Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολυμπός εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν όψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπω το καιρό σήμερα στην Αττική, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,99% στα 91,5 δολάρια το βαρέλιο, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,89% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται του ενδεχόμενου ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανό πολίτη με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτηρίσεται η χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μεγάλη πτώση καταγράψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,60% στα $91,8 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,43% στα $84,64 το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα, τονίζοντας πως έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών. Αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον έξω δικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχεια.

του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, σε βάρος του 28χρονου εκκρεμού σε ένα παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για σέλγια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η ανεμινότητα 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νοτιές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,74% στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,78% στα 85,2 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανοπολίτη με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ω ημέρα γιορτή για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Και ο καιρό, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμού η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μεγάλη πτώση καταγράψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,60% στα $91,8 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,43% στα $84,64 το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal, διέψευσε τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφελητικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρνα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή, ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερη

ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών στο πλαίσιο της συνέγησης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κρυμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βιλτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπω το καιρό σήμερα στην Αττική, άνεμη νότια 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί όλες και όλοι. Εδώ θα είμαστε αυτό το πρωινό και αυτήν την εβδομάδα θα μας ακούτε μέχρι και τις 7. 5 με 7 λοιπόν, σε πρόγραμμα Σαββατοκύριακου θα πάμε, εννοώντας δηλαδή στη διάρκειά μας, Σαββάτου, 2 ώρες, έτσι πως μας έχετε συνηθίσει, και βεβαίως στο τέλος του Ιουλίου είμαστε. Θα υποδεχθούμε και τον Αύγουστο, στο τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Πάει, έφτασε και αυτός Κώστα. Πάει και σχεδόν ο Ιούλιος. Με όλες και όλους εσάς, είτε έχετε μείνει ακόμη εδώ περιμένοντας τον Αύγουστο, είτε είστε στις διακοπές σας, είτε επιστρέφετε σιγά σιγά, όπως και να έχει, παρέα με τον Sky, με όλο το πρόγραμμά του, με όλο αυτό το οποίο έχει φροντίσει η Τζέννη Ποπουλίδου, με όλες και με όλους εμάς εδώ στα μικρόφωνα, πρωτίστως για την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση σας, αλλά και βεβαίως για την πρωινή σας παρέα, και όχι μόνο, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι συνάδελφοι θα σας κρατάμε τη συντροφιά, όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως έχετε συνηθίσει στο Sky, πάντοτε με ζωντανές εκπομπές εδώ στην καθημερινή μας παρουσία, 5 με 7 αυτή την εβδομάδα. 7 με 10 ο Γιώργος ο Ψάλτης, θα τον ακούσετε και θα τον χορτάσετε στην τρίωρη εκπομπή του. 10 με 12 θα μαθαίνετε, όπως πάντα το καλοκαίρι συμβαίνει, τις θερμοκρασίες στις πρωινές ζώνες, γιατί τα απόγευμα τα λέτε. Στην πρωινή ζώνη θα μαθαίνετε την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο, 10 με 12. Ο Δημήτρης Τούμπος, καθώς το έτερον του ημισή έφυγε διακοπές, ο Γιώργος Μουρούτης θα είναι 12 με 1 και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου, έτσι στην καλοκαιρινή μας παρουσία, για να φύγουν και άλλοι συνάδελφοι. Θα φύγουμε και εμείς αργότερα, οπότε έτσι θα έχουμε εναλλαγές στο πρόγραμμα. Καλημέρες λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Με τον Κώστα Σπάνο θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας και εκείνος μαζί μας θα φροντίζει την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι ηχολήπτες. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μέλινα Σαμαναδέλη. Μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και εσείς με τα δικά σας μηνύματα και τις επιλογές που κάνει, αλλά και βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφωνικού μας κέντρου. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι ήδη εδώ. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις στο 210-4800-170-174. Και φυσικά θα διαβάσουμε ό,τι μηνύματα στείλετε και όσα στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου από άκρη σ' άκρη αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, αλλά και βεβαίως αυτού του πλανήτη, όπου βρίσκεστε, όπου υπάρχουν Έλληνες και μας συνδέει το διαδίκτυο και μας ενώνει. Έτσι λοιπόν θα συνδεθούμε σιγά σιγά όλοι και όλες και θα κάνουμε και θα αποτελέσουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, όπως ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, και είμαστε μάταια για αυτό. Ακόμη μια νύχτα χωρίς επιθέσεις, κάτι είναι και αυτό, χωρίς πυράβλους, χωρίς οτιδήποτε άλλο, χωρίς εχθροπραξίες. Αυτό φέρνει και πτώσεις στη τιμή του πετρελαίου και αυτό βεβαίως καταγράφεται και είναι κάτι το θετικό. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτό θα μείνουμε. Από την άλλη, βεβαίως, την μεγάλη χαρά, την μεγάλη έτσι ανάταση της Ελλάδος φέρουν και φέρανε χθες η Εθνική Πόλο των Ανδρών, καθώς είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια η χώρα μας με αυτή την τεράστια προσπάθεια και αυτή την τεράστια πορεία της Εθνικής Ομάδας Πόλων των Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα λοιπόν επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας στο τελικό που έγινε στο Σίδνεϊ. Καλημέρα, Αυστραλία. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό. Περιμένω να μας πεις τα κέφια, περιμένω να μας πεις τι ακριβώς έγινε, πώς το ζήσατε εσείς εκεί, οι Έλληνες της Διασποράς, οι Έλληνες οι οποίοι ζείτε και πολύ πολύ πιο έντονα τέτοιες περιπτώσεις. Και να έτσι περιμένουμε την καλημέρα σου να μας την πεις και να μας μεταφέρεις όλο το κλίμα εκεί της Διεθνής Γιορτής. Βεβαίως πολύ πολύ σημαντική αυτή η κατάκτηση της Ελλάδος, αυτή η κατάκτηση των παιδιών της Εθνικής Πόλο των Ανδρών. Συγχαρητήρια και πάμε για ακόμη περισσότερες νίκες, για ακόμη καλύτερους αγώνες, έτσι σε ένα πλαίσιο το οποίο το εφαγωνίζεστε είναι ό,τι προτιμότερο και βεβαίως ό,τι καλύτερο για αυτήν την χώρα και φυσικά αυτό οφείλουμε να πρεσβεύουμε όλοι και όλες. Από την άλλη, βεβαίως, πολύ σημαντική και η είδηση για τον Όλυμπο, ο οποίος εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO, μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, μια πολύ σημαντική δουλειά πολλών μηνών και προετοιμασίας, τόσο των δύο Υπουργείων, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, αλλά και βεβαίως και από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, με την μόνιμη αντιπροσωπεία μας και βεβαίως με τον μόνιμο αντιπρόσωπό μας εκεί στην UNESCO, τον Γιώργο τον Κουμουτσάκο, και όλα τα, και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί που καταφέρανε αυτό, και βεβαίως μια ομόφωνη απόφαση. Ομόφωνα όλα τα κράτη ψήφισαν τον Όλυμπο έτσι ώστε να ενταχθεί. Και όπως μας έλεγε χθες το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, δεν έχει καταφέρει κάποια άλλη χώρα μέσα στην θητεία της κυβέρνησης να περνάει ανά δύο χρόνια και να υπάρχει κάτι ελληνικό μέσα στα προστατευόμενα από την UNESCO μέρη και τοπόσημα. Οπότε λοιπόν, άλλη μια επιτυχία της Ελλάδος, άλλη μια επιτυχία της χώρας μας, το οποίο βεβαίως και έχει και πολύ πολύ σημαντικό τουριστικό, περιβαλλοντικό αντίκτυπο για τον Όλυμπο. Επίσης, στις ειδήσεις της ημέρας ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα ακούσουμε τι ακριβώς μπορούμε και πώς μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτό. Και βεβαίως και ο Γιώργος Πλάτης αργότερα με καλεσμένους, αλλά και ο Νίκος Ανδρίτσος, έχουμε να ακούσουμε πολλά. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, πλούσιο και αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ, τόσο γιατί ακριβώς έχει γίνει στη Σύρο, όσο και βεβαίως τι ακριβώς γίνεται με την υπόθεση με τον δικηγόρο Γεωργίου, και, αλλά και βεβαίως και με την μαφία στα Χανιά, εκεί όπου φαίνεται ότι τα πράγματα είχαν πάρει τελείως διαφορετικό δρόμο και όχι μόνο την επιστήμη τους δεν υπηρετούσαν, αλλά ίσα ίσα κάνουν και τελείως διαφορετικά πράγματα εκεί. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τοξικολογικές αλλά και τις εργαστηριακές εξετάσεις ανθρώπων οι οποίοι φαίνεται ότι εμπορευόντουσαν αλλά, ναρκωτικά, αλλά άνθρωποι όπως αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται φαίνεται και φέρεται να τους βγάζουν ως τοξικοεξαρτώμενους για να πέφτουν στα πιο μαλακά από τη δικαιοσύνη. Βεβαίως και η πολιτική επικαιρότητα έχει πολλά να ακούσουμε και να πούμε. Η τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση για τον Ιούλιο από την ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Δημοκρατίας στο πάνω από 30%, με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο και πολύ πολύ πεσμένο το ΠΑΣΟΚ με την έρευνα της ΜΑΡΚ, επαναλαμβάνουμε, για το πρώτο θέμα. Θα ακούσουμε βεβαίως τι ακριβώς άλλα έχουμε στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα επίσης, να ξέρετε, έχουμε και τη διαδικασία στο Κοινοβούλιο, όπου έχουμε την υπόθεση της σημερινής ψηφοφορίας αναφορικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μπορεί η κυβέρνηση να πέσει, ας πούμε, το άρθρο όπως ακούσαμε, το ασυμβιβάστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, αλλά υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία φαίνεται ότι θα προβληματίσουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως να σημειωθεί ότι προβλέπεται πως αν υπάρξουν άρθρα που θα πάρουν 180 ψήφους, μπορούν να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή με 151 ναι. Ενώ όσα άρθρα περάσουν με πλειοψηφία 150-179, στην επόμενη Βουλή, όποια και να είναι αυτή, θα χρειάζεται 180 θετικές ψήφους. Άρα λοιπόν, σήμερα ψηφίζουν και η επόμενη ψηφοφορία θα γίνει σίγουρα μετά το άνοιγμα της Βουλής από τις καλοκαιρινές διακοπές. Εδώ λοιπόν είμαστε, είναι 5 και 4 και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων, να συνδέσουμε την χθεσινή ημέρα, το Σαββατοκύριακο, αλλά και με το τι ακριβώς σημαίνει σήμερα, με τους κυριότερους τίτλους, όπως ευμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια βεβαίως πάντοτε η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, όλων των δεδομένων και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, με εναλλαγή και των ωραίων μουσικών επιλογών που έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα. Μεγάλη πτώση κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Έτσι λοιπόν, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 6,60% στα 91,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,43% στα 84,64 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τον ισότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στην Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση τελικά του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Προέδρος διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Με δηλώσεις του στη Wall Street Journal, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα, τονίζοντας πως έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, με στόχο πάντα την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς καμία επίθεση. Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν μια ενδεχόμενη συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Συστήματος Ανάλυσης Ατυχημάτων Άμυνας, οι αμερικανικές απώλειες από την άναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ανέρχονται πλέον σε 18 νεκρούς και 624 τραυματίες. Εφιαλτικής τώρα διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία τώρα περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης με την Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εντάξει, να ξέρετε, έχουν ξεκινήσει από εχθές και επιχειρούν και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η χώρα μας, η Ελλάδα, στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Και εκεί οι Έλληνες πιλότοι, το ελληνικό πλήρωμα των αεροσκαφών, είναι εκεί και δίνει τη δική του μάχη στην τεράστια αυτή ένταση της πυρκαγιάς. Νεκρός τώρα από πυρά τελικά αστυνομικών. Έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της δημοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες των γερμανικών αρχών. Αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας χθες στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά της ανθρωπότητας. Σε Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11 ώρα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής αλλά και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Η ειδικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε το και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα, στη γραμμή 3 Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής, θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθιερωμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση τώρα του κοινού θα δρομολογηθεί και μια ειδική λεωφοριακή γραμμή. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τραυματίστηκαν από επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών που δημοσιεύθηκε στο Telegram τα ξημερώματα σήμερα της Δευτέρας. Από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίες, ενώ τελήφθηκαν συφλόγες και περισσότερα από 15 αυτοκίνητα. Συνολικά 3.200 κρούσματα του έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.305 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας, ανέφεραν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Για τους λάτρες του κινηματογράφου και της επιστημονικής φαντασίας, Κώστα, άκουσε και αυτό. Αδημοσίευθα μέχρι σήμερα αντικείμενα και υλικά παραγωγής από το σύμπαν του Star Wars. Πρόκειται να παρουσιαστούν στο κοινό, στο νέο Μουσείο Αφηγηματικής Τέχνης του Λούκας, το οποίο ιδρύθηκε από το δημιουργό της εμβληματικής κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας George Lucas και τη σύζυγό του. Το μουσείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις 22 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενεί περισσότερα από 1.300 αντικείμενα σε 33 αίθουσες συνολικής έκθεσης άνω των 9.200 τετραγωνικών μέτρων σε ένα εντυπωσιακό φουτουριστικό κτίριο. Και στην αθλητική μας επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8.66 ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λόις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Επίσης, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιν Γεντβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Και τέλος, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τη Σβόλε στο πρώτο τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Και δύο λόγια και για τον καιρό. Γενικά έθριος για σήμερα προβλέπεται ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη νότη 3 με 4 μπαφόρ και το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια τώρα, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μπαφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δευτέρα λοιπόν, 27 Ιουλίου και θα πούμε χρόνια πολλά στον Παντελή. Το Αγίου Παντελή μόνος εκεί γιορτάζει και η γειτονιά μας. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εχθές της Αγίας Παρασκευής, σήμερα το Αγίου Παντελεήμονα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλους. Ανατολή του Ιουλίου 6:24 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 20:39 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να σας μεταφέρουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1302 ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανικού Οσμάν στην μάχη του Βαφέα. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες Κώστα, στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας επάνω από το κεφάλι του να προκαλέσει κάταγμα της Ανογνάθου. Το 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. 1924 έχουμε τελετή λήξη των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Λάβανε μέρος τότε 2.956 αθλητές, 136 αθλήτρες από 44 χώρες. Το 1941 κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά ο γνωστός μας και αγαπητός μας, ο φίλος μας, ο Bugs Bunny. Ενώ το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μονσάν της Βόρειο Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. 1996 η βόμβα εκρήγεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. 1903 γεννιέται ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 γεννιέται η μεγάλη Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, ενώ σαν σήμερα το 1864 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας Ελληνικής Επαναστάσεως. Το 1917 φεύγει από τη ζωή ο Έμιλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, ενώ σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, τόσο του κινηματογράφου αλλά βεβαίως και του θεάτρου, φεύγει από τη ζωή η Τζένι Καρέζη, κατά κόσμον Ευγενία Καρπούζη.
1: Παρακαλώ.
2: Γυρίσατε.
1: Όχι.
3: Δεν μου λέτε κύριε Μάντα, με ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε στην ιδιωτική μου ζωή? Μήπως ζηλεύετε?
4: Να ζηλέψω εγώ γιατί?
2: Όχι, δα.
3: Όχι, Νικολάκη. Εδώ δεν είμαστε ειλικρινείς.
4: Μπρος.
5: Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ.
4: Εσείς Δεσποινής.
5: Μάλιστα, εγώ.
6: Έλα, γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου.
7: Πώς τα πήγατε, πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
3: Και πρέπει και να σας γνωρίσω εσάς τους δυο. Κύριε, ο αρβανιαστικός μου, ο άντρας μου.
4: Ποιος.
6: Ποιος.
3: Ανδρέα, παιδάκι μου, με συγχωρείς, ξέχασα να σου το πω. Με το Μίκη πρόκειται να παντρευτούμε την Κυριακή.
4: Θα παντρευτείτε, εσύ κι αυτός.
3: Λόγω τιμής.
8: Σας βεβαιώ, έχω στείλει και προσκλήσεις.
4: Είναι τσακυρώσεις, δεν θα την πάρεις, πρόλαβε άλλος.
8: Δεν έχει καμιά σημασία, γιατί θα πει αυτό. Εγώ έχω εκτεθεί, έχω ράψει και σακάκι. Μίκα, σε παρακαλώ, πες του κι εσύ.
3: Α, εγώ δεν ανακατεύομαι.
5: Είμαι η Ιουλιέτα σου και είσαι ο Ρωμαίος μου. Είμαι η Κλεοπάτρα σου και είσαι ο Αντωνάκης μου. Είμαι η Μαργαρίτα σου και είσαι ο Αρμάνδος μου. Είμαι η Καρμεντσίτα σου και είσαι ο Ταυρομάχος που αγαπώ.
4: Όλοι!
5: Γρηγόρη Τεκέρο!
4: Όλοι!

Και με το κλασικό μας κομμάτι ξεκινάμε. Πάμε τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 27 Ιουλίου στον Sky 100,3. Ως και τις 7 θα πάμε παρέα.

0: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα $93 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα $85,5 το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κοντά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανό πολίτη με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Λέω πολλά ψέματα. Ο Μάνος Βουλαρινός λείπει. Λείπει με άδεια. Θα επιστρέψει τώρα στην αρχές Αυγούστου. Μην έχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα. Εάν δεν συμβαδίζει το διαδίκτυο και έχει τη φωτογραφία του, θα του πάω να το διορθώσουν. Πάντως, Μάνο Βουλαρινό δεν έχει. Είναι σε άδεια. Ο Μάνος ξεκουράζεται. Γεμίζει προφανώς τη φαρέτρα του με κάθε τι το οποίο θα τον κάνει ακόμη πιο έτσι, εχμηρό προς όλες και όλους. Οπότε λοιπόν, υπομονή, θα επιστρέψει και ο Μάνος κανονικά μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εργασία. Ο Δημήτρης Παπούτσης από την Μελβούρνη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά εδώ από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια στην πιο αγαπημένη εθνική, την Εθνική Πόλο. Δάκρυα χαράς και περηφάνειας, λέει, για αυτά τα παιδιά. Για εμάς εδώ, τον ακούγε το εθνικό ύμνος στην Καγκουροχώρα, είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό λέτε, αυτό εκφράζεται πάντοτε και αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι εμείς εδώ, οι οποίοι είμαστε στην πατρίδα. Πολλές φορές είστε πολύ περισσότερο πατριώτες από ότι εμείς εδώ και βεβαίως προφανώς συγκινήσετε ακόμη περισσότερο ακούγοντας και τον εθνικό ύμνο. Να σε καλά πάντως, Δημήτρη μου, κάθε καλό. Να και ο Παναγιώτης από την Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό εδώ. Από την Αθήνα, καλημέρα Παναγιώτη μου, να σε καλά. Καλό πρωινό, Λάζαρε Γιαννούδη. Καλή εβδομάδα, να σε καλά, καλή δύναμη. Και πάμε σε αυτό το οποίο μας μετέδωσε και μας μετέφερε ως κλίμα και ο Δημήτρης από την Μελβούρνη. Πάμε λοιπόν στην επιτυχία της Ελλάδος, διότι πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ πολύ όμορφα, έγιναν πολύ πολύ όμορφα με την Εθνική Ελλάδος να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, η οποία λύγησε την Ουγγαρία με 15-14 στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι αθλητές του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησαν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο και πανηγύρισαν τη μεγάλη τους νίκη στο Σίδνεϊ. Θανάσης Κρητικός στο ρεπορτάζ.
1: Και πάλι Αργυρόπουλος θα σουτάρει, θα σκοράρει! Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, θα βγει άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
2: Οι Έλληνες κατακτητές του κόσμου τραγουδούν δυνατά τον εθνικό ύμνο και η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει στο Σίδνεϊ. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χρυσό μετάλλιο λάμπει στο λαιμό της ανδρικής ομάδας πόλο. Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού παίρνει επιτέλους αυτό που της αξίζει και βάζει στη συλλογή της το τρόπαιο του World Cup.
1: Κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος.
2: Περήφανη όλη η ομογένεια για την αρμάδα του Θοδωρή Βλάχου των 19 μεταλλίων συνολικά.
3: I want to thank first of all my teammates.
4: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
3: We've been through a lot, but
4: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
3: I love to be part of this.
4: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
3: And of course I want to thank my family.
4: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του. Αργυρόπουλος δεν θα κάνει το σουτ.
2: Σε ένα φινάλε θρίλερ ο αρχηγός έδωσε τη λύση.
1: Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14.
2: Και στην τελευταία φάση η γρανιτένια ελληνική άμυνα προστάτευσε το αποτέλεσμα.
1: Θα βγει άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία, ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθμου.
2: Ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς από τους Έλληνες του Σίδνεϊ.
1: Η ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια.
2: Εξηλαίωση για τα χρυσά παιδιά της εθνικής ομάδας στην πισίνα.
1: Άξια!
2: Περιχαρής και ανακουφισμένος ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση του πολυπόθητου χρυσού μεταλλίου. Είδε τους παίκτες του να επιβάλλονται της υπερδύναμης Ουγγαρίας σε όλο τον τελικό.
1: Ο Βαγγέλης Πούρος.
2: Με πρώτο σκόρερ τον Δημήτρη Σκουμπάκη που βρήκε δίχτυα 5 φορές, η γαλανόλευκη κρατούσε τα ηνία της αναμέτρησης. Οι Μαγιάροι επέστρεψαν, ισοφάρισαν και πήραν προβάδισμα στα μέσα της τρίτης περίοδου. Απτοίτη όμως οι Έλληνες διεθνείς κατέθεσαν ψυχή και βρέθηκαν ξανά μπροστά.
1: Τι θα γίνει με το Σκουμπάκη! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι, 5ο γκολ, ασταμάτητος!
2: Μέχρι και το χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου που έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.
1: Σκοράρι, Στέλιος Αργυρόπουλος!
2: Τα συγχαρητήριά τους για τη σπουδαία επιτυχία απέστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες της χώρας.
1: Με το ταλέντο της, στην ψυχή της.
0: Στον Sky και τον Νίκο Παγκάκη μίλησε ο προπονητής, ο άνθρωπος, ο οποίος, ο μαέστρος όλης αυτής της μεγάλης επιτυχίας, ο Θοδωρής Βλάχος, να τον ακούσουμε.
5: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται, και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία δρομερή, μεγάλη, και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, για τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, και νομίζω ότι είναι για αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
6: Αυτό ήταν το πιο συγκινητικό, όχι γιατί ήταν χρυσό, ήταν το πιο συγκινητικό. Καταλαβαίνετε, εμείς το ζήσαμε. Όποιος το έχει ζήσει μπορεί να μην καταλάβει τι εννοώ. Αυτοί οι Έλληνες εδώ νιώσαν, όχι περήφανοι, νιώσαν περήφανοι ότι είναι Έλληνες οι ίδιοι, και η ομάδα τους, η εθνική ομάδα, κέρδισε. Καταλαβαίνετε ότι τους δώσαμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθανε με σημαίες, με μπλούζες, με τραγούδια, οικογενειακός, γιαγιάδες. Τι να σας πω τώρα, ήταν πολύ συγκινητική όλη το τι συνέβη στην πισίνα, όχι στο τέλος του αγώνα. Τρεις μέρες τώρα στα τρία παιχνίδια που παίξαμε. Τα παιδιά είναι λίγο, να το πω έτσι εισαγωγικά, και εγώ και όλοι μας, ανακουφισμένοι, γιατί ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, πάντα όλη η ερώτηση ήταν πότε θα έρθει αυτό το χρυσό, πότε θα έρθει το χρυσό.
2: Όντως,
6: ναι. Ήταν μια ερώτηση που όλοι μου την κάνανε και δεν μας αρέσει καθόλου. Δεν μας είχε γίνει αιμονή ακόμη, γιατί άμα καθυστερούσε κι άλλο θα μας είχε γίνει μια αιμονή. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα αυτό το χρυσό θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι, θα είμαστε πιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: Στον Sky επίσης μίλησε και ο αρχηγός εθνικής ομάδας πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και τον νικητήριο γκολ. Να τον ακούσουμε.
7: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Αυτά που ζούμε εδώ πέρα με τον κόσμο της Ομογένειας είναι μοναδικά, με τους Έλληνες της Αυστραλίας. Θα είδατε και τα πλάνα στην ανάκωση του εθνικού ύμνου. Τραγουδούσαν όλοι και είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο. Βρέθηκα σε θέση να σκοράρω την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Έπρεπε να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα όπως και κάναμε. Και κάτι που καταφέραμε και στους τρεις αγώνες. Ο αντίπαλος είχε την τελευταία επίθεση και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό και στον τελικό. Και ήμασταν συμπαγείς και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το πρώτο χρυσό στο αντρικό πόλο στην ιστορία της Ελλάδας. Και έχω πάρα πολύ έντονη αυτοπεποίθηση και πεποίθηση ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέω πολλά ψέματα, θα διορθωθεί. Μην έχεις κανένα, θα διορθωθεί. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε στην εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε και έτσι στο άλλο αθλητικό τομέα, σε άλλο πεδίο άθληση, σε άλλο άθλημα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό του μήκου στο Παλαιόνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8.66 ισοφάρισε το Παλαιόνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσότομας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Τι περιμένει, τι είπε για τη χθεσινή του εμφάνιση, όλα αυτά όσα είπε χθες στην ΕΡΤ.
8: Ναι, ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την Βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από μένα και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 850, έτσι. Και πιστεύω ότι το 850 θα δώσει χρυσό στο Μπέρμιχαμ. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτός είμαι.

τους ακούμε, τους Λίναρ και Ναρδί, ότι σαν σήμερα το 1974, όχι και πολύ μακριά, εντάξει, το κυκλοφορούν αυτό, ίσως τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, το 1974, το Sweet Home Alabama.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Λουκά Κακόγιαννη από τον Άγιο Παντελεήμονα εκεί, καλημέρα, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι και την περιοχή μας και τη μαμά Μανταλένα. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα στους Γιώργηδες της εστίασης, Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Κότσαρης και όλο το επιτελείο του εκεί στην Πνίκα. Και φυσικά ο Γιώργος Ανδρινός από τη Φωκιονός Νέγρη. Στον κύριο Άγγελο που πλέον ξεκουράζεται και μας ακούει. Να σε καλά, αγαπητέ Άγγελε, καλό καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζει ο Παντελής, το Αγίου Παντελεήμονα. Είδαμε τον αθλητικό κόσμο, την μεγάλη αυτή επιτυχία της ομάδας Πόλο των ανδρών. Πάμε στην άλλη μεγάλη επιτυχία που είχαμε του πολιτισμού, διότι σε ένα ακόμη ιστορικών διαστάσεων γεγονός για την χώρα μας, διάκριση για τη χώρα μας, διότι ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Με ομόφωνη λοιπόν απόφαση, 21 κράτη και τα 21 ψήφισαν ναι, το Βουνό των Θεών αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Την κορυφαία αυτή διάκριση χαιρέτησε η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Quite unexpectedly, yesterday, in the heart of the Greek summer, snow fell upon the peaks of Mount Olympus, covering them in white, as if the Olympian gods themselves choose to celebrate today's historic decision.
2: Πριν από χιλιάδες χρόνια έγινε ο θρόνος των 12 θεών. Σήμερα ο Όλυμπος κατακτά και τη θέση που του αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την Οικουμένη, το οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
2: Με ομόφωνη απόφαση, η UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Μυθικού Βουνού στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, χαρίζοντάς του την κορυφαία διεθνή διάκριση.
4: Είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομιλικά ΕΠΗ, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση.
2: Η απόφαση λήφθη κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου του UNESCO, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
5: Η εγγραφή συμπυκνώνει με μοναδικό τρόπο την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς.
6: Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια ώστε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
2: Ο Όλυμπος αναγνωρίζεται ως μεικτό αγαθό γιατί συνδυάζει κάτι σπάνιο. Τον ανεκτήμητο φυσικό πλούτο με την πολιτιστική κληρονομιά που ταξιδεύει από τα ομηρικά ΕΠΗ μέχρι τις μέρες μας, βάζοντας την Ελλάδα ακόμα πιο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της UNESCO.
7: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
2: Και αν η μυθολογία έκανε τον Όλυμπο γνωστό σε όλο τον κόσμο, η ίδια η φύση του τον κάνει μοναδικό. Στις πλαγιές του που υψώνονται από το Αιγαίο μέχρι τις κορυφές των 2.918 μέτρων, φιλοξενείται πάνω από το 1/4 της ελληνικής χλωρίδας, δεκάδες ενδημικά είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη, αλλά και σπάνια άγρια ζώα. Ένας τόπος που δεν είναι μόνο το Βουνό των Θεών, αλλά και μια πραγματική κυβωτό ζωής για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
8: Είναι ίσως η πιο σημαντική θεσμική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών για τον τουρισμό και την οικονομία της Πιερίας. Είναι μια απόφαση ιστορική, καθώς ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε επίσημα ως πολιτιστικό αγαθό ύψιστης οικουμενικής αξίας, η έδρα των 12 θεών.
2: Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που θωρακίζει για πάντα την προστασία του Ολύμπου και επιβεβαιώνει πως εκεί που σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσαν οι θεοί, η φύση και η ιστορία εξακολουθούν να προκαλούν δέος σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Χθες το απόγευμα είχαμε και την τιμή στην εκπομπή που είχαμε σε 7 με 8 και μετά το μαγκαζίνο 8 με 9 να φιλοξενήσουμε και την Υπουργό Πολιτισμού, ένα από τα δύο αρμόδια, στην αρμόδια Υπουργεία, το Πολιτισμού και το Περιβάλλοντος, μαζί με όλη την ομάδα τους, των εμπειρογνωμόνων αλλά και βεβαίως των διευθύνσεων των δύο αυτών Υπουργείων, μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν αυτοί οι οποίοι συναποτελούσαν και συναποτέλεσαν αυτή τη μεγάλη ομάδα και με την επιτυχία που είχαμε χθες. Είχαμε λοιπόν τιμή να μιλήσουμε με την κυρία Μενδώνη και ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε την χθεσινή η Υπουργός Πολιτισμού για την ένταξη βεβαίως του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας λοιπόν εχθές, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή, ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις το συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια, να την ακούσουμε.
9: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μία ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχων αναπτυξιακός πόλος. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονική, τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά.
0: Αυτά λοιπόν, μεγάλη επιτυχία, και ακούσαμε και νωρίτερα και το αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Οπότε λοιπόν, μπράβο μας και συγχαρητήριά μας και πάμε για τα επόμενα και ό,τι άλλο κανείς μπορεί να αναδείξει και φυσικά να φέρει και να κάνει γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Τώρα, στα ζητήματα της πολιτικής θα μείνουμε, διότι στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλών μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχεια του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής αυτής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων όριων. Όλα αυτά σήμερα το πρωί στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των συνομιλιών αυτών. Πολιτικό πάντοτε το πεδίο και σταθερή εικόνα παρουσιάζει ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, την τελευταία για αυτό το καλοκαίρι, για αυτή τη σεζόν που έγινε εχθές. Για την παρουσιάστηκε μάλλον εχθές από την Μάρξ στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Τα κομματικά επιτελεία πάντως καταστρώνουν τη δική του στρατηγική και όλα αυτά εν ώψη και τις διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, με μια συνέχιση σήμερα στο Κοινοβούλιο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναθεωρητική διαδικασία και την ψήφιση άρθρων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει τις 180 ψήφους. Οπότε θα πάμε όλα για τη δεύτερη ψηφορία και βλέποντας μετά στην επόμενη βουλή. Πάντως, πάμε να ακούσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη δημοσκόπηση από την Άντζη Κούκη.
10: Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, ενώ δεύτερη εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγράφεται στο 6,7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 3,5% και το ΜΕΡ 25 στο 3,1%. Κάτω από το όριο του 3% εμφανίζονται Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες και Νέα Αριστερά.
11: Εγώ είμαι υπέρ τη Νέα Δημοκρατία 40%. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να φαίνεται ότι είναι στην δεύτερη θέση καθαρά πλέον. Εγώ θεωρώ ότι την κατοχυρώνει. Εμείς έχουμε μία άνοδο η οποία έχει να κάνει με τη συσπήρωση που προκαλεί η δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
10: Η μάχη φαίνεται πως μετατοπίζεται πλέον μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
12: Οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου έχουν τη δική τους δυναμική, τις δικές τους αδυναμίες. Το κόμμα το οποίο εγώ εκπροσωπώ, να σας πω την αλήθεια, μέσα σε λίγες ημέρες έχει δει ποσοστά να απέχουν έως και 4 μονάδες.
13: Δεν ήρθαμε για να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση, ήρθαμε για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στον τόπο και αυτό περνάει μέσα από την κατάληψη της πρώτης θέσης.
14: Φαίνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση οι συγκλήσεις που μπορεί με το βλέμμα στην κάλπη, την επόμενη στην κάλπη της Βουλής, να μην εκφράζεται σε παραπάνω ναι, όμως μετά οι συγκλήσεις είναι εδώ.
15: Είχαμε ένα ζήτημα τους προηγούμενους μήνες με μια πλευρά μεγάλη τελεκών, η οποία αποχώρησε από το κόμμα και οι οποίοι όλοι από το πρωί ως το βράδυ στα κανάλια έστειλαν ένα μήνυμα: μην ψηφίσετε εμάς, ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Είναι πολύ λογικό το αποτέλεσμα δημοσκοπικό να είναι αυτό.
10: Την ίδια στιγμή οι αρχηγοί των κομμάτων εντείνουν τις εμφανίσεις τους στην περιφέρεια. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στοιχείο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική.
16: Για μια Ελλάδα που στηρίζει τους ανθρώπους στη θάλασσα, τα νησιά μας, τις νέες γενιές. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη και θα γίνουμε με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
10: Σήμερα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποιεί εκδήλωση στην ΕΣΥΕΑ με αντικείμενο τα φαντς, τους σέρβισερς και τις τράπεζες.
17: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι, την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής.
10: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής της ΔΕΘ.

Δεν είναι η Μαρία με τα κίτρινα, θα ακολουθήσει η Αγγελική με το κίτρινο. Φουστάνι στο τελευταίο της δελτίο για την νυχτερινή της βάρδια. Αγγελική μου, καλή ξεκούραση. Δελτίο ειδήσουμε στις 6 και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας και τις 7 σήμερα. Και αυτή την εβδομάδα 7 με 10 ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Δεν θα το φτάσουν 3 ώρες, αυτό είναι δεδομένο.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από το βράδυ της Παρασκευής, που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ανακούφιση επικρατεί στις χρηματαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια, το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα 85,5 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Το ΠΑΣΟΚ θέτει από σήμερα σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε.

Νίκος Ανδρουλάκης. Η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρό σήμερα στην Αττική, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 ακούτε, ο Πολυλογάς θα στην επόμενη ώρα, 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης, αυτή την εβδομάδα, 2 η διάρκεια η δική μας, 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος και 12 με 1 ο Γιώργος Μουρούτης με άδεια, το έτερον ημίση που μένει πίσω, ο Δημήτρης Τούμπος και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου στο πρόγραμμα του Sky και το κεντρικό μαγκαζίνο με αυτή την εβδομάδα, αντί την Κατερίνα Δράκου. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα, γιατί ο Δημήτρης Κυλάκος έστειλε και το μήνυμα του στο Γιώργο. Στις 7 θα μπει ο Γιώργος στο στούντιο, είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και πάλι, Άγγελε, με το μήνυμα σου που στέλνεις. Και η Άγκυρα, έριξε Άγκυρα, Άγκυρα, ξεκούρασες λοιπόν τις εστίασεις με τις υπέροχες σφολιάτες σου και όχι μόνο. Να είσαι καλά, Άγγελε, καλή ξεκούραση. Και ο Σωτήρης Αταμίλης έχει στείλει τη δική του καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Sky λοιπόν 100,3 ακούτε την πρώτη πρωινή ενημέρωση στη 2 ώρη διάρκεια, στην διάρκεια έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει τα Σάββατα, καθώς αυτή την εβδομάδα θα είμαστε 2 ώρες κοντά σας στην έναρξη του πρωινού στον Sky 100,3. Είμαστε λοιπόν και να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει και να φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά, την Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική και βεβαίως πάντα εδώ βοήθεια. Επίσης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως την καλημέρα μας και στο Σωτήρη. Γιατί ο Σωτήρης θα μιλήσει, λέει, και στους Σωτήριδες τους ξεχάσαμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους Σωτήριδες, διότι αν δεν φροντίσεις και αν δεν περιποιηθείς και αν δεν αναφερθείς στο Σωτήρη εδώ από τον Πέμπτο που μας φροντίζει πάντοτε. Να σε καλά, Σωτήρη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Θα τα πούμε στις 7. Μας φροντίζει όλες εδώ, όλες και όλους, πάντοτε με την επαγγελματική του δράση, αλλά και βεβαίως με την αγάπη που μας έχει και το έχουμε. Να καλά, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Και η δεύτερη ώρα λέμε να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι ωραίο, καλοκαιρινό, και θα μας ταξιδέψει η Μαρίζα Ρίζου.

0: και το δικό σου καλοκαίρι να είναι πραγματικά τόσο ωραίο, τόσο όμορφο, τόσο μελωδικό και έτσι τόσο ρυθμικό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τον Skype Out the Parea. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και να είστε, μας έχετε κοντά σας και είμαστε κοντά σας. Είτε από το κινητό, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο. Μας ενώνει και μας συνδέει όπου και αν βρίσκεστε. Μην μας ξεχνάτε και αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μας ξεχνάτε. Και εμείς εδώ στον Skype 100,3, όπως έχει φροντίσει και η Τζέννη Ποπουλίδου, πάντοτε εδώ η διευθύντρια προγράμματός μας με ζωντανές εκπομπές να έχουμε έτσι την αμφίδρομη επικοινωνία. Εσείς στο σημείο που βρίσκεστε, εμείς εδώ από τον κεντρικό ραδιόφωνο του Sky στο Νέο Φάληρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες Κυριακή ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, που οδήγησε σε πτώση στις τιμές και του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής, να θυμίσουμε, έπειτα από 2 εβδομάδες πληγμάτων. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμία επίθεση εναντίον Αμερικανικών βάσεων, καθώς η στρατηγική της χώρας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση. Διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας, σχολίασε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, ο Μοχάμαντ Ακραμίνια. Η ανακούφιση επικρατεί στις αγορές και στις χρηματαγορές, με τις τιμές του πετρελαίου πραγματικά να καταγράφουν μεγάλη πτώση στις πρώτες πρωινές ώρες. Για παράδειγμα, η τιμή πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43 στα 85 και 5 δολάρια το βαρέλι. Τώρα στο άλλο μεγάλο διεθνές θέμα και είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. Τα 5.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν στους 300.000 και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα τη Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού, ενώ 240 σπίτια κάηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστιγιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα τώρα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Την παρουσία τους στις δυνάμεις καταστολής αλλά και βεβαίως στις δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν για να κατασβέσουν την φωτιά βρίσκονται και Έλληνες. Βρίσκονται και Έλληνες, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην γειτονική μας Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πιο κεντρικά θα πάμε στην Ευρώπη τώρα και θα πάμε στην Γερμανία, διότι νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε εχθές το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με 1 νεκρή και 26 τραυματίες, όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του στην περιοχή του Σπαντάου στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο κ. Ντόμπριντ, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Οι έρευνες των νοτιογερμανικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως και οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο αυτό. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για το περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χρυσοβραδινής επίθεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται και αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και ψηφιακά δεδομένα. Έρχομαστε στην εσωτερική λοιπόν επικαιρότητα τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουμε που ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Με στόχο λοιπόν την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων, ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, ανοίγει με νέα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το σημαντικότερο είναι η μείωση του ορίου που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στη νέα πλατφόρμα. Από 10.000 ευρώ πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτή και μόνο η κίνηση υπολογίζεται ότι θα φέρει 1.000.000 μικροοφιλέτες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν για οφειλές προς εφορία και ασφαλή. Ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240, για τράπεζες και σέρβισερς εδώ ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, είναι 420 οι δόσεις σε αυτήν την περίπτωση. Και πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά, η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ και το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής στο 3%.
0: Να δούμε και λίγα παραπάνω πραγματάκια, διότι όπως είπαμε ξεκινάει σήμερα, ανοίγει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Προβλέπει λοιπόν ότι μπορούν να ρυθμίσουν και να ρυθμιστούν οφειλές έως 290 δόσεις, οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, αλλά και σε 420 δόσεις, οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά το οποίο ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Βάσει λοιπόν τους υπολογισμούς που δημιουργούνται και τον αλγόριθμο ο οποίος θα βγει από το μηχανισμό, προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος αλλά και ο αριθμός των δόσεων. Και εδώ είναι όπου θα πρέπει κανείς να κάνει πολύ πολύ μεγάλη σκέψη με οριμότητα και να δει ακριβώς τι συμφέρει και πώς συμφέρει. Βεβαίως πάντοτε μαζί με τον λογιστή του αλλά και βεβαίως και τον δικηγόρο, οι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπό προϋποθέσεις τώρα προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την βιωσιμότητά της. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη για παράδειγμα το εισόδημα, η περιουσία αλλά και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο αυτής της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν οι άνθρωποι που χειρίζονται τέτοια ζητήματα ότι είναι πολύ θετικό και γενικότερα. Όλος αυτός νέος εξοδικαστικός μηχανισμός βοηθάει πάρα πολύ στο να σταματήσουν οποιασδήποτε απαιτήσεις, οποιασδήποτε δικαστικές απαιτήσεις από τράπεζες και σέρβισες για σπίτι. Πληστηριασμούς και όλα αυτά. Στη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας για την ένταξη σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον νέο, ο οποίος έρχεται από σήμερα να ανοίξει και να βοηθήσει, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πληρέστατη εικόνα ακριβώς για τα οικονομικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου. Αυτή είναι μια από τις βασικές διαφορές της ένταξης των εξοδικαστικών μηχανισμών από την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων που έχει ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις, πάντως, αυτό το οποίο λέει και η αγορά, αποσκοπούν και φαίνεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και τον κύριο Νικολακόπουλο, καθώς τα λέγαμε και χθες, να μας πει πώς ακριβώς έχει πάει, τι έχει ενταχθεί, τι δεν έχει ενταχθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις αυτές οι δύο αποσκοπούν σε μια καλή τακτοποίηση των χρεών των οφειλών μας προς όλους με ευνοϊκούς όρους. Παρότι και οι δύο αφορούν οφειλές, υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές. Πάμε να δούμε τις κυριότερες. Η ρύθμιση λοιπόν 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ εξοδικαστικός μπαίνουν τα πάντα και μπορούν να βάλουν τα πάντα, αλλά και βεβαίως τράπεζες και σέρβισες. Ο εξοδικαστικός επίσης μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόβληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν στις 240 ή τις 420 ανάλογα πάντοτε, όπως λέγαμε και στην αρχή, το προφίλ του καθενός ενδιαφερόμενου. Επίσης, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των δόσεων των 72 δόσεων. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας βεβαίως θα ασχοληθούμε, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και πολλά, να διαβάσετε επίσης ακόμα περισσότερα. Στα ζητήματα λοιπόν αυτά μένουμε, στα οικονομικά, διότι επιπρόσθετη μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και ολόκληρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε με την εβδομαδία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, με συνολική έκδοση να έρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση των δεδομένων της ακρίβειας στα καύσιμα ασκεί η αντιπολίτευση. Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
2: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά και το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο ντίζελ, η οποία θα μειώσει εκ νέου κατά 10 λεπτά την τιμή στην Αγγλία του συγκεκριμένου καυσίμου.
3: Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Καλά είναι, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, ο άνθρωπος το προσπαθεί.
2: Τα 30 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τα 160 εκατομμύρια που διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια θα παραμείνουν ως ασφάλεια για την περίπτωση που χρειαστούν άλλες παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους.
5: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα πάνω βάλω. Είναι δύσκολα πια.
2: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε η αντιπολίτευση που καυτηριάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει την φορολογία στα καύσιμα.
6: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
7: Πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
8: Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
9: Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρέμβαση τύπου Fuel Pass, του οποίου η πιθανότητα επαναφοράς θα εξεταστεί από τον Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, σε γόρδιο δεσμό τώρα εξελίσσεται η ακρίβεια στα τρόφιμα, ακόμη και σε πολλά βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε κυνήγι προσφορών. Περιμένοντας βεβαίως και την έναρξη της εφαρμογής συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και των φορέων της αγοράς για την μείωση των τιμών, κάτι το οποίο ξεκινάει από σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου και βεβαίως των αποφάσεων πρέπει να ανακοινωθούν. Ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
9: Πονοκέφαλο προκαλεί στους καταναλωτές η αύξηση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
10: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα, 5% πάνω.
11: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
9: Τον χορό των ανατιμήσεων σέρνει το κρέας, με τις τιμές σε ένα χρόνο να ανεβαίνουν κατά 25%. Ακολουθεί η σοκολάτα, με ετήσια αύξηση 20,3%. Τρίτος έρχεται ο καφές, όπου σημειώθηκε αύξηση 17,7%. Στην τέταρτη θέση φιγουράρουν τα φρούτα, με το ύψος της ανατίμησης να αγγίζει το 12%. Την ανιούσα παίρνουν μαργαρίνη και φυτικά λίπη με 9,5% και πόντε το αρνί και το κατσίκι, με ετήσια αύξηση 8,5%.
12: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
9: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ένα νοικοκυριό ξοδεύει για την αγορά τροφίμων 344 ευρώ το μήνα. Από αυτά το 1/5 πηγαίνει στο κρέας και έπονται τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, όπου ξοδεύεται το 15,1%. Ακολουθούν ψωμί και δημητριακά, λαχανικά και φρούτα με 13,1%, 11% και 8,7% αντίστοιχα.
11: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας. Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
9: Από τις ανατιμήσεις στις τιμές πιέζονται και η παραγωγή των προϊόντων.
13: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
9: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα σούπερ μάρκετ θα καταθέσουν τις προτάσεις κωδικών για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών.
14: Εδώ πέρα είναι χάος, πού να βρεις άκρη.
12: Είναι μια καλή κίνηση και πρέπει να γίνει και εύχομαι να ευοδοθεί.
9: Η μείωση των τιμών από 5 έως 20% θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.
0: Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τις προτάσεις των σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων, οπότε λοιπόν εδώ θα έχουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ και ό,τι ακριβώς συμβαίνει είμαστε εδώ για να σας το πούμε. Πριν περάσουμε σε διάλειμμα και βεβαίως τους κυριότερους ρήτους ειδήσεων στις 6.30 με τη Μεράνια Πασχαλίδου, εγώ να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι η αθλητική επιστήμη και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι το θέμα με το οποίο έχω να σας αναφέρω. Οι σπουδές λοιπόν αυτές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη πράξη αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, το πρόγραμμα και τα γενικότερα τα προγράμματα ευεξίας αλλά και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα αναλυτικές πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο μέσω του euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Καλημέρα Γιάννη από το Φορτηγό, καλή εβδομάδα. Και ο Πολογάς και εσύ λέει στην πρωινή μου παρέα, να είστε καλά. Γιάννη, καλές διαδρομές, προσοχή στους δρόμους. Αν σημαίνει κάτι, μας τηλεφωνείς και μας το στέλνεις και σε μήνυμα. Καλημέρα, Βασίλη, καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις των υπόλοιπων εκπομπών, οι παραγωγές, ο Άρης μας, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, μία ώρα, μια χαρά είμαστε. Και ο Γιώργος επίσης, με την άριστη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Ψάλτης το 6-8 καθημερινά και βεβαίως και από Σεπτέμβριο. Καλημέρα, στο Λάζαρο Γιαννούδη από την Επανομή, τη δροσερή Επανομή, 19 βαθμούς. Κώστα. Έχουμε και μετά τις και μισή, μετά τους κυρίως τίτλους των ειδήσεων, να πούμε πολλά και να συζητήσουμε πολλά επίσης πράγματα και κυρίως να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε πολλά και εκεί, αλλά και πολλά έτσι καλοκαιρινά. Και αν πήγατε και είδατε και την Οδύσσια του Νόλαν, πήγαμε και εμείς. Πήγαμε και εμείς, ο Χρήστος Στρατουλάκος, στα μέρη στα οποία γυρίστηκε πολλά σημεία της ταινίας, με ένα πολύ ωραίο οδηπορικό το οποίο ετοίμασε. Όλα αυτά μετά τις 6.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Φόφη. Καλό πρωινό. Να σε καλά από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, να σε καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Διότι στις 12 το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος που ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος 28χρονου κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία αυτή, εκκρεμούσε και παλιότερο ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη Σύρο τώρα, να ενώσουν τα κομμάτια του μαύρου αυτού παζλ της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επιχειρούν οι αρχές το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτατο κατηγορητήριο θα απολογηθεί αύριο Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Άλυτος γρίφος παραμένουν για τις αρχές οι συνθήκες και τα κίνητρα κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρή ηλικία 41 ετών διασώστρια στην Άνω Σύρο. Η οικογένεια του θύματος διαμέσου της δικηγόρου της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η διασώστρια να προσπάθησε να κλέψει το σπίτι του ζευγαριού.
2: Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 το απόγευμα να ληστέψει? Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς με ανακλαστικές λωρίδες να κλέψει? Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα.
1: Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον Sky, άτομα που γνώριζαν το θύμα περιγράφουν τη διασώστρια ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
3: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελνε μηνύματα με τη νύφη μου, να δούμε τη γυναίκα. Στις 2 και 20 και 5.30 σκοτώσαμε. Δεν ξέρω αν καταλάβετε. Και ήταν μια χαρά ευχάριστη και λέγανε ότι θα πάμε διακοπές. Είχαμε καμίσει για την Τρίτη, θα γίναγε εδώ, να πηγαίναμε βόλτα.
1: Οι δύο δράστες συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως οι 41χρονοι προσπάθησαν να τους ληστέψει κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο. Μετά την αναπαράσταση των συνδικών της δολοφονίας, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.
4: Η χώρα δεν είχε ανάγκη ούτε να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, έτρεχαν οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή?
5: Για ποιο λόγο βρέθηκε το θύμα στο σπίτι?
6: Αυτό το,
5: δηλαδή,
6: γιατί,
5: αυτό το γιατί, γιατί βρέθηκε στο σπίτι και χτύπησε ένα κουδούνι και κινήθηκε όπως ισχυρίζονται οι δράστες ότι επιτέθηκε προς αυτούς και βρίσκονταν ένα μήνυμα.
1: Απαντήσεις σε μέρος των σοβαρών ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων.
0: Από τη Σύρο θα πάμε στην Κρήτη και στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι φωτιά μέσα από αυτήν τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυκλώματος. Παραποίηση δηλαδή γνωματεύσεων που αποκαλύφθηκε με τους δύο κατηγορουμένους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, να απολογούνται σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
7: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
8: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 μόβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους 2 και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
7: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
9: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
7: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
1: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
10: Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
1: Ναι.
7: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
10: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
1: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
10: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
1: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει? Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της στο λογαριασμό της το...
7: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Αστυνομική επιχείρηση που θύμισε κινηματογραφική ταινία εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με επεισοδιακή κατάληξη από την Κορινθία μέχρι και το Αντίριο, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τους αστυνομικούς να ανοίγουν επίρρες, στοχεύοντας τα λάστιχα του κλεμμένου οχήματος. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και αφού εμβόλυσε δύο περιπολικά, κατάφερε και διέφυγε με τα πόδια. Και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Καταδίωξη με πυροβολισμούς, επικίνδυνους ελιγμούς και εγκατάλειψη του ύποπτου οχήματος στο Ρίο της Πάτρας. Αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή της Κορινθίας, το οποίο είχε κλαπεί από τα Μέγαρα με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι το Ρίο με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν το όχημα.
6: Είχαν εκδοθεί αναζητήσεις τόσο από την περιοχή της Κορινθίας όσο και από την Αχαΐα. Πράγματι στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο εντοπίστηκε το όχημα αυτό. Τα οχήματα τα δικά μας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και έσπασε και τις μπάρες των διοδίων.
11: Το αυτοκίνητο ανέβηκε στη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για 3 χιλιόμετρα διέσχισε τη διαδρομή μέχρι να φτάσει εδώ στα διόδια στο Αντίριο, όπου έσπασε την μπάρα και πέρασε προς την πλευρά της Ατωλοκαρδανίας, όπου η καταδίωξη του αστυνομικού συνεχίστηκε.
1: Η τρελή πορεία όμως του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε εκεί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον οδηγό.
11: Μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ο δράστης ήρθε με το αυτοκίνητό του εδώ στη δυτική προβλήτα στο Αντίριο. Εδώ τον περίμεναν δύο περιπολικά, τα οποία και τα εμβόλυσε. Οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά του όπλα και προκάλεσαν φθορές στα ελαστικά του οχήματος. 700 μέτρα πιο μακριά, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός.
12: Ξαφνικά τις 2 η ώρα πεταχτήκαμε από τον ύπνο μας γιατί ακούγαμε σιρήνες και μετά ακούσαμε και πυροβολισμούς.
1: Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους και το σκοτάδι, με τις αρχές να επιχειρούν να τον ταυτοποιήσουν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.

Κυρία Φροντίδη από τα Βρυλίσια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης και στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τον κύριο Στέφανα από τον Γέρακα, Σοφία από τη Σπάρτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήσας από το Χαλάνδρη, επίσης και όλα τα κορίτσια και εκείνα, είστε καλά.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, διότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και φυσικά να αποκτήσουν ένα πολύ ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάσταται μεταξύ των κορυφαίων 801 και πλέον πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί και να μάθει από το euc.ac.cy, site όλα αυτά στο site του Πανεπιστημίου.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Σε δικό σας θέμα πάμε τώρα, σε δικό σας θέμα το οποίο γίνεται και με τις καταγγελίες σας για τις παραλίες και αν έχετε και αν έχουμε δώσει αγώνες και αν έχετε δώσει αγώνες στην ελεύθερη πρόσβαση αλλά και βεβαίως στον ελεύθερο χώρο σε παραλίες. Νέα λοιπόν τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτόν τον πόλεμο εντός εισαγωγικών να το πούμε κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμα και τα drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων χωρίς να απαιτείται κάποιο επιτόπιο έλεγχο. Από την Αλεφίβα Τζόγλου.
7: Περισσότερος χώρος έχει καταληφθεί από beach bar, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις να βάλεις και την ομπρέλα σου κάπου.
8: Είναι στουμπωμένο όπως βλέπετε. Μπροστά δεν αφήνουν να καθίσουμε μπροστά στα beach bar. Πάλι με διώχνουν.
9: Ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και οργανωμένες παραλίες, οι λουόμενοι αναζητούν τον δικό τους ελεύθερο χώρο στην ακτή.
10: Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
11: Περιορισμένος πολύ.
9: Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης αγιαλού και παραλίας έχουν ήδη υπογραφεί για τη φετινή σεζόν.
12: Μόνο εδώ υπάρχει το για το κοινό, για το δημόσιο, ο δημόσιος χώρος. Από εκεί δεν έχει καθόλου.
13: Είμαστε στριμωγμένα, είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός.
9: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν τηρούνται τα όρια των παραχωρήσεων. Γι' αυτό και οι έλεγχοι περνούν σε νέα εποχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τους δικούς τους ψηφιακούς επιθεωρητές. Αντί οι έλεγκτες να περιμένουν μια καταγγελία για να φτάσουν στο σημείο για αυτοψία, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις από απόσταση, με τη βοήθεια drones. Και η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.
14: Τα drones γίνονται ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παραλίων. Η εικόνα από αέρος διασταυρώνεται με τα στοιχεία των νόμιμων παραχωρήσεων, επιτρέποντας στις υπηρεσίες μας να εντοπίζουν με ακρίβεια αυθαίρετες καταλήψεις και υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων.
9: Κρίσιμο ρόλο παίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast, που καταγράφουν φέτος σημαντική αποκλιμάκωση. Από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, 3.600 πολίτες έχουν προχωρήσει σε αναφορές σε όλη τη χώρα, όταν το 2025 την ίδια περίοδο οι καταγγελίες ήταν 5.500 και το 2024 άγγιζαν τις 9.000.
15: Όλοι έχουν εξαπλωθεί παράνομα.
16: Και όλο και στενεύει για το ελεύθερο παραλιακό.
9: Στον χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πανελλαδικά. Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
17: Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο οργανωμένα beach bar στη Βάρκιζα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περπατήσει κανείς ανάμεσα στους λουόμενους που κάνουν ελεύθερο μπάνιο, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
18: Όλοι οι ακτοί γενικά
11: είναι μέσα στις οργανωμένες παραλίες.
18: Βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και όπως μπορείτε να δείτε, η απόσταση που μεσολαβεί από το ένα beach bar στο άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος της παραλίας για όσους επιθυμούν να κάνουν τον μπάνιο τους εδώ να είναι ελάχιστος.
9: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε πάνω από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.
19: Η ενσυνείδηση δεν φτάνει. Η έλεγχη είναι ένα απαραίτητο μέτρο, το οποίο θα συμβάλλει στην καταπάτηση αυτού του φαινομένου.
20: Οι ακτές ελέγχονται είτε από την εταιρεία ακίνητων του Δημοσίου, είτε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Δήμοι είναι με τη δημοτική μας αστυνομία να ελέγχουμε εάν τηρούνται η ώρα των παραχωρήσεων.
9: Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται, με το βάρος αυτήν την εβδομάδα να πέφτει στις Κυκλάδες και την επόμενη στην Αττική. Στις περιοχές δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών.
6: Έτσι, μια που είμαστε σε αυτό το σκηνικό και σε αυτό το ρεπορτάζ, να σας πω εγώ ότι ξέρετε ότι συνεχίζονται και τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε, μέχρι και την Πέμπτη έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, διότι η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3 και ο Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθιερωμένη λήξη της κυκλοφορίας και του ωραρίου. Ο σταθμός τώρα Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού. Θα δρομολογηθεί και μια ειδική λεωφορειακή γραμμή. Έχετε λοιπόν κατά νου πώς θα πάτε, πώς θα κινηθείτε, έτσι, και αν είστε από αυτούς οι οποίοι παίρνουν την άδειά τους στην Αθήνα, να έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε με το μετρό. Και να κλείσουμε, αν το Σαββατοκύριακο είχατε την ευκαιρία να δείτε είτε σε κάποιο από τα θερινά σινεμά είτε σε κάποιο κλειστό με αυτήν την μέθοδο του IMAX, αν είδατε την Οδύσσια του Νόλαν, νομίζω ότι θα πήρατε και θα είχατε μια ωραία, έτσι, ανάμνηση και βεβαίως όλα αυτά τα οποία περιγράφει στην ταινία. Διθυραμμικές λοιπόν οι κριτικές για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναδεικνύει σε πραγματικά παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στην Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας αλλά και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μέρη Σκανδάλη.
21: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition. The scale of all the sets and the amount of people involved, it's just so large.
22: A great filmmaker like Christopher Nolan can do scope and action, but also heart and humanity and rawness.
23: Η Οδύσσια του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέα ως μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
21: Every single kind of chapter of this adventure was at a different location that posed a different challenge.
24: You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
23: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υποβάθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
25: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη, Κρίστοφερ Νόλαν. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις, και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
26: Η παραλία της Βοηδοκιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα.
23: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
27: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκοιλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέιμον, φανταστικός άνθρωπος, απλός.
23: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλος και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει.
28: Ήδη ήταν. Έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας, υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
25: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος, εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το Κύκλοπα πολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της. Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
0: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
1: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
23: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν. If there is one movie that you go to the cinema, no matter what, this is the movie to do, because this is pure cinema.

Δαλιδά, ε, έτσι. Θα χορέψουμε, να κινηθούμε, να περάσουμε όμορφα στην λήξη της 2ωρης πρωινής μας παρουσίας εδώ στον Sky. Η Μελάνια Πασχαλίδη με το δελτίο ειδήσεων των 7 και 7 και 4 με 10. 3 ώρες περίπου, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Ιωαννός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχεια του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτηρίσε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που έγραψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να φορέσουν στο λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την τεράστια επιτυχία μίλησε στον Sky και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ καιρό και στις δηλώσεις μας όλα τα παιδιά στοχεύαμε στο χρυσό. Δεν είναι εύκολο να το λες, ειδικά μια χώρα η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ χρυσό, το να τολμάς να το δηλώνεις ότι αυτός είναι ο στόχος σου πλέον, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε. Έχουμε άνθος, νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια, ειδικά με το Μαυρογούνιο και την Ιταλία, ήμασταν το φαβορί και αυτό δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς, δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά όλα τα παιδιά κάνανε τρομερή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι και έχουμε μάθει να παίζουμε πλέον και ως φαβορί και με πολλή πίεση. Και οπότε δεν θεωρώ ότι είχαμε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Κοιτάξαμε να απολαύσουμε τον αγώνα και πήγε όπως το θέλαμε.
0: Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιέρωνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή τους, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στο κατάλογο της UNESCO, το Σαχόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη.
2: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως.

0: Και τα μνημεία αυτά έχουν μια ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχον αναπτυξιακός πόλος.
1: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μια απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Ανέφερε ότι πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO και είμαστε στις πρώτες θέσεις.
2: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την οικουμένη, το οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
1: Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιόλιο, τι δήλωσε για αυτή τη σημαντική στιγμή για τη χώρα μας.
3: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και σε μια χρηστική είδηση για τους πολίτες. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλετές για χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα στους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με τουλάχιστον ποσότητα 50 ευρώ. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούς, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πίνινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που επέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μια νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Μοναχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί στις 12 το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόνς. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Για φέτος, εκτιμήσει αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1200. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Σιάτλ. Τον ένοπλος άνοιξε πύρη κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων Ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κρυμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Η Βόρεια Κορέα διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να αναβαθμίζει σταθερά τις πυρηνικές της δυνατότητες, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Σύμφωνα με εκείνους που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η Pyongyang υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου θα συνεχιστεί χωρίς ούτε στιγμή αστασιμότητας, χαρακτηρίζοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων ως ακόμη μια έκφραση εχθρότητας απέναντι σε αυτό που αποκαλεί υπεύθυνο πυρηνικό κράτος. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφοριακή γραμμή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάριζε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπης, ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γιν Γεντβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Τσβόλες στο προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επ' Ολλανδικού εδάφους. Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν και χάρη στη Μακλάρεν την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα του 2026, επικρατώντας τον Grand Prix της Ουγγαρίας μπροστά από τον Max Verstappen και τον Kimi Antonelli. Ο Αϊτόρ βρίσκεται πλέον στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα. Ο Ισπανός Εξτρέμ αναμένεται σήμερα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Κυκριτικούς.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως θωρινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά βρυκανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Τόσο ανάποδο μου φαίνεται το 7 και 4, κύριε Γιαννίδη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα περπατήσουμε έτσι λόγω των συνθήκων του προγράμματος του Sky 100,3. Άρα λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε παρέα 7 και 4 έως και τις 12 ώρες και 3 τέταρτα. Ίσα που προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, Κωστάκη, να πούμε τα δικά μας. Γιατί με το δίωρο ζοριζόμασταν. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα μεταξύ μας. Μόνοι μας είμαστε, να ξέρετε. Γιατί βλέπω τα της κίνησης, γίνομαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα. Ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. 7 και 18 υπό κανονικές συνθήκες. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Το ρεύμα καθόδου, τίποτα. Η λεωφόρος Αθηνών σε καλό δρόμο είναι. Όπως επίσης εκεί στο Σκαραμαγκά, ο ανισόπεδος κόμβος Σχιστού Σκαραμαγκά, λίγα πραγματάκια. Το λιμάνι του Πειραιά κλασικά έχει κίνηση, διότι φεύγετε και εσείς αυτή την εβδομάδα και σήμερα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω ιδιαίτερα πράγματα. Είμαστε εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, γιατί γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Ο Παντελεήμων, ο Παντελής δηλαδή. Χρόνια πολλά, με υγεία, κυρίες και κύριοι, εύχομαι. Λοιπόν, Ιαματικός Παντελεήμων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για την σημερινή ημέρα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Σε καλό δρόμο είμαστε, θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γιαννόπουλο. 9 παρά 20 η Δύση σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Ανθούσης Οσίας, Χριστοδούλου του Νεομάρτυρα, Μανουήλ, Σιμεών, Κλίμεντος, Γερασίμου Οσίμου του Ευωαίος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο και για τη χθεσινή ημέρα της Αγίας Παρασκευής επίσης. Εύχομαι τα καλύτερα σε όσους γιορτάζετε. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που τρέχουν την εβδομάδα αυτή και θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε. Είναι μια εβδομάδα που μας στέλνει στο τέλος του Ιουλίου, του δεύτερου μήνα του φετινού καλοκαιριού. Την Παρασκευή έχουμε 31. Εκεί μας περιμένει η εφορία στη γωνία, να ξέρετε, την Παρασκευή, ε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε επίσης από το άλλο Σαββατοκύριακο θεωρητικά και τις νέες τιμές των καυσίμων, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για τα 10 λεπτά όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, το πετρέλαιο κίνησης, από ό,τι ρώταγα και έβλεπα το πρωί που ερχόμουν, είναι σχεδόν ακουμπάει το 2 ευρώ. Θα μου πεις 10 λεπτά ψάλτη. Ναι, αλλά για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αποκλιμάκωση των τιμών δηλαδή κυριότερος, διότι εκεί που φτάσαμε τα 100, κατοστάρα 100 δολάρια το Brent, τώρα είναι με μια μείωση 6,11% κάτω, διότι μάθατε τα νέα, δεν χτυπούν οι Αμερικανοί τις τρεις τελευταίες μέρες, διότι η αμερικανική πλευρά, η Ουάσιγκτον, δίνει, λέει, αέρα στις διαπραγματεύσεις. Το έχουμε δει το έργο καμία 40 φορές μέχρι τώρα, αυτό να ξέρετε, αλλά όπως και να το κάνουμε, το 92,3 είναι καλύτερο από το 101 που έπιασε κάποια στιγμή την Παρασκευή, ενώ το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά το φυσικό αέριο. Πού είμαστε, στα 58 και 13. 58 και 13, ψηλά είναι, αλλά τέλος πάντων λες ότι μπορεί να δώσει και μια ανάσα η ιστορία αυτή. Όπως σας έλεγα λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε εφορία, έχουμε ένφια, έχουμε, πώς το λένε, για εσάς που ενδεχομένως έρχεται η ώρα να πληρώσετε από τη φορολογική δήλωση, ή εφάπαξ αν και εφόσον να πάρετε την έκπτωσή σας, ή στις δόσεις οι οποίες οριοθετούνται ανάλογα με τα δεδομένα σας. Τώρα θεωρητικά μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα είχαμε και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά μεριά, αλλά αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου έρχονται ως πληροφορίες, ενδεχομένως να μην είναι έτοιμοι. Κάτι άδειες πρέπει να πάρουν, κάτι πιστοποιητικά, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι Θεσσαλονικείς αναμένουν, και όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς. Προς την Καλαμαριά, σωστότερα. Από την άλλη μεριά, έχουμε και μια σημαντική επίσκεψη. Μετά από αρκετά χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, ο κ. Γκουτιέρες, φτάνει στην Κύπρο. προσπαθεί να αναθερμάνει λίγο το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αισιοδοξία ή όχι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια ακόμα μετά από 52 χρόνια. Μπας και, ξαναλέω, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου απλό, είναι πιο σύνθετο και πιο μεγάλο το ζήτημα αυτό όπως έχει εξελιχθεί, με αφορμή και την στάση της Άγκυρας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην επόμενη μέρα του κυπριακού προβλήματος. Ευτυχώς, αλήθεια σας το λέω το ευτυχώς που υπάρχουν τα αθλητικά, υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες όχι μόνο προσώπων αλλά και ομάδων, όπως είναι η Εθνική Ομάδα του Πόλο που πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε. Είχαμε τον κακό μας αντίπαλο, την Ουγγαρία, τα λέγαμε και χθες που κάναμε εκπομπή, γιατί ήμασταν σε ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο τελικός και κερδίσαμε τελικά 15-14, παιδιά. Ήταν λίγο για καρδιακούς, ήταν λίγο αεκάρα το σύστημα όπως εξελισσόταν, αλλά το σηκώσαμε και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα και τις δηλώσεις και παιχτών, τις ακούσατε και νωρίτερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μελάνια, η οποία επέστρεψε, η αλήθεια είναι, γιατί τόσες μέρες στην Ουάσινγκτον τι να κάνει. Να δουλέψει και λίγο εδώ πέρα, διότι ο πρόεδρος κάνει τα δικά του. Από την άλλη μεριά, μπράβο στο Ντεντόγλου για μια ακόμα φορά που ισοφάρισε ένα ρεκόρ, το 8-66. Λοιπόν, του Τσάτουμα, τον έβλεπα χθες στις δηλώσεις του τον Ντεντόγλου, ο οποίος έλεγε ότι κάθε φορά ένα άλμα λέει είναι διαφορετικό ανάλογα το γήπεδο και τις συνθήκες και τα δεδομένα, και ήταν ικανοποιημένος για το 8-66. Πολύ καλά πάμε και στα κουπιά, γιατί τραβάμε κουπί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ψηλά από τις πρώτες δυνάμεις στην κατηγορία K23. Μπράβο στα αγόρια και τα κορίτσια για αυτά τα οποία κάνανε. Και βεβαίως είχαμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση χθες. Την κουβεντιάζαμε με την Νότια Κορέα και τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο, για τον Όλυμπο. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Άρα αναλαμβάνουμε ευθύνες, πέρα από το γεγονός ότι για 3 χρόνια προσπαθούσαμε να πετύχουμε αυτό το σκοπό, την ένταξη του Ολύμπου, και όπως έλεγε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος της χώρας εκεί, για να κάνει και λίγο χιουμοράκι. Χιόνισε, λέει, την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή, λέει, γιατί ήξερε, είδαν εκεί οι θεοί, λέει, τι ερχότανε και για να χαρούνε και λοιπά. Σόφο το μεταξύ, κρύο. Ζημιές που έκανε την Παρασκευή όμως, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Βέβαια, γιατί η κακοκαιρία ήταν κακοκαιρία και ήταν για λίγη ώρα, αλλά σφοδρή κακοκαιρία. Και έκανε ζημίες, επαναλαμβάνω. Και στα αγροτικά και σε εγκαταστάσεις. Αλλά έβλεπα και για κάποια στοιχεία που έχει να κάνει, λέει, με την νεκρή δασική καύσιμη ύλη, η οποία με αφορμή της βροχοπτώσης μειώθηκε, λέει, η εφλεκτότητά της. Σας μπέρδεψα, αλλά τι να κάνω. Δεν κακό που έβρεξε. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε υπάρχουν 2 όψεις νομίσματος, η θετική και η αρνητική. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ρέα. Χρόνια πολλά, τι είσαι, μπέμπα είσαι ακόμα, ρέα. Μην το πεις ούτε του παπά. Αυτά που βλέπω σε ηλικία, μην το πεις ούτε του παπά, ξαναλέω, μπέμπα. Λοιπόν, να χαίρεσαι τα κορίτσια σου και να χαίρεσαι και το σύζυγο και όλους όσους αγαπάς. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω ρίξει κλάμα, λέει, με αυτό το τραγούδι της. Α, που ακούσαμε στην αρχή, με τα βαπόρια. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια τάση τώρα το τραγούδι. Άρεσε στον κύριο Κώστα απέναντί μας, τον κύριο Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως, έχω να σας πω και άλλα πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο ξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Μεγάλη πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές ημέρα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 και 35 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα, είναι η 27η ημέρα του Ιουλίου, τελειώνουμε και με τον Ιούλιο, περπατάμε την τελευταία εβδομάδα, είναι το θερινό πρόγραμμα του Sky 100,3 για να οδηγηθούμε στον Αύγουστο, που όπως είπαμε είναι παχές ημίγες που λέγει ένας φίλος μου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τις τελευταίες μέρες, να ξέρετε, υπάρχει μια... Για να σας βάλω και λίγο σε διαφορετικό κλίμα με βάση την επικαιρότητα, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και με τους καλεσμένους μας αργότερα, μέχρι και τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για μια πτήση η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα, τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με ένα Airbus 1000. Το οποίο Airbus, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε από την Τουλούζη και πήγε μόνο ρούφι στη Μελβούρνη. 19 ώρες πτήση θα την κάνατε αυτή την πτήση. Είναι, λέει, τα νέα αεροσκάφη τα οποία τέλος πάντων ετοιμάζονται, έχουν παραγγελθεί και ξεκινάνε πιλωτικές πτήσεις, δοκιμαστικές πτήσεις, ξαναλέω, απευθείας, που προφανώς θα ξεκινάει από το Λονδίνο, η Τουλούζ είναι τα κεντρικά της συγκεκριμένης εταιρείας, το έκανε, παιδιά, non-stop, 19 έως 20 ώρες λέει η πτήση αυτή. Δεν σταματάει, δεν κατεβαίνει πουθενά, πηγαίνει και φτάνει Μελβούρνη. Και αντίστοιχα, λέει, το άλλο δρομολόγιο το οποίο ετοιμάζεται, λέει, από το φθινόπωρο φέτος ή του χρόνου, δεν έχει σημασία, από Μελβούρνη σε Νέα Υόρκη. Θα είναι, λέει, από τα πιο μεγάλα, πιο μακρινά δρομολόγια τα οποία και πήγαν μια χαρά τα πράγματα, να ξέρετε. Τώρα θα μου πεις αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, γιατί μη μας τρώει καθημερινότητα. Τώρα από εκεί πέρα. Τα λέγαμε και χθες, η ιστορία με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο. Αυτό το πύρινο μέτωπο το οποίο καταστρέφει μεγάλες περιοχές στις δύο αυτές χώρες λόγω κυρίως κλιματικής αλλαγής, και παρά την προσπάθεια που υπάρχει ενίσχυσης των δύο αυτών χωρών με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς θυμίζω ότι έχουμε στείλει δύο αεροσκάφη, δύο CL-415, τα καινούργια τα οποία έχουμε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί το μέτωπο το δικό τους. Στη Γαλλία βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση, κομβόι από πυροσβεστικά οχήματα από τη Γερμανία, από την Ελβετία, από τη Ρουμανία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Ρουμάνοι, λέει, θεωρούνται από τους εξαιρετικούς πυροσβέστες και στη δουλειά που κάνουν και στην προετοιμασία, όπως επίσης και Πολωνοί, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίοι σπέβδουν να βοηθήσουν τη Γαλλία να αντιμετωπίσει αυτό το πύρινο μέτωπο. Κοντά στον Μπορντό είναι η πυρκαγιά και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν δίνουν και πολύ αισιοδοξία στην αντιμετώπιση τους. Έβλεπα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Στη Γαλλία οι φλόγες, όπως σας είπα, πολιορκούν το Μπορντό, την γνωστή ινοπαραγωγική περιοχή. Έχει κάψει περίπου, λέει, 420.000 στρέμματα. Άλλοι 220.000 άνθρωποι τους έχουν ζητήσει να εκενώσουν τις περιοχές τους και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το Μπορντό έχει περίπου γύρω σε 900.000 κατοίκους και να ξέρετε ότι στο σχεδιασμό του Παρισιού, αν και εφόσον χρειαστεί, είναι κάποια τμήματα να τα εκενώσουν για να προστατεύσουν τους πολίτες της συγκεκριμένης πόλης. Να πω ακόμα ότι σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, το γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M επιστρατεύτηκε, λέει, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Το έχουν γεμίσει, λέει, επιβραδυντικό υγρό, έχουν κάνει μια ειδική μετασκευή, ούτως ώστε να βοηθήσουν την δουλειά που κάνουν περίπου 2.500 πυροσβέστες και γύρω στους 1.500 στρατιώτες, γιατί έχει ενεργοποιηθεί και ο στρατός. Στην Ισπανία, και εκεί η κρίση με τις φωτιές έχει λάβει εθνικές διαστάσεις, περίπου, λέει, 120.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Μιλάμε για φωτιές πέριξ της Μαδρίτης, στην Αβίλα και στο Τολέδο, σε ένα μέτωπο περίπου 280 χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή εμείς τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε νιώσει με πληγές, πολλές πληγές, και δυστυχώς με ανθρώπινες απώλειες, προφανώς και ευχόμαστε γρήγορα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα, για να μην ματιάσω το σύστημα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα το πείτε αυτό, δεν ξέρω, φέτος εμάς μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε αρκετά ευτράπελα, η αλήθεια είναι, με άλλους οι οποίοι, παιδί μου, τους λες, ξέρω εγώ, είσαι κατηγορία 5 και πάει ο άλλος και ανάβει κάρβουνα. Ή, ξέρω εγώ, κάνει εργασίες στο ύπεθρο. Ή πετάει το τσιγάρο, γιατί έχουμε και αυτούς τις ιστορίες, ξέρετε τώρα, οι άλλοι που το κάνουν και επίτηδες. Όπως και να γίνει, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, τα οποία βρίσκονται παντού στην ελληνική επικράτεια, ειδικά στο κομμάτι αυτό, κάνει δουλειά. Ενεργοποιεί γρήγορα το μηχανισμό. Σας έχω πει 500 φορές, γίνομαι μονότονος, αλλά τι να κάνω. Είμαι και παππούς πλέον. Παππούς με την έννοια ότι μεγαλώνω, που λέει και η φίλη μου η Ρέα. Λοιπόν, ότι η φωτιά όταν την αντιμετωπίσεις γρήγορα, σβήνει πολύ γρήγορα. Αν σου ξεφύγει και λόγω των καιρικών συνθήκων μπορεί να λειτουργήσουν με περίεργο τρόπο, χάθηκες. Λοιπόν. Εντάξει, μας έκανε και πολύ ζέστη φέτος. Είναι τα πράγματα. Μάλλον καλά για τη χώρα μας. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει τις επόμενες χρονιές. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, κανείς δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ έβλεπα πρόγνωση μακροπρόθεσμη, κάποια στοιχεία τέλος πάντων που δείχνουν ότι τις αρχές Αυγούστου πάλι η Ισπανία, η Γαλλία και η γενικότερα η κεντρική Ευρώπη φαίνεται, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες πάλι, σαραντάρια. Δεν τους έχει αφήσει να πάρουν ανάσα για φέτος. Τώρα, σήμερα ο εξοδικαστικός ανοίγει με κατόφλι πλέον τα 5.000, μικρότερο ποσό. Είναι μια ευκαιρία ρύθμισης χρεών για μικροοφειλέτες. Βέβαια, θα μου πεις, το θέμα είναι οι μικροοφειλέτες ψάλτη ή τα μεγάλα ψάρια ή μεγαλοοφειλέτες. Το πρόβλημα της αδυναμίας να ολοκληρώσουν κάποιοι τις υποχρεώσεις τους και βρίσκονται πάντοτε υπό τον κίνδυνο να προκύψει κάτι εις βάρος τους, είτε να μπλοκάρουν λογαριασμοί, είτε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην πρώτη κατοικία κατά κύριο λόγο, καταλαβαίνετε ότι δίνει τη δυνατότητα. Μιλάμε για ρύθμιση που μπορεί να γίνει από 50 ευρώ και να υπάρξουν διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες και σέρβισες. Λοιπόν, το κυριότερο είναι ότι παγώνουν ή τουλάχιστον μπαίνει σε μια διαδικασία να υπάρξει ανάσα όσον αφορά τους πληστηριασμούς, αλλά και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο πιο αναλυτικά και τις επόμενες μέρες για να δούμε αν αυτή η δυνατότητα που δίνεται από σήμερα ουσιαστικά είναι αυτή που μπορεί να δώσει ανάσα σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και από την ΑΔΕ αλλά και από τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω από 4 εκατομμύρια αφημοί οφείλουν. Δεν είναι λίγα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία του θα τα καταφέρω, θα μπορέσω, θα τα αποκριθώ. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία αυτή. Επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία στέλνετε που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ανησυχείτε κάποιοι για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες ταυτότητες. Και θυμίζω ότι ούτε οι μισοί δεν έχουν αντικαταστήσει τις νέες ταυτότητες. Φοβούνται για τα γνωστά και μη εξαιρετικά σενάρια τα οποία υπάρχουν για τσιπ και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Πάντως να ξέρετε ότι οι παλιές ταυτότητες δεν θα μπορούν να σας καλύψουν. Σε μια εβδομάδα λύγει και η προθεσμία θεωρητικά αντικατάστασης, άρα θα πρέπει να έχετε διαβατήριο για να μπορέσετε είτε να ταξιδέψετε είτε να μετακινηθείτε, αν χρειαστούν να υπάρχουν κάποια προσωπικά στοιχεία δικά σας. Έτσι. Και μην πολυπιστεύετε τα σενάρια τα οποία περισσότερο σας φοβίζουν παρά σας βοηθούν. Δηλαδή, στα νέα διαβατήρια και εκεί υπάρχει τσιπ. Γιατί λοιπόν η ανησυχία δεν είναι στο τσιπ το ένα και είναι στο τσιπ το άλλο. Αλήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο Δημήτρη, στο δικό μου χωριό, λέει, το μονορούφι που είπες για το αεροπλάνο, το λέμε, λέει, μονοκορδοσιά. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα. Καλημέρα, Αβραάμ. Μη δουν κατοικία στην Ελλάδα αμέσως να την αφαιμάξουν. Ακόμα και τα πράσινα σπιτάκια έγιναν μπλε. Αυτό η ιστορία με την ανακύκλωση. Να ξέρετε ότι μου έχουν έρθει ενημερώσεις από δήμους και εδώ στο Λαγκανοπέδιο που λένε ότι τέλος τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μη φέρνετε, λέει, άλλη ανακύκλωση, διότι σταματάει η. Πώς να το πω τώρα, η βοήθεια του τοπικού δήμου όπου έχουν ενεργοποιηθεί τέτοια σπίτια ανακύκλωσης, που εκεί φαίνεται ότι έχει ψαχνό η ιστορία και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, ο φορέας που είχε αναλάβει για λογαριασμό των δήμων στα σπίτια της ανακύκλωσης, τα οποία και μεγάλα είναι και μπαμπάτσικα, δεν μικρά, βλέπω ένας μετά τον άλλον μπλοκάρει τη διαδικασία, που σημαίνει ότι αυτά θα σταματήσουν να εξυπηρετούν και δεν θα γίνεται ανακύκλωση. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η ανακύκλωση, την οποία πρέπει να την κάνουμε για ευνόητους λόγους. Αλλά το αν υπάρχει διασπάθηση ή όχι χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι κάτι που, κατά την άποψή μου, πρέπει να το βρει χθες η υπηρεσία. Όχι σήμερα, χθες. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί φτάσαμε αισίως στο παρατέταρτο. Είμαστε εδώ παρέα, στον Sky 100,3. Όταν μιλάμε, λοιπόν, για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, σχετικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, έχοντας προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 έτη.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Είναι πολλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θανάση που μου έχει στείλει ένα μήνυμα αναφορικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είπαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα προφανώς με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει λίγα στοιχεία για τον καιρό πιο αναλυτικά για την εβδομάδα. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
13: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
13: Και μια εβδομάδα θα έλεγα τυπική καλοκαιρινή. Δεν υπάρχει κάτι έτσι αξιόλογο, συγκλονιστικό με το καιρό, θα έλεγα, όλη την εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που είχαμε και κάψονες και πολύ ισχυρές καταιγίδες.
0: Ναι.
13: Η σημερινή ημέρα θα έχει κάποιες μπόρες που θα έλεγα σε ορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, γενικά έτσι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε δυτικούς, στα νότια πελάγη, με εκεί στα κύθρα, στα κρητικά πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 ποφόρ. Καλά οι άνεμοι του ανέμου σήμερα. Βέβαια η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
13: Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς. Περιμένουμε και ένα νοτιαδάκι στην Αθήνα, αυτό από μένω στο παραθαλάσσια, η θερμοκρασία θα είναι βέβαια και χαμηλότερη. Στα υπηρετικά θα φτάσει το θερμόμετρο 37, ίσως και κάπου δούμε και 38 βαθμούς. Δευτέρα αυτή ήταν οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Νομίζω λίγο πολύ και αύριο παρόμοιες θερμοκρασίες. Η διαφορά με την αυρινή μέρα είναι ότι θα μπουν βοριάδες στο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 5 με 6 ποφόρ και το βοριαδάκι αυτό θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Μέχρι τουλάχιστον την άλλη Παρασκευή, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο οπωσδήποτε στα 6. Τοπικά νομίζω εκεί στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και 7 μποφόρ. Άρα θα ρίξουν και τη θερμοκρασία από Τετάρτη και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι εκεί στους 34-35 βαθμούς, δηλαδή η επόμενη
0: μια χαρά,
13: μέρα.
0: Μια χαρά.
13: Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Όσοι ξεκινούν τις διακοπές του τυχεροί, όσοι γυρίσαν ή όσοι είναι ακόμα εδώ στις δουλειές, η εβδομάδα αυτή θα είναι μια έτσι όμορφη καλοκαιρινή εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ.
13: Δεν
0: ωραία.
13: Έχουμε κάτι με τον καιρό έτσι συγκλονιστικό.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Γιαννόπουλε, τώρα επειδή εσείς τα παρακολουθείτε, αυτά τα οποία συμβαίνουν καιρικά, εννοώ θερμοκρασιακά κλπ., στη Δυτική Ευρώπη, πρωτόγνωρα θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς. Εννοώ δηλαδή για τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κράτησαν αρκετές.
13: Περιμένουμε και άλλες.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι βλέπω την άλλη εβδομάδα δείχνει ότι θα έχει και άλλες υψηλές θερμοκρασίες.
13: Ναι, κοιτάξτε τώρα, τι λένε τα νούμερα είναι το θέμα. Δηλαδή, τα νούμερα δείχνουν την πραγματικότητα. 40 στο, για παράδειγμα, στο Παρίσι, να σας αναφέρω.
0: Ναι.
13: 40 βαθμούς στο Παρίσι, το θερμόμετρο είχε γράψει 5 ημέρες από το 1900.
0: Πω.
13: Για 5 ημέρες. Δηλαδή, 120 χρόνια. Και έγραψε φέτος τουλάχιστον 2 φορές. Άρα, εντάξει, έχουν δει θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει ποτέ. Για να καταλάβετε, καύσωνα στην Αγγλία, θεωρείται όταν η θερμοκρασία για 3 ημέρες περάσει τους 28 βαθμούς. Αυτό είναι καύσωνα στην Αγγλία, έτσι. Φέτος, λοιπόν, έχει τέτοιες ημέρες καύσωνα, έχουν γίνει δεκόρ, έχουν 10 ημέρες μέχρι τώρα. Πάνω από 28 δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Και πήγε και 36, πήγε και 37 βαθμούς. Άρα, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Βέβαια, στην Ισπανία έχει ζέστη, έχει και τώρα ζέστη, θα έχει τις επόμενες μέρες. Είναι λίγο πιο συνηθισμένη, αλλά αυτά που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης, ενώ Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, αλλά ακόμα και στη Γερμανία, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Και τις είδαν και τον Ιούνιο, τις είδαν και τον Ιούλιο.
0: Και ενδεχομένως θα τις ξαναδούν και τον Αύγουστο.
13: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναδούν και τις πρώτες μέρες τώρα του Αυγούστου.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
13: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Θα τα πούμε μαζί του και την Παρασκευή για να δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά το τρίμερο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που μπαίνει στη ζωή μας. Αλλά ακούσατε ότι θα έχουμε και σήμερα και αύριο εδώ στο Λεκανοπέδιο τουλάχιστον λίγο πιο ψηλές θερμοκρασίες. Μετά μπαίνουν και βοριάδες, θα κρατήσουν τα θερμόμετρα εκεί γύρω στους 34. Είναι αυτό που λέω και εγώ. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μην το πούμε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής: ωραίο μήνυμα. Μου λέει: έχω κάνει, λέει, το όνειρό μου πραγματικότητα. Δουλεύω, λέει, στον τομέα των drones και πίστεψε με, και στον τομέα της πυρασφάλειας δεν υπάρχει καλύτερη και πιο ταχύτατος χρόνος εντοπισμού έναρξης πυρκαγιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο σχεδιασμός και αυτό το στήσιμο όπως είναι για τη φετινή χρονιά τουλάχιστον, όπου από ό,τι καταλαβαίνω και από τις ενημερώσεις που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα, όπου εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, ο εντοπισμός της στα πρώτα στάδια οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χρήση των drones, τα οποία πετάνε σχεδόν σε όλη την επικράτεια, φαίνεται ότι συνδράμουν εκεί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει εικόνα προφανώς στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ούτως ώστε γρήγορα, κυρίως τα εναέρια όπου χρειαστεί, αν δεν μπορούν να πάνε τα επίγεια, για να κάνουν δουλειά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, η αλήθεια είναι, αλλά το ευχάριστο είναι ότι σε σχετικά γρήγορο χρόνο, σύντομο χρόνο, αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές. Και μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, δεν έχουμε και πολύ πράσινο, το έχουμε φάει, το έχουμε καταστρέψει το πράσινό μας. Άρα δείχνει μέχρι τώρα, τουλάχιστον επαναλαμβάνω για να μην είμαι υπερβολικός, ότι δουλίτσα γίνεται. Και αυτό, ξαναλέω, είναι αρκούντος ικανοποιητικό, διότι κοστίζει και πολύ αυτή η ιστορία, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Λοιπόν, άλλη μια κουβέντα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Λίγο το ζυγώνουμε στις 8, να ξέρετε. Είναι αυτή η ιστορία που έχει προκύψει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τους ποινικούς οι οποίοι στοχοποίησαν εισαγγελικούς ή δικαστικούς λειτουργούς. Αναφέρομαι στο περιστατικό με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη να έχει μια χειροβομβίδα, την οποία την είχε παραλάβει πριν μικρό χρονικό διάστημα, από Έλληνα από ό,τι φαίνεται, τον οποίο ψάχνουν να τον βρουν οι αρχές, τον έχουν ταυτοποιήσει. Η εντολή έχει δοθεί από Αιγύπτιο, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, και το ενδιαφέρον του ελληνικού FBI για την διαλεύκανση της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην κατοικία του πρώην εισαγγελιατορίου πάγου, του κ. Σίδωρου Τωγιάκου, ο οποίος είχε ενημερωθεί, λέει, από τις αρχές ότι υπήρχαν πληροφορίες και τον είχαν καλέσει να μην βρίσκεται στην περιοχή, στο σπίτι του, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην κατοχή, λέει, των αρχών φαίνεται να υπάρχει μια λίστα με κάποια ονόματα που, εκτός, λέει, του κ. Τωγιάκου, βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, όπως είναι, λέει, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, αλλά και άλλοι. Στη λίστα, λέει, περιλαμβάνονται προφανώς και διευθύνσεις σπιτιών που με κάποιον τρόπο τις είχαν εντοπίσει, λέει, τα κυκλώματα που ήθελαν να κάνουν ζημιά, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος, ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος προφανώς είναι δυσαρεστημένος γιατί συνελήφθη, διότι πήγε φυλακή κλπ, και ήθελαν να στείλουν μηνύματα, αιματηρά μηνύματα. Υπόκοσμος, θα μου πείτε. Προφανώς. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, πολλά. Θα γυρίσουμε, θα πάμε μετά στη Μυτιλίνη, γιατί μαθαίνω ότι σήμερα έχει κινητοποίηση εκεί των κτηνοτρόφων, με αφορμή τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στο νησί. Να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα ζητήματα αυτά. Όπως επίσης να δούμε και την ιστορία με τις ζημιές από την εκτέλεση των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη. Θα είναι στην παρέα μας ένας ιδιοκτήτης διαμέρισματος, ο οποίος ταλαιπωρείται μαζί με άλλους από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος στο μυαλό του δεν είναι να κάνει διακοπές, αλλά πώς θα σώσει το σπίτι του. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
15: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Μεγάλη πτώση της τάξης στους 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολεδό θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν υποκράτηση και να ανακρίνονται. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Σιάτλ, τον ένοπλος άνοιξε πύρη κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Η αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτηρίσε μέσω του ραδιοφώνου του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως είναι η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βαρός του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα

0: ύπνων από νότιες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πλέουν στα βόρεια από νότιες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είσαι παλιοχαρακτήρας, λέει Αρέλα, το ξέρεις εσύ απέναντι, γιατί σε βλέπω που με βλέπεις και μόνο με τα μάτια συνεννοούμαστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τις 8, είμαστε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στον Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα, είτε είσαστε εδώ, είτε είσαστε στην ελληνική περιφέρεια, είτε φεύγετε σήμερα. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε, είτε δεν έχει σημασία αν φύγετε ή δεν φύγετε, παραμείνετε εδώ και κάνετε τις ημερήσιες εκδρομές σας σε διάφορες περιοχές εδώ στο Λεκανοπέδιο. Όπως και να έχει, παρέα θα κάνουμε, το θέλουμε και το επιδιώκουμε, να σας πω την αλήθεια. Πριν πάω στον καλεσμένο, το έλεγα και χθες, γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει μπει και τα καλά στη ζωή μας. Έβλεπα κάποια στοιχεία μιας έρευνας που λέει τέλος πάντων ότι είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά τη χρησιμοποιούμε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια έρευνα, λέει, που έχει κάνει η Διανέωσης. Βεβαίως θα μου πεις τι σημαίνει τη χρησιμοποιούμε, ψάλτη. Κάποιοι τη χρησιμοποιούν για να αλλάζουν φωτογραφίες, για να πειράζουν τις φωτογραφίες τους. Κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, ψάχνοντας να βρούνε μαγειρικές συντάγες. Κάποιοι ψάχνουν πιο πολύ την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο ανησυχούν αυτοί που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης? Λοιπόν, φαίνεται να υπάρχουν ισχυρά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που έχει ανησυχία όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ενδεχομένως για παραπληροφόρηση ή ψευδές περιεχόμενο. Το είχαμε κουβεντιάσει με τον καθηγητή πάνω στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Ροδαφινό, ο οποίος μας έλεγε ότι πάρα πολλές φορές στις εργασίες τις οποίες έβαζε στους φοιτητές του, στους μαθητές του, η τεχνητή νοημοσύνη έβγαζε στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν. Ή τέλος πάντων έβαζε παραπομπές οι οποίες ήταν ανύπαρκτες. Επίσης άλλοι ανησυχούν διότι μπορεί να προκαλέσει αδράνεια της κριτικής σκέψης του μαθητή, του φοιτητή, του απλού πολίτη. Άλλοι φοβούνται κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικό έγκλημα. Άλλοι ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει βεβαίως και ένα ισχυρό κομμάτι που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα δημιουργήσει ζήτημα με απώλεια θέσεων εργασίας, κάτι το οποίο έχει φανεί σε κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά και άλλα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία τους και μας απασχολούν. Αυτό όμως που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που διάβασα σε ένα άρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου, που κατά την άποψή μου ήταν συγκλονιστικό. Αναφέρεται στους νέους μπαμπάδες και τις νέες μαμάδες ενδεχομένως, αλλά οι μπαμπάδες κατά κύριο λόγο, όπου υπάρχει, λέει, ένα application που λέμε στα ελληνικά, μια εφαρμογή που ουσιαστικά τι κάνεις, την κατεβάζεις λοιπόν στο κινητό σου, ηχογραφείς ένα δείγμα της ομιλίας σου, διαβάζεις ρε παιδί μου ένα κείμενο από μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία. Και αυτό λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη φωνή σου, το ηχόχρωμα, πώς το λένε, πώς εκφέρεις το λόγο κλπ, φτιάχνει ή χρησιμοποιεί παραμύθια και βάζει τη φωνή σου για να διαβάζεις, υποτίθεται, τα παραμύθια για να τα ακούει το παιδί σου και, ξέρω εγώ, να το ηρεμείς ή τέλος πάντων να το κοιμίζεις κλπ. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Γεωργακόπουλος, και είχε απόλυτο δίκιο, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο χρόνος τον οποίο θες να αφιερώσεις για το παιδί σου δεν θα το κάνεις, γιατί ενδεχομένως να έχεις πιεσμένο πρόγραμμα ή γιατί, ξέρω εγώ, έχεις άλλες υποχρεώσεις οι οποίες τις βάζεις πιο μπροστά και αφήνεις αυτόν τον πολύτιμο χρόνο να μην τον αφιερώσεις, να μην τον δώσεις στο παιδί σου. Είναι εντυπωσιακό. Είπαμε, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις σημαντικές, αλλά όχι να φύγουμε και από αυτά που πρέπει να κάνουμε, από αυτά που οφείλουμε να κάνουμε για τις επόμενες γενιές. Ε? Και δεν έχει καθόλου άδικο. Και προφανώς θα έρθουν και άλλες εφαρμογές αργότερα, οι οποίες θα μας περιχαρακώσουν ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως στον εαυτό μας και όχι στους γύρω μας. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, είναι εκτινοτρόφος, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται, έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον να γίνει σήμερα στο νησί, με αφορμή τον αυθόδη πυρετό και τις καθυστερήσεις κατά κύριο λόγο αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνω, ότι τα τυριά με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο, τα τυριά τα οποία είχαν παραχθεί στο νησί, διοχετεύονται στην αγορά, ούτως ώστε να έχουν οι κτηνοτρόφοι εκεί ένα έσοδο που είναι πολύ σημαντικό, ουσιαστικό για τη ζωή τους, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Επίσης έμαθα ότι καταγράφονται και νέα κρούσματα στο νησί, νέα κρούσματα αυθόδους πυρετού, και αυτό είναι ό,τι πιο απογοητευτικό μετά από τόσο καιρό που υπάρχουν τα έκτακτα μέτρα τα οποία έχει δρομολογήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ελπίζω να καταφέρουμε να τον βρούμε τον κύριο Δερεδίνη. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, για να ακούσετε από πρώτο χέρι πώς δρομολογούνται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Διότι υπάρχει και η ευλογιά. Η ευλογιά δεν έχει ακουμπήσει το νησί, αλλά την έχει ακουμπήσει ο αυθόδης και ο τρόπος συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, τέτοιων κρουσμάτων, είναι πανομοιότυπος. Ουσιαστικά θανατώνονται όλα τα ζώα τα οποία εντοπίζονται, μέσα στα οποία εντοπίζονται να υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο. Σήμερα το Brent έπεσε 6%. Αν δεν πέσει και η τιμή στην Αντλία σήμερα, όχι αύριο, σήμερα λέει, το τονίζω, 6%, τότε μας κλέβουν και η κυβέρνηση τους καλύπτει. Κυριάκο, δεν είναι τόσο απλό. Η τιμή του Brent δεν περνάει άμεσα στις τιμές των δηληστηρίων. Αυτό είναι το ζήτημα, να ξέρεις, επί της ουσίας. Αλλά τις επόμενες μέρες προφανώς. Όντως, η τιμή του Brent είναι τώρα 6,4% χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή της Παρασκευής. Διότι τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε ουσιαστικά σταματημό των χτυπημάτων. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δίνεται η ευκαιρία στο διάλογο, και αυτό είναι ανάσα για τους ανθρώπους και προφανώς για την αγορά γενικότερα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ο κύριος Γιαννίρης, που είναι στην παρέα μας, βρήκε τον κύριο Στρατή Κόμβο, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για τη σημερινή κινητοποίηση, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και γιατί γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα. Καλημέρα, κύριε Κόμβο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί κάνετε κινητοποίηση σήμερα, τι γίνεται, δεν έχουν δοθεί τα χρήματα των αποζημιώσεων?
1: Φυσικά, το πρωτεύον είναι αυτό, ότι δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις, δεν έχει δοθεί καμία χρηματική ενίσχυση για το χαμένο εισόδημα όλων των κτηνοτρόφων του νησιού 4 μήνες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά διωκόμαστε, παρόλα αυτά διωκόμαστε για παραχώληση κοινωνιών τότε στον αποκλεισμό του λιμανιού.
0: Α, ήταν με
1: και
0: τις σήμερα, κοινοποιήσεις.
1: Σήμερα, ναι, 25 άτομα μας τραβάνε σε ανάκριση για το λόγο που κλείσαμε το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τα αυτονόητα. Προσπαθούσαμε να δικαιωθούμε για το βιός μας, για να επιβιώσουμε.
0: Ναι, ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι θέλατε ουσιαστικά να δημοσιοποιήσετε το πρόβλημα. Γι' αυτό
1: μα δεν κάναμε καμία παρακόλληση συγκοινωνιών. Συγκοινωνία γινόταν κανονικά. Αποκλείσαμε συμβολικά όλα τα φορτηγά. Την τροφοδοσία δηλαδή του νησιού. Όπως δεν φεύγαν τα δικά μας, όπως δεν αφήνανε εκείνοι που κάνανε παρακόλληση να φύγουν τα δικά μας φορτηγά με τα τυριά προηγούμενης ορίμανσης, παλιάς ορίμανσης. Και ήταν εντελώς παράλογο, αυτό κάναμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Ποιος κάνει παρακόλληση κοινωνιών αυτή τη στιγμή?
0: Επί του πρακτέου, τι γίνεται με την κατάσταση, με την κτηνοτροφία?
1: Ο αυθόδης συνεχίζει να θερίζει κοπάδια. Αυτή τη βδομάδα είχαμε 12 κρούσματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν είναι περίεργο? Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυστηρά μέτρα αναφορικά με την προσπάθεια να μην υπάρξουν νέα κρούσματα μετά από καιρό. Δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν κρούσματα?
1: Κοιτάξτε, για να αναχαιτήσει μια ζωονόσο πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Εδώ δεν είχαμε σχέδιο από την αρχή και ούτε έχουμε τώρα, 4 μήνες μετά. Και έπειτα τα μέτρα βιοασφάλειας που λέτε και προστασίας, μόνο για το κτηνοτρόφο, για τον απλό κτηνοτρόφο λειτουργούν και γίνονται και έλεγχοι και γίνεται και καταγγελίες. Για τα μέτρα πρέπει να πάρει η περιφέρεια και το κράτος, δηλαδή σε κομβικά σημεία, σε δρόμους με συνεργεία απολύμανσης. Ξεκινήσαμε όταν ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα με 16 συνεργεία και έχουν μείνει 8. Δηλαδή μειώσαμε τα μέτρα στους δρόμους στο μισό.
0: Ναι.
1: Όπου υπήρχε καθαρή περιοχή που δεν είχε βγει κρούσμα, το αποσύραμε το συνεργείο. Δηλαδή τι λέμε, σαν να λέμε ελάτε, περάστε, μολύνετε και εδώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί είμαι απλώς αγρότης, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ευτυχώς από ό,τι καταλαβαίνω που υπάρχει η δυνατότητα να στέλνετε τα τυριά τα οποία έχουν ήδη παραχθεί.
1: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο.
0: Δίνει μια ανάσα οικονομική, ε.
1: Σίγουρα, εντάξει, με αυστηρούς ελέγχους φεύγουν τα τυριά για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν τα τυροκομεία και να συνεχίζεται η παραλαβή και η τροφόμηση του γάλακτος.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί επίσης μου λέγανε συνάδελφοί σας, κύριε Κόμβο, την Παρασκευή που μίλησα με κάποιους από αυτούς, μου λέγανε ότι αυτοί, θυμίζω, ότι ήταν έτοιμα να σφαχθούν κάποια ζώα εν ώψη της Πασχαλιάς. Τα ζώα αυτά παραμένουν προφανώς εν ζωή και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα ζώα αυτά, τα οποία
1: φυσικά,
0: πρέπει
1: αυτά
0: να τα
1: ιστούν. Τα αρνιά θα γίνουν πρόβατα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Πρέπει να τα ιστούν προφανώς. Πρέπει
1: φυσικά. Ανεβάζουν το κόστος παραγωγής. Ανεβάζουν το κόστος,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Πιστεύετε.
1: Και δεν ξέρω πώς θα διοχετευτεί αυτό. Δηλαδή και το νησί μας εισάγει τώρα κρέα από αλλού. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, που γενικά ήσασταν αυτόνομοι.
1: Δηλαδή, αυτάρκης.
0: Καλύπτατε τις ανάγκες.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Μα... Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει να εμείς οι κινητοποιήσεις μας σκοπό έχουν αυτό. Να σκύψει η κυβέρνηση και το Υπουργείο πάνω στο πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ενεργό, όπως ενεργεί είναι και η νόσος, παραμένει εδώ και πρέπει το Υπουργείο να βρει λύσεις. Πρέπει να σχεδιάσει πώς θα εκριζωθεί η νόσος. Πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν προχωράμε σε εμβολιασμό από τη στιγμή που υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Δεν είναι ευλογιά που δεν υπήρχε εμβόλιο και αναγκαζόταν να κάνουν παράνομα. Εδώ υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΦΣΑ.
0: Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εμβολιασμός. Ε?
1: Τίποτα. Ούτε το συζητάνε καν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σκέφτομαι. Γιατί. Που είναι, μπορεί να προστατεύσει. Δεν λέμε εμείς θα σωθούν όλα τα κοπάδια, θα σωθούν όλα τα ζώα. Αλλά θα προστατεύσει οι υγιείς εκτροφές, θα τις προστατεύσει το 80% να μολυνθούν.
0: Κύριε Κόμβο, εσείς δεν είχατε περιστατικά ευλογιάς στο νησί. Είχατε μόνο αυτό.
1: Όχι. Είχαμε, ευλογιά είχαμε το 18 εμείς, ναι, το 17.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δεν είχατε πιο φρέσκα περιστατικά, δεν έχετε.
1: Όχι. Όχι, είχαμε πριν 2 χρόνια ένα. Ένα μοναδικό περιστατικό το οποίο το προλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες,
1: κύριε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στρατής Κόμβος, ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα στο νησί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Λέσβος, η Μυτιλήνη δηλαδή, η Λέσβος σωστότερα και ορθότερα, και κρέατα είχε παραγωγής και τυριά. Ευτυχώς που τουλάχιστον τα τυριά, ξαναλέω, μπορούν και εξάγονται από το νησί. Η ποσότητα η οποία είχε παραχθεί. Και θυμίζω στην αρχή ότι είχαμε και ζήτημα με το γάλα, διότι μαζευόταν το γάλα και δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν και το πετάγαμε και το γάλα. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και με το Υπουργείο Γεωργίας για να δούμε την ιστορία αυτή από την οπτική του Υπουργείου γύρω από τα μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη και γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, προλαβαίνω να πω 2 πράγματα. Καταρχήν, βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο η κίνηση στο κλασικό σημείο εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Μεταμόρφωσης, όπου γίνονται και έργα. Χθες πέρασα και είδα το μέτωπο εκεί των έργων, έχει απλωθεί, άρα γίνονται προσπάθειες για να υπάρξει ανάσα στο κομμάτι εκείνο, στην έξοδο, ξαναλέω, στο ύψος Μεταμόρφωσης που πηγαίνει προς τη Λαμία, προς την Κηφισιά δηλαδή. Αλλά βλέπω όλο το ρεύμα προς το Μαρκόπουλο, εκεί στο ύψος Μεταμόρφωσης, έχει αρκετή κινησούλα πιο πίσω από το ύψος περίπου, ποια λεωφόρος Δημοκρατίας, πιο πίσω ακόμα από την έξοδο 7. Περίπου από την έξοδο 7, νωρίτερα από την έξοδο 7, στο ρεύμα επαναλαμβάνω προς το αεροδρόμιο, και πάει έτσι με κίνηση περίπου μέχρι την έξοδο 9, μετά ανοίγει, στο ύψος του Ηρακλείου δηλαδή, μετά ανοίγει το ποτάμι, έχει φορτώσει λίγο παραπάνω, μήπως έχει συμβεί και κάτι εκεί στο ύψος των Σεπολίων, στο ρεύμα ανόδου, και το ρεύμα καθόδου όμως έχει λίγο περισσότερο κίνηση σε σχέση με πριν. Καλύτερα είναι σαφώς τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών για τέτοια ώρα υπό κανονικές συνθήκες, όπως επίσης νομίζω ότι και εδώ στο λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, γιατί φύγαν τα πρωινά πλοία. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα κυκλοφοριακά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα ούτε στην Κηφισίας ούτε στη Μεσογείων από τους βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Για να δω και το κέντρο. Εντάξει, μοναδικό σημείο που θα έλεγε κανείς ότι έχει κίνηση είναι εκεί στην Καλλιρόης. Είναι το κλασικό σημείο μπαίνοντας από τη Συγκρού. Όχι όμως τόσο πυκνό. Όχι τόσο πυκνό το πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, αυτά, είμαστε στις 8:25 πρώτα λεπτά, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα πτυχιακά προγράμματα σπουδών, νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kill.greece.gr. Αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω λίγο χρόνο, μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι, άρα προλαβαίνω να πω και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Δεν είδα τα. Γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα τι γίνεται και με το χρυσό. Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.088,7 δολάρια η ουγγιά, σε μια τιμή σχετικά χαμηλή, θα έλεγε κανείς, μετά από τα 5.000 και κάτι. Όμως το ψυχολογικό όριο των 4.000 το έχει περάσει. Τα χρηματιστήρια στην Ανατολή που είναι ανοιχτά, τα βλέπω γενικά σε θετικό πρόσημο. Καλά πάει η Αυστραλία που έχει μια σημαντική άνοδο 1,33%. Το Τόκιο ενισχύεται κατά 0,24% τώρα. Το Χονγκ Κονγκ πάνω 0,75%. Και η Σανγκάη κινείται ανωδικά. Γενικά θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σε ανωδική πορεία στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Να δούμε τι θα κάνει την εβδομάδα αυτή και η Ευρώπη. Λέγαμε και κάποια στοιχεία την χθεσινή ημέρα και για τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας και πώς πάνε τα πράγματα σε επίπεδο Ευρώπης και τι γίνεται και με την Ελλάδα, που παρά την άνοδο συνεχίζουμε να είμαστε γενικά σε καλό δρόμο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρυθμίσης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Μεγάλη πτώση κοντά στο 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι τέσσερις συμπεριλαμβανομένοι ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως τέθηκε υποκράτηση ύποπτος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ή που δείχνουν τέλος πάντων σωστότερα τη σχέση του Έλληνα με τα τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή, πόσα λεφτά σε τυχερά παιχνίδια επένδυσαν, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, τυχερά παιχνίδια. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λοιπόν, το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, τυχερά παιχνίδια, τα επίσημα, τα νόμιμα. 3,73 δισεκατομμύρια. Αύξηση από το 24, 6,74%. Από αυτό το ποσό, από τα 3 δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, το 61% είναι από τα επίγεια παίγνια και το 38% από τα διαδικτυακά. Δηλαδή 4 στα 10 ευρώ διαδικτυακά, 6 στα 10 είναι τα επίγεια. Τα αριθμολαχεία κατέγραψαν το μεγάλο μερίδιο των ανακαθάριστων εσόδων στα επίγεια, σχεδόν 40%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα κρατικά λαχεία δεν πάνε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλλον πέρασαν και οι εποχές που οι λίγο μεγαλύτεροι ασχολιόντουσαν με αυτά. Στο διαδίκτυο, λέει, αυτό έχει το ενδιαφέρον. Το στοίχημα, λέει, προκαθορισμένης απόδοσης αντιστοιχεί στο 40% του τζόγου. Το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, σχεδόν το 60%, προέρχεται, λέει, από τα υπόλοιπα online παιχνίδια, όπως είναι, λέει, το live casino, το poker και τα slots. Πόσο μακριά μου φαίνονται εμένα όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Τώρα που σας λέω τα στοιχεία αυτά, προλαβαίνω να σας πω, θέλω να σας πω, κάποιες στιγμές στο παρελθόν είχα μιλήσει με ειδικούς οι οποίοι ασχολούνται με τις έξεις. Και μου λέγει ότι η έξι δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο, ας πούμε, το τσιγάρο, δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι, μου λέει, είναι και τα κομμάτια αυτά. Του πόσο άρρωστος εντός εισαγωγικών είσαι που δεν μπορείς να ελέγξεις το χρόνο που αφιερώνεις σε αυτή την υπόθεση, στον τζόγο. Και μου έδωσε και κάποια στοιχεία αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Είναι συγκλονιστικά το πόσο μπορεί εύκολα ο οργανισμός να ξεφύγει από αυτές τις διαδικασίες. Χρωστάω κάτι που έχω μάθει για το θέμα των σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, διότι περιμένουμε να δούμε μέχρι τις 3 Αυγούστου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, τα βασικά προϊόντα τα οποία θα είναι περίπου 2.000, τα οποία θα πάμε σε μία μείωση από 5 έως 20%. Αυτό θα ξεκινήσει, θυμίζω, 31 Αυγούστου. Για να δούμε αν θα κρατήσει 3 ή 4 μήνες. Προς το παρόν, λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάριο. Ο κ. Κουτρουλάρης έχει την τύχη, παύλα τυχεία προφανώς, να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές από το μετρό εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Και οι άνθρωποι τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν, έχουν και συναντήσεις, συναντήθηκαν και με τον κύριο Ταχιάο, αν δεν κάνω λάθος, τα έχουν πει κάνα δύο φορές και με το Δήμο της Αθήνας, προσπαθώντας να δουν το μέλλον με αφορμή τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει, η αποκατάσταση προφανώς, και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, οι οικογένειες οι οποίες ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα, για την επόμενη μέρα. Καλημέρα, κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Ψάλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πού βρισκόμαστε καταρχήν, ας μιλήσουμε λίγο προσωπικά αν θέλετε. Έχετε πάθει μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμά σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρηγματώσεις σε ολόκληρο το κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ από το υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο, παντού. Όπου υπάρχει πορτοπαράθυρο, έχει γίνει παραμόρφωση του κτιρίου. Με αποτέλεσμα να γίνουν ρηγματώσεις, οριζόντιες, κάθετες.
0: Υποψιάζομαι ότι όλο αυτό το πράγμα σας ανησυχεί προφανώς.
1: Ασφαλώς. Είναι τεράστιες οι ζημιές που έχουν προκληθεί.
0: Αυτές οι ζημιές έγιναν σταδιακά, κύριε Κουτρουλάρη, ή έγιναν, παιδί μου, μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό?
1: Όχι, κοιτάξτε, μέσα Μάρτη πέρασε κάτω από εμάς ο Μετροπόντικας.
0: Μάλιστα.
1: Και από την ίδια εβδομάδα άρχισαν να εμφανίζονται συμπτώματα όπως στα πρωτοπαράθυρα. Δηλαδή δεν ανοίγαν,
0: εύκολα προφανώς, μπλοκάραν αυτά.
1: Ναι, γιατί λόγω της καθίζησης έχει στραβώσει το κτίριο. Οπότε έγινε παραμόρφωση στις κάσες.
0: Ναι, τώρα είναι Ιούλιος. Μιλάτε για Μάρτι, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος. Τρεις μήνες είχατε κάποιες οχλήσεις από την κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει. Εσείς ενοχλήσατε τις υπηρεσίες για να σας πούν πέντε πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία, τι θα γίνει, πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είσαστε ένα-δύο, είσαστε πολλά διαμερίσματα, που σημαίνει πολλές πολυκατοικίες που δημιουργήθηκαν προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 200 τα καταγεγραμμένα διαμερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε 17-20 πολυκατοικίες.
0: Mm-hmm.
1: Από την αρχή εμείς απευθυνθήκαμε καταρχάς στην Ελληνικό Μετρό και στην Κοινοπραξία του ΑΒΑΤ, mm-hmm. όπου στείλανε τους μηχανικούς τους.
0: Α, έχουν, οι οποίοι, δει, έχουν δει δηλαδή, τα είδαν τα σπίτια.
1: Τα είδανε, ναι, ασφαλώς.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθανε, κάνανε έναν οπτικό έλεγχο 5 λεπτών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μας είπαν, OK, η δακτήριά σας είναι μια χαρά, είναι ασφαλή, μπορείτε να μένετε. Τα λεκτικά όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και απλώς φύγανε, εξαφανιστήκαν. Και το μόνο που κάνανε, μας λέγανε ότι άμα θέλετε να σας κάνουμε αποκαταστάσεις, που η αποκατάσταση εννοούν τώρα να έρθουν να ρίξουμε σοβά και χρώμα πάνω στις δρογμές. Να μην φαίνονται δηλαδή ζημιές. Εμείς τους λέγανε, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να γίνουν μελέτες, να δούμε τις στατικότητες των πλυρίων.
0: Ναι,
1: το φαινόμενο
0: είναι αυτό. Αυτονόητα προφανώς.
1: Προφανώς. Η αποκατάσταση προκύπτει από μια μελέτη. Έχει τεχνικές προδιαγραφές για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Όχι να τους πίνουμε δυο μαστόρια να κάνουν σοβάρισμα.
0: Η παρέμβαση του Δήμου, γιατί ξέρω ότι έγινε συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε συνάντηση ο Δήμαρχος της Αθήνας με τους εκπροσώπους και της Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας κλπ. Έχει αποδώσει κάποια αποτελέσματα.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο και προσωπικά ο κ. Ζώκας στάθηκαν από την αρχή δίπλα μας. Και συμφωνήσαν να μας δώσουν και νομική στήριξη και να καλύψουν τα έξοδα για δύο πραγματογνώμονες δικούς μας, όπου θα επιβλέπουν όλες τις διαδικασίες της Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, θέσαμε και στην ένα τοπικό ιατρείο που έχουν κοινοτικό εδώ πέρα στην περιοχή για όποιον χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη ή ό,τι άλλο. Έτσι, και έχουμε και την Τετάρτη νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αναψηφιστούμε.
0: Για την περαιτέρω αξιολόγηση των πραγμάτων, ναι. Να σας πω, κάνατε και συνάντηση με τον κύριο Ταχαίο, νομίζω, σωστά, τον υφυπουργό.
1: Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή?
1: Προέκυψε ότι ουσιαστικά θα καλύψουν τα κόστη από το τεχνικό επιμελητήριο για να στείλει ειδικά κλιμάκια να κάνει κάποιες αυτοψίες. Όπου ξαναλέω ότι αυτές οι αυτοψίες που θα κάνει, η μακροσκοπική έλεγχη που λένε, είναι οπτικός έλεγχος. Δηλαδή κοιτάνε και βλέπουν αν η εικόνα του κτηρίου υποδηλώνει κίνδυνο να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή μόνο του. Αυτό ουσιαστικά είναι η μελέτη που εννοούν. Mm. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί, OK, το κτίριο μπορεί να μην πέσει τώρα μόνο του. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί μελλοντικά σε ένα άλλο γεγονός. Σε ένα μικρό σεισμό ή σε οτιδήποτε.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα. Με αφορμή τώρα, υποψιάζομαι και την κατάρρευση που είχαμε κτηρίου. Αλλά αυτό ήταν άλλο πράγμα που γινόταν δίπλα.
1: Ναι, είναι
0: άλλο πράγμα για να μην μπερδεύουμε. Αλλά θέλω να πω ότι προφανώς γι' αυτό φοβάστε εσείς. Φοβάστε δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτής της ιστορίας, αν παραμένουν τα πράγματα ως έχουν.
1: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τέτοια καθίζηση. Οι πιέσεις και οι τάσεις που ασκούνται στο κτίριο είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Είναι κτίρια αρκετών δεκαετιών, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Κοιτάξτε, τα πιο πολλά είναι της περίοδου της αντιπαροχής. Mm. Από το 50-60.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, το δικό μου είναι από το 1928.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε καταφύγιο, σκεφτείτε κάτω. Που ήταν για αεροπορικό.
0: Κατάλαβα. Παλιό κτίριο, λοιπόν.
1: Ναι, παλιό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει περάσει, δηλαδή, σκεφτείτε όλους τους σεισμούς της νεότερης Ελλάδας. Και δεν είχε πάθει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε βγάλει καμία ρογμή ποτέ.
0: Mm-hmm. Και θα κινηθείτε νομικά, σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά εσείς απέναντι, όχι προσωπικά, ενώ οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
1: Κοιτάξτε, στη συνάντηση με τον κύριο Ταχαίο, γιατί τεθήκαν αυτά τα ζητήματα, διότι πέραν της στατικότητας των κτηρίων, υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις που έχουν. Δηλαδή, έχουν φύγει πολλοί νοικιαστές, είναι άνθρωποι που φτιάχνουν τα διαμέρισματά τους να τα νοικιάσουν και τώρα δεν μπορούν να τα νοικιάσουν. Άλλοι που θέλουν να τα πουλήσουν και τώρα δεν μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Έμαθα ότι επίσης κάποιοι φύγανε κιόλας. Δηλαδή, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από τον φόβο, προφανώς λόγω της εικόνας που καταγράφει, και φύγανε. Μετακινηθήκαν σε άλλα διαμερίσματα. Σε άλλες περιοχές.
1: Οι άνθρωποι είχαν τα παιδιά τους μέσα.
0: Ναι.
1: Τι θα ρισκάρουν να τα κρατήσουν. Όποιος μπορούσε να πάει σε κάποιο οικογενειακό σπίτι άλλο ή το οτιδήποτε, πήγε.
0: Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνω ότι αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια ποινική εμπλοκή ή τέλος πάντων κίνηση νομικής μορφής εναντίον της κατασκευαστικής.
1: Όχι, θα σας πω, είναι δεδομένο. Α, γιατί σε συνάντηση με το Υπουργείο, με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας, μας ξεκαθάρισαν ότι αυτοί είναι διατεθειμένοι να αποκαταστήσουν μόνο ζημιές στα κτίρια. Ό,τι έχει να κάνει με οικονομικές αποζημιώσεις και αυτά, μας είπαν πηγαίνετε δικαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δε, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε τίποτα. Οπότε και εμείς αναγκαστικά θα.
0: Άρα ανοίγει και αυτός ο δρόμος, μάλιστα. Κατανοητό.
1: Και να σας πω κάτι, μια τελευταία εξέλιξη.
0: Παρακαλώ.
1: Σε έκανε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Άρης του Παγεωργίου της ΕΦΣΥΝ και έκανε. Αναφέρει για ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει, στο οποίο είχε ζητήσει ο Άβαξ από τον Ελληνικό Μετρό 5 χρόνια παράταση για παράδοση του έργου. Με την προϋπόθεση όμως να μην χάσει ένα μπόνους 60 εκατομμυρίων που ήταν να πάρει και να μην μειωθεί η αμοιβή του. Έτσι, το οποίο δεν το δεχτήκανε, του δώσανε 3 χρόνια παράταση χωρίς να χάσει τον μπόνους και την αμοιβή. Και ενώ γνωρίζανε τις γεωλογικές συνθήκες, έτσι, γιατί ήταν, ο Μετροπόντικας ήταν εγκλωβισμένος μήνες στην πλατεία Κυψέλης, γιατί ούτε καν να συντηρήσουν τα κοπτικά εργαλεία, μπορούσαν ούτε τίποτα. Ενώ τα ξέραν
0: λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους, υποψιάζομαι, με αυτό που λέτε, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτρουλάρη? Το γεγονός δηλαδή ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ευαισθησίες, ας πούμε. Είχε ρέματα τα οποία. Με αυτή την έννοια. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Έτσι,
1: πήρανε το ρίσκο να προχωρήσουν χωρίς να είναι σίγουροι για το τι ζημιές θα προκληθούν, για να μπορέσουν να παραδώσουν στην ώρα το έργο. Αυτό είναι ανεύθυνο τώρα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στη χώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ο Μετροπόντικας έχει μπλοκαριστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά το. Δεν έχει σταματήσει πάλι. Δεν λειτουργεί. Εννοώ στην διάνοιξη τη γραμμή τη συγκεκριμένη, σωστά.
1: Κοιτάξτε, ήταν μήνες σταματημένο στην πλατεία Κυψέλης από κάτω, γιατί σας είπα δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τα κοπτικά μέρη του Μηθέ. Τώρα έχει περάσει, πάει 5 τετράγωνα πιο κάτω και σταμάτησε λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάνουν εκ νέου μελέτες.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι το πράγμα αυτό έχει εξέλιξη. Ξαναλέω,
1: είναι μιλάμε, στην αρχή του.
0: Ναι, και ξαναλέω ότι μιλάμε για 200, τουλάχιστον 200 οικογένειες, 200 διαμερίσματα, δεν είναι λίγα.
1: Αυτά είναι τα καταδιαγραμμένα από εμάς μέχρι στιγμή. Δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή από το μετρό ή από την. Ναι. Ό,τι εμείς έχουμε.
0: Επίσης, μου λέγανε ότι υπάρχουν και κάποιες πολυκατοικίες στην περιοχή, κάποιες κατοικίες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες, δηλαδή είναι κλειστές. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτές τις κατοικίες. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα εγώ.
1: Θα σας πω, είναι αρκετά κτίρια που είναι πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένα, που δεν ξέρω, μάλλον είναι κληρονομικές διαδικασίες που έχουν κολλήσει, δεν ξέρω τι καθεστώς είναι. Τα οποία είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνα. Και από τη στιγμή που πέρασε από κάτω της Μητροπόντικας έχουν παρουσιάσει τεράστιες δρομές.
0: Μάλιστα.
1: Και στα μπαλκόνια και στα παράθυρα. Δηλαδή εκεί πέρα είναι επικίνδυνο. Πρέπει να σφραγιστούν αυτά. Θα περάσει και ένα άνθρωπο και θα του πάει στο κεφάλι.
0: Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι χρειάζεται προστασία και των ανθρώπων οι οποίοι περνούν από την περιοχή.
1: Βέβαια. Τα έχουμε τονίσει επανειλημμένο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντουλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουντουλάρης είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος εκεί στην Κυψέλη με τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από το μετρό. Ελπίζω στην αυριανή εκπομπή να έχουμε και κάποιον. Μια αλήθεια είναι το έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μας έχουν απαντήσει θετικά από την ελληνικό μετρό για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό, για να δούμε και την επόμενη μέρα με αφορμή αυτό που άνοιξε εκεί. Που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, ξαναλέω, την Κυψέλη, μια περιοχή στο κέντρο του κέντρου της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Κυριάκος. Νομίζω ότι πήρες απαντήσεις με αφορμή την κουβέντα που κάναμε με τον καλεσμένο μας γύρω από το ζήτημα των σπιτιών, τον κύριο Κουτρουλάρη. Το μεγάλο θέμα ακριβώς είναι αν υπάρχει στατική ζημιά. Και οι άνθρωποι είπαν ότι θέλουν, νομίζω ότι και ο Δήμος έχει πει ότι θα βάλει δύο ανεξάρτητους εκτιμητές για να δουν, να ψάξουν παραπάνω την ιστορία αυτή. Και λέει ο Κυριάκος, αναρωτιέμαι, λέει, οι ασφαλιστές θα καλύψουν αυτά τα κτίρια γνωρίζοντας ότι έχουν πάθει ζημιά από έργα του μετρό? Είναι ένα καλό ερώτημα, να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Κυριάκο. Δεν το ξέρω το ζήτημα αυτό ως λεπτομέρεια, που είναι σημαντικό βεβαίως, αν τα σπίτια εντωμεταξύ είναι πώς το λένε, ασφαλισμένα ή όχι, ή αν η εταιρεία η οποία θα κάνει τις εργασίες αποκατάστασης ενδεχομένως θα έχει μια ασφάλεια αυτού του αντικειμένου. Λογικά. Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λέει, είμαι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περιμένουμε, λέει, από το 23 να πάρουμε χρήματα, προφανώς υποψιάζομαι από αυτό που γράφεις. Υπάρχουν διάφορες, λέει, ενημερώσεις ότι θα τα δώσουν, λέει, με αναδρομική ισχύ το φθινόπωρο. Θα ρωτήσουμε και ελπίζω να έχουμε κάποια απάντηση, αγαπητέ φίλε Κώστα, από την περιοχή του Ζωγράφου. Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι μετά τις 9 θα κουβεντιάσουμε ένα θέμα που για μένα είναι αρκούντος ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Έβλεπα, ήρθε στα χέρια μου μία, τέλος πάντων, έρευνα που δείχνει τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία κυρίως παιδιών νεαρής ηλικίας από την χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία προκαλούν διάφορα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Θα κάνουμε την κουβέντα αυτή με την συνδρομή ενός γιατρού. Υπάρχει, λέει, στις σκέψεις να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η χρήση αυτών των ενεργειακών ποτών. Και μετά θα κάνουμε και μια κουβέντα για το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας, το οποίο έρχεται για πολίτες, για φυσικά πρόσωπα δηλαδή και για επιχειρήσεις, για τις επιπτώσεις. Γιατί έρχεται αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας που θα δίνει τη δυνατότητα σε έναν πολίτη να πηγαίνει σε μια τράπεζα να διεκδικήσει, τέλος πάντων, ένα δάνειο, και αν αυτό, ή και μια επιχείρηση προφανώς, και αν αυτό δίνει περισσότερο, πώς θα το πω, αέρα στο πρόσωπο ή στην επιχείρηση να κατορθώσει να δανειοδοτηθεί. Αυτό είναι το ένα. Και υπό ποιες προϋποθέσεις, και αν κάποιος ο οποίος έχει ένα καλό πιστοποιητικό θα έχει καλύτερο επιτόκιο, και αν κάποιος δεν έχει ένα καλό πιστοποιητικό, αν έχει, αν καταρχήν αν μπορεί να πάρει το δάνειο αφενός και αν δεύτερο, κατά δεύτερο, αν μπορεί να πάρει με χειρότερο επιτόκιο. Λοιπόν, τώρα, στα πολύ λίγα λεπτά που έχω μπροστά μου, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω ότι σας απασχολεί και το κουβεντιάζουμε και τακτικά στην κανονική μας ώρα, τι γίνεται λοιπόν με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και πώς εξελίσσεται η ιστορία του προγραμματισμού που έχει αποφασιστεί μεταξύ των σούπερ μάρκετ και της πολιτείας για τις προτάσεις από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας που θέλουν να μπουν σε αυτήν την εθελοντική, παρακαλώ πολύ, εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών, οι οποίες αυτές οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 έως 20% και θα ξεκινήσουν από 31 Αυγούστου και θα δούμε αν θα τελειώσουν Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό που υπάρχει, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι 29 του μηνός είναι ο προγραμματισμός. Μετά θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες οι κωδικοί οι οποίοι εγκρίνονται και εντάσσονται στην πρωτοβουλία και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, με την υποβολή των τελικών προτάσεων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, καταρχήν λέει δεν πρέπει, προσέξτε, οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να ενημερώσουν η μία την άλλη για τις εκτόσεις που θα κάνουν και τα προϊόντα τα οποία θέλουν να βάλουν μέσα σε αυτό το γκρουπ των προϊόντων τα οποία θα μειωθούν οι τιμές. Άλλο που θέλω να σας πω είναι, λέει, ότι τα προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν θα πρέπει να παραμείνουν στην πρωτοβουλία αυτή για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα είναι, λέει, εκτόσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι, λέει, σε προσφορές. Ποια προϊόντα θα είναι αυτά? Νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, λάδι, βρεφικό γάλα, πάνες, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη, διότι θυμίζω ότι από 31 Αυγούστου θα προετοιμάζονται οι μαμάδες και οι μπαμπάδες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Επαναλαμβάνω ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα με υψηλή εμπορική σημασία και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας, δηλαδή αυτά που λέμε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα. Στον οπό κρέας θα έχει μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Η στόχη, λέει, ο μέσος όρος μείωσης ενδεχομένως να είναι και πάνω από 10%. Στα γαλακτοκομικά, τα τυριά και τα αυγά οι μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και 20%. Στις βασικές κατηγορίες είναι το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα οποία χρησιμοποιεί η μέση ελληνική οικογένεια τακτικά μέσα στην εβδομάδα. Βεβαίως το λάδι, το ελαιόλαδο, που η τιμή του, η αλήθεια είναι ότι κινείται σε πολύ καλύτερα επίπεδα τώρα σε σχέση με πριν κάνα 2 χρόνια που είχαμε τεράστια προβλήματα εκεί και πολύ υψηλές τιμές, σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες επίσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τις οικογένειες με μικρά παιδιά και το κόστος. Επίσης καφές δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτά είναι το σύνολο των προϊόντων, επαναλαμβάνω, ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πρέπει σε αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα, ελπίζουμε τώρα υπό διαφορετικές συνθήκες, αν υπήρχε και ένα καταναλωτικό κίνημα με περισσότερη δύναμη, θα μπορούσε ίσως να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα αυτό. Αλλά εδώ ψιλοπάσχουμε, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην επόμενη ώρα, γιατί μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθουμε για να κάνουμε παρέα έως και τις 10. Καλημέρα σε όλους.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων.
12: Ασφάνος ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης 2 γεωταχή αυτοκινήτων στο ύψος του Ρέντι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι του Αγίου Συναργύρους, ανατμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, τράπεζες αλλά και εταιρείες διαχείρισης, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

0: Λοιπόν, υποχωρεί στα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 84 δολάρια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι πέντε συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως εμάς ύποπτος τέθηκε υποκράτηση. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωση για περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με το μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κατά την επίσκεψή του στην πληγήσα επαρχία Άβυλα, προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό, περίπου 77.000 σεκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και ο οπαδός της δημοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας και συνεχίζοντας οι έρευνες των γερμανικών αρχών, με αρκετά άτομα να έχουν τεθεί υποκράτηση και να ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγειες ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται σήμερα σε τρεμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Οι εισαγγελέες πρότειναν να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανλίνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπίος Νίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανλίνιο ρεκόρ που είχε ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πρέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, η τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή, 9 και 8 πρώτα λεπτά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, ελπίζουμε όλοι να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, τελευταία εβδομάδα για το Ιούλιο, η άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι ο Αύγουστος στη ζωή μας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε και καλά κάνετε και με ρωτάτε, βλέπω ότι φόρτωσε περισσότερο προφανώς και στο κέντρο της Αθήνας τώρα τα πράγματα είναι πιο φορτωμένα. Προφανώς όχι όμως αδιάβατα, έχει όμως περισσότερη κίνηση από ό,τι βλέπω πέριξ, τους δρόμους πέριξ του, της Βουλής, πω αλλού για να δω λίγο την Συγκρού, γιατί μου λέγατε πριν κάποια πράγματα για την Συγκρού. Όχι, καλή είναι, δεν βλέπω, θα λέγα ότι είναι εξαιρετική, όχι απλώς καλή. Περίεργος πως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση ούτε στο πρόβλημα που έλεγε ο κύριος Σχολιομιχάλης που έχει να κάνει με την Καλλιρόης και λοιπά, η Αρδιτού, σε κάποια σημεία μόνο υπάρχουν προβλήματα. Εκεί στις στήλες του Ολυμπίου Διός παρατηρώ έχει αρκετή ανάσχεση της κυκλοφορίας. Βλέπω όμως ότι κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, και έχετε αρκετά προβλήματα σχεδόν από το ύψος ποιας Βικέλας, Αγίων Αναργύρων. Έχει κάνα δυο τροχεία πρέπει να έχουν σημειωθεί από ό,τι καταλαβαίνω, και πάει η κίνηση αυτή προβληματική, δηλαδή κατάσταση πάρα πολύ προβληματική, μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για το ρεύμα καθόδου. Έχει φορτώσει σε κάποια σημεία και η Πέτρου Ράλι, από ό,τι βλέπω στα κυκλοφοριακά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω το πρόβλημα το κυριότερο επικεντρώνεται στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, από ό,τι μπορώ να ρίξω μια ματιά. Και επίσης εδώ στην Παραλιακή έχει κίνηση προς τον Πειραιά από το ύψος, το ύψος του Παλαιού Φαλήρου περίπου. Υπάρχουν κάποια σημεία από ό,τι καταλαβαίνω που εκεί πραγματοποιούνται έργα, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανάσχεση της κυκλοφορίας. Για τέλη Ιουλίου, ναι, μάλλον ψιλοφορτωμένη τη βλέπω την κίνηση. Θα κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν διαφορετικές. Μάλλον υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές διαδρομές, που γενικότερα δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, θα το κάνετε. Βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, που ξαναλέω έχουμε τα έργα, έχει κίνηση, όχι όμως τόσο πολύ όπως είχε πριν μία ώρα που ξαναείδα πάλι τα του χάρτη. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Διότι φαίνεται, ξαναλέω, ότι είναι κάτι το οποίο επιλέγουν μικροί και μεγάλοι. Το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως είναι οι μικροί, χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της χρήσης αυτών των ποτών. Ξαναλέω, οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις και στη χώρα μας όπου θα απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η κατανάλωση των συγκεκριμένων ενεργειακών ποτών. Καλημέρα, Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά, με υγεία σας, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, γιατρέ, με το ζήτημα αυτό? Καταλαβαίνω ότι εσείς ως γιατροί εντοπίζετε θέματα με τους νεαρούς σε ηλικία που καταναλώνουν τέτοια ποτά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, το συζητάμε μεταξύ μας. Δεν έχει αποτυπωθεί ευρέως σε μεγάλες μελέτες, τουλάχιστον στο βαθμό που ξέρω εγώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλά παιδιά μικρής ηλικίας, 12, 11, 13 και όχι μόνο 16, 17, τα οποία καταναλώνουν ενεργειακά ποτά σε μεγάλες ποσότητες. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καφέινης μέσα όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο καφέινη, έχουν μέσα και γκουαρανά και μάτα και δύο άλλες ουσίες, οι οποίες και αυτές από μόνες τους έχουν δράση καφέινης. Άρα, αν πιείς ένα-δύο τέτοια, είναι σαν να πιείς 4-5 καφέδες το πρωί.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Και για το. Πολύ απλά, λοιπόν, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τις υπερβολικά μεγάλες επιδράσεις καφέινης στο νευρικό σύστημα και στο στομάχι και στο γαστρεντερικό σύστημα, δηλαδή, των παιδιών. Και έτσι βλέπουμε πολύ συχνά παιδιά τα οποία έχουν δυσπεπτικά ενοχλήματα, πόνους στο στομάχι, ναυτία, τάση για μετό, και πολλές φορές και άλλα πράγματα τα οποία Ακόμα δεν τα έχουμε αποδείξει, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό. Όλα αυτά να σχετίζονται με αύξηση αριθμιών, έκτακτων καρδιακών συστολών και να έχουμε και σοβαρότερα παρεπόμενα.
0: Κύριε Αντωνιάδη, υπάρχουν στοιχεία, όχι από την Ελλάδα, αλλά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες γύρω από τη χρήση, δηλαδή αν έχουν γίνει κάποιες μελέτες για αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα?
1: Υπάρχουν κάποιες αναφορές, μελέτες δεν έχουν γίνει. Ξέρετε, δυστυχώς, ένα μεγάλο πρόβλημα τη φαρμακοβιομηχανία, και λυπάμαι που το λέω, είναι ότι η φαρμακοβιομηχανία εξαρτάται από ιδιωτικές εταιρείες για να κάνει την έρευνα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν έχει να βγάλει, δύσκολα θα κάνει έρευνα.
0: Αυτό έχει να κάνει όμως, παιδί μου, για το. Πώς να το πω, με τη νέα γενιά. Δηλαδή θα πρέπει αυτά να τα κοιτάμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, οκ.
1: Θα έπρεπε διακρατικά όλες οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν την έρευνα, ούτως ώστε να προστατεύονται οι πολίτες. Όπως και να έχει, υπάρχουν αρκετές αναφορές πάντως για δυσάρεστα επεισόδια με καρδιακές αρρυθμίες και ίσως και θανάτους οι οποίοι να έχουν αποδοθεί στη χρήση ενεργειακών ποτών σε μεγάλες δόσεις. Ναι.
0: Μου λέγανε, κύριε Αντωνιάδη, δεν μου αρέσει το γιατρέ, το ξέρω και δεν σας αρέσει και εσάς. Το ξέρω. Λοιπόν, μου λέγανε γονείς ότι είναι της μόδας, λέει, τα ποτά αυτά. Δηλαδή δεν πίνουν,
1: ναι, είναι πολύ της μόδας.
0: Ούτε νερό, ας πούμε, και προτιμούν να χρησιμοποιούν αυτά τα ποτά.
1: Και δεν είναι μόνο ο καφές, ο οποίος είναι σε τεράστιες δόσεις. Ξαναλέω, ο καφές σε ελάχιστες δόσεις, μέχρι 400 μιλιγκράμμ την ημέρα, είναι μια χαρά για όλους μας. Για τα παιδιά, εντάξει, είναι λίγο μικρότερες οι δόσεις. Αλλά έχουν και πάρα πολλές γλυκαντικές ουσίες μέσα, οι οποίες μακροπρόθεσμα ξέρουμε τι κακό κάνουν οι γλυκαντικές ουσίες και στην παχυσαρκία και στην επίπτωση διαφόρων νεοπλασιών σε βάθος χρόνου στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι καλά πράγματα και θα έπρεπε ίσως όχι μόνο η δικιά μας κυβέρνηση αλλά και γενικότερα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια αυτά τα ποτά λιγάκι λίγο να ελαττωθούν και να υπάρξει μια μέρημνα προς όλες τις επεξεργασμένες τροφές και τα επεξεργασμένα ποτά τα οποία κυκλοφορούν.
0: Κατανοητό απόλυτα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι ένας κίνδυνος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα αυτά. Εύκολα και γρήγορα.
1: Ναι, ας μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
0: Καλά, προφανώς. Δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ότι πάνε μετρονάριστο. Αλλά όταν εσύ χρησιμοποιείς ως νέος, θέλω να πω, τακτικότατα τέτοιου είδους προϊόντα, να ξέρεις ότι υπάρχουν και για όλα τα προϊόντα, υποψιάζομαι, αλλά δεν είναι νερό.
1: Ειδικά αυτά τα προϊόντα τα οποία σίγουρα δεν είναι νεράκι. Μπορείς να σηκωθείς το πρωί και να πεις 2-3 λίτρα νερό. Πρόβλημα, εξαιρετικό. Αλλά όλα αυτά τα οποία έχουν τεράστιες ποσότητες καφέ, τα οποία έχουν τεράστιες ποσότητες γλυκαντικών, τα γλυκαντικά, όλα αυτά τα. Μπορεί να μπει ο κάθε ακροατής να δει τι είναι όλα αυτά τα έψιλον και σε τι όρια επιτρέπονται. Αν καταναλώσει δύο τέτοια ενεργειακά ποτά, έχει καλύψει όλο τον καφέ και όλα τα γλυκαντικά τα οποία μπορεί να πάρει μέσα σε μια μέρα, μη σου πω σε μια εβδομάδα για τα παιδιά. Και αυτό μακροπρόθεσμα είναι κακό για την υγεία του.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ξέρετε αν υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης να έχουν απαγορευτεί αυτά, γιατρέ, κύριε Αντωνιάδη?
1: Μέχρι τώρα όχι, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν, ότι ξέρετε, πολλές φορές οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως και να το κάνουμε, έχουν τον τρόπο τους να παρεμβαίνουν και να μην υπάρχουν έρευνες και μελέτες τέτοιες που να οδηγήσουν σε καταδικαστικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμφωνία. 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, ο Γενικός Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων. Ξαναλέω, μιλάμε για μια ιστορία των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία ειδικά για τα νέα παιδιά είναι προβληματικά. Και επιμένω να λέω, με αφορμή φίλους με τους οποίους έχουν ηλικίες παιδιών εκεί γύρω στα 14, 15, 16, ότι είναι λίγη της μόδας αυτή η ιστορία. Για να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Μανούς, ο οποίος μου λέει, μ' αρέσει, μου λέει, που αναφέρεσαι στο ποτάμι, με αφορμή, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο περιστατικά τροχαίων τα οποία έχουν γίνει, τα οποία έχουν προκαλέσει αρκετά μεγάλη ανάσχεση της κυκλοφορίας, ότι θα υπήρχε και σύστημα, λέει, που θα τα μετέφεραν γρήγορα τα οχήματα τα οποία είχαν συγκρουστεί. Ξέρετε, αυτό ναι μεν μπορεί να γίνει, αλλά όταν υπάρχει, ας πούμε, τραυματισμός ή αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επιβαρύνει την υπόθεση της απλής σύγκρουσης δύο οχημάτων, αν υπάρχει τραυματίας δηλαδή ή ενδεχομένως και ανθρώπινη απώλεια, δεν είναι και πολύ εύκολο να μεταφερθούν τα οχήματα αν δεν γίνουν πλέον τα δέοντα για την καταγραφή του περιστατικού. Αλλά σε έναν κλειστό δρόμο, καλή ώρα, κλειστό δρόμο, έναν δρόμο σαν και αυτόν ο οποίος χρησιμοποιείται από πάρα πολλά οχήματα, χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, να λοιπόν πως δημιουργείται το τεράστιο πρόβλημα. Και ξαναλέω, το ρεύμα καθόδου τώρα στο ποτάμι, μιας που το κοιτάω λίγο πιο αναλυτικά, ξεκινάει περίπου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι, λίγο πιο κάτω από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά έχει σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ πυκνή η κίνηση. Βλέπω εκεί από το ύψος περίπου των Αγίων Αναργύρων ο κάθετος δρόμος εκεί στο ποτάμι, σχεδόν στην Αγαρνών, για να καταλάβετε, για να μπερδεύεστε, προς το ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, και πάει με πολύ αυξημένη κίνηση, σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι, μέχρι περίπου στο ύψος, από ό,τι μπορώ να δω, τουλάχιστον στη Μέτρου Ράλι, αν τα συστήματα μου δίνουν. Και βλέπω και άλλο τώρα, και στο ύψος του Αγέννη του Ρέντι κάτι έχει συμβεί πάλι, κάνα δύο σημεία. Άρα προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι άλλο να πω. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ενδεχομένως και εκνευριστικό σε κάποιους από εσάς που πιστεύετε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα τώρα που ο καιρός έχουμε μπει σχεδόν στο τέλος, στην αρχή του Αυγούστου, και ακόμα έχουμε τέτοια προβλήματα κυκλοφοριακά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα τα ξεπεράσουμε αυτά. Τώρα, ρωτάτε κάθε μέρα τι γίνεται πάλι με την ιστορία των στενών του Ορμούς. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς πλέον τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Έβλεπα νωρίς το πρωί ότι παράγοντες της Τεχεράνης έστελαν μηνύματα, γιατί είχαμε, λέει, ένα χτύπημα με ουκρανικό ντρόουν σε πλοίο συμφερόντων Ιράν στη Μαύρη Θάλασσα, και η Τεχεράνη, λέει, είναι αποφασισμένη να απαντήσει εναντίον της Ουκρανίας, και έχει ενημερωθεί για το ζήτημα αυτό, λέει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μόσχα. Θέλω να σας πω λοιπόν καταρχήν ότι στα στενά του Ορμούς, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ, πλοία δηλαδή με ανοιχτούς πομπούς, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει ή έκαναν κίνηση για να περάσουν, είτε να μπουν στον Περσικό κόλπο είτε να βγουν. Το πιο εντυπωσιακό συνεχίζει να είναι, εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, δύο αμερικανικά πλοία του πολεμικού ναυτικού τα οποία είναι σε κομβικό σημείο πάνω στα στενά του Ορμούς, και τα οποία με ανοιχτούς πομπούς στέλνουν το μήνυμα ότι είναι εκεί. Είναι εντυπωσιακό, ξαναλέω, δυο μεγάλα αμερικανικά πλοία τα οποία είναι εκεί. Είναι μάλιστα στο κομμάτι πιο κοντά προς την Τεχεράνη. Εδώ στα νερά δηλαδή, όχι του Ομάν αλλά του Ιράν. Εν τω μεταξύ, από την άλλη μεριά, η κλιμάκωση των απειλών των Χούθη που έχουν χτυπήσει κάποια σαουδαραβικά πλοία το Σαββατοκυριακό δημιουργεί ζητήματα όσον αφορά την περίφημη αποστολή Ασπίδες που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, και θυμίζω επίσης πως η Ελλάδα φιλοξενεί το επιχειρησιακό στρατηγείο αυτής της επιχείρησης στη Λάρισα, στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διατηρεί αδιάλειπτα στην πρώτη γραμμή του κινδύνου κύριες μονάδες κρούσης του ελληνικού στόλου. Να ξέρετε ότι εκεί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί η Ευρώπη γενικά να λέει «Α, πάρα πολύ ωραία δουλειά γίνεται με τις ασπίδες εκεί για να αντιμετωπιστούν οι Χούθοι», και όχι μόνο οι Χούθοι, αλλά γενικότερα τα χτυπήματα που υπήρχαν και από του, πώς το λένε, από ομάδες οι οποίες πειρατικές ήθελαν να χτυπήσουν πλοία, και συνοδεύουν πολύ λίγα πλοία τα οποία λειτουργούν στην συγκεκριμένη επιχείρηση, στις ασπίδες, να περάσουν μέσα από ένα στενό κομμάτι για να μπουν στην Ερυθρά Θάλασσα, και είναι νομίζω εκεί η ελληνική φρεγάτα Ψαρά, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που ρώτησα και έμαθα, και συνοδεύουν πλοία για να προστατεύσουν πλοία είτε από χτυπήματα, ξαναλέω, των Χούθη, είτε από ομάδες πειρατών οι οποίοι στο παρελθόν χτυπούσαν πλοία για να ζητήσουν λίτρα, να παγάγουν προσωπικό, πλήρωμα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, και επειδή λέμε και κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για την ευρωπαϊκή λογική και τακτική, φαίνεται ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι περισσότερο στα λόγια σε επίπεδο Ευρώπης παρά σε πράξεις. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, ενδεχομένως να χρειάζεται περισσότερη μέρημνα από την Ευρώπη να αναβαθμιστούν οι ασπίδες, η επιχείρηση αυτή, για να γίνει καλύτερη δουλειά. Τώρα, από την άλλη μεριά, να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Έτρεξε μέσα στο Σαββατοκύριακο και πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία με την ίδρυση ενός καινούριου κόμματος, του Οζγκούρ, από τον Οζγκούρ Οζέλ. Ίδρυσε λοιπόν ένα νέο κόμμα την περασμένη Παρασκευή, στο οποίο εντάχθηκαν 91 βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το αντιπολιτευόμενο κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, πέρα από την ίδρυση ενός νέου κόμματος στο πολιτικό σκηνικό της γειτονικής χώρας, είναι μια δήλωση που έχει κάνει μια βουλευτής του ΑΚΕΠΕ, η οποία ήταν και πρώην δικαστήνα, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Σεράπ Γιαζιντζή Οσμπουντούν, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ σε μια συνεδρίαση που έγινε, λέει, στο κόμμα της μητέρας πατρίδας του Ταγί Περντογάν, του κουμπάρου μας, δήλωσε λοιπόν ότι από την αρχή, λέει, υποστήριζα το κοινοβουλευτικό σύστημα και εξακολουθώ να υποστηρίζω τη θέση αυτή. Μακάρι, λέει, να μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέψουμε στο κοινοβουλευτικό σύστημα, αν μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια μεταβατική διάταξη στο Σύνταγμα που θα επέτρεπε, απευθυνόμενος στον Ταγί Περντογάν, να παραμένετε πρόεδρος εφόρου ζωής. Σοκ. Ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης, δημοσιευμένο το περασμένο Σάββατο στην εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα, λέει, με την εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να απάντησε, αυτά θα τα συζητήσουμε, λέει, αργότερα. Να μας ασχολήσουν τώρα. Αλλά θα έρθει η ώρα. Ε? Το εντυπωσιακό στοιχείο, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι ότι η βουλευτίνα, η οποία είναι συνταγματολόγος, παρακαλώ πάρα πολύ, είχε εκλεγεί, λέει, βουλευτής του ΤΣΕΧΑΠΕ, του αντιπολιτευόμενου κόμματος, αργότερα, λέει, αυτομόλυσε και πήγε στο ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ταγί Περντογάν, και εντάχθηκε στο κόμμα αυτό. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος, επειδή έχει δύο θητείες, δεν μπορεί, λέει, να μετέχει σε τρίτη. Όμως, προσέξτε, το Σύνταγμα, λέει, προβλέπει ότι αν προκυριθούν, λέει, πρόορες εκλογές, μπορεί, δίνεται η δυνατότητα στον πρόεδρο να θέσει υποψηφιότητα. Βέβαια, τώρα τα ποσοστά, λέει, δεν είναι αυτά που θα δώσουν τη δυνατότητα. Θέλει 50 συν 1 στην Τουρκία. Αλλά θα μου πείτε, φίλοι ακροατές, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τώρα, επειδή μιλάμε για την Τουρκία, επίσης, να πω και κάτι άλλο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και επειδή ρωτώ διάφορους για να καλέσουμε και κάποιους ανθρώπους να κάνουμε μια κουβέντα για το ζήτημα αυτό. Μου λέγανε, λέει, ότι στη Σάμο, που είναι πάρα πολύ κοντά η Σάμος με την Τουρκία, ότι υπάρχουν, λέει, πώς το λένε, αλλιευτικά σκάφη τουρκικά, τα οποία σαρώνουν, λέει, την περιοχή για ψάρια. Και παρά τις διαμαρτυρίες που έχουν γίνει και από το Αρχιπέλαγος, μια οργάνωση εκεί η οποία ασχολείται με τα ζητήματα του περιβάλλοντος, θα μου πεις, δεν είναι το πρώτο μέρος που γίνεται αυτό, οι Τούρκοι συνεχίζουν, λέει, απτόητοι. Εδώ είχαν φτάσει στα Κύθυρα, λέει, διαμαρτυρόταν ο δήμαρχος Κυθύρων, γιατί εντοπιζόντουσαν στίγματα από μεγάλα αλλιευτικά των Τούρκων ψαράδων να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τα ζητήματα αυτά. Επαναλαμβάνω, μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελετηρίου της Αθήνας για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα αιτήματα του Βιοτεχνικού Μελετηρίου εν ώψη της ΔΕΘ. Να ξέρετε ότι θα γίνουν τα σχετικά ραντεβού μετά το 15 Αύγουστο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έβλεπα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Καθημερινή χθες που έλεγε αν μπορέσει να δρομολογηθεί, λέει, ένα οργανωμένο σχέδιο στη φετινή ανακοίνωση μέτρων στην ΔΕΘ που θα είναι για την επόμενη τετραετία. Βεβαίως κάποιοι θα πείτε, μα δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εκλογές. Σωστό είναι αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία υπάρχουν στο μυαλό του Μεγάλου Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘ. Βεβαίως θα γίνουν και οι κλασικές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Πάντοτε υπάρχει και αυτή η επίσκεψη που κάνει ο Πρωθυπουργός παραμονές έναρξης της ΔΕΘ και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρξουν εκείνες οι συναντήσεις για να βάλουν τα αιτήματα που θέλουν οι παραγωγικοί φορείς πάνω στο τραπέζι, για να δούμε τι από αυτά θα περιληφθούν στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός και την Παρασκευή στην ομιλία του, αλλά και στη συνέντευξη. Συγγνώμη, και το Σάββατο, συγγνώμη, στην ομιλία, αλλά και την Κυριακή στη συνέντευξη την καθιερωμένη που δίνει ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή αυτοκινήτων νωρίτερα στο ύψος του Ρέντι, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Ιδιαίτερα αυξημένη επίση κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου ξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε καλή σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, στην Ισπανία, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη πτώση άνω του 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πειρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένων ως παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε ότι ένας ύποπτος τέθηκε υποκράτηση. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα συναντηθεί στις 10 ώρα Ελλάδος στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι, όχι, δεν είμαστε μόνοι στη γη. Είμαστε με παρέα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Το τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Βλέπω αρκετά μηνύματα δικά σας για τα καύσιμα, για τις τιμές των καυσίμων, με αφορμή και την ανάρτηση που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός για τα 10 λεπτά που έρχονται από την 1η Αυγούστου, τα οποία θα κοστίσουν λίγο και 30 εκατομμύρια αυτά. 10 λεπτά λοιπόν για την τιμή του πετρελαίου, του ντίζελ κίνησης που λέμε και στα ελληνικά. Κάποιοι λέτε ότι είναι λίγα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και επίσης να σας πω την αλήθεια, δεν θα μου πεις τώρα αν οι τιμές πέσουν τι θα γίνει. Όπως υπάρχει μια τάση με αφορμή αυτά που λέγαμε από την έναρξη της εκπομπής, δηλαδή έχουμε μια υποχώρηση σχεδόν ακουμπάει τώρα το 8%, 7,8% παρακαλώ πάρα πολύ. Το Brent έπεσε από τα 101 της Παρασκευής στα 90,7 τώρα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι η τιμή, επαναλαμβάνω, του λίτρου στη βενζίνη, του λίτρου του πετρελαίου στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι σχεδόν πάνω από την τιμή της 95 βενζίνης. Και αλυσιδωτές οι αντιδράσεις της πολύ υψηλής τιμής του πετρελαίου. Εννοώ ότι χρησιμοποιείται από τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων, άρα σημαίνει είναι πιο ακριβή η μεταφορά, κοστίζει πιο ακριβά, άρα κάπου πρέπει να μεταφερθεί, όπως καλά καταλαβαίνετε, ξέρετε σε ποιον θα μεταφερθεί, το κόστος αυτής της ακρίβειας, η οποία η ακρίβεια είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, στην παρέα μας. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε αύριο, έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον Γιώργο Ασμάτογλου να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό, για να δούμε πού και πώς θα κάτσουν οι τιμές, πού θα είναι οι τιμές με αφορμή την αυριανή μέρα που θα είναι η πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας με τις τιμές των δηληστηρίων οι οποίες μας ακουμπάνε και εμάς. Λοιπόν, προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελτηρίου της Αθήνας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε, λέμε καλά, αλλά με αυτά που ακούμε δεν βλέπω να είμαστε καλά. Εντάξει, σαν μικροί επαγγελματίες.
0: Τραβάτε το ζόρι σας κι εσείς, η ράχο κοκαλιά, τα έχουμε πει 500 φορές. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία. Θέλω δύο πράγματα να κουβεντιάσουμε. Το ένα έχει να κάνει με αυτό το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας που τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες που συνεννοηθήκαμε, που ουσιαστικά τι θα είναι αυτό. Θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα παίρνει κάποιος. Ούτως ώστε με αυτό
1: θα
0: πηγαίνετε στην τράπεζα ουσιαστικά,
1: στην τράπεζα,
0: ναι, για να έχετε...
1: και η τράπεζα θα μας εγκρίνει το δάνειο.
0: Ναι, λογικά θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα βοηθάει καταρχήν να έρθει σε επαφή πιθανά να πάρεις ένα δάνειο, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να χτυπήσουν, ναι, να χτυπήσουν καν την πόρτα και να μπουν στις τράπεζες μέσα και να πάρουν ένα δάνειο. Πώς το βλέπετε αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας, θα βοηθήσει, πιστεύετε, ή θα δημιουργήσει κάποιες περαιτέρω ανασχέσεις αυτής της επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων?
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο. Όταν πηγαίνουμε στην τράπεζα, είτε με χαρτί φερεγγιότητας είτε χωρίς χαρτί φερεγγιότητας, οι τράπεζες μας ελέγχουν και μας λένε το ναι ή το όχι. Στην ουσία θα έχουμε ένα συγκεντρωτικό χαρτί, τίποτα...
0: Ναι, αλλά αυτό, καταλάβατε τι εννοώ, αυτό το χαρτί θεωρητικά θα έχει την πλήρη εικόνα, μια ακτινογραφία δηλαδή της επιχείρησης, αν χρωστάει, αν δεν χρωστάει, αν είναι καλοπληρωτής.
1: Συμφωνώ, κύριε Ψάλτη, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν είμαστε υπέρ του κατσαπλιά σε εισαγωγικά. Όταν πας να πάρεις ένα δάνειο, βεβαίως και να σου δώσει το δάνειο, αυτό που μπορείς να ανταπεξέλθεις. Μην γυρίσουμε...
0: Σε άλλες εποχές, κατάλαβα τι λέτε.
1: Εποχές,
0: να ρωτήσω κάτι όμως. Αυτό,
1: βέβαια.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Βέβαια, και οι τράπεζες πρέπει να το δούνε λίγο πιο ελαστικά.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, τα μέτρα και τα κριτήρια που βάζουν να είναι λίγο πιο ελαστικά και να βοηθήσουν λίγο την επιχειρηματικότητα και μόνο την επιχειρηματικότητα. Τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Ξέρετε, εμάς είναι πάγιο έτοιμά μας χρόνια να δημιουργηθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού.
0: Ναι.
1: Ώστε να πηγαίνει ο επαγγελματίας με άλλα τραπεζικά κριτήρια, με σωστό business plan, τι θέλει να κάνει, εάν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του με χαμηλότερο επιτόκιο, ώστε να μπορέσει να πάει την επόμενη μέρα.
0: Μου λέγανε ότι ενδεχομένως μέσω του πιστοποιητικού φερεγγιότητας, αν μια επιχείρηση είναι σε καλό δρόμο, που λέω και εγώ, δηλαδή δεν έχει χρέη, αν τα χρέη που έχει τα αποπληρώνει,
1: είναι βιώσιμο.
0: Μπράβο. Ενδεχομένως να έχει, λέει, μέσω του χαρτιού αυτού και ένα καλύτερο επιτόκιο από την τράπεζα. Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Βεβαίως και θα βοηθήσει. Αν μια επιχείρηση είναι, όπως το είπαμε, είναι βιώσιμη, τα χρέη της είναι εξυπηρετήσιμα, ναι. Και οι τράπεζες πρέπει, και αυτοί οι επαγγελματίες είναι, επιχειρήσεις είναι, και ας πάρουν και κανένα ρίσκο. Και να μην τις ανακεφαλαιώνει πάλι ο Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Όπως εγώ παίρνω το ρίσκο και έρχομαι και φτιάχνω το σπίτι του ψάλτη, που μπορεί όλα να είναι καλά και στο τέλος να μην με πληρώσει ή εγώ να μην του το φτιάξω, παίρνουμε και δύο ένα ρίσκο. Ωραία, ας πάρουν και αυτοί ένα ρίσκο παραπάνω και ας είναι και λίγο πιο φιλικές, σε εισαγωγικά πάντα, ως προς τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρή επιχείρηση.
0: Από την εμπειρία που έχετε και από τα στοιχεία που υπάρχουν στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόσες είναι αυτές οι οποίες δεν μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα ενός τραπεζικού ιδρύματος, κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι πάνω από το 70%.
0: Και πώς επιβιώνουν αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Δεν επιβιώνουν, ψυχοραούν. Είναι. Όχι, δεν υπάρχει επιβίωση. Είναι day to day που λέμε. Ζούμε σήμερα, κάνουμε ένα μεροκάμα, το πάμε παρακάτω. Συσσωρεύονται τα χρέη μέχρι που θα φτάσει και θα σκάσει.
0: Η ιστορία των ρυθμίσεων, τώρα μια και μου λέτε για τα χρέη κλπ.
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, για πέστε μου κλπ. Τι άποψη έχει το επιμελητήριο γύρω από τα ζητήματα αυτά? Γιατί βλέπω ότι ανοίγουν, και σήμερα ανοίγει μια ακόμα προσπάθεια που έχει να κάνει με τα χρέη. Και είναι για μικροφιλέτες, εξοδικαστικός λέει με κατόφλι τις 5.000 ευρώ. Αλλά είχαμε την περασμένη εβδομάδα και αυτή την προσπάθεια με τις 72 δόσεις και τα χρέη προς το δημόσιο, ας πούμε.
1: Δεν βγαίνει, το έχουμε ξαναπεί κύριε Ψαλτή, δεν βγαίνουν οι 72 δόσεις με 5,8 επιτόκιο και με ειδικές ρυθμίσεις, δεν βγαίνει. Μας υπάγει η θέση μας, και δεν είναι θέση μας απλά για να λαϊκίζουμε, είναι θέση που έχει προκύψει μέσα από οικονομοτεχνικές μελέτες, ναι. Και έχουμε καταθέσει πρόγραμμα. 120 δόσεις, απομείωση των προσαυξήσεων, ένα επιτόκιο λογικό και να μην ξεπεράσει ποτέ το 50% του κεφαλαίου προσαυξήσεις. Ναι. Αυτό, τόσο απλό.
0: Τόσο απλό, αλλά υποψιάζουμε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό.
0: Ναι.
1: Εκτός θα θέλουμε να τις κλείσουμε τις επιχειρήσεις, να το ξέρουμε, να μην βασανιζόμαστε κιόλας.
0: Ναι, αλλά τα χρέη και να κλείσουν, υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να πληρωθούν, Πρόεδρε.
1: Τα χρέη είναι χρέη.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: τα χρέη είναι χρέη.
1: Εννοείται, τα χρέη είναι χρέη. Τα χρέη θα σε κυνηγάνε.
0: Τώρα, πάλι μου δίνετε την ευκαιρία να πάμε και στην επόμενη εικόνα που έχει να κάνει με την ΔΕΘ, γιατί έρχεται και η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας περιμένει κάτι μέσα από τη ΔΕΘ, και τι είναι αυτό που προτείνει όχι μόνο το δικό σας το επιμελητήριο, τα αντίστοιχα επιμελητήρια σε όλες τις πόλεις.
1: Σε όλη τη χώρα. Ναι, ναι. Θεωρητικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μέχρι τώρα είναι ότι θα στηρίξει και θα δώσει πλέον ο Πρωθυπουργός, κάτι που δεν έκανε στην προηγούμενη ΔΕΘ. Αυτή θα είμαστε
0: στο
1: πρώτο σκαλί του βάθρου, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Εσείς τι ζητάτε? Ζητάτε πέρα από τις ρυθμίσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, που είπατε τα στοιχεία και τα δεδομένα πριν. Βάζετε άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι?
1: Είναι οι ρυθμίσεις. Ο κύριο, με ένα δίκαιο φορολογικό.
0: Ναι.
1: Μία μείωση του, και να εξαφανιστεί βασικά το τέλος επιτιδεύματος. Έχουμε μία δέσμη προτάσεων προς την κυβέρνηση. Τις έχουμε καταθέσει και σαν επιμελητήρια αλλά και σαν Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων. Mm-hmm. Απλά περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα ήταν ωραίο να τα πούμε και μετά στις εξαγγελίες.
0: Αλλά προφανώς, αυτό θα το κάνουμε σίγουρα, δεν το κουβεντιάζω. Γιατί είναι το άλλο το πριν και άλλο το μετά, με την επόμενη μέρα, προφανώς. Για να δούμε πώς...
1: Όταν στέλνουμε τις προτάσεις μας, οι προτάσεις μας, απλά περιμένουμε να ακούσουμε τι από αυτές θα γίνουν αποδεκτές. Και ξαναλέω πάλι ότι οι προτάσεις, ειδικά των επιμελητηρίων, δεν είναι προτάσεις ακτιβιστικές, είναι κοστολογημένες προτάσεις και προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Να είστε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελητηρίου της Αθήνας, και για το ζήτημα του πιστοποιητικού φαραγγιότητας που έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα που λέω έρχεται, σαν να πηγαίνει λίγο πιο πίσω η ιστορία του Μίδα. Το Μίδας είναι, ξέρετε, άλλη μια ιστορία που θα πρέπει να περάσουμε εκεί όσοι έχουν ακίνητα, όλα τα στοιχεία των ακινήτων, για να υπάρχει, λέει, μια πλήρης εικόνα των στοιχείων, τα οποία με τις υπάρχουσες δομές δεν καλύπτει μία την άλλη, δεν κουμπώνει μία στην άλλη. Άρα θα πρέπει να ξαναπεράσουμε στοιχεία και δεδομένα για κάθε ακίνητο, αν είναι ανοιχτό, αν είναι κλειστό, αν είναι, αν είναι αυτό το, η πρώτη κατοικία, αν είναι το εξοχικό, αν είναι Airbnb, αν είναι κλειστό, τα πάντα όλα. Ούτως ώστε να υπάρχει λίγο ξεκάθαρη κατάσταση γύρω από τα ζητήματα των ακινήτων. Για να δούμε. Θα πάει λίγο πιο πίσω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό να ανοίξει ως πλατφόρμα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά οι πληροφορίες οι καινούργιες λένε ότι θα πάει πιο πίσω, θα πάει πιο αργά. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, όχι, θα πάμε σε διαφημίσεις για να τελειώσουμε και μετά έχω να σας πω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, όπως επίσης και το ότι το Σάββατο ανακάλυψα μια πιστωτική κάρτα πεταμένη στο δρόμο. Θα σας πω πώς βρήκα τον ιδιοκτήτη της κάρτας αυτής.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Under the blue sky.

0: Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει στην επικοινωνία μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας πούμε, επιλέγω κάποια από αυτά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Ο φίλος ο Τάσος λέει: καλημέρα. Το σχολικό έτος θα ξεκινήσει και εμείς, λέει, που έχουμε παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο, πάλι θα πληρώσουμε τα κρατικά σχολικά βιβλία που είναι υποχρεωτικά. Έχω τρία παιδιά και το κόστος τόσα χρόνια μεγάλο, λέει, και παράνομο. Τι κάνουν τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις και τα ίδια τα σχολεία και οι σύνδεσμοι καθηγητών. Έχω κουραστεί να με κοροϊδεύουν. Ιδιωτικό σχολείο δεν σημαίνει ότι είμαι πλούσιος. Εργάζομαι μέχρι αργά το βράδυ, άρα δεν προλαβαίνω, λέει ο φίλος ο Τάσος. Άρα πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν σε ένα σχολείο που να καλύπτουν και άλλα πράγματα ενδεχομένως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, άλλα δύο μηνύματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι του φίλου μου του Μιχάλη που λέει το εξής: έχω γίνει μάρτυρας, λέει, σε επίγοντα παιδιατρικού νοσοκομείου πριν μια διετία, όπου το παιδί, λέει, παρουσίαζε συμπτώματα ταχυκαρδίας και αφυδάτωσης. Και η γιατρός γάταγαρ, το πρώτο πράγμα, λέει, που ρώτησε διακριτικά ήταν, λέει, για την κατανάλωση ενεργειακών αναψυκτικών και μου έκανε, λέει, τρομερή εντύπωση το ζήτημα αυτό. Να, λοιπόν, που όλα ενδεχομένως, αγαπητέ Μιχάλη, έχουν την εξήγησή τους. Ξαναλέω, επειδή το θέμα το κουβέντιασα το Σαββατοκύριακο με φιλικές οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά δηλαδή ηλικίας κάτω από τα 17-18, οι μαμάδες μου λέγανε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλος μιμητισμός. Δηλαδή παίρνει κάποιο παιδί και τα υπόλοιπα μπαίνουν στη διαδικασία και χρησιμοποιούν τα ίδια ποτά, τα ενεργειακά ποτά, τα οποία ενδεχομένως να τους δημιουργούν και προβλήματα. Μάλιστα, ένας φίλος ακροατής έλεγε ότι πού το θα σας το πω, για την Ταυρίνη, γιατί δεν ξέρω εγώ τα στοιχεία κλπ. Και έλεγε για το γεγονός αυτό ότι εκτός από την καφείνη και την Ταυρίνη είναι δύο ουσίες οι οποίες ενδεχομένως να δημιουργούν προβλήματα. Και ένας φίλος, ο φίλος μου ο Γρηγόρης, μου λέει το εξής: αυτά που ακούμε για τις τράπεζες τώρα είναι μέρος ενός κομικού σκέτς. Αυτοί είμαστε, λέει, αυτοί θα είμαστε για πάντα Ελληνάρες, λέει ο Γρηγόρης. Δεν καταλαβαίνω, το λέει, πώς το λέει, αν είναι σκοπτικό ή όχι το μήνυμά του. Θέλω όμως να πω ότι με αφορμή την υπόθεση της αδυναμίας που καταγράφεται σε ένα ικανό ποσοστό, αν καταλαβαίνω καλά, με βάση αυτά που μας είπε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελητηρίου της Αθήνας, ότι οι 7 στις 10 επιχειρήσεις αδυνατούν να χτυπήσουν την πόρτα ενός τραπεζικού υποκαταστήματος για να ζητήσουν, ξέρω εγώ, την επιχορήγηση τους, τον δανεισμό τους. Σίγουρα ένα πρόβλημα είναι η εικόνα που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, έχουν χρέη τα οποία προσπαθούν, αλλά ενδεχομένως δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα να τα αποπληρώσουν, έρχονται μετά και οι επιβαρύνσεις, έρχεται και η καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη, όπως και να έχει, είναι ένα γεγονός το οποίο μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά λύνει. Και κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις, πρέπει να γίνει μόνο από τη μεριά των επιχειρήσεων και μόνο από των τραπεζών? Προφανώς όχι. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός αποφάσεων. Όχι να γυρίσουμε προφανώς στα γεγονότα του παρελθόντος, είναι ανεπίτρεπτο, δεν το κουβεντιάζω. Θυμίζω τότε ότι υπήρχαν τράπεζες οι οποίες περνούσες απ' έξω και σου έλεγε: έλα, έχουμε ένα προεγγεκριμένο δάνειο για σένα και δύο πιστωτικές κάρτες, έλα να τις πάρεις, χωρίς να ξέρουν ποιος είσαι. Αλλά από εκεί, στην άλλη πλευρά, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για πιστωτικές κάρτες, προλαβαίνω να σου το πω και αυτό, νομίζω ότι αξίζει. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, βγάζω το σκύλο βόλτα. Κάποια στιγμή, εκεί μπροστά σε μια παιδική χαρά, ξαφνικά ο σκύλος αρχίζει να μυρίζει ένα αντικείμενο. Τι έπαθε αυτός? Κοιτάω κάτω τι αντικείμενο είναι αυτό. Είναι μια πιστωτική κάρτα, η οποία, παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν μία από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες, με λήξη τα μέσα του 30, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή φρέσκια κάρτα. Είχε ένα όνομα πάνω, στην πίσω πλευρά. Το πρώτο που σκέφτηκα, λέω, ας πάρω στην τράπεζα. Σάββατο, βέβαια. Ξέρετε, παίρνεις το τηλέφωνο αυτό, το οποίο έχει σύστημα και σου λέει: πάτα το νούμερο 1, αν είσαι άνθρωπος πάτα το νούμερο 2, και αν είσαι, ξέρω εγώ, ούφο, πάτα το νούμερο 3. Πάτησα κάποια κουμπιά, τι ζήτημα έχετε, λέει, κλπ. Τι του λέω, ξέρω εγώ, βρήκα κάρτα. Δεν κατάλαβε το σύστημα τι σημαίνει βρήκα κάρτα. Έχασα κάρτα. Α, πατήστε, λέει, τα νούμερα του τηλεφώνου. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να βρω άκρη αυτή. Σκέφτηκα να πάω σήμερα, ξέρω εγώ, στο υποκατάστημα εκεί στη γειτονιά μου να παραδώσω την κάρτα κλπ. Αλλά, λέω, αφού υπάρχει το τηλέφωνο, λέω, δεν ψάχνω να βρω μέσω του περίφημου 131, μήπως υπάρχει κάπου εδώ κοντά κάποιος, θα μπεις και που ξέρεις εσύ ότι είναι κοντά και δεν ήρθε κάποιος από μια άλλη περιοχή. Σωστό και αυτό, τι να σας πω, ψάχνοντας, βρίσκω λοιπόν κάποιον ο οποίος είχε το όνομα τεπώνυμο στην περιοχή. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν, γεια σας, λέω σημαίνει αυτό, είναι μια κυρία, λέει είναι ο αδερφός μου, γατώνη μου λέει, την έχασε την κάρτα. Πήγε λέει τώρα ρηψιό εκεί πέρα στην κάρτα και προφανώς την έχασε. Λέω παρακαλώ πολύ, δεν του λέτε, λέω, να συνεννοηθούμε να έρθει να την πάρει την κάρτα. Το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε, δεν ήταν το γεγονός ότι έδωσε μια κάρτα πίσω. Αυτό είναι το λιγότερο. Θα μπορούσα ίσως, ξέρω εγώ, να την παραδώσω στην τράπεζα, είτε να την κόψω και να την πετάξω και να πάει να βγάλει μια καινούργια κλπ. Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι ο ίδιος δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε χάσει την κάρτα. Γιατί εγώ τον πρώτο που σκέφτηκα και είπα είναι ότι ρε παιδί μου, προφανώς κάρτα ακυρώθηκε. Το πρώτο που σκέφτεσαι. Αλλά ήταν αυτό το εντυπωσιακό. Μου είπε ο άνθρωπος λοιπόν, ένας νεαρός, καλή του ώρα, ελπίζω να είναι πιο προσεκτικός τώρα, μου λέει, το πιστεύετε, μου λέει, ότι δεν πήγε το μυαλό μου ότι έχω χάσει την κάρτα μου. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό, να σας πω την αλήθεια, για την ιστορία αυτή. Και όχι ότι απλώς παρέδωσε μια κάρτα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα και για τη σημερινή εκπομπή που ξεκινήσαμε έτσι την εβδομάδα. Θα το συνεχίσουμε μέχρι και την Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά από τις 7 και 4 έως και τις 10. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ καλά. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία θα εξελιχθούν και για το Κυπριακό με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Κουτιέρες, ο οποίος πάει σήμερα στη Λευκοσία. Είχαμε αρκετές διαβουλεύσεις και τη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη το Σάββατο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και μικρά και μεγάλα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, Sky 100,3.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατεσίων και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα έως την Αγίων Αναργύρων. Αυξημένη επίση κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες απέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει και σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς.

0: ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους ανά των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα συναντηθεί σε λίγο καιρό στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών προς τον τύπο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιαλισσό με θύμα 62χρονο κάτοικο του νησιού, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμο το απόγευμα του Σαββάτου. Ο 62χρονος οδηγούσε δίκυκλο που εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε τυχείο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πειρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι πέντε συμπεριλαμβανομένου ως παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως ένας ύποπτος τέθηκε υποκράτηση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλιστα στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιον των μεγάλων διοργανώσεων. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση από την Εθνική μας Ομάδα Διατοσφαίρισης των Ανδρών, εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γκεντβάι, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στον προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πλέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια, από δυτικές 4 με 5 τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 27 Ιουλίου, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι ώστε μετά να έρθουμε και να ανταμώσουμε τον Αύγουστο. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές επάλξεις για αυτή την περίοδο, καθημερινά στην τηλεόραση του Sky, τα λέμε από πολύ νωρίς, από τα αξιμέρωτα, 6 με 10, 10 παρά 10, έτσι ώστε να έχεις και ένα δεκάλεπτο, μη γελάς Κώστα Σπανέ, σε παρακαλώ πολύ, να έχεις και ένα δεκάλεπτο, να πάρεις μισή ανάσα, να πεις μια καλημέρα στο Δημήτρη Γιαννήρη, να μην πεις μια καλημέρα που ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην άρχη συνταξία της εκπομπής, να πεις μια καλημέρα και στον Πέτρο Μωραΐτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170 έως και 4, και στη συνέχεια να πεις και μια καλημέρα μέσα στο στούντιο με τον συνάδελφο εδώ και συμπατριώτη, γιατί μας ενώνει η δυτική φθιότιδα με τον Κώστα Σπανό, το δήλωφο ανταμώνει τη γραμμένη οξιά, έτσι λοιπόν λέμε και την καλημέρα μας. Να είναι καλά και ο Κώστας και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Δευτέρας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και από το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, όπου μπορείτε να ακούσετε εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να τις ακούσετε, ή εκπομπές που έχετε λατρέψει και θέλετε να τις ξαναακούσετε, είναι εκεί το αρχείο του Sky στο skyradio.gr. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να γράψετε και το δικό σας μήνυμα για όλα όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Εκεί μου γράφετε ό,τι θέλετε, την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, το υβριολόγιο να αποφεύγουμε, αλλά εντάξει, δεν είναι ευτυχώς το ακροατήριο, είναι ελάχιστη, να μην πω ένας, που επιλέγει για την επικοινωνία του, αντί να γράφει ένα μήνυμα να λέει οτιδήποτε θέλει την άποψή του, ακόμα και αν έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη, αλίμονο, δεν είναι κακό αυτό, προστιθέμενη αξία είναι, κέρδος είναι να έχουμε τις διαφωνίες μας, έτσι ώστε να τα συζητάμε και γιατί όχι να αλλάζουμε και άποψη. Γιατί όχι, αλίμονο. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, ιστοσελίδα σας είπα, να σας πω και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, κρατάμε αυτό που ακούσατε και νωρίτερα εδώ από το Δελτίο Ειδήσεων από τη Μεράνια Πασχαλίδου. Είναι μεγάλη ανησυχία, είναι τεράστια κινητοποίηση εδώ και πολλές ημέρες στη Γαλλία, όπως και στην Ισπανία. Συγκεκριμένα για τη Γαλλία μιλάμε για τη μεγαλύτερη πύρινη κρίση των τελευταίων ετών, όπως διαβάζω και τον σχετικό τίτλο στο sky.gr. Η πυρκαγιά πολιορκεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση που είναι σε εξέλιξη, και δυστυχώς βλέπουμε τις επιπτώσεις διαδοχικών κυμάτων καύσωνα των προηγούμενων μηνών, που έφεραν την ξηρασία. Η ξηρασία με τη σειρά της έχει συνθέσει όλες αυτές τις απαραίτητες, την απαραίτητη συνθήκη προκειμένου να εκδηλωθούν αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές, που ενώνονται τα μεγάλα μέτωπα, τεράστια μέτωπα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες εκτάσεις, ενώνονται τα μέτωπα αυτά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις γίγα πυρκαγιές που δεν μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, παρά τα μέσα που έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να σπέβδουν στις δοκιμαζόμενες αυτές περιοχές και της Γαλλίας και της Ισπανίας. Έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπου και η χώρα μας, που ευτυχώς αυτές τις ημέρες δεν αντιμετωπίζουμε κάποια συμβάντα τα οποία να απαιτούν το σύνολο των δυνάμεων, έτσι λοιπόν η χώρα μας είχε τη δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα και διαθέσαμε 2 από τα ελληνικά Καναντέρ, προκειμένου να συνδράμουν την προσπάθεια κατάσβεσης στην Ισπανία. Είδαμε και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες από τα πιλωτήρια των Καναντέρ, εικόνες δυστυχώς γνώριμες και εδώ στη χώρα μας, όπου οι πιλότοι των Καναντέρ προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιτύχουν την μέγιστη δυνατή ρήψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πλην όμως τα μέτωπα είναι πολύ μεγάλα και για την ώρα τα μέσα που διατίθενται δυστυχώς υπολείπονται των αναγκών που υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά ως προς τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά έχουμε και δύο θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος που φέρνουν χαμόγελα, μας έρχονται όμως από τη διεθνή επικαιρότητα. Το ένα έχει να κάνει με την υδατοσφαίριση, το πόλο που λέμε για συντομία, όπου η Εθνική Ομάδα των Ανδρών κατάφερε στην έκτη της προσπάθεια, σε τελικό, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πόλο ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας, σε έναν τελικό που τα είχε όλα, είχε έτσι μεγάλη αγωνία μέχρι και το τέλος, μόλις με ένα γκολ διαφορά κατάφεραν οι διεθνείς μας να επικρατήσουν τις Ουγγαρίας. Τα είχε όλα όμως και από πλευράς παρουσίας του ελληνισμού, και αυτό είναι κάτι που κρατάμε. Η ομογένεια η οποία ήταν εκεί, οι Έλληνες της Αυστραλίας που έσπευσαν να αγκαλιάσουν την εθνική μας, και ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή, ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, παρά το ότι έπαιζε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας από τον ενθουσιασμό που υπήρχε στην Κερκίδα, από τους Έλληνες που είχαν σπεύσει εκεί προκειμένου να στηρίξουν την εθνική μας, και όλα αυτά εννοείται που μας χάρισαν ένα έτσι πλατή χαμόγελο αυτή η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο Πόλο. Είχαμε και τις σχετικές αναρτήσεις, εννοείται, του Προέδρου της Δημοκρατίας και πολιτικών αρχηγών που συνεχάρισαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου και όλα τα παιδιά. Πλην όμως, αυτό που πρέπει να στεκόμαστε, στο οποίο πρέπει να στεκόμαστε, είναι ότι ναι μεν οι επιτυχίες αυτές μας δίνουν τα χαμόγελα, τη χαρά, την υπερηφάνεια να βλέπεις την γαλανόλευκη στην κορυφή και να ακούς τον εθνικό μας ύμνο, από την άλλη όμως πρέπει να στεκόμαστε και στο πώς φτάνουν οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι όσοι οι παράγοντες του αθλητισμού, πώς μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και στις διακρίσεις, και αναφέρομαι εννοείται στις υποδομές, στην οργάνωση που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, και πολλές φορές έχουμε δει, με αφορμή έτσι τέτοιες αθλητικές διακρίσεις, έχουμε δει τις μοναχικές πορείες που έχουν ακολουθήσει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν φτάσει στην κορυφή, πορείες μοναχικές, κόντρα στα δεδομένα, κόντρα στις υποδομές, κόντρα σε λήψεις, που παρόλα αυτά έχουν φτάσει στην κορυφή και τα έχουν καταφέρει. Οπότε καλό είναι, εκτός της υπερηφάνειας, τον μπράβο και ούτω καθεξής, να το βλέπει η πολιτεία, και ουσιαστικά στο μέτρο του δυνατού να καλύπτονται και οι ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά στις υποδομές. Η άλλη πολύ θετική είδηση που μας ήρθε χθες από τη Νότια Κορέα, αυτή τη φορά από τον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ήταν η ανακοίνωση από την UNESCO, από την Αρμόδια Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η ανακοίνωση της ένταξης του Ολύμπου ως ένα εξαιρετικό μνημείο στην λίστα της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Μιλώντας εδώ στον Sky, στο Δημήτρη Γιαννίρη, η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, έκανε λόγο για μια ημέρα γιορτής για τη χώρα μας, και επίσης η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε επίσης ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, και να το κρατήσουμε αυτό, την τελευταία επταετία, κάνοντας και τον απολογισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO και ο λόγος είναι για το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τον Όλυμπο, χθες, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Όπως εξήγησε, δεν μπορείς να εγγράψεις στο συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια. Αυτά λοιπόν ως προς τα ευχάριστα που μας έρχονται, τα καλά νέα που μας έρχονται εκτός συνόρων, τα άλλα νέα που μας έρχονται εκτός και πάντοτε προκαλούν έτσι την ανησυχία, έχουν να κάνουν με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια βρισκόμαστε στο τρίτο 24ωρο όπου δεν υπάρχουν επιθέσεις Αμερικανών κατά Ιρανών και το αντίστροφο. Οι Χούθοι αντιστοίχως στην Ερυθρά Θάλασσα φαίνεται να έχουν κάπως ησυχάσει, να το πούμε έτσι, μετά από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εκείνες στις επιθέσεις τις οποίες απέτρεψαν οι ελληνικοί Patriot σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν το τοπίο στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φαίνεται κάπως να ησύχασε, πλην όμως οι τιμές της ενέργειας, παρά το γεγονός ότι καταγράφουν μία ελαφρά πτώση, ίσως και μεγαλύτερη πτώση τώρα που το λέω, τώρα που το βλέπω, μείον 8% αυτήν την ώρα το Brent στα $90 το βαρέλι. Πριν όμως, η ενέργεια είναι κάτι που ανησυχεί και μας ανησυχεί πολύ. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο για το θέμα αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Είναι πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίζο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθεί σας και μάλιστα το ΣΚΑ ήταν πάλι, μου έθεσαν το θέμα το ότι η καινούργια επίθεση τέλος πάντων θα ξαναζωπηρώσει τον πληθωρισμό, αυτό είναι γεγονός. Όμως είπαμε εκεί, το σχόλιο ήταν ότι για να έχουμε επιπτώσεις στο επίπεδο της, στο σύνολο της οικονομίας, έτσι ώστε να αναγκαστούμε να βγούμε από το σενάριο το οποίο έχουμε εκπονήσει και θα πούμε μετά για το σενάριο αυτό, θα πρέπει η αναταραχή στον κόλπο, η καινούργια αναταραχή με τους Χούθη που είπατε και με τους εκεί τους και τις επιθέσεις που κάνει ο Τραμπ, να διατηρηθεί για 2-3 μήνες για να έχουμε μόνιμες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ξανά μια επιστροφή προς την κανονικότητα. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει λοιπόν το βασικό μας σενάριο, το οποίο λέει αυξημένος αυτός ο πληθωρισμός για την Ελλάδα μέσω όρο, για να καταλάβουμε, για όλο το 26 τον περιμένουμε γύρω στο 3,8-3,9, ίσως είναι λίγο πιο αυξημένος δεδομένου της επίδρασης του τελευταίου επεισοδίου, αλλά λίγο αυξημένος, όπως και επιπτώσεις στην ανάπτυξη την περιμένουμε για την Ελλάδα γύρω στο 1,9-1,8. Θα δούμε. Δεν θα έχει επιπτώσεις πάντως η τελευταία ανάπτυξη στο ρυθμό ανάπτυξης, απασχόλησης, δραστηριότητος. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται μονιμότερες αρνητικές επιδράσεις που φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μπορεί να μην τις έχουμε. Άρα θα δούμε όμως, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, από μια στιγμή στην άλλη δεν ξέρουμε ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη.
0: Ναι. Συνεπώς, διάβαζα και την ανάρτηση χθες του Πρωθυπουργού που κάνει το κάθε Κυριακή τον απολογισμό της εβδομάδας του κυβερνητικού έργου, και αναφερόμενο στη Μέση Ανατολή αυτό ακριβώς τονίζει ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας και τελικά πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η παρέμβαση που θα απαιτηθεί προκειμένου να διατηρηθεί, για παράδειγμα, το δίζελ κίνηση, στο πετρέλαιο κίνηση, κάτω από τα 2 ευρώ εννοείται, διότι σε αντίθετη αυτό περίπτωση επηρεάζει. Έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις μετά σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.
1: Ναι, διότι επηρεάζει όλη την αγορά. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς η επίδραση στο δίζελ δεν έχει τόσο άμεση σχέση με τα τεκμενόμενα στον κόλπο, όσο έχει με τις επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία και στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει μεταβληθεί από εξαγωγικός φορέα σε εισαγωγικό φορέα, σε εισαγωγικό, σε εισαγωγική οικονομία, πράγμα το οποίο ασκεί γενικότερες πιέσεις, δεδομένου ότι έχουν πληγεί και δυνατότητες σε διηλίσεις προϊόντων πετρελαίου, και άρα πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έκανε την κίνηση αυτή, διότι ακόμα και να ησυχάσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επειδή υπάρχει επίδραση που έχει μονιμότερο χαρακτήρα από το Βορρά, χρειάζεται πραγματικά μία ενίσχυση, διότι θα πληγεί η οικονομική δραστηριότητα. Το δίζελ έχει κυρίως να κάνει με τη μετακίνηση και μάλιστα με την παραγωγική μετακίνηση και λιγότερο με την αναψυχή και την κίνηση, παρόλο που είναι καλοκαίρι και δεν είναι ακριβώς οι διακοπές, δεν είναι ακριβώς αναψυχή, είναι μία ανάγκη των εργαζομένων. Άρα μάλλον γι' αυτό είδαμε την κίνηση, διότι κατά τα άλλα οι παρεμβάσεις που αφορούν το εισόδημα, την οικονομική κατάσταση και την προοπτική, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να τις ακούσουμε στη ΔΕΦ. Εδώ είναι πάλι μια κίνηση η οποία έχει να κάνει στοχευμένα με ένα συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικονομίας.
0: Πριν κλείσουμε, κύριε Πετράκη, θα ήθελα επίσης την άποψή σας για αυτό που ακούγεται από την αντιπολίτευση, αλλά το συζητούν και οι πολίτες μεταξύ τους, ότι σε τέτοια επίπεδα που βρίσκονται τα καύσιμα, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε τα δεδομένα, τι θα σήμαινε αυτό για τα κρατικά ταμεία? Ποια θα ήταν η επίπτωση?
1: 1% μείωση του ΦΠΑ εν γέννη, προσέξτε, όχι μόνο για τα καύσιμα, θα σας πω για τα καύσιμα, είναι 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Άρα η επίπτωση είναι μεγάλη. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, για να καταλάβουμε περίπου αυτό το 2 που έχουν πάει, να το πω έτσι πολύ χοντρικά, είναι περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο. Ήδη από αυτά τα 500 εκατομμύρια, τα 350, τώρα 400, έχουν επιστραφεί με βάση ειδικές ενισχύσεις. Σε ειδικά μέρη του πληθυσμού, τα οποία χρειάζονται κατά κύριο λόγο αυτού του είδους τις μειώσεις. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, δεν βρίσκεται στην τροχιά της οριζόντιας μείωσης των τιμών, διότι αυτό δεν έχει τέλος. Και αυτό που έχει προκριθεί σε πολύ κεντρικό επίπεδο είναι να ασκηθούν πιέσεις στη μείωση της κατανάλωσης. Και προσέξτε τώρα, πέτυχε αυτή η
0: πολιτική. Και παράλληλα να δίδονται από τη μία περιορισμός της κατανάλωσης
1: και στα ειδικά
0: και στοχευμένες παροχές.
1: Σε βάλω τους ακριβώς. Ναι. Προσέξτε τώρα, η διαπίστωση όμως είναι η εξής. Πέτυχε το ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης. Γιατί το λέμε έτσι και με τόση εμφατικότητα? Διότι εάν δεν είχε μειωθεί η παγκόσμια κατανάλωση, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε παγκοσμίως τώρα, η παγκόσμια ζήτηση ενεργειακών πόρων, που ήταν εντυπωσιακή μείωση σε ένα μεγάλο βαθμό, εντός παρένθεσης, οφείλεται στην ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, συμπτωματικά ήρθε και κάθισε. Εάν δεν είχε όμως επιτευχθεί αυτή, θα είχαμε ίσως το μεγαλύτερο σοκ της ιστορίας. Συνεπώς, προκρίνονται οι στοχευμένες επιδράσεις από τις επιπτώσεις των τιμών μέχρι στιγμής. Τι να πούμε,
0: γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται. Αυτό είναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Εδώ στον Sky, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στους τίτλους ειδήσεων, έχω να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας στη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί δίνοντας σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια. Μεγάλη πτώση, πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γυρίσαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε ακούγοντας Ζαζ, αλλά γαλλικά λοιπόν επιστρέψαμε, με τη Ζαζ να μας λέει ότι δεν είναι πλέον έφηβη. Je ne suis pas un gamin, μας λέει η Ζαζ, η οποία έχει κάνει και πολύ μεγάλες επιτυχίες, και έτσι επιστρέψαμε να πω την καλημέρα μου στον Τάκη Ατολαγωνίση, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για τη γραμμένη οξιά, παρακαλώ, το οποίο δεν το έχω εγώ και θέλω, Τάκη, να μου γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχεις εδώ hot ρεπορτάζ που λέμε, έτσι, καυτό. Θέλω να μου πεις λεπτομέρειες, στείλε νέο μήνυμα σε παρακαλώ. Επίσης την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Λευκάδα, 19 βαθμούς μας λέει η ελάχιστη θερμοκρασία εδώ στο νησί απόψε τη νύχτα, και σχολιάζει ότι νομίζω δεν θα πρέπει να περιμένουμε την εκάστοτε UNESCO να πράττουμε τα αυτονόητα της διαφύλαξης και προβολής των μνημείων μας στην εθνική κλίμακα εξ απόψεως κυβερνητικής και κρατικής ευθύνης του πολιτικού συστήματος επί συνόλου, θα έλεγα, εν προκειμένου από το 2014 η Ελλάδα εισηγούνταν τη συμπερίληψη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO με το σχετικό αίτημα να ευωδώνεται τόσα χρόνια κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου στη Λευκάδα.

0: Και διανύουμε την περίοδο όπου οι δύο μεγάλες βιομηχανίες, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, έχουμε στη χώρα, το τουρισμό και τη ναυτιλία, και είναι η περίοδος η καλοκαιρινή όπου ο τουρισμός, η οικονομία της φιλοξενίας βρίσκεται στο μέγιστο της απόδοσής της, με τους επισκέπτες να έρχονται, είτε μιλάμε για τον εγχώριο τουρισμό είτε μιλάμε για τον εισερχόμενο τουρισμό, με τους επισκέπτες λοιπόν να επισκέπτονται τα νησιά, τις παραλίες μας, τις πόλεις μας, μιλώντας ακόμα και για την υπηρετική Ελλάδα, διότι αλλάζουν σιγά σιγά και οι τάσεις. Υπάρχουν και εκείνοι που αντί να θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο γαλάζιο, είναι εκείνοι που θέλουν να αντικρίζουν το απέραντο πράσινο, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν επιλέγουν για τις διακοπές τους δροσερούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και στα νησιά που έχουν ορεινούς όγκους. Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, αλλά εννοείται ότι το μοντέλο που κυριαρχεί, που έρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες και υφίσταται πλειοψηφικά, είναι εκείνο της παραλίας, της απόλαυσης, το κολύμπι και γενικότερα όλη η εμπειρία που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από ένα νησί, για παράδειγμα, ή από μια παραλία ευρύτερα. Κάλεσα και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων της Ζακύνθου. Είναι όμως μαζί μας και με μια άλλη ιδιότητα, της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και κάνατε, κυρία Τετράδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρίτσον, καλή εβδομάδα, και δεν θα μπορούσατε να έχετε κάνει καλύτερη εισαγωγή, νομίζω, για τον τουρισμό και για την υπέροχη Ελλάδα μας.
0: Να είστε καλά. Και κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που ουσιαστικά είναι η ακτινογραφία του ελληνικού τουρισμού. Πριν πάμε όμως αυτό, θα ήθελα να μου δώσετε το ρεπορτάζ της Ζακύνθου. Αυτές τις ημέρες φαντάζομαι ότι πάει καλά το νησί, είναι ένας αγαπημένος προορισμός, ένας προσιτός προορισμός, θα έλεγα, και για το ελληνικό κοινό, οπότε φαντάζομαι ότι είσαστε σε καλές πληρότητες.
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ κοντά και εύκολα προσβάσιμο από την Αθήνα. Δηλαδή κανείς με το αυτοκίνητο μέσα σε 3 ώρες είναι στο λιμάνι της Κυλλήνης, και από εκεί για να περάσει με το καράβι μια τετραμελής οικογένεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δεν ξεπερνάει, θα σας έλεγα, τα 80 ευρώ για να περάσει μια τετραμελής οικογένεια με το καράβι στη Ζάκυνθο. Άρα όλο αυτό συνδυάζεται και με την κρίση την οποία βιώνουμε όλοι αυτή την περίοδο, και βοηθάει. Επίσης, άλλο ένα θετικό που έχει η Ζάκυνθος και οι παραλίες της, ειδικά η παραλία του Λαγανά, είναι ότι επειδή έχουμε τις θαλάσσιες σχελώνες καρέτα-καρέτα, τις οποίες πολύ αγαπάμε και κολυμπάμε μαζί τους, δεν έχουμε τσούχτρες και λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα. Οπότε και αυτό συνιστά πλεονέκτημα.
1: Οπότε συνιστά πλεονέκτημα. Είναι μια περίοδος, κοιτάξτε, είναι μια περίοδος η οποία γενικά είχε τις διακυμάνσεις της, ήταν δύσκολη γεωπολιτικά όπως όλοι είδαμε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος κλείνει τελευταία στιγμή, δηλαδή έχει αναβάλει τις κρατήσεις των ταξιδιών του μέχρι τη στιγμή που θα ταξιδέψει. Αλλά κάτι το οποίο ισχύει και για τη Ζάκυνθο αλλά και για όλη την Ελλάδα είναι ότι πραγματικά έχουμε κερδίσει το να είναι η Ελλάδα μας μια χώρα σύγχρονη, να αντιμετωπίζεται ως μια χώρα με ασφάλεια, ασφαλής χώρα, την οποία ο κάθε τουρίστας μπορεί να κάνει τις διακοπές του χωρίς να φοβάται οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ένας παραναμωστής που μας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Οπότε ο κόσμος έρχεται, έστω και αν αυτό συμβαίνει αργά, έστω και αν αυτό συμβαίνει τελευταία στιγμή. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που ενώ μπαίνουμε στον Αύγουστο, φανταστείτε, έχουμε αρκετά κενά ήδη για τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, να μην φοβούνται λοιπόν να κάνουν κρατήσεις, να πάρουν τηλέφωνο. Είναι όλο τελευταία στιγμή, άρα ξέρετε, ενώ λέγαμε στους Έλληνες κλείστε νωρίς, τώρα κανείς δεν κλείνει νωρίς. Άρα νομίζω ότι και οι Έλληνες που μας ακούν μπορούν πραγματικά να πάρουν να κάνουν κρατήσεις, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για όλη την Ελλάδα. Θα βρουν πολύ καλά πακέτα, πολύ καλές προσφορές, το διαδίκτυο είναι ανοιχτό, και τους περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζοντας την έρευνα που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε, στέκομαι σε ένα πρώτο εύρημα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για τη Ζάκυνθο, μιλάμε για το σύνολο της Επικράτειας, όπου εκεί βλέπω ότι μέσα σε μία δεκαετία, από το 2015 φτάνοντας το 2025, έχουμε μία μεταβολή της τάξης του 79% όσον αφορά τα πεντάστερα που έχουμε στη χώρα, που από 402 έφτασαν τα 800, μάλλον 111% είναι η αύξηση στα πεντάστερα.
1: Σε μονάδες ακριβώς.
0: Σε μονάδες, από 402 σε 869, και μιλώντας για κλίνες, από 62.000 σε 112.000. Και αντιστοίχως και στα τετράστερα και τα τριάστερα, εκεί έχουμε πλέον τις μονάδες που είναι στο ένα αστέρι και στα δύο αστέρια, πλέον να μειώνονται, και εκεί έχουμε μία μετατόπιση προς υψηλότερες κατηγορίες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι το τουριστικό προϊόν, και μιλάμε βέβαια για ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το δυναμικό είναι ξενοδοχεία, να το τονίσουμε. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν πραγματικά της ποιότητας του παρεχόμενου ξενοδοχειακού προϊόντος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό καταδεικνύει και την στρατηγική και τη στόχευση την οποία έχει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Καταδεικνύει και το γεγονός ότι πραγματικά αντέχει να λειτουργεί ποιοτικά, και μάλιστα το βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Αν αυτό το συνδυάσετε και με ένα άλλο πολύ σημαντικό κονδύλι, το οποίο είναι αυτό των επενδύσεων των ανακαινήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ δαπανάτε περίπου 1 δις το χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων, από το 2025 είδαμε ότι αυτό το νούμερο αυξήθηκε πάρα πολύ, 50%, και έφτασε το 1,5 δις. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει προς τα που μετακινείται ο ελληνικός τουρισμός.
0: Ναι. Ωστόσο,
1: πάρα πολύ θετικά.
0: Ναι. Ωστόσο, κυρία Τετράδη, εδώ μπαίνει μία υποσημείωση και ένας προβληματισμός, ότι ναι μεν βελτιώνεται το ελληνικό τουριστικό προϊόν, οι υποδομές, τα δωμάτια, οι εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής, αυξάνει ταυτοχρόνως όμως, και λογικά θα λέγαμε, καθότι γίνονται επενδύσεις, αυτές οι επενδύσεις πρέπει κάποια στιγμή να αποσβεστούν, οπότε αυξάνεται και η ζητούμενη τιμή. Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα για τον Έλληνα, για τον Έλληνα τουρίστα, διότι όλοι εδώ ζούμε και ξέρουμε ότι τα εισοδήματα πιέζονται πολλαπλώς.
1: Κοιτάξτε, το θέμα της τιμής, πρέπει να σας πω το αντίθετο. Δηλαδή, ειδικά φέτος για παράδειγμα, που ζούμε όλη αυτή την κρίση και όλη αυτή την γεωπολιτική δύσκολη κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις. Τα ξενοδοχεία δεν έχουν αλλάξει τις τιμές τους, ούτε σε σχέση με την ξένη αγορά, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τιμές για Έλληνες και τιμές για ξένους. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους. Όταν ανεβαίνει μία τιμή κάπου, τη βλέπουν όλοι. Άρα λοιπόν αυτό έτσι θέλω να το καταλάβουν πάρα πολύ και οι ακροατές μας. Δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικές εθνικότητες, για διαφορετικούς πελάτες. Ένα μεγάλο λοιπόν ποσοστό όλης αυτής της αύξησης της ενεργειακής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και στα λειτουργικά μας κόστη πολύ μεγάλη αύξηση. Πρέπει να σας πω ότι τα ξενοδοχεία μέχρι στιγμής την έχουν απορροφήσει προς όφελος του πελάτη και προς όφελος του τουρισμού. Άρα λοιπόν, όχι, αυτό σίγουρα έχει δώσει μια ποιοτική ανέλυξη, όλες αυτές οι επενδύσεις που λέμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι, και ξέρετε, και η τιμή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αυξάνεται, αλλά πρέπει να μπορεί να το, δηλαδή πρέπει να το πληρώνει και ο πελάτης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο να προσαρμόζεται γενικώς.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε
0: αυτό
1: γενικότερα,
0: που λέτε,
1: βλέπουμε για ποιοτική αναβάθμιση και στους πελάτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι πελάτες αγοράζουν. Δηλαδή αν δείτε και τις τιμές, ας πούμε, τις οποίες δείχνουν, θα δείτε ότι και οι πελάτες δείχνουν ότι πληρώνουν πιο ακριβά. θα δείτε ότι το 25 είχαμε αύξηση από το 24.
0: Ναι, σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω, ότι αυτό είναι ένας απόλυτος νόμος της αγοράς, ότι κάποιος πουλάει εκεί που βρίσκει αγοραστή. Έτσι, και το γεγονός ότι σήμερα εσείς θα μου πουλήσετε κάτι το οποίο θα είναι υπερτιμημένο, είναι σίγουρο ότι δεν θα σας προτιμήσω του χρόνου, οπότε μπορεί μεν μια χρονιά να κάνει κάποιος ταμείο, αλλά την επομένη σίγουρα θα ψάχνει να βρει πελάτη, οπότε αναγκαστικά θα μειώσει και την τιμή. Αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Τετράδη, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή στη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συνέχεια με το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού, διότι είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας, η έλλειψη εργαζομένων. Να τα συζητήσουμε αυτά όμως σε 5 λεπτά από τώρα, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Με πολύ χαρά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και συζητήστε με έναν επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking για τη μορφή χρηματοδότησης που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Yeah. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 παρά 10 δείχνει το ρολόι μετά από το σύντομο αυτό διάλειμμα και έχουμε σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτηση με την κυρία Τετράδη, την πρόεδρο των ξενοδόχων της Ακίνθου και πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τον ελληνικό τουρισμό. Μιλούσαμε νωρίτερα για τις υποδομές, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος όσον αφορά τα ξενοδοχεία στη χώρα μας. Και τώρα, στα 7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Τετράδη, θέλω να αναφερθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πριν πάμε στις ελλείψεις που καταγράφονται στον κλάδο, θα ήθελα να αναφέρω ένα αξιοσημείωτο στοιχείο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη διοίκηση και στα διοικητικά συμβούλια στα ξενοδοχεία. Βλέπω στο σύνολο της επικράτειας να είναι σχεδόν 20% των επιχειρήσεων που δηλώνει γυναίκες στη διοίκηση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Αλλά πηγαίνοντας ανακατηγορία, στα πεντάστερα, σχεδόν το μισό των ανώτατων στελεχών της διοίκησης είναι γυναίκες. 47,2%. Και είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο.
1: Αυτό που βλέπετε, η διαφορά ανακατηγορία έχει να κάνει με τις διαθέσιμες θέσεις διοίκησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων έχει ένα άλλο οργανόγραμμα, αν θέλετε, είναι πιο μεγάλο συνήθως και έχει και ένα τέτοιο οργανόγραμμα που επιτρέπει να έχει περισσότερες διοικητικές θέσεις. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όπου υπάρχουν θέσεις διοίκησης, πλέον τις καταλαμβάνουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι γυναίκες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, σαφώς το να μιλήσουμε για τις γυναίκες στην απασχόληση μπορεί να είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Και επειδή μιλάτε και γυναίκα, έχω πάρα πολλά να πω, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εγώ θα πω σαν παρατήρηση ότι μιλώντας για τα ξενοδοχεία, έχετε σπάσει αυτό που λέμε τη γυάλινη οροφή.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχετε καταφέρει.
1: Άλλωστε, ξέρετε, ο τουρισμός είναι και ένα επάγγελμα το οποίο θέλει χαρακτηριστικά πάρα πολλά που οι γυναίκες θα κατέχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή την ενσυναίσθηση στο πώς ασκούμε τη διοίκηση, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλετε, το γεγονός ότι υπάρχει περιφερειακή αντίληψη, γιατί ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα πράγμα στατικό, είναι ένα πράγμα το οποίο συνεχώς κάθε μέρα εξελίσσεται, κάθε μέρα έχεις μπροστά σου τον πελάτη, κάθε μέρα πρέπει να φροντίσεις και να ικανοποιήσεις, αν θέλετε, τα δεδομένα τα οποία ο άνθρωπος ήρθε με ένα πακέτο το οποίο πήρε να βοηθήσεις, αλλά παράλληλα να αναδείξεις και τον υπέροχο τόπο μας. Είναι πάρα πολύ πολύπλευρος ο τουρισμός, πάρα πολύ δύσκολος και είναι και ένα προϊόν που λύγει κάθε μέρα. Δηλαδή, ένα δωμάτιο το οποίο δεν νοικιάστηκε δεν μπορεί να δοθεί την άλλη μέρα με έκπτωση, όπως ένα ρούχο.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, πάμε και στο σκέλος των ελλείψεων, διότι εδώ βλέπω οι ελλείψεις είναι μεγάλες, μιλώντας για τις διαφορετικές κατηγορίες από το ένα αστέρι μέχρι τα πέντε αστέρια, αλλά στα πεντάστερα παρόλα αυτά τα καταφέρνουν καλύτερα. Δεν ξέρω, είναι οι υψηλότερες οι αποδοχές που κάνει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να είναι πιο ελκυστικές για εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην καταγράφουν τόσο μεγάλες ελλείψεις όσο, για παράδειγμα, οι συνάδελφοί τους που έχουν ξενοδοχείο με δύο αστέρια?
1: Δεν ξέρω αν θα το έθετα σε θέμα αποδοχών. Θα σας το έθετα περισσότερο σε θέμα οργάνωσης και δυνατότητα στελέχωσης. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε αυξήσει τη στελέχωση από τρίτες χώρες. Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά το 2025 οι ελλείψεις προσωπικού ήταν οι λιγότερες μέχρι στιγμής, μέσα στην τελευταία, αν θέλετε, πενταετία, να το πούμε έτσι. Μόνο με 14% ελλείψεων. Άρα βλέπετε και τις απαιτούμενες θέσεις να είναι του τουρισμού στις 263.000 της φιλοξενίας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, νούμερο και ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Από εκεί και πέρα, αν δείτε και την ανάλυση, θα δείτε ότι το κομμάτι από τις τρίτες χώρες έχει αυξηθεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό στη στελέχωσή μας πλέον. Και είναι σημαντικό το ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία μέσα από την οποία περνάει, φυσικά και με τη βοήθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης, και έρχονται πιο νωρίς, έρχονται με καλύτερο, αν θέλετε, πιο οργανωμένα, να σας το πω έτσι, και βοηθούν πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κλάδος της φιλοξενίας έχει ανάγκη από χέρια, έτσι, από υπαλλήλους, και είναι σίγουρο ότι, για παράδειγμα, ακούω από τις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, ότι απασχολούνται πολλοί εργαζόμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Ναι, και είναι σημαντικές οι διακρατικές συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας. Να πούμε, για παράδειγμα, ότι το 14 περίπου τη 100% των ξενοδοχείων υπέβαλε αίτηση για εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Και να πούμε ότι περίπου το 90% από ό,τι αιτήθηκε ήρθε. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Όλο αυτό το κομμάτι γίνεται γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι βρίσκουμε εργαζόμενους στην Ελλάδα και παίρνουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Εννοείται αυτό.
0: Πριν κλείσουμε, κυρία Τετράδη, θα ήθελα, έτσι, με την εμπειρία που έχετε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, αν σας έλεγε κάποιος να κωδικοποιήσετε μία βασική παθογένεια η οποία μας κρατάει πίσω από το να ανέβει περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, τι θα ήταν αυτό που θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας το συνδέσω με κάτι το οποίο κάνουμε εμείς στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που βοηθάμε, αν θέλετε, φορείς και πολιτεία, παράγοντας πρωτογενή στοιχεία, καταγράφοντας τάσεις, μετρώντας επιδόσεις, αναλύοντας συμπεριφορές, να αντιμετωπίζουμε κινδύνους, να αντιμετωπίζουμε μετατοπίσεις. Πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στον ελληνικό τουρισμό είναι ότι δεν τον μετράμε σωστά, δεν τον ερμηνεύουμε έγκαιρα.
0: Υπάρχει έλλειψη δεδομένων, δεν τον κατανοούμε. Δηλαδή.
1: Ναι. Υπάρχει έλλειψη όχι δεδομένων, αλλά το πώς τα δεδομένα στην πραγματικότητα γίνονται στοιχείο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τα πρωτογενή δεδομένα τα οποία έχουμε, τα μπορούμε και τα μετατρέπουμε σε δομημένη πληροφορία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο έργο που προσφέρει το ΙΤΕΠ. Και όπως σας είπα, σε όλους τους φορείς, ξέρετε, μια χρονιά επιτυχίας, ας πούμε, δεν δημιουργεί ένα δεδομένο, όπως καταλαβαίνετε. Άρα όλο αυτό, λοιπόν, το κομμάτι πρέπει να το αποτιμήσουμε. Σίγουρα η χώρα μας έχει προκλήσεις, έχει πάρα πολλές προκλήσεις, κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικά θέματα τα οποία ακόμα ζούμε, όπως βλέπετε, και μέσα σε αυτό κάτι το οποίο ξεκίνησε ότι θα διαρκέσει 15 μέρες, έχουμε τώρα σχεδόν 6 μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Και βλέπουμε ότι ζούμε με αυτό, και αν σας πάω πίσω 4 χρόνια πριν,
0: διαδοχικές κρίσεις.
1: Ουκρανίας, έτσι, στο κομμάτι της Ουκρανίας.
0: Είναι αυτό που λέμε το perma crisis.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και πολύ σωστά το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα τονίσω, γιατί θέλω να κλείσω έτσι και μια, όχι απλά αισιόδοξη νότα, μια θετική νότα που είναι και σωστή όμως, ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Διαθέτουμε υψηλού επίπεδο επαγγελματίες. Έχουμε δείξει σαν χώρα ότι μπορεί να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε όλες τις σύνθετες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει και με μεγαλύτερη τον COVID. Είδατε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα η ευρωπαϊκή που λειτουργήσε πρώτη τουριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργήσε σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα, λοιπόν, κρατώντας όλο αυτό, νομίζω ότι προχωράμε, θα προχωράμε ακόμα καλύτερα κάθε χρονιά. Εμείς είμαστε κοντά να βοηθήσουμε, να βλέπουμε τα στοιχεία ακόμα καλύτερα και να τα αναλύουμε προς όφελος της εθνικής οικονομίας, γιατί ο τουρισμός είναι η εθνική μας οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου στη Ζάκυνθο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και αμέσως μετά, κατά τις 11 και 10, και πάλι εδώ.
4: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μένονται καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη του Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές.

Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώσεις στα $83 και $7 το βαρέλι. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στηριζόμενος κυρίως στην καλύτερη πορεία των φορολογικών εσόδων από τον ΦΠΑ, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος. Ειδικά τον μήνα Ιούνιο, οι φόροι ανήλθαν στα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με σημαντική υπέρβαση έντατου του μηνιαίου στόχου. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το πρώτο εξάμηνο, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 1,8% έναντι του στόχου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, της τράπεζας και της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για τον άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή, δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα αλλά και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο των δύο ηγετών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στην Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σεάτλ στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σεάτλ ανέφερε πως ένας ύποπτος τέθηκε υποκράτηση. Με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι συναντάται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που υποδέχεται μετά το διορισμό του την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Downing Street, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Αναζητώντας βοήθεια για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας Ουκρανίας, ο Ζελένσκι αναμένεται την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθρος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς και τοπικά του 38 και στην ισιωτική χώρα του 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι εκτάκτως μαζί. Θα είμαστε αυτήν την εβδομάδα. Το γνωρίζετε, είναι περίοδος καλοκαιρινών αδειών. Οπότε διαδοχικά παίρνουμε τις αδειές μας. Οπότε ο ένας καλύπτει τον άλλον. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ στη θέση του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπου, που τους ακούτε καθημερινά εδώ από τον Sky 100,3, 11 με 12. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και την Παρασκευή, αλλά και την επόμενη εβδομάδα με ανάλογο ωράριο, 10 με 12, τα λέμε εδώ ραδιοφωνικά, και νωρίτερα από τα ξημέρωτα, 6 με 10 παρα 10 το πρωί, είμαστε μαζί στην τηλεόραση του Sky. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο, χαρά μου να σας συναντώ και ραδιοφωνικά. Απέναντι μου είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Ο Δημήτρης Γιαννήρης παραμένει στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο 210-48-00-170 έως και 4 ο Πέτρος Μωραΐτης σημειώνει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παράλληλα έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου έχετε τη δυνατότητα να γράψετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου είναι η επιλογή, εκεί γράφετε το μήνυμα και στη συνέχεια είμαι εδώ για να τα δω όλα. Επίσης τα λέμε μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να έχουμε επικοινωνία και από εκεί.

0: Τώρα, σε αυτό το ημίωρο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε πολιτική επικαιρότητα, να δούμε λίγο τι συμβαίνει και σε αυτό το επίπεδο. Χθες είχαμε την δημοσίευση της τελευταίας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, μια δημοσκόπηση που καταγράφει σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και υποχώρηση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, βρίσκεται πάνω από το συμβολικό όριο του 30% και διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου, διατηρώντας μία απόσταση της τάξης των 14 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά του ΠΑΣΟΚ, υπολείπεται 5 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο 11% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,5, η Μαρία Καριστιανού με 7,4, το ΚΚΕ είναι στο 6,7%, η Πλέψη Ελευθερία στο 5,5, η Φωνή Λογικής 3,5 και το ΜΕΡΑ25 στο 3,1. Αν είχαμε εκλογές και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, θα μιλούσαμε για μια εννιακομματική βουλή, καθόλου απλή υπόθεση δεδομένων και των δεδομένης και της νοοτροπίας και κουλτούρας που υπάρχει εδώ στη χώρα μας για κυβερνήσεις συνεργασίας, πόσο μάλλον όταν είναι 9 κόμματα σε μια βουλή. Εννοείται βέβαια τώρα ότι μιλάμε σε περιβάλλον δημοσκοπήσεων και όχι περιβάλλον εκλογών, διότι εκεί τα πράγματα εξελίσσονται πάντοτε διαφορετικά ή όχι. Θα το δείξουν αυτό οι επόμενες κάλπες που δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα στηθούν. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας 15 ή 16 φορές έχει διαβεβαιώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του χρόνου του 2027. Πάμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε για όλη την πολιτική επικαιρότητα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον νότιο τομέα των Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από την Ανατολική Αττική, όχι από τον νότιο τομέα, από την Ανατολική Αττική.
0: Σας άλλαξα περιφέρεια, κύριε Πέτσα, με συγχωρείτε. Ανατολική Αττική.
1: Είναι όμορη η Ανατολική Αττική με τον νότιο τομέα, στο πιο κοντινό της κομμάτι, το οποίο είναι η λιφάδα για τον νότιο τομέα και η βαρύβουλα βουλιαγμένη για την Ανατολική.
0: Τουλάχιστον δεν σας πήγα στα δυτικά, δεν σας πήγα στη Φθιώτιδα.
1: Η Φθιώτιδα είναι ο τόπος καταγωγής και είμαστε και εκεί όμοροι από το δικό σας τόπο καταγωγής.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την τελευταία δημοσκόπηση, θα ήθελα να μου σχολιάσετε τα ευρήματα. Εντάξει, το ότι έχετε το προβάδισμα είναι κάτι που το έχετε τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι, από το 2016 και μετά, και δεν έχει προηγούμενο μια τέτοια επίδοση. Έχετε σταθερά το προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και εκλογικές αναμετρήσεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά υπολείπεστε σημαντικά της προηγούμενης εκλογικής σας επίδοσης, είστε στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, που κάποιοι αμφισβητούν μάλιστα και ως μέθοδο μέτρησης, αλλά αυτό απέχει από το 41%, κύριε Πέτσα.
1: Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και το μόνο που εγώ έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας εμπιστεύεται. Όπως είπατε, δεν έχει προηγούμενο στην μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να προηγούμαστε 14 ποσοστιαίες μονάδες στη μέτρηση που αναφερθήκατε από το δεύτερο κόμμα και για 10 χρόνια συνεχόμενα να μην έχει αλλάξει η πρώτη θέση και να είμαστε συνεχώς μπροστά στις προτιμήσεις των συμπολιτών μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μεγάλη ευθύνη όμως για το γεγονός ότι έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουμε για να ανέβουμε από το 30 προς τα ποσοστά που δίνουν αυτοδυναμία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, αλλά και γιατί πιστεύω ότι το χρειάζεται η πατρίδα μας. Ξέρετε, κύριε Ανδρίτσο, εγώ εκτιμώ ότι η χρονιά αυτή, η οποία κλείνει φέτος και η επόμενη που θα έρθει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Με τον πόλεμο να συνεχίζεται στην Ευρώπη, αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα ενεργειακό, τεράστιο πληθωριστικό πρόβλημα και εκτιμώ ότι μπορεί να μπούμε και σε περίοδο ύφεσης παγκόσμιας. Mm-hmm. Ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα? Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η απάντηση άλλη παρά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν βλέπω εγώ κάποια ηγεσία σε ένα άλλο πολιτικό κόμμα που να μπορεί να εμπνεύσει μια εμπιστοσύνη και μια σταθερότητα σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Γι' αυτό θα πρέπει να πείσουμε στον κόσμο ότι πράγματι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι στα δύσκολα και στη φουρτούνα ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται, και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που οι ίδιοι οι πολίτες μας λένε ότι έχουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Από την ακρίβεια μέχρι την ασφάλεια και από τα ευρύτερα θέματα της οικονομίας μέχρι την προοπτική που βλέπουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ναι. Αυτό όμως που μόλις αναφέρατε, κύριε Πέτσα, όσον αφορά το επιχείρημα για σταθερότητα εν μέσω έτσι διεθνούς αβεβαιότητας και ούτω καθεξής, αυτό ακριβώς είναι και ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι εκλογές θα έρθουν νωρίτερα. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν θα διακινδυνεύσει έναν χειμώνα που δεν ξέρει τι άλλο θα μας πέσει στο κεφάλι, να το πω έτσι απλά. Οπότε διαπιστώνοντας το Σεπτέμβριο ότι έχει περάσει ομαλά το καλοκαίρι, κάνοντας και κάποιες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, να επισπεύσει τη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσει να πετύχει το μέγιστο καλύτερο αποτέλεσμα. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση πάνω σε αυτό?
1: Εγώ δεν φοβάμαι τα δύσκολα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει και ο Πρωθυπουργός ότι στα δύσκολα τα καταφέρνει ακόμα καλύτερα. Θυμίζω τις κρίσεις στον Εύρο, την κρίση της πανδημίας, όλα όσα περάσαμε την προηγούμενη περίοδο πρώτων ευλογών του 2023 με μεταναστευτική και ενεργειακή κρίση να μας τυπάνε. Άρα στα δύσκολα η κυβέρνηση ανταποκρίνεται καλύτερα. Όταν υπάρχει μια χαλαρότητα, παίρνουν αυτόν γκολ. Επομένως πιστεύω ότι οι πολίτες θα εκτιμήσουν ότι στα δύσκολα δεν εγκαταλείπει το πλοίο ο καπετάνιος και μένει πάνω στην πλώρη για να μπορέσει να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να πάει το καράβι στο ασφαλές λιμάνι. Είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες ξέρουν ότι δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Τη βιώνουν και στα οικογενειακά τους, στα προσωπικά τους και τα επαγγελματικά τους. Βλέπουν όμως και την παγκόσμια κρίση που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουν ψευδεστήσεις, θέλουν όμως σοβαρότητα από εμάς και δεν θέλουν αλαζονικές συμπεριφορές και δεν θέλουν να ασχολούμαστε με άλλα θέματα παρά μόνο με εκείνα τα οποία εκείνοι έχουν προτεραιότητα. Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς καλύτερα από άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Υπάρχει όμως μία δυσαρέσκεια, κύριε Πέτσα, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στα έξοδα. Η ακρίβεια, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επειδή συνομιλείτε με τους συμπολίτες μας στην εκλογική σας περιφέρεια και αλλού, καταλαβαίνετε ότι ζορίζονται. Και εκεί σου λέει ότι είναι ένα θέμα μεγάλο. Ταυτοχρόνως έρχεται και η αντιπολίτευση να πει ότι ουσιαστικά η κυβέρνησή σας είναι ο πιο πιστός υπηρέτης των καρτέλ, διότι δεν κόβεται τον ομφάλιο λόρο, δεν λύνεται το γόρδιο δεσμό που έχει να κάνει με την ακρίβεια, αφήνοντας τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να διαμορφώνουν τις τιμές στα ύψη.
1: Κοιτάξτε, το βασικό θέμα που τροφοδοτεί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα τις ανατιμήσεις είναι το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας σε μια χώρα νησιωτική, χώρα με βουνά, με μεγάλους ορεινούς όγκους, όπου το μεταφορικό κόστος παίζει πολύ μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση τελικής τιμής, είναι καθοριστικό. Επομένως, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την επέκταση μέτρων όπως η μείωση στην Αγγλία, στο δίζελ ή στην βενζίνη, είναι μέτρα που ανακουφίζουν, αλλά όμως χρειάζεται πιο γενναία μέτρα. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω διστάσει να πω και στο συνέδριό μας, όπου όλοι μπορούμε να εκφραστούμε με μεγαλύτερη άνεση για να έχουμε τη διαμόρφωση της διοίκησης του κόμματός μας. Έχουμε μιλήσει για μείωση, μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω μέχρι τη ΔΕΘ, μέχρι να πάρει τις οριστικές τοποθετήσεις ο Πρωθυπουργός, ως έναν τρόπο να πέσει αμέσως και χωρίς να βασιζόμαστε στους ενδιάμεσους το κόστος της ενέργειας που είναι, όπως σας είπα, κρίσιμος παράγοντας για διαμόρφωση όλων των τιμών. Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, οι συμφωνίες κυρίων.
0: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι κάτι που αντέχει το δημόσιο ταμείο? Διότι ακούω και εκείνους που λένε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό και επιπλέον επικαλούνται και την ευρωπαϊκή έτσι γραμμή που υπάρχει περιορισμού της κατανάλωσης από τη μία πλευρά καυσίμων και από την άλλη στοχευμένων παροχών και όχι οριζόντιων.
1: Αν δεν είχαμε πόλεμο, θα σας έλεγα ότι μια διαταραχή που προέρχεται από την αγορά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα. Τώρα όμως έχουμε ένα πόλεμο. Είναι μια εξωτερική διαταραχή. Δεν σχετίζεται με τη λειτουργία της αγοράς. Είναι η διαταραχή που προκλήθηκε από ένα εξωτερικό γεγονός και εμείς πρέπει να παρεύουμε να τη θεραπεύσουμε. Στο επιχείρημα αυτό των ανθρώπων που ασχολούνται με τα δημόσια οικονομικά, θα έλεγα ότι όταν σχεδιάστηκε ο προϋπολογισμός του 26 που εκτελείται, η τιμή του βαρελιού ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή που διαμορφώθηκε. Τα φορολογικά έσοδα έχουν εκτοξευθεί ακριβώς εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου που οδήγησαν και στην αύξηση της λιανικής. Και άρα, με μία μείωση μόνιμη τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές, η απώλεια εσόδων που αρχικά για μία μείωση 10%, για να δώσουν να καταλάβουν, γιατί εντάξει, μεγέθους μιλάμε οι ακροτές μας, 10% μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση μόνιμη σε όλα τα καύσιμα, που θα συμπαρασύρει και τις μειώσεις του ΦΠΑ, είναι 400 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αν οι τιμές ανεβαίνουν, όπως καταλαβαίνετε, η μείωση 10% περιορίζει αυτή την απώλεια εσόδων. Εγώ θα έλεγα ότι θα την εξαφάνιζε κιόλας. Αλλά απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι ναι, το αντέχουμε δημοσιονομικά. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία. Είμαστε 2,5 δις πάνω από το στόχο μέχρι στιγμής στην εκτέλεση του προβλησμού του 26. Θεωρώ ότι ακράδαντα και ένας άνθρωπος που, ξέρετε, δεν διακρίνουμε για την ευκολία όταν μιλάω για τα δημοσιονομικά. Είναι το τομέας που είμαι ειδικός, ως ταπεινότητα μπορώ να το πω αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε. Είμαι υπέρ των μόνιμων μέτρων, όχι των προσωρινών που πηγαίνουν στις τσέπες των ενδιάμεσων, των μόνιμων μέτρων που θα αντιλαμβάνεται ο πολίτης στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω ότι είναι μια καθαρή λύση, επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο που έχουμε διαταραχή εξαιτίας πολέμων. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στην οικονομία όταν όλα πηγαίνουν καλά. Όταν όμως δεν πηγαίνουν καλά, ακριβώς γιατί έχουμε πόλεμο, πρέπει να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά επίσης αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για την 13η σύνταξη, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, διότι έχουμε και αυτήν την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ περί ελλιπούς κοστολόγησης και ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Μάλιστα, διάβαζα τον κύριο Στουρνάρα στη συνέντευξή του να λέει ότι κάτι τέτοιο θα επρόκειτο για μία τρέλα.
1: Κοιτάξτε, είναι το πιο απλό πράγμα για οποιονδήποτε συμπολίτη μας ακούει τώρα να ελέγξει πόσο είναι η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις. Αν πούμε λοιπόν ότι για 12 δίνουμε 13, σημαίνει ότι θα αυξήσουμε κατά ένα μήνα τη μηνιαία δαπάνη των συντάξεων. Όποιος γκουγκλάρει σήμερα στο σύστημα ειδίκα του Υπουργείου Εργασίας και μπει μέσα και ζητήσει την έκθεση ήλιος για τον Ιούνιο που έχει δημοσιευτεί τελευταία, είναι 2,8 δις. Θέλετε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να πούμε 2,5 δις περίπου, τόσο κοστίζει μια 13η σύνταξη. Είναι πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα. Μπορεί να είναι μόνο μέρος αντικείμενος προεκλογικής δέσμευσης για μια επόμενη τετραετία. Δεν μπορεί να το συζητάμε ευκαιριακά και να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι 400 ή 500 εκατομμύρια. Αν ήταν τόσα, αμέσως θα τα είχε δώσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αν η 13η σύνταξη ήταν αυτού του μεγέθους. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει τον κόσμο και λέει θα σας δώσω ένα κλάσμα από αυτό που εσείς υπολογίζετε ως 13η σύνταξη. Μα αυτό το έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση. Δίνει περίπου 250 ευρώ έδινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το Νοέμβριο, τώρα θα δώσει 300 ευρώ, που είναι μια στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα η 13η σύνταξη είναι ξεκάθαρο πόσο κοστίζει. Κοστίζει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 δισεκατομμύρια, έτσι για να είμαστε λίγο πιο στρογγυλοποιημένοι στα ποσά. Για να γίνει αυτό, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, έτσι δεν θέλω, είναι θέμα πολιτικής βούλησης του κάθε κόμματος όπως πηγαίνει στις εκλογές. Για να γίνει όμως αυτό, είναι μεγάλο μέτρο που αφορά μια τετραετία. Δεν είναι μια εξαγγελία που τη λέμε το πρωί στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση και αύριο το πρωί γίνεται. Γιατί δεσμεύει τεράστιους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Αν αυτό είναι προτεραιότητα για ένα πολιτικό κόμμα, φυσικά μπορεί να το βάλει στο πρόγραμμά του.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Πέτσα, βλέπω να ανεβαίνει και σχετικά δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα λεγόμενα, που κάποιοι στην αντιπολίτευση βλέπουν ακόμα ένα, όπως λένε, γαλάζιο σκάνδαλο, ένα πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες είχαμε πραγματικά με βάση την ένδυα επιχειρημάτων για τα πολιτικά ζητήματα της αντιπολίτευσης να προσπαθεί η αντιπολίτευση να δημιουργήσει μια σκανδαλολογία. Περιμένω να δω ό,τι θα υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δυστυχώς για αυτούς που επενδύουν πολλά σε αυτά τα θέματα, τα προηγούμενα ζητήματα που αφορούσαν τις αγροτικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, επαναλαμβάνω, όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό για αυτές τις προσπάθειες να κάποιοι να εκμεταλλευτούν αυτή την συγκυρία και να πάρουν χρήματα από τις αγροτικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, έτσι. Λέω μόνο για το πολιτικό προσωπικό. Είδαμε ότι πήγανε κουβά οι 9 από τις 13 υποθέσεις άρσης ασυλίας μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Δεν έχει τόσο πολύ καλό, ας το πω έτσι, προηγούμενο η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τέτοιου είδους θέματα. Περιμένω να δω και αυτή την υπόθεση, πώς θα εξελιχθεί και μετά θα την κρίνω. Όπως ξέρετε, εγώ συνηθίζω να τηρώ ιδίως αυτό το θέμα κατά γράμμα το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος. Όλες αυτές τις περιπτώσεις κρίνονται κατά περίπτωση και κατά συνείδηση. Άρα, αφού δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή περισσότερα και μπορώ δημοσιογραφικά, περιμένω να τα δω όταν θα τα έχουν μπροστά μας και να τα σχολιάσω.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και ένα μήνυμα ακροατή του κυρίου Βασίλειου Αντωνόπουλου νωρίτερα, ο οποίος σε ένα μήνυμά του ουσιαστικά αναφέρει ότι με τους κάθετους άξονες θα πάμε καλά. Ο Ε65, για παράδειγμα, που ενώνει Λαμία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μέτσοβο και τα Γρεβενά. Πότε θα πάμε στο επόμενο στάδιο που είχε να κάνει με τους οριζόντιους άξονες, για παράδειγμα Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο ή Άρτα, Καρπενήσι, Καρδίτσα, για παράδειγμα, ή το Πύργος, Τσακώνα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο στοίχημα η ολοκλήρωση τέτοιου είδους δικτύων. Πιστεύω ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος και από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στραφεί σε αυτούς τους άξονες. Για πολλούς λόγους, αυτή τη φορά και για γεωπολιτικούς λόγους, γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι και αρμόδιος ο Έλληνας Επίτροπος, ο Απόστολος Τζικώστας, για αυτά τα θέματα, αλλά σε συνεργασία και με άλλους επιτρόπους, ώστε να υπάρξει μια πραγματική διασύνδεση όλων των αξώνων, επαναλαμβάνω, και για γεωπολιτικούς λόγους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μια ευκαιρία, νομίζω, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι 28-34 για να χρηματοδοτηθούν τέτοιου είδους μεγάλα έργα. Εγώ όμως θα έλεγα στον ακροατή μας με πολύ μεγάλη κατανόηση να δει και τι τραβάμε όλοι εμείς που ζούμε στην Αττική, που αυτή τη στιγμή συζητούμε για σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί από τη δεκαετία του 2000, όπως για παράδειγμα η επέκταση της Κίμης, όπως οι εναλλακτικές λύσεις για τον Κηφισό, όπου κάθε μέρα στενάζουν εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δυστυχώς χάνονται άπειρες εργατοώρες και υπάρχει τρομερός εκνευρισμός, αλλά και μικροατυχήματα που τα προκαλεί ο εκνευρισμός από αυτό το θέμα. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο πράγμα να πω. 240.000 περίπου συμπολίτες μας στη Βορειοανατολική Αττική, στην περιοχή που εκλέγουμε, δηλαδή να πάρει κανείς μόνο τον Οροπό, τις Αγαρνές, τον Διόνυσο και τον Μαραδόνα, μόνο αυτό το κομμάτι να πάρει 240.000 κόσμος. Πώς αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά μπορούν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αττικής? Είναι πραγματικά ένας Γολγοθάς. Εκεί χρειάζονται και αυτά που είπαμε για τους οδικούς άξονες, αλλά επιτέλους και μια εναλλακτική διαδρομή με το τρένο που έχει υποβαθμιστεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Και ελπίζω με τις νέες επενδύσεις και τη Hellenic Train και με τη νέα ηγεσία του ΟΣΕ να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα εκεί.
0: Τα καταγράφουμε όλα αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Πέτσα.
0: Εγώ
1: σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εδώ καλή σας μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχουμε καθυστερήσει ένα λεπτάκι. Πάμε και στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η κοινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Προηγήθηκε η συνάντηση των δύο ηγετών με βασικά θέματα στην ατζέντα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στον Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια. Φωτιά έχει ξεσπάσει την τελευταία ώρα σε χωροστάθμευσης οικίας επί της οδού Εμμανουήλ Κομνηνού στα Ανολιώσια. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μεγάλη πτώση πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 90,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83,9 δολάρια το βαρέλι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρωτογενές πλεώνασμα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε χθες το βράδυ 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο τη σημερινή ραδιοφωνική μα συνάντηση και πάμε να δούμε τι συμβαίνει μετά του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς έχουμε μία βελτίωση όσον αφορά τον συγκεκριμένο μηχανισμό και θυμάμαι και δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, για το πόσο έχει ωφελήσει περιπτώσεις οφειλετών είτε του δημοσίου, είτε των τραπεζών, είτε των funds ο συγκεκριμένος μηχανισμός, προκειμένου να μπει μία τάξη στα των οφειλών τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχει συνέπεια όσον αφορά την τήρηση των δόσεων που πρέπει κάποιος να καταβάλει. Τώρα λοιπόν η βελτίωση, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο φοροτεχνικός, ο Αντώνης Μουζάκης, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα, Αντώνη Μουζάκη.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους όσους ακούν.
0: Η βασική αλλαγή, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι περνάμε από το όριο οφειλών από τις 10.000, κατεβαίνει χαμηλότερα, δηλαδή από 5.000 οφειλών και πάνω μπορεί κάποιος να προσφύγει στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης.
1: Σωστά. Ενώ το προηγούμενο όριο ήταν στις 10.000, όπως πολύ σωστά σημείωσες, τώρα λοιπόν το όριο έχει αλλάξει. Είναι οφειλές που υπερβαίνουν τις 5.000, από εκεί και πάνω μπορείς να κάνεις αίτημα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των χρεών, είτε πρόκειται για χρέη προς το δημόσιο, είτε προς τον ΕΦΚΑ, είτε πρόκειται για οφειλές σε τράπεζες και λοιπούς τρίτους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει παράλληλα, να μην ξεχνάμε, και η ρύθμιση των 72 δόσεων, οπότε κάποιος θα πρέπει να εξετάσει τι είναι εκείνο που τον βολεύει, ποιες είναι οι οφειλές εκείνες που θέλει να εντάξει. Για παράδειγμα, αν είναι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο τον ΕΦΚΑ, θα μπορούσε και είναι μέχρι το 2023, μπορεί να τις πάει και στις 72 δόσεις ούτως ή άλλως, με την ρύθμιση που νομοθετήθηκε με τον ίδιο νόμο που ήρθε και τούτη εδώ η αλλαγή την οποία συζητάμε. Αν είναι οφειλές που είναι και πέρα της 31 Δεκεμβρίου του 2023, τρέχουσες οφειλές, μπορεί να κάνει τι, να μπει πράγματι στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, μόνο για αυτά τα χρέη, και με αυτόν τον τρόπο να πάρει δόσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι τις 240. Οι δόσεις βέβαια στις τράπεζες μπορούν να φτάσουν και για δάνεια κτλ. Μέχρι και τις 420.
0: Μάλιστα. Υπάρχει με ελάχιστη καταβολή, είδα 50 ευρώ, έτσι.
1: 50 ευρώ ελάχιστη καταβολή. Ναι. Σωστά. Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις. Εκεί υπάρχουν δυνατότητες και για κουρέματα, ανάλογα με τα στοιχεία που θα δώσει το σύστημα και την αδυναμία που ενδεχομένως έχεις. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τύχεις και μείωσης τόσο κάποιου ποσοστού στη βασική οφειλή, και πιθανά και σε τόκους και πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, ναι. Θα πούμε και μια άλλη αλλαγή, ναι, ναι, η οποία αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, που αυτή η προστασία δεν σημαίνει ότι είναι καλή, σημαντική αλλαγή, δεν σημαίνει όμως ότι προστατεύεται έτσι η κύρια κατοικία αν δεν έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία. Προστατεύεται η κύρια κατοικία αν εσύ υποδείξεις ότι έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία και μπορείς να δεσμεύσεις αυτά εναντί του χρέους, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα τη συγκεκριμένη ρύθμιση και να βοηθήσει όλους εκείνους που ενδεχομένως είχαν άγχος για την προστασία της κατοικίας τους.
0: Ναι. Τώρα που αναφέρθηκε σε προστασία πρώτης κατοικίας, επειδή είχαμε πρόσφατα και την απόφαση σχετικά με τους επανυπολογισμούς των δόσεων για εκείνους που έχουν υπαχθεί στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον αποκαλούμενο νόμο Κατσέλη, γίνονται οι επανυπολογισμοί αυτοί, προχωράει δηλαδή το σύστημα, λειτουργεί με τη
1: νέα μέθοδο. Νομίζω ότι οι επανυπολογισμοί γίνονται και θα εξακολουθούν να γίνονται. Αυτό είναι προς όφελος των οφειλετών.
0: Μεγάλο όφελος, έτσι. Άλλο να υπολογίζεις επιτόκιο στο σύνολο της οφειλής και άλλο πάνω στη δόση.
1: Αν θυμάσαι, Νίκο, στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο αρμόδιος υπουργός, τα παραδείγματα που έδινε είχαν τεράστια αποκλίση. Τα μεγέθη που πλήρωνε κάποιος με τον παλιό τρόπο υπολογισμού και το μέγεθος που θα πληρώσει με τον καινούριο τρόπο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τους προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα των οικοκυριών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ταμιακή ευκαιρία να αξιοποιήσουν χρήματα τα οποία δέσμευαν σε αυτές τις καταβολές για να λύσουν άλλα προβλήματα και να βιοποριστούν ενδεχομένως καλύτερα.
0: Μάλιστα. Να σου θέσω και ένα ερώτημα του ακροατή μας, του Αλεχάνδρο, όπως υπογράφει στο SkyGR. Μου γράφει: έκανα αίτημα για εξοδικαστικό προ τριών εβδομάδων και είχε ημερομηνία λήξης επεξεργασίας αιτήματος χθες. Θα με ενημερώσουν μέσω email για το πώς να προχωρήσω?
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Έδωσα, λέει,
1: ναι,
0: συγκατάθεση για άρση τραπεζικού απορρίτου κλπ. Και, και ναι, αναφέρεται στο εξοδικαστικό πρώτου σημείου για μεγαλύτερο ποσό.
1: Ναι, θα ενημερωθεί, οπότε να μην έχει άγχος. Το σύστημα δουλεύει και νομίζω ότι πάει και καλά. Υποτείνεται ότι έχουν πει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας σε αυτή τη διαδικασία. Με αποτέλεσμα να μην έχουν αυτό το βραχνά των οφειλών που τους ταλανίζουν πολλά χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο θα διακανονίσουν με γνωρικό τρόπο.
0: Ναι, και με συζητήσεις που έχω κάνει, Αντώνη, και εσύ το βλέπεις καθημερινά στην αγορά, η χειρότερη επιλογή που έχεις να κάνεις άμα χρωστάς είναι απλά να το αφήνεις έτσι. Δηλαδή,
1: δεν το συζητάμε. Το χρέος κάποια στιγμή θα σε πνίξει.
0: Αυτό
1: καλό
0: ακριβώς,
1: θα είναι
0: αυτό
1: ναι, να βρεις τόπο. Βέβαια, εντάξει, μπορεί καλά να τα λέμε εδώ, αλλά ο άλλος που μας ακούει σου λέει: αν δεν έχω εισοδήματα, αν δεν έχω τα. Έχει εκεί για να πληρώσω, τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να
0: δείξεις. Έστω να δείξεις γιατί μια καλή θέληση, μια επικοινωνία,
1: σε
0: να δείξεις ότι
1: ακριβώς
0: το έχεις παρατημένο, το έχεις πιστοδιάσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι βασικό, προκειμένου να δείχνεις και τον καλό σου πρόσωπο στις αρχές ή τους πιστωτές γενικά και με αυτόν τον τρόπο να πορεύεσαι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν οι ρυθμίσεις, άρα το θέμα είναι να υπάρχουν και τα αναγκαία χρήματα. Προνόητο με τον άλλο τρόπο, αρκετοί θα μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι σαφώς ευνοϊκότερη από την ισχύουσα και με αυτόν τον τρόπο θα βρουν λύσεις ή περισσότεροι χρόνο στα προβλήματά τους.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και στην Καθημερινή το Σάββατο που μας πέρασε για αυτόν τον τηρησία που έρχεται για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις που μέσω AI θα βλέπει τη
1: ναι,
0: συμπεριφορά μας.
1: Σωστά.
0: Αν πληρώνουμε στην ώρα μας, γενικά το
1: ναι,
0: προφίλ
1: ναι, ναι,
0: μας και βάσει αυτού θα μπορείς στη συνέχεια να παίρνεις χρηματοδότηση ή όχι.
1: Ναι, αυτό έχει νομοθετηθεί νομίζω το 2022 και ήρθε η ώρα, φτάσαμε το 26 με τον τρόπο να συσσωρεύουν αυτή την πληροφορία και από την ΑΔΕ, από τον ΕΦΚΑ και από άλλους φορείς λογαριασμούς, ούτως ώστε να φτιάξουν για τον καθένα μας ένα προφίλ της συμπεριφοράς μας και να μας κατατάσσουν με βάση αυτό σε εξαιρετική κατάσταση, άριστη, καλή, μέτρια κ.ο.κ.
0: Κλείνοντας, διαβάζω εδώ δημοσίευμα που λέει για φορολογικό μαραθώνιο 8,5 δισεκατομμυρίων μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή για την ακρίβεια.
1: Εντάξει, ναι, οι υποχρεώσεις, ξέρετε, είναι πολλές. Τόσο για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα που καταβάλουν ΦΠΑ, έχουν παρακάτωμενο σπόρο. Δόσεις για φόρο εισοδήματος, ένφια. Καταλαβαίνετε, οι ξεφόρτες μεσοφυλίες, οι οποίες έχουν τακτοποιήσει σε διάφορες ρυθμίσεις, τις οποίες παλεύουν όλοι να τις τακτοποιήσουν και να συνεχίσουν να πληρώνουν για να μην μείνουν αυτό ρύθμιση. Γιατί ξέρεις, αν χάσεις Νίκο μια ρύθμιση, με τη μία δόση συνήθως την πάγια για ρύθμιση, έχεις μια προσάυξη της τάξης του 15% για να την πληρώσεις τον επόμενο μήνα μαζί με την τρέχουσα. Αλλιώς μένεις εκτός, γιατί χάνεις δύο δόσεις, έμεινες εκτός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αλοχεύει κίνδυνος να, αφού χάσεις τη ρύθμιση και απενταχθείς, να ζητηθούν, να συζητηθεί όλο το ποσό στο σύνολό του. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι βραχνάς τόσο για τον οικοκυριό όσο για την επιχείρηση.
0: Ενώ.
1: Θα σε οδηγήσει σε κλείσιμο νέες επιχείρηση. Καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι ζητήματα που θέλουν μεγάλη προσοχή. Είναι το γεγονός ότι οι οφειλές μας προς το ελληνικό δημόσιο είναι και ποινικά πολλά σημαντικήματα. Υπό την προϋπόθεση ότι στο ΦΠΑ τα ποσά είναι μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ ή τα 100.000 στο φόρο εισοδήματος και λοιπούς όρους. Καταλαβαίνεις ότι καλό θα είναι να μην αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους, γιατί το δημόσιο λειτουργεί, λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, μας δεσμεύει λογαριασμούς και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι καλό θα είναι να είμαστε φερέγγυοι προς το δημόσιο όσο μπορούμε για να μην αντιμετωπίζουμε και προβλήματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη Μουζάκη.
1: Να σε καλά, Νίκο μου, και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Για τον χρόνο σου. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε το φοροτεχνικό, τον Αντώνη Μουζάκη. Εμείς, πριν πάμε στη διαφημιστική μας διακοπή, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω εκ μέρους της BWIN ότι η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Είναι 11 και 48 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και όπως είδαμε νωρίτερα υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι και αυτές οι υποχρεώσεις που έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, καθότι από Σάββατο αλλάζει ο μήνας, μπαίνουμε στον Αύγουστο, οπότε δείτε τα πάνω απ' όλα, και αυτή είναι η συμβουλή που δίνουν και όλοι οι φοροτεχνικοί αλλά και οι δικηγόροι, είναι όταν υπάρχει ένα χρέος, όταν υπάρχει μία οφειλή, ακόμα και αν δεν υπάρχει δυνατότητα εξόφλησής της, ακόμα και με δόσεις, τουλάχιστον να υπάρχει μία ένδειξη καλής θέλησης όσον αφορά εκείνον στον οποίο χρωστάμε, είτε μιλάς για τράπεζα ή για δημόσιο ή για κάποιο φαντ, προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτή είναι η συμβουλή και νομίζω ότι ισχύει και να το έχουμε κατά νου. Τώρα εμείς πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, διότι διανύουμε την περίοδο του καλοκαιριού και τα σκάφη στις θάλασσες είναι πολλά, είναι όλων των ειδών, έτσι λοιπόν χρειάζεται και αυξημένη επιτήρηση, διότι εκτός από τα σκάφη που έχεις στη θάλασσα έχεις και τους λουγόμενους στις παραλίες, οπότε είναι πολλοί οι χρήστες, θα λέγαμε, του δικτύου, αν μπορώ να το πω έτσι. Εντείνονται οι έλεγχοι από τα κατατόπους λιμεναρχία στα ιδιωτικά και τα επαγγελματικά σκάφη. Έχει βγάλει και ένα σχετικό δελτίο τύπου που ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, που για ακόμα μια φορά αναδεικνύεται, κύριε Βάλη, την ανάγκη πρόληψης και ασφάλειας στη θάλασσα, έτσι ώστε όλοι να τη χαιρόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα να τη χαιρόμαστε με ασφάλεια.
1: Πολύ σωστά τα είπατε. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς πάντα κρατάμε μια ουδέτερη στάση και μια στάση αντικειμενική σε όλα τα δεδομένα και σε ό,τι γίνεται μέσα στη θάλασσα. Όταν θα φταίει το λιμενικό θα το πούμε, όταν θα κάνει σωστά τη δουλειά του θα το πούμε, το ίδιο και για τον κόσμο, το ίδιο και τους συναδέλφους μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στη Μήλο η λιμενική αρχή και το πλωτό κάνει πολύ σοβαρή δουλειά με σοβαρούς ελέγχους κατά τόπου στα νησιά, περιμετρικά της Μήλου, και στη Μήλο και στην Πολύεγο και στα σύνορα της Κιμόλου. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει έλεγχος στα βαρκάκια που νοικιάζονται καθημερινά από ανθρώπους, γενικότερα από τα σκάφη, και το επικροτούμε και λέμε μπράβο, και να μπορέσει και άλλα λιμεναρχεία και άλλες υπηρεσίες να το κάνουν, γιατί έτσι με αυτό μπορούμε να μειώσουμε το κομμάτι να μην γίνονται ατυχήματα, να πληρούν όλοι τις προδιαγραφές, να τηρεί τον νόμος κατά γράμμα, να ξέρει ο άλλος τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να φερθεί και ότι θα υπάρξει κάποιος έλεγχος. Και αυτός είναι ο σκοπός που συγχαίρουμε τα στελέχη του λιμενικού σώματος και την αρχή εκεί πέρα και γενικότερα για τους ελέγχους μέσα στο καλοκαίρι, για να μειώσουμε όσο μπορούμε τα ατυχήματα και δυστυχήματα μέσα στη θάλασσα, να υπάρξει ασφάλεια και πρόληψη. Όπως πολύ σωστά είπατε, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Ανδρίτσο, θα πρέπει να δούμε να πρέπει να είναι στελεχωμένα πάρα πολύ καλά τα λιμενικά τμήματα σε όλα τα νησιά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και το άλλο ακόμα πιο βασικό, να δούμε λίγο το κομμάτι των νόμων και της ασφάλειας που θα πρέπει να ανανεωθούν, γιατί είναι πολλά έτη πίσω, όπως στη στεριά να ανανεώνονται, να ανανεωθούν και στη θάλασσα. Και τι εννοώ με αυτό? Όποιος θέλει να οδηγήσει οποιοδήποτε πλωτό μέσο να πρέπει να έχει το αντίστοιχο δίπλωμα ταχυπλώου. Όποιος θέλει να οδηγήσει κάποιο πλωτό μέσο άλλου μεγέθους να μπορεί να είναι μια βαθμίδα διπλωμάτων. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν βγάζουμε ένα δίπλωμα σε ένα βαρκάκι 4 μέτρα, δεν μπορούμε να οδηγάμε ένα κότερο 24 μέτρα. Ή δεν μπορούμε να οδηγήσουμε μια βάρκα με 6 ανθρώπους, με μια εξολέμβια μηχανή που αναπτύσσει ταχύτητα 17 κόμβων, χωρίς δίπλωμα μέσα στη θάλασσα. Να δούμε για τις ναυτικές φωτοβολίδες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πλαίσια.
0: Πριν πάμε σε αυτό, ναι, έλεγχοι, ναι, για τέτοιου είδους συμπεριφορές υπάρχουν και πόσο συχνοί είναι αυτοί? Δηλαδή, να σας το ρωτήσω διαφορετικά. Η κυκλοφορία και η συμπεριφορά μας στη θάλασσα είναι ανάλογη με αυτή που έχουμε στους δρόμους, για παράδειγμα?
1: Όχι, κύριε Ανδρίτσο, και αυτό είναι το πρόβλημα, που δεν τηρούνται οι αποστάσεις από τις παραλίες και από τους λιόμενους, από τα κυροβόλια, οι ταχύτητες, η είσοδος και έξοδος στα λιμάνια από τα ταχύπλοα πλοία, που έρχονται μέσα με 3 και 4 φορές παραπάνω ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο. Αυτό όμως γιατί γίνεται, θα σας το εξηγήσω. Έχουμε τα μέσα ηλεκτρονικά να το δούμε, μέσω του συστήματος AIS, μέσω του VTS, μέσω του Marine Traffic. Μπορούμε να δούμε σε όποια σκάφη έχουν αυτό το GPS tracker, που μπορείς να δεις πού είναι, τι ταχύτητα πάει. Κάποια δεν το έχουν. μπορεί να γίνει έλεγχη. Τι παρατηρούμε όμως? Ότι υπάρχουν τα πλωτά μέσα, υπάρχουν τα στοιχήματα, δεν υπάρχει το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους και να υπάρχει αυτή η τάξη στη θάλασσα όπως υπάρχει στη στεριά. Δηλαδή, δεν έχουμε δυνατότητα.
0: Καλά, και στη στεριά, και στη στεριά βλέπουμε να γίνονται διάφορα, έτσι. Και πολλές φορές βλέπετε, επειδή είναι λυπής η αστυνόμευση, οπότε εντάξει, τώρα με τις κάμερες, τώρα τελευταία κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Όχι ότι έχει αλλάξει δραματικά, αλλά θέλω να πω ότι και στη στεριά δεν τα πάμε καλύτερα και ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, που, στη θάλασσα που αυθαιρετούμε.
1: Συμφωνώ. Ναι. Άρα θα πρέπει λοιπόν να δούμε ένα πλαίσιο, κύριε Ανδρίτσο, γενικότερα να ενισχυθεί η αστυνόμευση και η αστυνομία αλλά και το λιμενικό με κόσμο, ώστε να μπορούν να στελεχωθούν σωστά όλες οι υπηρεσίες, για να μπορεί να υπάρχουν βάρδιες και στα πλωτά μέσα και στα αυτοκίνητα και στα λιμεναρχεία, για να μπορεί να υπάρχει σωστή επιτήρηση και σωστός έλεγχος, ιδιαίτερα τον Απρίλιο με Οκτώβριο που είμαστε full σεζόν και καλοκαιρινή περίοδο και τον υπόλοιπο χρόνο το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι το πικ με όλα αυτά που βλέπετε για το κομμάτι της θάλασσας εμάς, και θα πιστεύω ότι θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο, καλύτερη εικόνα και καλύτερο καλοκαίρι στο κομμάτι της πρόληψης, την ασφάλεια, και να μπορέσουμε να έχουμε και την σωστή επιτήρηση, αν τηρούνται και όλα όσα πρέπει να τηρηθούν. Μάλιστα. Για την ασφάλεια των λουόμενων, του κόσμου, ναι, των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στη θάλασσα. Άρα είναι ένα μεγάλο πλαίσιο και ναι, πολύ βασικό που πρέπει να σας πω και αυτό, οι υποδομές στα νησιά, λιμάνια, μαρίνες, είναι το α και ω.
0: Μεγάλο θέμα και αυτό.
1: Και για να πάρουμε χρήματα στη χώρα σαν ελληνική οικονομία, αλλά και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τον κόσμο ότι πηγαίνει με ασφάλεια και δεν είμαι αυτά τα μελτέμια και με την ιδιαιτερότητα των νησιών μας. Άρα γενικά, αν δούμε λίγο το κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι η εικόνα μας θα είναι πολύ καλύτερη και θα φέρουμε και πολλά χρήματα στην Ελλάδα μας και στα νησιά μας.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πριν μου λέγατε για τις φωτοβολίδες και σας διέκοψα.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι το κομμάτι της ασφάλειας, εμείς που λέμε χρόνια και μιλάμε και δεν έχει αλλάξει, ήταν, αν θυμάστε που τα λέγαμε και στην εκπομπή σας, για τις εγγύους γυναίκες ναυτικούς που τις απολύουν και τις διώχουν από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το κομμάτι της ασφάλειας που νοικιάζουν τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, για ταχύτητες και αποστάσεις που δεν τηρούνται βάσει κανονισμών, για το κομμάτι του απεινιδωτή στα σκάφη που είναι για την πρόληψη που δεν έχει ακόμα γίνει όπως πρέπει να έχει γίνει, για τις ναυτικές φωτοβολίδες όπου όταν λήγουν ή όταν αυτές τελειώνουν και τις λένε να τις πετάξεις, να τις κάνεις ό,τι θες, ενώ έχουμε πει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να επιστρέφονται υποχρεωτικά για ανακύκλωση ή για καταστροφή. Είναι δηλαδή κάποια πραγματάκια μικρά-μικρά που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος τεράστιο. Απλά θέλει μια βούληση και μια κατάσταση για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο, ασφάλεια, πρόληψη και στο κομμάτι της θάλασσας και των ναυτικών μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, και να κλείσουμε με αυτό στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, με την τουριστική κίνηση, με τις θαλαμιγούς, με το γιότινγκ.
1: Έρχομαι.
0: Με αυτό τον τουρισμό πώς πάει?
1: Ξεκίνησε η σεζόν πολύ άσχημα για εμάς, με μειώσεις της τάξης του 50-60% λόγω της έναρξης του πολέμου, της εκτόξευσης των καυσίμων. Βλέπουμε όμως ότι τώρα, last minute, έχουμε μια τεράστια άνοδο και έχουμε μειώσει τη διαφορά στο 20-25-30%. Έχουμε δηλαδή κρατήσει τελευταία στιγμή και θέλω να πιστεύω μέχρι τέλη σεζόν, αν δεν έχουμε δραματικές εξελίξεις με τον πόλεμο και με τις αυξήσεις των καυσίμων που επηρεαζόμαστε εμείς άμεσα, θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο με πέρυσι. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα ή να το ξεπεράσουμε. Mm. Άρα είμαστε σε ένα καλό μέγεθος. Έχει μειωθεί πολύ η απόσταση από την αρχή της σεζόν που είχαμε πρόβλημα με προκρατήσεις, με κρατήσεις, λόγω ότι είχαν παγώσει όλα. Last minute κλείνουμε τα σκάφη, υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν πέρυσι. Παλεύουμε να δούμε αν μπορέσουμε να το ισορροπήσουμε μέχρι τέλη σεζόν και να φέρουμε και χρήματα και στα νησιά μας και στην οικονομία μας, να υπάρξει μια ανάπτυξη και μια άνοδος και όσο μπορούμε καλύτερα βάσει των συνθήκων που επικρατούν στη γειτονιά μας.
0: Ποιοι είναι αυτοί που προτιμούν περισσότερο να νοικιάσουν ένα σκάφος? Είναι Έλληνες, είναι ξένοι?
1: Οι Έλληνες συνήθως νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά καταμαράν ή ξένοι μικρότερης κλίμακας που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα το κομμάτι των Ευρωπαίων, Αμερική, Αυστραλία, Χιλή, Βενεζουέλα, Ινδία, Αραβία, πιο παλιά Ρώσοι, τώρα δεν υπάρχουν λόγω της κατάστασης. Το 70-80%, να ξέρετε, στηριζόμαστε από την Αμερική. Και μετά είναι άλλες χώρες ευρωπαϊκές, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, και λίγο μακριά μετά Καναδάς, Χιλή, χώρες ξένες μακριά. Από εκεί και πέρα η Αμερική είναι στο 80% που στηρίζει το ελληνικό γιότινγκ και το ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό. Μάλιστα. Και τις θαλαμιγούς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και το σταθμό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην τηλεόραση του Sky στις 6 ακριβώς και στη συνέχεια στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αποθήκη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς απεγκλωβίστηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του νωρίτερα με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Στο μεταναστευτικό ζήτημα υπογράμμισε τη σημασία φύλαξης των συνόρων αλλά και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε από την πλευρά του την Ελλάδα ο καγκελάριος της Αυστρίας, τονίζοντας ότι της οφείλεται ευγνωμοσύνη στον αγώνα που κάνει κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε περίπτωση που, όπως ανέφερε, η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Μεγάλη πτώση άνω του 7% καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

0: Στο Δυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος διευκρίνησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μία 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ εχθές το βράδυ σε παραλιακό καφέ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και ο πατέρας της 15χρονης, 51 ετών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε εχθές ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μυκού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμπα τον Ιούνιο του 2007, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση από την εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών εξέφρασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γιν Γετβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε χθες 3-2 τις Σβόλες στον πρώτο τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο.

0: Βιοπολιτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημερίζουμε με τη σειρά μας από τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Και όχι, όπως καταλάβατε, ο ευνηδιασμός είναι απόλυτος. Δεν γύρισε ο Βουλαρίνος που τον περιμένατε πώς και πώς. Συνεχίζει τις όμορφες διακοπές του. Στο μικρόφωνο είναι ο μαζί και χώρια μόνος Δημήτρης Τούμπος, διότι καταφέραμε να ξεκινήσει τις διακοπές του ο συνέτερος και βασικός συνεργάτης της εκπομπής, ο Γιώργος Ομουρούτης, που τον χαιρετίζουμε και του ευχόμαστε καλά μπάνια. Ελπίζω με τις ευχές των ακροατριών και των ακροατών. Και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε, όπως λέμε, την θερινή περίοδο. Κάποιοι σχετικά πρόσφατα λέγανε ότι αυτό το καλοκαίρι θα έφερνε πολλά. Το μόνο που έφερε με βεβαιότητα είναι ένας μικρός καύσωνας για ένα τριήμερο τις μέρες που περάσανε, και νομίζω τον περάσαμε σχετικά ήσυχα σε σύγκριση με τα προβλήματα που έχουν άλλες περιοχές στην Ήπειρό μας. Και ταυτόχρονα να μπορούμε να πούμε ότι στην πραγματικότητα και η φοβερή αβεβαιότητα και ανασφάλεια με τη συνεχιζόμενη σύραξη, πόλεμο όπως θέλετε, στον Περσικό κόλπο, περνάει μια μικρή περίοδο ύφεσης, να δούμε αν θα κρατήσει. Το παρήγορο είναι για όσους ταξιδεύουν και χρειάζεται να εφοδιαστούν ότι δεν θα έχουμε καλπασμό της βενζίνης. Ήδη υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου στο βαρέλι σε ένα βαθμό. Εκεί είχαμε φτάσει στα 101 δολάρια, τώρα είναι γύρω στα 91 και θα δούμε τη συνέχεια. Και χθες, για μικρή παρηγοριά, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του Αυγούστου θα δοθεί μια ενίσχυση 10 λεπτών για το ντίζελ, για τη μετακίνηση. Από το Λότελα καλένε και οι Παναγιώτενα που λέγαν στο χωριό μας. Και ούτως ή άλλως, ευτυχώς που μέσα από τις ευρύτερες δυσκολίες είχαμε και την πολύ ευχάριστη αναλαμπή που είχαμε χθες με την πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών. Θα μου πείτε και εσύ ασχολείσαι τώρα με το Πόλο των Ανδρών και την μεγάλη επιτυχία εδώ. Όλοι από χθες είτε το παρακολούθησαν είτε το άκουσαν, με αυτό ασχολούνται και σχολιάζουν. Εμείς νομίζω θα προσθέσουμε και μια άλλη πλευρά. Ούτως ή άλλως τώρα οι πρωταθλητές, οι κυπελούχοι κόσμου, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, μια και ήταν το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο στην Αυστραλία αυτό, θα γυρίσουν απόψε. Οπότε εμείς σκεφτήκαμε ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη εμπλοκή, διαδρομή με το πόλο. Και όχι μόνο ως αθλητής παλιότερα, εκλεκτός αθλητής και πρωταγωνιστής στο πόλο ανδρών, αλλά και σήμερα με την κυβερνόσα πολιτική, όπως λέμε, γιατί είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Μιλάω για τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, που αν δεν κάνω λάθος τον έχουμε ήδη στη γραμμή μας. Να του ευχηθούμε να έχει πολλές επιτυχίες, αλλά αν μου επιτρέπετε, κύριε Μαυρωτά, με ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Σας καλωσορίζουμε, τις ευχές μας για πολλές επιτυχίες. Τώρα ασχολούμαστε μόνο με το Πόλο των Ανδρών, το οποίο έχετε πυρητήσει με τεράστια επιτυχία για 5 Ολυμπιακούς, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω για τους ακροατές μας και τις ακροάτριες είναι ότι από ό,τι έψαξα και είχα τη βεβαιότητα, αλλά νομίζω ότι επαληθεύεται, ότι για τη μεταπολίτευση έχετε το ρεκόρ μακροβιότητα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο το θεωρώ θετικό, για να κάνω και ένα δικό μου σχόλιο. Άρα δείχνει ότι έχετε ένα έργο διαδρομής. Δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και μέσα στις ίδιες κυβερνήσεις στο παρελθόν, πολύ συχνά πυκνά, τα ξέρετε εσείς και πολλοί άλλοι που ασχολούνται με την πολιτική Ιερουσαλήμ σε εισαγωγικά ή χωρίς, είχαμε αλλαγές και εναλλαγές, αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι έχετε δώσει μια σταθερότητα και μια προσφορά σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο για τη μεγάλη χθεσινή επιτυχία, που είναι το χρυσό μετάλλιο,
1: ναι.
0: στο κύπελο, γιατί έχουμε και πολλές διοργανώσεις εδώ που τα λέμε, εγώ θέλω να είμαι ακριβής, αλλά είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο σε μια τεράστια διοργάνωση, τεράστια επιτυχία λοιπόν, σας ακούμε.
1: Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Στούμπο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την χθεσινή ημέρα. Ήταν η πρώτη φορά που η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών πήρε το χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου σε μεγάλη διοργάνωση, και μεγάλες διοργανώσεις στο παγκόσμιο στερέωμα του πόλο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα παγκόσμια πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τα παγκόσμια κύπελα. Παγκόσμιο κύπελο γίνεται όταν δεν γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Οπότε ήταν, θα λέγαμε, ξορκίστηκε μια κατάρα που είχαμε τα τελευταία, θα λέγαμε, 30 χρόνια που έχουμε φτάσει σε τροχιά μεταλλίων με την εθνική ομάδα.
0: Και σε πολλούς τελικούς και ημιτελικούς.
1: Ναι, σε πολλούς τελικούς, σε ημιτελικούς, σε μικρούς τελικούς. Είχαμε το 97, είχαμε φτάσει κοντά, αργυρό μετάλλιο. Χθες τα παιδιά τελειώσανε τη δουλειά που λέμε, στην ίδια περίπου διοργάνωση, ήταν Ευθύνα Cup τότε, τώρα είναι World Cup. Πήρανε το χρυσό μετάλλιο και γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί απελευθερώνονται από ένα, θα λέγαμε, ένα βάρος, μια κακή παράδοση, η οποία
0: μας
1: κατέτρεχε όσο
0: ένα μάτιασμα, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και έχουμε μπροστά μας μεγάλες και σημαντικές διοργανώσεις. Έχουμε ευρωπαϊκά του χρόνου, παγκόσμια, μάλλον του παραχρόνου, ευρωπαϊκά, παγκόσμια του χρόνου, Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028, που η ομάδα μας βάζει και μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο υποψηφιότητα για το βάθρο πολύ δυνατή, γιατί πήραμε το χρυσό μετάλλιο έχοντας και απουσίες σημαντικών παικτών, κάτι που δείχνει και το βάθος που έχει η συγκεκριμένη ομάδα, σε μια διοργάνωση που πήραμε τρία παιχνίδια σε τρεις μέρες, κερδίσαμε Μαυροβούνιο, Ιταλία και Ουγγαρία, που είναι πραγματικά μεγάλες δυνάμεις στο παγκόσμιο πόλο,
0: δυνάμεις, με πολλά
1: και που είχαν έρθει και αυτοί είχαν έρθει με όλα τους σχεδόν τα αστέρια, δηλαδή δεν ήταν μια διοργάνωση υποτιμημένη. Αλλά
0: όχι. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
1: Η βασική διοργάνωση της World Aquatics, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, για το 2026. Και να μην ξεχνάμε ότι η προκριματική φάση είχε γίνει το Πάσχα στην Αλεξανδρούπολη, στην πολύ φιλόξενη πισίνα της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί πέρα δόθηκε και ευκαιρία στον κόσμο της Αλεξανδρούπολης να ενισχύσει από κοντά την εθνική ομάδα, της έδωσε ένα γερό boost και έφτασε μέχρι το χρυσό μετάλλιο στο Σίδνεϊ.
0: Παρότι για πολλούς ίσως το πόλο των ανδρών και των γυναικών έρχεται μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όπως λέμε, στη δημοφιλία.
1: Σε δημοφιλία οπωσδήποτε.
0: Εκείνο όμως που έχει αποδείξει διαχρονικά και το επισημάνατε, και πιστεύω ότι είναι και η δικιά σας η συμβολή και παλιότερα ως παίχτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας, να θυμίσω, αν τα θυμάμαι καλά, αλλά και πολλών άλλων, δεν θέλω να μειώσω κανέναν, δείχνει ότι ειδικά σε αυτό το άθλημα που θα έλεγα ταιριάζει πολύ στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, μια και έχουμε τόση θάλασσα δίπλα μας, παρότι πολλές φορές τη φοβόμαστε σε εισαγωγικά. Εκείνο που φάνηκε είναι ότι αν έχεις, όπως λέμε, και συλλογικότητα και ένα σχεδιασμό και μια υποστήριξη και μια συνέργεια όλων των πλευρών,
1: ακριβώς,
0: εννοώ και των παραγόντων και των παικτών και του προπονητή βεβαίως, που είναι επίσης ένα απόκτημα, νομίζω, ο προπονητής της εθνικής ομάδας.
1: Πολύ σημαντικός κρίκος.
0: Έχει βάλει
1: βάσεις,
0: αλλά και ο δικός σας ο ρόλος και του Υπουργείου. Εγώ θέλω να είμαι ψύχρεμος και δίκαιος ότι σε πολλά μέτωπα, και όχι μόνο στο πόλο, αλλά είναι προκειμένο τώρα περίπου 19 μετάλλια, ή το 20 είναι αυτό, δεν θυμάμαι τώρα που έχει πάρει
1: η εθνική. Το 19ο, ναι, είναι το 19ο. Αλλά να πούμε και το εξής, ότι εντάξει, η δουλειά της πολιτείας δεν είναι να πανηγυρίζει τις επιτυχίες, είναι να τις προπαρασκευάζει. Και αυτή τη δουλειά κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά και με τους πόρους που έχουν βρεθεί από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος, που είναι μια πολύτιμη
0: ένα έσοδο
1: ελληνικό αθλητισμό που πηγαίνει σε σωματεία, ομοσπονδίες και εθνικές ομάδες, και τα αποτελέσματα αυτά τα βλέπουμε τώρα. Χθες δεν ήταν μόνο το πόλο, ήταν και η κοπηλασία.
0: Πολύ σωστά, στο Άντερ 23.
1: Που ναι, είχαμε εκεί πέρα πάλι, η Ελλάδα ήταν στην
0: κορυφή μεταλλίων. Βροχή μεταλλίων.
1: Στην κορυφή της κατάταξης της συνολικής. Πολύ καλές επιδόσεις και από το Στίβο. Χθες είχαμε μάλιστα το Μίλτο τον Τεντόγλου να σπάει και αυτός μια κατάρα δική του, που ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Λούι του Τσάτουμα με το 8.66. Γενικά, ο ελληνικός αθλητισμός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το χώρο του αθλητισμού, είναι σημαντικό για όλη την κοινωνία μας, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που γενικά πολλοί νέοι ψάχνονται και παιδιά για πρότυπα. Νομίζω ότι ο αθλητισμός, και ο ελληνικός αθλητισμός στην περίπτωσή μας, επειδή και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπαίνει στα σπίτια και στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο, στα site που το βλέπουν τα παιδιά, και επειδή ο πρωταθλητισμός στρέφεται από τα παιδικά όνειρα, δίνει τα πρότυπα εκείνα τα οποία νομίζω ότι έχει ανάγκη η κοινωνία μας, που πρέπει να σηκωθεί λίγο από τον καναπέ, κυρίως τα νέα παιδιά, να φύγουν λίγο από τις οθόνες, να βάλουν λίγο παραπάνω τον αθλητισμό στη ζωή τους, γιατί δείχνουν τα παιδιά αυτά, όπως με τη χθεσινή επιτυχία, μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Και αν το πόλο δεν έχει, ας το πούμε, δεν κάνεις περιουσία από αυτό, δεν πλουτίζεις από αυτό ως άθλημα όπως σε άλλα αθλήματα, τουλάχιστον έχει πολύ ψυχικό εισόδημα, και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω.
0: Και απόθεμα αγωνιστικότητας, συλλογικότητας και γενικότερα φιλαθλητισμού, όπως λέμε.
1: Είναι ένα ομαδικό άθλημα που στην Ελλάδα γενικά στις ομαδικές προσπάθειες δεν θυμιζόμαστε. Δηλαδή στο θέμα της συνεργασίας μπορεί να πηγαίνουμε καλά ως επιστήμονες στο εξωτερικό, να διαπρέπουμε κτλ. Αλλά ως ομάδες να διακρινόμαστε και να φτάνουμε στην κορυφή του κόσμου, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλά πεδία στα οποία η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων φτάνει να είναι στην κορυφή,
0: ναι,
1: του πλανήτη.
0: Σωστό, σωστό. Αλλά ιδιαίτερα το πόλο μας έχει δώσει και μια διαχρονική ικανοποίηση με την αναλλαγή, ναι, πολλών μεγάλων υδατοσφαιριστών και γυναικών υδατοσφαιριστών, ναι, διότι στην πραγματικότητα έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα.
1: Είναι μια αλληλουχία,
0: αλλά
1: γυναιών.
0: Υπάρχει μια συνέχεια. Εγώ θα έλεγα ότι τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε δει ιδιαίτερους πρωταγωνιστές και στο επίπεδο, ακριβώς, των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σε συλλογικό επίπεδο. Τα θυμίζω αυτά για τους ακροατές μας, εσείς τα γνωρίζετε. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι και ο ρόλος αυτής της σταθερής προσπάθειας που κάνει η Γενική Γραμματεία και εσείς, νομίζω, και το αναφέρω γιατί είστε, πιστεύω, από τα σοβαρά πρόσωπα που έχουμε στο πολιτικό σκηνικό και το λέω με δική μου ευθύνη. Απλά ακούω καλές κουβέντες μόνο. Και δεν είναι και συνηθισμένο το φαινόμενο. Και είναι γεγονός ότι επειδή το υπηρετήσατε και ως αθλητής, δεν κάνατε και διακρίσεις, αλλά όπως και να το κάνουμε, είστε και λίγο παραπάνω χαρούμενος. Έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είμαι λίγο παραπάνω χαρούμενος και περήφανος για τους αθλητικούς απογόνους, αλλά δεν κοιτάζουμε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το πόλο με κάποιο, ή τον υγρό στίβο γενικότερα με κάποιο έτσι ιδιαίτερο μάτι. Όλα είναι εντελώς έτσι, ας το πούμε, αντικειμενικά και αμερόληπτα τα κριτήρια με τα οποία βλέπουμε τον ελληνικό αθλητισμό, και το γεγονός ότι προήλθα από αυτό το χώρο, από το χώρο του αθλητισμού γενικότερα, είναι, θα λέγαμε, αυτό που πολλές φορές λέω, ότι δεν έχει σημασία να έχεις δει το έργο, είναι πιο σημαντικό να το έχεις παίξει, γιατί εκεί πέρα καταλαβαίνεις και τις ανάγκες που έχουν αυτά τα παιδιά, τα θέματα για τα οποία και εσύ κάποτε αγωνιζόσουν ως αθλητής για να βελτιωθούν, τώρα είσαι σε μια θέση που μπορείς να βάλεις ένα λιθαράκι να τα βελτιώσεις, και σε συνεργασία με τον Γιάννη Τοβρούτσι, τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, νομίζω ότι αυτό κάνουμε και ότι αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και να βγάζει αποτελέσματα.
0: Ούτως ή άλλως το γεγονός και μόνο ότι μέσα σε αυτά τα πολλά χρόνια η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Πόλο και όχι μόνο, και οι γυναίκες και λοιπά, είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες και έσπασε, όπως είπατε και εσείς, αυτή η μαύρη κατά κάποιο τρόπο
1: παράδοση.
0: Ας την πούμε παράδοση, είναι μια υπόθεση. Εγώ θα ήθελα μαζί σας να συζητήσω πάντως και το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια που θα χρειαστεί μεγαλύτερη υποστήριξη και σχεδιασμό και για το σχολικό αθλητισμό, και καλά κάνατε και αναφέρατε και το πρωτάθλημα που έγινε αυτές τις ημέρες στο Πανελλήνιο στο Στίβο. Με λύπη είδαμε ότι ενώ το κάλυψε η ΕΡΤ, και να το θυμίσουμε ότι βοηθάει τα αθλήματα η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, έχει μεγάλη σημασία.
1: Παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα για τα μη δημοφιλή αθλήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα και από την ΕΡΤ. Να το αναφέρουμε αυτό, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας βοηθάει αν κάποιος θέλει να τα παρακολουθήσει, και όχι μόνο αν έχει το παιδί του, το φίλο του, το γνωστό του, καταλαβαίνετε τι λέω, και να το τονίσουμε αυτό. Και χτες, και ότι το γεγονός ότι ακόμα και η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία της δόθηκε αυτή η ζωντανή ευκαιρία να πανηγυρίσει, θύμισε άλλες στιγμές. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί τώρα και να μας πείτε δύο κουβέντες, γιατί νομίζω, επειδή αναφερθήκατε επανειλημμένα στην σημασία της συλλογικότητας στα συλλογικά αθλήματα, έχετε γράψει και ένα ωραίο βιβλίο που λέτε για το θεώρημα της Επτάδας, να το πούμε και αυτό. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν διαβάσει, τους προτρέπω να το ψάξουν. Έχει μια σημασία, νομίζω, ότι αυτή η απόπειρα δεν ήταν απλά μια πολύ έτσι κάπως όμορφα δοσμένη και αυτοβιογραφική εμπειρία, αλλά και πολλά συμπεράσματα ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Ήθελα κάτι που έχω ζήσει εγώ να μην μείνει μόνο σαν αφηγήσει στα παιδιά μου, να υπάρχει έτσι μια, θα λέγαμε, βάση δεδομένων αναμνήσεων από μια πορεία ζωής στον αθλητισμό αλλά και στο πολυτεχνείο, γιατί είναι ουσιαστικά αυτοβιογραφικό αλλά και έχει και μυθοπλασία, αρκετή μυθοπλασία για να το κάνει και πιο εύγευστο στον αναγνώστη, αλλά νομίζω τα βασικά μηνύματα που περνάνε είναι αυτά που είναι τα βασικά μηνύματα του αθλητισμού, δηλαδή αυτό το πέφτω και ξανασηκώνομαι, που είναι το κύριο μάθημα που σου δίνει ο αθλητισμός, η συνεργασία, το βάζω τον εαυτό μου κάτω από την ομάδα, το καλύτερα να κερδίσει η ομάδα παρά να βγω εγώ πρωτοσκόρερ, είναι πράγματα που τα είδαμε και χθες στο παιχνίδι των παιδιών που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια δύο δραματικούς τελικούς, ένας Ολυμπιακούς Αγώνες, ένας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έρχονται και παίρνουν κάποια στιγμή την νίκη, γιατί το σημαντικό είναι να είσαι εκεί, να πρωταγωνιστείς, να προσπαθείς, και όταν προσπαθείς δεν χάνεις ποτέ, είτε κερδίζεις είτε μαθαίνεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό μάθημα από τον αθλητισμό, και όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας και ιδίως της νεολαίας μας περνάει μέσα από αυτό το σχολείο του αθλητισμού και χτίζεται έτσι με τέτοιες αξίες, νομίζω τόσο πιο γερές κοινωνίες χτίζουμε. Και το να ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος 15.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας, μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, επαναλαμβάνω, με τους ομογενείς μας εκεί να κλαίνε από χαρά, είναι κάτι που νομίζω ότι μόνο ο αθλητισμός μπορεί να μας προσφέρει, και όχι μόνο με το πόλο, με όλες τις διακρίσεις των παιδιών, με όλες τις προσπάθειες των παιδιών. Γιατί δεν σημαίνει ότι πάντα θα έρχονται οι νίκες, πάντα όμως πρέπει να υπάρχει προσπάθεια.
0: Κύριε Μαυρωτά, να σας ευχαριστήσω. Απλά θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί έχουμε και μια έκτακτη είδηση εδώ.
1: Θα σας ευχαριστώ
0: ότι
1: εκκαινώνεται
0: καλές προσπάθειες και σε εσάς και στους αθλητές μας όλους. Και νομίζω ότι ξεχωρίζουν και οι δηλώσεις τους ακόμα μετά τη χθεσινή επιτυχία. Να το προσθέσω και αυτό. Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας και εσάς μαζί ότι λόγω ενός ανωνύμου τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία, τη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, εκενώνεται η πρεσβεία και περιμένουμε τη συνέχεια, ελπίζοντας για το καλύτερο. Καλές προσπάθειες.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, Στουμπό. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4 υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συναγερμός έχει σημάνει στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στις 12:20 για ύπαρξη βόμβας χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο. Στο σημείο έσπευσε και διενεργεί έλεγχο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Ακαδημίας από το ύψος της Οδού Κανάρη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μια γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα μετά την εκδήλωση φωτιά σε αποθήκη μονοκατοικία στα Νολιώσια. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Μήνυμα ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση κλόπ, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και πάλι μαζί στον αέρα. Είμαστε μαζί, είμαστε και χώρια. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Μουρούτης κάνει τις θερινές του διακοπές. Αλλά επειδή η εκπομπή σοβαρή δεν βγαίνει χωρίς συλλογικότητα, δεν είναι μόνο στον αθλητισμό και χωρίς συλλογική ομάδα, όπως ξέρετε κι εσείς τόσα χρόνια ως ακροατές του Sky, δεν γίνεται να βγει σοβαρή εκπομπή χωρίς συλλογική προσπάθεια. Στη ρύθμιση του έχουμε πάλι με χαρά δίπλα μας τον Παναγιώτη Παπακαλούση, ανανεωμένο μετά την πρώτη δόση ή δεν ξέρω την ουσιαστική δόση διακοπών. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια έχουμε τον συνάδελφο πολυεργαλείο αναντικατάστατο στο Δημήτρη Γιαννήρη. Στη μουσική επιμέλεια με τα ωραία κομμάτια που ακούτε κάθε μέρα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο συνάδελφος ο Πέτρος Μωραΐτης, που μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά υπάρχουν και οι εναλλακτικοί τρόποι να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας και να πείτε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας και τις πολεμικές σας μέσω ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.skyradio.gr και φυσικά στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά μπορείτε να γράψετε εκεί που λέει πες την απόψή σου, στα σχόλιά σας και ό,τι άλλο νομίζετε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή εκδοχή, όπως έχετε καταλάβει, μπορεί να είμαστε χώρια με τον Γιώργο, το Μουρούτη εννοώ, που ξεκίνησε τις διακοπές, αλλά είμαστε και σε διαφορετικό ωράριο. Να το εξηγήσουμε, γιατί δεν είμαστε ούτε ο Βουλαρίνος που συνεχίζει τις ωραίες του διακοπές, αλλά προηγουμένως, ας το πούμε έτσι, σε μια θερινή ανατροπή, είχαμε τον συνάδελφο τον Ανδρίτσο, που είμαστε και κοντοχωριανοί, να αποκαλύψω, το έχω ξαναπεί, και κάνει και ωραίες προσπάθειες πάντα τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο του Sky. Οπότε προσωρινά μας φιλοξενεί το ωράριο 12:30 αυτές τις ημέρες στην γνωστή εκπομπή και μαζί και χώρια, και ο συνάδελφος ο Ανδρίτσος είναι πάντα νωρίτερα 10 με 12. Επίσης να προσθέσω ότι επειδή πολλοίς κόσμος τα θυμάται και τα παρακολουθεί, μια μεγάλη γιορτή και για την πόλη και γενικότερα και για άλλες περιοχές είναι η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα, που έχει μεγάλη συμμετοχή πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι. Και απλά επειδή πρόσφατα είχαμε και την επέτειο των 52 χρόνων της Δημοκρατίας, ήθελα να θυμίσω προσωπικά έναν σοβαρό άνθρωπο που χρημάτισε ο πρώτος μεταβατικός προσωρινός, όπως είχαμε πει τότε, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για περίπου 7 μήνες. Μιλάει για τον Μακαρίτη τον Μιχάλη Στασινόπουλο, μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ήταν και ακαδημαϊκός και καθηγητής πανεπιστημίου, από τα πρόσωπα που τίμησαν τη μεταπολίτευση και την σημερινή μας δημοκρατία, και με το ήθος του και με την προσφορά του στα γράμματα, στην επιστήμη και στην κοινωνική ζωή, και ήταν γνωστός και για την αντιστασιακή του στάση απέναντι στην επταετή σκοτεινή δικτατορία. Τέλος πάντων, για να πάμε πάλι στα σημερινά, νομίζω ότι εκείνο που πρέπει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να σχολιάσουμε, όχι κλείνοντας αλλά συνεχίζοντας το περιπεπλεγμένο και αρκετά πολυμορφικό πολιτικό σκηνικό, είπαμε να φιλοξενήσουμε σήμερα τον γνωστό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, που με χαρά έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, τον καλημερίζουμε. Πάντα μάχημος, πάντα μάχημος και πάντα με πολύ ζεστασιά τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας για τη μεγάλη διαδρομή του και τις γνώσεις και την εμπειρία του. Κύριε Σεφερτζή, θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα, θα σας φανεί ίσως λίγο περίεργο, θα ήθελα το δικό σας το σχόλιο και ως αναλυτής και ως άνθρωπος, όπως λέμε, της πολιτικής τάσης σε όλα τα ζητήματα κοινωνικά και διαδρομής. Πώς σας φαίνεται η ιστορία με την αναθεώρηση του Συντάγματος, που σήμερα υποτίθεται ότι θα γίνει και η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια?
1: Νομίζω μια ατυχής έμπνευση και ως προς τον χρόνο τον οποίο εξαγγέλθηκε και ως προς τη σκοπιμότητα που θέλησε να υπηρετήσει. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα άδοξο τέλος αυτής της συζήτησης, πράγμα το οποίο για μια ακόμα φορά αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση της χώρας σε συνθήκες πολιτικές δυτικής Ευρώπης, με μια πιο ουσιαστική αίσθηση του δημόσιου διαλόγου, που στην Ελλάδα δυστυχώς έχει νόημα μόνο κάθε φορά που μπορεί να εξυπηρετεί συγκρουσιακές συνθήκες. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία ακόμα που χάθηκε, η ιστορία με την αναθεώρηση, με τις ευθύνες όμως να επιμερίζονται ένθεν και ένθεν, εννοώ και από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το χαρτί της αναθεώρησης ανασύρθηκε τη στιγμή που η κυβέρνηση αισθάνθηκε ότι βρισκόταν σε δύσκολη θέση και ήθελε να αλλάξει την ατζέντα.
0: το προσπάθησε, δεν νομίζω ότι έβγαλε πολλά πράγματα και επειδή μιλάμε
1: τώρα στην ουσία. Δεν θα μπορούσε και να βγάλει, κύριε Στούμπο, να μου επιτρέψετε να πω ότι ούτως ή άλλως διάγουμε εποχές που η ίδια η κοινή γνώμη επιβάλλει μια διαφορετική αντίληψη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί. Και δεν είναι ακριβώς η κοινή γνώμη που ήταν ίσως πριν από ορισμένα χρόνια, που ήταν πολύ πιο έτοιμη να τσιμπήσει τα δολώματα που τις ρίχνονταν από την πλευρά του πολιτικού συστήματος. Έχει γίνει πολύ πιο απαιτητική, έχει αλλάξει ζητούμενα, βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών και σίγουρα είναι πολύ εγρήγορη τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις κουτοπονηριές των κομμάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί αρκετά υπόψη, νομίζω, ακόμα από το πολιτικό σύστημα.
0: Στο ζήγισμα που έκανε η κυβέρνηση ακριβώς αυτό, ας το δούμε και επικοινωνιακά, αλλά και στην ουσία που αναφέρεται πολιτικά, τελικά βλέπει ότι πήρε κάτι από αυτή την ιστορία. Η ίδια η κυβέρνηση πιστεύετε ότι θεωρεί ότι πήρε κάτι, και μετά πάμε και στην αντιπολίτευση.
1: Νομίζω ότι προφανώς δεν πήρε παρά μονάχα το χρόνο που χρειάστηκε προκειμένου να επιχειρήσει αυτή την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, μεταφέροντάς τη σε θέματα τα οποία ενδεχομένως να ήταν ευνοϊκότερα προς την δική της οπτική. Αλλά ο τελικός απολογισμός δεν νομίζω ότι της προσέφερε κάτι περισσότερο από αυτό.
0: Μια απλοϊκή ή απλή ερώτηση, όπως θέλετε, επίσης στην ίδια λογική για την αντιπολίτευση. Αν είχε επιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση ή κάποιες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ένα κεντρικό ζήτημα που να μπορούσαν να συνεννοηθούν και αυτό να το έκαναν κεντρικό σε αυτή την υπόθεση, έστω και στρεβλά, όπως πήγε όλη η διαδικασία και χρονικά και πολιτικά, θα είχε να δώσει κάτι σε αυτές τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, πιστεύετε, ή η λογική ότι ο καθένας μόνος του και όσο τραβήξει και όπου φτάσουμε, κάτι νομίζουν ότι θα βγάλει.
1: Αυτή η λογική του ο καθένας μόνος του και όπου φτάσουμε, για να το πούμε κιόλας λίγο με σιδηροδρομικούς όρους, αν θυμηθούμε τα Τέμπη, δεν οδηγεί πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται πλέον πεντακάθαρα από το γεγονός ότι τουλάχιστον στον βαθμό που μπορούμε να βασιζόμαστε στις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι ο κατακαιρματισμός αυτός συνεχίζεται και μάλιστα σε πείσμα των ζητουμένων της κοινής γνώμης. Γιατί η κοινή γνώμη βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος, ζητάει νέες πολιτικές ισορροπίες και ψάχνει να βρει τις πολιτικές ισορροπίες εκεί όπου μπορούν αυτές να παραχθούν. Και σίγουρα δεν μπορούν να παραχθούν όταν πρετανεύει αυτή η λογική του ο καθένας μόνος του και όπου βγει.
0: Την ίδια στιγμή συνεχίζονται κατά κάποιο τρόπο οι γνωστές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, για να πάμε και στα πιο επαγγελματικά σας και όχι μόνο, γιατί έχετε ευρύτερο πεδίο, το είπα και πριν. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε, εντάξει, ουσιαστικά τώρα φτάνουμε στις αρχές Αυγούστου, θα έλεγα, εσείς ξέρετε καλύτερα, μάλλον μετά τις 20-25 Αυγούστου θα ξαναδούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις με ενημερώσεις για αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Αλλά τέλος πάντων, αν κρίνουμε αυτό το εξάμηνο που πέρασε, το δικό σας συμπέρασμα στα βασικά δομικά στοιχεία που εκτιμάτε ποια είναι, εκτός από τα επιφαινόμενα, τα αριθμητικά, ας το πούμε έτσι?
1: Είναι ότι εξακολουθεί να επικρατεί μια, θα έλεγα, ανήσυχη ακινησία από πλευράς συμπεριφοράς τουλάχιστον των πολιτών, διότι έχω την εντύπωση ότι για πρώτη φορά ίσως στα χρόνια της μεταπολίτευσης το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης βρίσκεται σε τέτοια, αν όχι αμηχανία, σίγουρα πάντως αμφιβολία ως προς το τι μπορεί να είναι η επιλογή του κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διότι μέχρι τώρα γνωρίσαμε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση της πρώιμης μεταπολίτευσης ήταν η φάση όπου οι εκλογές έλυναν τον γρίφο της διακυβέρνησης, δηλαδή απαντούσαν στο ερώτημα ποιος θέλετε να μας κυβερνήσει. Μετά μπήκαμε σε μια δεύτερη φάση που πρετάνεσε η λογική της επιλογής του μικρότερου κακού. Και αυτό το μικρότερο κακό τελικώς αποδείχθηκε ότι ήταν το χειρότερο, γιατί οδήγησε το εκλογικό σώμα σε συμβιβασμούς που δεν ήταν καθόλου παραγωγικοί, ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε να κάνουμε με αυτό το σημερινό πολιτικό τοπίο της απόλυτης ρευστότητας, παρά το γεγονός ότι δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις, και να σημειώσουμε την ευκαιρία ότι ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα υπάρχει μία μετάλλαξη της πολιτικής συμπεριφοράς.
0: Ναι. Κόπηκε η γραμμή. Σας έχουμε, κύριε Σεφερτζή, μας ακούτε? Να κάνουμε μία προσπάθεια να δούμε αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι.

0: Κύριε Σεφερτζή, είμαστε στον αέρα, μας ακούτε?
1: Σας ακούω και μας...
0: Χάσαμε λίγο τη διατύπωσή σας. Αν θέλετε να το επαναλάβετε, θεωρώ πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο.
1: Ναι, ετοιμαζόμουν να πω ότι ακριβώς η πολιτική κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά απαγορεύει την αναγωγή σε οποιασδήποτε, με τη λογική οποιασδήποτε προβολή εκλογικού αποτελέσματος.
0: Σωστά.
1: Είναι άλλο να μετράω πρόθεση ψήφου και αυτό στο βαθμό που υπάρχει συμμετοχή στις δημοσκοπήσεις έχει ένα νόημα, άλλο να κάνω εκτίμηση ψήφου όταν η κοινή γνώμη βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση της αμφιθυμίας, που είναι και το βασικότερό της πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Διότι ούτε με την λογική του μικρότερου κακού είναι πρόθυμη πάνω να ξαναπάει στις κάλπες, ούτε όμως και με τη λογική της απόρριψης, γνωρίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να έχει μια κυβέρνησια, που όμως αυτή τη φορά φοβάμαι ότι πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θα τη διακινδυνεύσει εν τη απογνώση του ότι δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος να εκβιαστεί το πολιτικό σύστημα, να προχωρήσει σε πιο παραγωγικές λύσεις.
0: Από τη μακρά σας εμπειρία, αλλά και σε μια πρόσφατη, ας το πούμε τώρα, μεγαλύτερη επικαιροποίηση, αυτή η λογική του να παίζεται και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση ευρύτερα, περίπου όπως λέω εγώ με δύο χρώματα, όλα μαύρα ή περίπου άσπρα, άμα έρθει ο Σεφερτζής, άμα έρθει ο Στούμπος και πάει λέγοντας. Αυτό πιστεύετε ότι τους έχει βοηθήσει σε καμία πλευρά, αυτή η λογική?
1: Εξαρτάται πώς βλέπουν τη ζωή τους και το ρόλο τους. Διότι είναι προφανές, κύριε Στούμπο, ότι αυτή είναι μία επιλογή πρώτης αδυναμίας τους να συσπυρώσουν ακόμα και εκείνες τις ελάχιστες εκλογικές βάσεις που διέθεταν παλιότερα. Και θεωρούν λοιπόν ότι δια της πολλώσεως εξασφαλίζουν την καλύτερη μέθοδο να εξασφαλίσουν έστω και εκβιαστικά συσπυρώσεις που καλώς εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να πετύχουν. Όμως το πρόβλημα με την στρατηγική που επιλέγουν, έστω και αν τη θεωρούν αναγκαστική, είναι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή, και είναι το πιθανότερο άλλωστε να συμβεί, να παράξει τα αντίθετα των επιδιωκόμενων αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα να δούμε ή έναν ακόμα εντονότερο κατακαιρματισμό του πολιτικού συστήματος ή μια εκτείναξη των ποσοστών της αποχής σε επίπεδα που θα απονομιμοποιήσουν παντελώς το πολιτικό σύστημα.
0: Θα είδατε κι εσείς ότι αυτές τις ημέρες, μετά την καθυποτροπήν επανάληψη και αυτοδέσμευση του Πρωθυπουργού σε μεγάλο βαθμό ότι οι εκλογές θα πάνε στο τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, όπως λέμε, το νομίζω έφτασε στο 31, αν ήταν πρωτοχρονιά θα λέγαμε ότι το έπιασε το 31 που το έχει δεσμευτεί δημοσίως και πρόσφατα στη συνάντηση και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Βλέπω ότι πολλοί από αυτούς που υποστηρίζαν αρθρογραφικά να γίνουν τώρα οι εκλογές, και δεν το λέω μόνο για τα κόμματα, το λέω και για συναδέλφους, αναλυτές κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος ποιους θα δοκιμάσει περισσότερο, θα τους δοκιμάσει όλους ή θα δοκιμάσει περισσότερο, όπως λέμε, μεριές της αντιπολίτευσης?
1: Θα δοκιμάσει όλους ως επιτοπλίστων, διότι θα θέσει και τα νεότερα κόμματα που κατά κάποιο τρόπο θα ήταν αυτά που θα μπορούσαν να υποφεληθούν με μία έννοια από την βιαστικότερη προκήρυξη των εκλογών, θα υποστούν την δοκιμασία της φθοράς στον χρόνο, τη στιγμή μάλιστα που δεν είναι πολύ σίγουρο ότι έχουν εξασφαλίσει τους όρους της συνοχής της. Το ίδιο όμως πρόβλημα έχει και η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα η παράταση της προεκλογικής περίοδου να δημιουργήσει ενδεχομένως περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Βέβαια, θα μου πείτε ότι οι υποσυνθήκες, σαν και αυτές που φαίνεται ότι θα είναι αυτές που θα επικρατήσουν το φθινόπωρο, με αλλεπάλληλες δίκες στις οποίες θα εκδικάζονται υποθέσεις που βαρύνουν την κυβέρνηση, δεν θα πήγαινε. Θα ήταν σχεδόν αυτοκτονικό να πάει σε πρόωρη προκήρυξη των εκλογών. Όμως από την άλλη μεριά παίρνει το ρίσκο ακριβώς στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές και ο οποίος εκτός των άλλων θα είναι χρόνος επιβάρυνσης των οικονομικών, όχι μόνο των οικοκυριών αλλά και γενικότερα της χώρας, είναι μεγάλος ο κίνδυνος τελικώς να βρεθεί προανός αδιεξόδου ακριβώς εξαιτίας της δυσανεξίας που θα έχει δημιουργήσει η οικονομική κατάσταση της χώρας.
0: Μάλιστα. Εκτός από αυτά τα δομικά, ας πάμε λίγο τώρα και στα τελευταία, ας το πούμε έτσι αριθμητικά. Φάνηκε ένα, ας το πούμε, μια σταθεροποίηση, να την πω, από το rebranding του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό grosso modo 14, 15, 16, δεν έχει σημασία ο αριθμός. Και από την άλλη φάνηκε ένα ξεφούσκωμα, λέω, για τα νέα σχήματα, παρότι ο κύριος Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός, της κυρίας Καρεστιανού φαίνεται να αποδυναμώνεται. Πιστεύετε ότι στην παρατεταμένη περίοδο θα φανεί κάποιο μπλοκάζ για τον κύριο Τσίπρα ή θα έχει αυξητική τάση ως εκτίμηση?
1: Νομίζω ότι έχει περιθώριο ακόμα αυξητικής τάσης, κυρίως στο βαθμό που από το χώρο της αντιπολίτευσης είναι ο μόνος ο οποίος επωφελείται του πλεονεκτήματος που του προσφέρει η χαρισματικότητά του σε μια εποχή όπου ο ρόλος των προσώπων ακριβώς εξαιτίας της παρακμής που γνωρίζουν οι ιδεολογίες και τα προγράμματα έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα να είναι κρίσιμος παράγοντας του πολιτικού ανταγωνισμού το τι μπορεί να εμπνεύσει το πρόσωπο του αρχηγού. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ο Τσίπρας έχει ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα που του δίνει την ευκαιρία να εξαντλήσει τα περιθώρια ακριβώς αύξησης της επιρροής του, ακριβώς λόγω του χαρίσματος που διαθέτει. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να τον καταστήσει, θα έλεγα, κυβερνήσιμο. Θα του προσέδει κυβερνησιμότητα στο βαθμό που επιβάλλει η ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Διότι αν με μόνη την χαρισματικότητα, εάν δεν λύσει το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας, ο κ. Τσίπρας δεν θα μπορέσει να πάει πολύ μακριά στην παρούσα φάση. Βέβαια, δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν αυτό τον απασχολεί ιδιαίτερος, διότι μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο στόχος του είναι να χτυπήσει τις επόμενες εκλογές και όχι τις
0: σε δεύτερο χρόνο, μάλιστα.
1: Άρα έχει ακόμα το χρόνο να εξαντλήσει και άλλου είδους δεξαμενές που σήμερα δεν του έχουν ανοιχτεί ακόμα.
0: Θα έλεγε κανείς ότι η τελευταία παράμετρος που παίζει ένα ρόλο στην υποτιθέμενη επίδραση αλλαγής κάποιων κομματιών του σκηνικού είναι η προκήρυξη, η ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά κόμματος. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος πιστεύετε θα τον οδηγήσει να δώσει παράταση ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι πιο κοντά στην ανακοίνωση?
1: Όχι, νομίζω ότι η απόφαση, και θα έλεγα ότι είναι και σοφή από πλευρά Σαμαρά, είναι να μην δώσει στην κυβέρνηση τον χρόνο να τον φύρει, παρασύροντάς τον σε αντιπαραθέσεις οι οποίες πιθανότατα του προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα από όσα θα του λύσουν. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσει ακριβώς ποιος θα είναι ο χρόνος που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει να κάνει τις εκλογές, ώστε ο κύριος Σαμαράς το κόμμα του να το εξαγγείλει λίγο πριν ή εν πάση περιπτώσει σε χρόνο πολύ κοντινό προς τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα διακινδυνεύσει να μια παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία, όταν μάλιστα ίσως δεν έχει και τα περιθώρια, θα έλεγα, από πλευράς όχι μόνο φυσικών δυνάμεων, αλλά κυρίως κοινωνικών δυνάμεων, διότι δεν είναι το κόμμα το μαζικό που διαθέτει τις εφεδρίες εκείνες που θα μπορεί εύκολα να ανταπεξέλθει σε ένα παρατεταμένο προεκλογικό αγώνα. Και σίγουρα ισχύει πολύ περισσότερο αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν έχει κανένα λόγο να επισπεύσει τον ανταγωνισμό του, εφόσον διατηρεί κυρίως την πρωτοβουλία να έχει αυτός το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Όσο ευνηδιαστικά και αν μπορεί να θεωρηθεί η δημιουργία ενός νέου κόμματος, όταν όλοι έχουν ουσιαστικά προεξοφλήσει την ίδρυσή του.
0: Κύριε Σεφερτζή, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι προφανές ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε κάποια στιγμή. Να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας και εσείς να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και καλή μοναξιά μέχρι την επιστροφή του κύριου.
0: Σωστά,
1: μου.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ο εκλεκτός συνεργάτης μας εδώ, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, μας λέει ότι είμαστε στο Φίνις, στο Φώτο Φίνις. Απλά μόνο μια κουβέντα, ένα τίτλο για ένα γεγονός που έχει περάσει λίγο χαμηλά. Λόγω της διαρροής θεμάτων και μιας τεράστιας διαφοράς στις εξετάσεις των πανεπιστημίων της Ινδίας, όσοι έχετε παρακολουθήσει, να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κίνημα των φοιτητών, που ο Υπουργός Παιδείας τους αποκάλεσε κατσαρίδες, κατόρθωσε να οδηγήσει την παραίτησή του μετά τα τεράστια ζητήματα που προέκυψαν. Έτσι, το κίνημα των κατσαρίδων έφαγε έναν Υπουργό Παιδείας. Τώρα, κατά τα υπόλοιπα, θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Θα επανέλθουμε αύριο, 12 και 1. Είπαμε, έχουμε κάνει αντιμετάθεση με τον συνάδελφο τον Ανδρίτσο. Είμαστε και κοντογειτόνιοι, το επαναλαμβάνω, ως Ρούμελη και ευρύτερη περιοχή. Σας καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι 12 με 1. Μόνοι, χωρίς τον Γιώργο.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τηλεφώνημα γνώσου στις 12 παρα 20 για ύπαρξη βόμβας. Στο σημείο έχει σπεύσει και διενεργεί έλεγχο το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Γίνονται εκτροπές της κυκλοφορίας. Η συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους Πανεπιστημίου και Αμερικής Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν μετά την εκδήλωση φωτιάς νωρίτερα σήμερα σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Άνω Λιώσια. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στις περιοχές Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και Παλαιοπαναγιάς Σπάρτης. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται μακριά από οικίες ή υποδομές. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 10,6% στα $87,9 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 8,7% στα $82,5 το βαρέλι. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε από την πλευρά του την Ελλάδα ο καγκελάριος της Αυστρίας, τονίζοντας ότι της οφείλεται ευγνωμοσύνη στον αγώνα που κάνει κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε περίπτωση που, όπως ανέφερε, η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή.

0: λύσει το πλήθος. Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι περίπου 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τις 70.000. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην πόλη Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε χθες το βράδυ σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μια 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και ο πατέρας της 15χρονης, 51 ετών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εχθές από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, αλλά συνεχίζει να αναζητά τουλάχιστον έναν ακόμη δράστη. «Πιστεύουμε ότι δύο άνθρωποι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, τονίζοντας ότι η κατάσταση εκεί δεν αποτελεί πλέον απειλή για τον πληθυσμό. Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν δύο όπλα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. DuroStick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της DuroStick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν και εμείς. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Και ελπίζουμε να είσαστε καλά. Κάποιοι να είσαστε ηλιοκαμένοι, γιατί έτσι πρέπει αυτή την περίοδο, ή κάποιοι να ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, γιατί έτσι είναι αυτή η περίοδος. Και όλα είναι καλά, έτσι. Δείτε το, όσοι γυρίσαμε, η προσαρμογή κρατάει πολύ λίγα λεπτά, να το ξέρετε, ή το ξέρετε, δεν χρειάζεται από εμάς να σας το πούμε. Η καθημερινότητα είναι τέτοια, οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που μπορεί κάποιος να πει ότι δεν φτάνει να πας μόνο για λίγο, αλλά νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε και ελπίζω και εσείς να το έχετε ευχαριστηθεί και πάμε για τα επόμενα, πάμε για τα καλύτερα.

Οι εξελίξεις, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι περίπου έτσι όπως τις αφήσαμε αυτές, δηλαδή λίγες ημέρες απουσίες. Άμα έμπαινες ένα χάρτη ή αν άνοιγες ένα ραδιόφωνο πριν και μετά, κάπως με τα ίδια πρόσωπα κινείσαι, κάπως με τους ίδιους ανθρώπους, παρακολουθείς, κυρίως τον Τραμπ για τις εξελίξεις εκεί. Αλλά γενικότερα, να λέμε, παιδιά, καλά πάει το πράγμα. Να δεις τη ζούγα για μετά, γιατί άμα δούμε τι γίνεται, ας πούμε, πάλι αυτή τη φορά σε Γαλλία και Ισπανία, και δεν θα πάω πρώτο θέμα τον πόλεμο, τότε είναι να αρχίζεις να σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά και τι σημαίνει κλιματική κρίση και ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Πάνω κάτω καταλάβατε με τι θα πορευτούμε. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Τιμή μου και χαρά μου. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Επίσης, θα πρέπει να σας πω στον ήχο. Παναγιώτη, όταν έφυγα μαζί δεν ήμασταν. Α, ωραία. Ντεζαβού, ξέρεις, ήρθε αυτό όλο το πράγμα. Και είναι ο Πέτρος Μωραήτης, που λογικά και με τον Πετράνη ήμουνα ή με την Αργυρό, αν θυμάμαι καλά, που λίγο πριν πάρουμε την άδεια και εμείς, ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο το ξέρετε, 210-4800-170-174. Έτσι πορευόμαστε μαζί με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντα στις μουσικές επιλογές, και ποιος είναι ο ρόλος μας, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

0: κοιτάς.
1: Λοιπόν, επιστροφή στην πραγματικότητα, επιστροφή στην κανονικότητα, επιστροφή στην παρακολούθηση των πραγμάτων. Και θα βγούμε εκτός, γιατί οφείλω, θεωρώ, να βγούμε εκτός δεδομένης της κατάστασης και το τι έχει να αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Φέτος είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Κάθε χρόνο μια διαφορετική χώρα αντιμετωπίζει τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, έστω και αν, θα το επαναλάβω, κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ή είναι κάτι που έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα. Τώρα έρχεται πολύ πιο γρήγορα, διαρκεί περισσότερο ή σε κάποιες περιπτώσεις λιγότερο. Βλέπε για παράδειγμα τις έντονες βροχοπτώσεις σε διάρκεια, αλλά έχει τεράστιο αντίκτυπο. Γαλλία και Ισπανία λοιπόν, mega fires, είμαι σίγουρη ότι την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμη, έχουμε τον άνθρωπο που θα μας βοηθήσει, επιστήμονας, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτές οι εικόνες, οι σοκαριστικές των μεγάλων πυρκαγιών που τις τελευταίες πολλές ημέρες χτυπούν Γαλλία και Ισπανία, δεν μπορούν να μην μας θορυβήσουν. Και δεν είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς έχετε κάνει τη σκέψη. Αν δηλαδή κάτι τέτοιο συνέβαινε εδώ, τότε πού θα βρισκόμασταν. Εδώ είχαμε άλλο. Είχαμε αυτή την έντονη βροχόπτωση. Είχαμε αυτό το ούτε μπουρίνι, μπορείς να το πεις, ήταν κάτι πέρα από μπουρίνι. Και είχε αυτή την οι εικόνες των τουριστών πάνω από την Ακρόπολη να τρέχουν μέσα σε μία θύελλα να προλάβουν. Ήταν κάτι που στην αρχή το βρίσκεσαι ενδεχομένως, κάποιοι το βρήκαν χαριτωμένο. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό για το τι συμβαίνει γενικά στον πλανήτη και δεις στην Ευρώπη. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι μαζί μας, είναι ο πυρομετεωρολόγος. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Τι ζούμε? Μια εικόνα παρακαλώ αν έχετε, κύριε Γιάνναρε, το τι συμβαίνει στη Γαλλία και την Ισπανία.
2: Ζούμε αυτό που πριν από 10 ή 20 χρόνια θα έλεγε κάποιος ότι είναι το μέλλον μας. Δυστυχώς όμως σήμερα οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και στην Ισπανία, θα θυμίσω γιατί σας άκουγα προηγουμένως ότι είδαμε παρόμοιες εικόνες, ίσως σε λίγο μικρότερη κλίμακα, το 2021 στη χώρα μας και το 2023 στην πυρκαγιά του Έδρου. Είναι εικόνες τις οποίες όλη η ερευνητική κοινότητα, όλη η επιστημονική κοινότητα είχε προειδοποιήσει ότι κάποια στιγμή θα αποτελούσαν το παρόν μας. Δυστυχώς αυτό το παρόν πλέον έχει φτάσει και αν δεν κάνουμε κάτι, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι μόνο χειρότερα.
1: Έχει φτάσει νωρίτερα από ό,τι το περιμένατε?
2: Αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Πράγματι φαίνεται ότι όλα αυτά τα οποία, για παράδειγμα, κλιματικές προβολές, δηλαδή οι προγνώσεις, να το πω απλά, για μετά από 10, 20, 30 χρόνια μας δείχνανε, φαίνεται ότι έχουν έρθει πιο γρήγορα ίσως από ό,τι θα περιμέναμε και ίσως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Θεωρώ ότι έχουμε υποεκτιμήσει πάρα πολύ σοβαρά τον κίνδυνο. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Διότι μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο.
1: Ωστόσο, αυτό έχει αλλάξει δηλαδή? Συγγνώμη, σε διάκοψα. Αυτό έχει αλλάξει? Θα πρέπει δηλαδή να παρακολουθείτε και κάτι άλλο?
2: Βεβαίως. Έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει φυσικά και οι συνθήκες στην επιφάνεια, οι οποίες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πυρκαγιά. Αλλά οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές, οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Είναι αυτό που εμείς το ονομάζουμε ανατροφικά συστήματα φωτιάς ατμόσφαιρας. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψως μέσα στην ατμόσφαιρα.
1: Κρατάω αυτό. Η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό στην ουσία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είχε δε προηγηθεί σε αυτές τις χώρες ένας παρατεταμένος καύσωνας με πάρα πολύ ξηρασία.
2: Πολύ σωστά.
1: Και έχω ακούσει και έχω δει και στα δελτία ειδήσεων επιστήμονες και τους κατοίκους των περιοχών αυτών, γιατί μιλάμε για εκενώσεις χιλιάδων ανθρώπων, περιοχών, ότι το περιμέναμε, το ξέραμε, ήταν αναμενόμενο αφού είχε
2: προηγηθεί. Δυστυχώς ναι. Κοιτάξτε, οι περιοχές αυτές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, είχαν αρκετές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της άνοιξης, οι οποίες αύξησαν πάρα πολύ τη διαθεσιμότητα της βλάστησης. Στη συνέχεια ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έπληξαν τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, οπότε όλη αυτή η βλάστηση ξεράθηκε πάρα πολύ γρήγορα και μετατράπηκε στο υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές ήταν όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία χρειάζονταν σε περίπτωση που υπήρχε μια έναρξη πυρκαγιάς, διότι αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, έτσι θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Είναι ο καιρός ο οποίος δημιουργεί τις ευνοϊκές συνθήκες, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια έναρξη πυρκαγιάς. Ωστόσο, υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τις πυρκαγιές τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
1: Θέλω να σταθούμε κυρίως στο πώς μπορεί αυτό να το προληπτικά να το διαχειριστεί η ανθρωπότητα. Γιατί θεωρώ, πιστεύω, νομίζω τέλος πάντων, χωρίς να έχω τις γνώσεις σας, ότι είμαστε σε μια εντελώς μεταβατική, αλλά ουσιαστικά μεταβατική περίοδο. Ο καιρός δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω.
2: Σωστά.
1: Οι καύσωνες θα υπάρχουν, θα είναι το ίδιο παρατεταμένοι, θα είναι το ίδιο αποπνικτική ατμόσφαιρα και ειδικά σε χώρες όπως αυτές, γενικά στη Δυτική Μεσόγειο, που δεν ήταν και μαθημένες κιόλας. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε?
2: Νομίζω ότι νούμερο ένα προτεραιότητα γενικά από ό,τι μιλάμε για κλιματική κρίση, αλλά και πιο ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές, είναι η προσαρμογή. Προσαρμογή σημαίνει ότι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες που έχουμε διαμορφώσει για τον πλανήτη μας. Οπότε θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ επιτακτικά στο να προσαρμοστούμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή εκείνες τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε όλα αυτά τα περιστατικά. Σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει συστήμα αρδέγγυρης προειδοποίησης, όχι όμως γενικά και αόριστα, όπως δυστυχώς έχουν αναπτυχθεί στο σύνολο της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Σημαίνει συστήμα αρδέγγυρης προειδοποίησης, τα οποία θα είναι κουμπωμένα με αποφάσεις που θα λαμβάνονται στο πεδίο. Και θα είναι κουμπωμένα επίσης με ενέργειες που θα κάνουν οι άνθρωποι πλέον στο επίπεδο της κοινότητας. Ναι. Και ταυτόχρονα να περιορίσουμε ενάρξεις των πυρκαγιών, να ξέρουμε δηλαδή από τι προκαλούνται και επομένως να περιορίσουμε τις ενάρξεις και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Διότι δεν διαχειριζόμαστε το τοπίο και αυτό δημιουργεί μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση, μεγάλη συσσόρευση βιομάζας και όταν πλέον λόγω των καιρικών συνθηκών όλο αυτό μετατρέπεται σε ένα έφλεπτο μείγμα, έχουμε τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε.
1: Πώς το κάνεις αυτό? Δηλαδή πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση?
2: Κινητοποιώντας τις κοινότητες. Για να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη χώρα μας. Παλαιότερα, αν κοιτούσαμε την ελληνική ύπαιθρο, θα βλέπαμε ένα μοσαϊκό από χρήσης γης. Θα βλέπαμε, για παράδειγμα, ένα πευκοδάσος, το οποίο τον με τα πεύκα συχνά να τα κατηγορούμε, αλλά θα βλέπαμε ένα πευκοδάσος, θα βλέπαμε συνέχεια ένα μπέλι, θα βλέπαμε μια καλλιεργήσιμη έκταση, θα βλέπαμε και το χωριό και οι άνθρωποι θα ζούσαν και θα δούλευαν μέσα σε όλη αυτή την αγροτοδασική έκταση. Αυτό δημιουργεί μια ανομοιογένεια η οποία είναι κρίσιμη σημασία αν εκδηλωθεί κάπου μια πυρκαγιά. Γιατί μπορεί να περιορίσει τη ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται, μπορεί να ακόμη και να τη σταματήσει σε ορισμένες περιπτώσεις και αυτό δυστυχώς. Με την εγκατάλειψη της υπαίθρου, με το ότι δεν διαχειριζόμαστε τα δάση μας, έχει πλέον οδηγήσει στο να έχουμε ένα χαλί εντός εισαγωγικών, αν το φανταστούμε ότι πετάμε ψηλά, ένα χαλί από μια συνεχή βλάστηση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αν μπει μια φωτιά εκεί,
1: ξέρετε,
2: θα μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα.
1: Εσείς μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά πέρσι κάναμε αυτές τις συζητήσεις και μιλούσαμε πάλι για την εγκατάλειψη της υπαίθρου, πάλι ότι οι άνθρωποι δεν είναι εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, να το πω πάρα πολύ απλά, να καθαρίζουν, οι ξυλοκόποι να καθαρίσουν το δάσος, οπότε δημιουργείται αυτό το μείγμα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Γιατί φέτος, η αίσθησή μου είναι, το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ζεστό στη χώρα μας όσο σε αυτές? Και είδαμε τη Γερμανία να υποφέρει, δεν έχουν κλιματιστικά, την κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Βλέπουμε τώρα τη Γαλλία, είδαμε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία. Εδώ γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, τι έχει αλλάξει?
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Όταν λέμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία, εννοούμε το πώς κινείται ο αέρας γύρω από τον πλανήτη μας, το που είναι τα συστήματα υψηλής πίεσης και τα συστήματα χαμηλής πίεσης, όλο αυτό δημιουργεί τον καιρό. Σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Δυτική Μεσόγειο, θα μπορούσα να το περιγράψω ότι είμαστε μια τραμπάλα σε ό,τι αφορά τον καιρό. Οπότε έχει δηλαδή καυσωνικά επεισόδια στην Δυτική Ευρώπη. Η δικιά μας περιοχή έχει πιο ήπιες θερμοκρασίες, κοντά στις κανονικές ή λίγο υψηλότερες. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι εντός πολλών εισαγωγικών είμαστε τυχεροί, μας έχει ευνοήσει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και δεν έχουμε επηρεαστεί μέχρι στιγμής από πολύ ισχυρά κύματα καύσωνα. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει και το επισημαίνω αυτό, διότι μπροστά μας έχουμε έναν Αύγουστο.
1: Και από Τετάρτη και μετά έχουμε επιστροφή των γνωστών μελτεμιών.
2: Τουλάχιστον
1: αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Έρχονται, επιστρέφουν τα μελτέμια. Έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Δεν έχει σχέση με την προηγούμενη ημέρα κιόλας, όχι ημέρες. Δηλαδή το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ζήσαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Σωστά.
1: Άρα
2: σωστά,
1: τώρα τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα εμείς?
2: Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χώρα μας. Το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά δύσκολο. Το είπατε ήδη. Περιμένουμε πράγματα από την Τετάρτη να έχουμε μια πολύ σημαντική ενίσχυση του μελτεμιού πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά επιρροτικά. Ταυτόχρονα, στη δυτική και βόρεια χώρα η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλότερη. Οπότε αυτό θα βοηθήσει να αποξηρανθεί η καύσιμη ύλη. Χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας 14 και ταυτόχρονα να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και τις απαγορεύσεις που υπάρχουν. Είμαστε μέσα στην αδιπυρική περίοδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος από κάποια δικιά μας αμέλεια, γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, γιατί θέλαμε να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόληση, να οδηγήσουμε σε μια ακόμη καταστροφή.
1: Ναι. Γιατί διαβάζω κιόλας το κόστος των πυρκαγιών. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε και για οικονομία. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από το Liberal. Στο Liberal διαβάζω πόσο κοστίζει στην Ευρώπη κλιματική κρίση. Και κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί σε λίγο θα μας πει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, που παρακολούθησε την κοινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τον Αυστριακό Καγκελάριο, ότι πρέπει κάποια στιγμή να κινηθεί η Ευρώπη με έναν τρόπο ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή.
2: Ανοίγεται δύο πολύ μεγάλα κεφάλαια για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλούσαμε ώρες. Σε ό,τι αφορά το κόστος, θα πρέπει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Ολοκληρωμένη ανάλυση σημαίνει τι έχω δαπανίσει για την πρόληψη, τι έχω δαπανίσει για την καταστολή και στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδος να μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό, για να μπορούμε ποσοτικά και με ακρίβεια πλέον να βλέπουμε το οικονομικό αποτύπωμα. Και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, επειδή έτυχε πριν από 4 μήνες, τον Απρίλιο, να βρίσκομαι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, δυστυχώς θα σας πω ότι δεν είμαστε όσο έτοιμοι θα έπρεπε να είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κινούμαστε ακόμη πάρα πολύ αργά και κινούμαστε με ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν σε παρόμοιες κρίσεις, δηλαδή μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και κάποιες πυρκαγιές που μπορεί να εγκαταλειφθούν στην Ιταλία, να δεν διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά. Είναι καλό το ότι έχουμε κοινό στόλο αεροσκάφων, είναι καλό ότι έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών, ωστόσο χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα ακόμη.
1: Να κάνω τώρα μια αξιοποίηση χρόνου. Μπορώ μετά τους τίτλους των ειδήσεων να πάρουμε μαζί με το... Έχουμε άλλο ένα λεπτό. Γιατί λοιπόν κινούμαστε τόσο αργά στην Ευρώπη? Άρα προλαβαίνω να κάνω το ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να κάνετε εσείς να δώσετε την απάντηση τόσο σύντομα.
2: Ναι. Δεν έχω σαφή απάντηση στο ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι είναι γενικά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι και η διαφορά της κουλτούρας που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη, το κάθε ένα κράτος είναι κυρίαρχο και επομένως μπορεί να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και να κινείται με τον τρόπο τον οποίο θέλει, νομίζω ότι συνεισφέρει στο να υπάρχει αυτή η βραδυπορία. Αλλά σας το λέω επειδή το έζησα από μέσα, δυστυχώς αυτή η βραδυπορία κοστίζει. Αυτό το οποίο μου έκανε πραγματικά εντύπωση, για παράδειγμα, είναι ότι μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στο κέντρο δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί, το πού θα πάνε οι δυνάμεις όταν υπάρχει αυτή η κρίση, δεν υπάρχει μετεωρολόγος. Και δεν μιλάμε μόνο για δασικές πυρκαγιές, μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, μιλάμε για πλημμύρες, μιλάμε για ανθρωπιστικές κρίσεις, μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα φυσικών καταστροφών.
1: Να κάνω κάτι. Μπορούμε να μιλήσουμε και αύριο, την ίδια ώρα περίπου, να δώσουμε συνέχεια σε αυτό, είναι ουσιαστικό ζήτημα και δεν βλέπω να έχουμε ασχοληθεί πολύ.
2: Βεβαίως, νομίζω ότι θα μπορούσαμε, ναι, με χαρά.
1: Δηλαδή να το δούμε και δεν υπάρχει και εκπαίδευση. Διαβάζω το μεταξύ και σας αποδεσμεύω. Τι κάνουν σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, το διαβάζω τώρα από τα εφημερίδα. Βάζουν στα παράθυρα λουμινόχαρτο.
2: Ναι, γιατί... είναι καταστροφικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή... χρειάζεται εκπαίδευση, κυρία Δήδου. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την κοινωνία. Αν δεν ξεκινάμε από την κοινωνία και τον απλό πολίτη, από την κοινότητα, δεν θα δούμε μέλλον. Η πολιτική προστασία χτίζεται από το χωριό, κυριολεκτικά από το χωριό και τον οικισμό και προς τα πάνω.
1: Ωραία.
2: Για να μπορέσει να δουλέψει.
1: Αύριο ή συνέχεια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Γιάννη. Να είστε καλά. Χαρά μου.
1: Ο κύριος Θεοδωρής Γιάννα Ρωσή είναι πυρομετεωρολόγος και αύριο θα δούμε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης, της δικής μας, αν θέλετε, της εκπαίδευσης που δεν υπάρχει. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω τηλεφωνήματος για τοποθέτηση βόμβας νωρίτερα στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακαδημίας από το ύψος της Κανάρη. Γίνονται εκτροπές στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Υποκράτους, Πανεπιστημίου και Αμερικής, Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στη θέση Παλαιοπαναγιάς Σπάρτης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν μετά από εκδήλωση φωτιά σε αποθήκη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 10% στα 88,5 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 8,3% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση γκλόμπ, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και με αυτή τη ρομαντική μουσική υπόκρουση υποδεχόμαστε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον συνάδελφο που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ, το κυβερνητικό. Το πολιτικό, ας το κυβερνητικό. Δηλαδή,
1: κομφερασία, Χριστίνα, να τα λέμε.
0: Δηλαδή, είμαστε εδώ και συζητάμε. Δεν κλαίμε τη μοίρα μας που δουλεύουμε προς Θεού δηλαδή, αλλά λέμε για... Έλα, πριν πάμε στην ουσία του πράγματος, γι' αυτό που ήρθες. Έλα να πούμε ωραία πράγματα.
1: Αυτή είναι η ουσία,
0: που είναι,
1: ναι, ναι, πολύ... είναι ευτελή ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Τα οποία καλούμαστε
1: να διαχειριστούμε. Αυτά που αφορά τις ψυχούλες μας και την καθημερινότητά μας στην οικογένεια είναι η ουσία. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Είμαστε στην κατηγορία και οι δύο που ποτέ δεν κάνουμε διακοπές με τις οικογένειές μας. Για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Αλλά κοίταξε να δεις, θα το γυρίσω. Ο Αύγουστος, στα θετικά του. Βρίσκεις πάρκινγκ, όταν τα ακούω αυτό τρελαίνομαι. Είναι άδειοι δρόμοι, πας πιο γρήγορα στο σπίτι σου και στη δουλειά σου. Δεν θέλω να πάω πιο γρήγορα στη δουλειά μου, θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει. Δεν το υιοθετώ, εγώ το λέω έτσι απλά. Εμείς εδώ στο κτίριο έχουμε το ασανσέρ που πηγαίνω έρχεται. Τώρα βρίσκεις πιο εύκολα ασανσέρ για να πας να πιεις ένα καφέ. Γιατί είναι από τις πονεμένες μας ιστορίες.
1: Χριστίνα, παραλία με βότσαλο. Ψυγιάκι ξύλινο με ξηρό πάγο. Παστό και οποιοδήποτε ελαφρύ αλκοολούχο και να κάθεσαι να μουλιάζουν οι πατουσίτσες σου στην ακροθαλωσιά.
0: Θα συμφωνήσω σε όλα πλην του αλκοόλ, γιατί δεν μπορώ, αγαπημένε μου φίλε, να με χτυπάει και να
1: πει την ώρα. Εγώ δεν είπα την ώρα την χρονική. Μακριά από τα παιδιά το αλκοόλ, για μας τους ενήλικες.
0: Ακριβώς. Μπορούμε να έχουμε ξηρούς καρπούς.
1: Ναι, ό,τι θέλεις. Εγώ το παστό το είπα, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, αυτό το κορμί πρέπει να συντηρηθεί με κάποιο τρόπο.
0: Για κάποιο λόγο τώρα θα αρχίσουν οι ακροατές να λένε: δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδιά, τι τρώτε και τι σας αρέσει. Αλλά το ραδιόφωνο είναι αυτό, να γίνεις μια παρέα και να λες έτσι πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι οικεία. Όσο και αν έχω φάει, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για τον ξηρό καρπό, μου λες.
1: Γιατί γαλινεύει το στομάχι ο ξηρός καρπός.
0: Α, να ωραίο επιχείρημα. Ακούς Παπακαλούση. Να γαλινεύσει το. Τι που είναι, τίποτα ξηρό καρπό.
1: Θα πάμε πάνω στον μπακάλικο της εργοδοσίας και θα πάρουμε.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο νωρίτερα. Έβγαλα τον κύριο Γιάνναρο, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και συζητούσαμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και τη Γαλλία. Και είπε κάτι, οπότε σε σκέφτηκα. Ότι δυστυχώς, γιατί είπα πόσο κοστίζει, θα πρέπει να λίγο να λειτουργήσουμε προληπτικά. Πόσο κοστίζουν οι πυρκαγιές, και μου λέει ένα τεράστιο ζήτημα. Και δυστυχώς η Ευρώπη εδώ έχει αργήσει πάλι και σε αυτόν τον τομέα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα δύο σινιάλα που έκανε από το Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας δίπλα του, κοίτα το συμβολισμό τώρα, τον Κριστιαν Στόκερ, τον καγκελάριο της Αυστρίας. Η Αυστρία, θυμίζουμε στους ακροατές μας, είναι μία από τις φιδωλές χώρες. Τι κάνουν αυτές? Παίζουν κατενάτσι σε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια να μην αυξηθούν οι δαπάνες. Και έχοντας δίπλα του τον Κριστιαν Στόκερ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είπε? Παιδιά, συζητάμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά αυτό που βιώνουμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία, που ενεργοποιούμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, που είναι η καλύτερη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όλες οι χώρες, η Ελλάδα, η Ισπανία και όλες οι χώρες υποφέρουμε από την κλιματική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή εξακολουθείτε και πιστεύετε ότι μπορούμε η κάθε μία εξ ημών από μόνη της να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως θα το έλεγε ο Γιονίκος ο Φιλιππίδης. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έθιξε μεταξύ άλλων ελληνικών διεκδικήσεων.
0: Ναι. Το θέμα είναι, τα λέει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο Πρωθυπουργό. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη δεν κινείται.
1: Ναι, γιατί βλέπεις βέβαια από την άλλη μπορεί να τον αποθεώνει ο Αυστριακός καγκελάριος τον Πρωθυπουργό για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, για το πόσο καλά τα έχει πάει στο μεταναστευτικό,
0: ναι.
1: Που είναι...
0: Βέβαια και η Αυστρία εκεί, και εκεί ήταν δίπλα
1: μας. Ναι, ναι, η Αυστρία ήταν δίπλα μας το 20 για παράδειγμα, αλλά και αυτή μαζί με τις άλλες χώρες του Βορρά, όταν εμείς βιώναμε και την υβριδική επίθεση και το πρώτο κύμα στην περίοδο του 15-16.
0: Θωράκισαν τη δική τους χώρα με τα σύνορα, να το θυμίσουμε.
1: Και βγάλανε και πολλούς κράχτες. Φέραν πολύ κόσμο μέσα με αυτές τις υπερτοδέων φιλόδοξες και γαλαντόμες επιδοματικές πολιτικές, δημιουργώντας πρόβλημα όμως σε αυτές που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.
0: Και να σε ρωτήσω τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν ζηλεύω Σάλτσμπουργκ ούτως ή άλλως.
1: Είναι πανέμορφο το Σάλτσμπουργκ. Ήμουν εκεί το 2008 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι, τι ήταν?
1: Καλοκαίρι ήταν, ήταν λίγο πριν το γάμο.
0: Ο καθένας έχει τα ορόσημά του.
1: Είναι πανέμορφο το Σάλτσμπουργκ. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο.
0: Σουρεαλιστικός ο διάλογος μας.
1: Ούτως ή άλλως με την κλιματική αλλαγή και εκεί έχουν έρθει πάνω κάτω. Ο λόφος του Σάλτσμπουργκ πάντως, είτε χιονισμένος είτε καταπράσινος, είναι συγκλονιστικός. Είναι από τα σημεία τα οποία σε ταξιδεύουν και γαληνεύουν την ψυχή, όπως είπα, του Σίτσα στην ακροθαλασσιά.
0: Έτσι, για να κλείνουμε σιγά-σιγά έτσι όπως άνοιξαμε, με τις ίδιες ανοχικόνες. Να
1: συμπληρώσουμε λοιπόν ότι έκανε ακόμη ένα σινιάλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ζητήματα του πληθωρισμού, με δεδομένες τις νέες επιπτώσεις στα καύσιμα και τον αντίκτυπο που έχουν στον πληθωρισμό. Εκεί τι είπε, βιώνουμε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Αλλιώς κάναμε τους λογαριασμούς μας όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τους προϋπολογισμούς μας. Mm-hmm. Εύχομαι να και ελπίζω να μην χρειαστεί να λυθούν μέτρα έκτακτα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και είναι προφανές, όπως θα το έλεγε και πάλι ο Νίκος ο Φιλιππίδης, τον επικαλούμε, ότι αυτά τα μέτρα και αυτές οι συνέπειες που βιώνουμε τώρα δεν είναι εύκολο ακόμα και από μια καλά νοικοκυρεμένη ελληνική οικονομία να αντιμετωπιστούν.
0: Να, με ευχολόγια βεβαίως και με επιδοτήσεις και με επιδόματα, συγγνώμη, όπως λένε κάποιοι, δεν κάνεις πολιτική και δεν πάει εννοείται προς τον συγκεκριμένο. Γενικότερα ως στάση και πολιτική στάση
1: απέναντι. Εδώ κολλάει και ο τίτλος από τις ειδήσεις που εκφώνησε προλίγου η Μαρία, ότι δηλαδή αυτό το πολύ σαφές σχόλιο που έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αυστριακός Καγκελάριος για την αγορά ενέργειας. Έχουμε φτάσει, ναι. Το έχουμε ξεπεράσει μάλλον, ναι. Το μη παρέκει. Δηλαδή χρειάζονται μέτρα εδώ και τώρα. Είτε επιστολές, είτε δηλώσεις, είτε κουβέντες και διαπραγματεύσεις πολλή ώρες. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το όριο πια.
0: Θα τα πούμε το βράδυ στο δελτίο.
1: Θα τα πούμε έτσι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι στην εργασιακή μου σχέση απότομα.
0: δεν νομίζω. Κάτσε, τώρα σε πήραμε πίσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Μπαίνουμε στην διαφημιστικό περιβάλλον και στο πλαίσιο αυτό να σας πω ότι έχουμε ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών μαζί μας. Ένα πανεπιστήμιο διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Kills, κυρίες και κύριοι, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων. 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Και ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. όλοι μαζί μπορούμε.

0: Λένε ότι όταν έχεις ξεκουραστεί αρκετά, όταν επιστρέφεις πλέον πίσω στην πόλη σου, έχεις ξεχάσει την εικόνα των δρόμων. Έχεις ξεχάσει τη δουλειά σου, να κάνεις βασικά πράγματα. Εγώ έδωσα λάθος τηλέφωνο, κύριε οικονόμου, το δικό σας το έδωσα λάθος. Επομένως, παιδεύτηκαν λίγο οι συνάδελφοι μέχρι να σας βγάλουν στον αέρα. Ευτυχώς όμως έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στο θέμα φοιτητές, νέοι φοιτητές και σπίτι, χιλιάδες. Είναι αυτοί που τώρα κάνουν ένα μεγάλο άνοιγμα, υπέροχο άνοιγμα, ένα υπέροχο κεφάλαιο στη ζωή τους. Το ξέρετε οι περισσότεροι πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να βρεις και ένα σπίτι, να αναζητήσεις τη σωστή φοιτητική κατοικία. Έχουμε λοιπόν My Student Flat, μια νέα έτσι, ας το πω πλατφόρμα, εκτός αν με διορθώσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, που είναι ο CEO αυτής της πρωτοβουλίας και της κίνησης, στον οποίο μπορούν να κάνουν τι οι κόσμοι, οι νέοι. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου?
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει και είναι βοήθημα, τεράστια βοήθεια για τα παιδιά και για τους γονείς, κυρίως για τους γονείς, έτσι. Τα παιδιά το βλέπουν λίγο και σαν περιπέτεια, οι γονείς το βλέπουν, θέλουν μια ασφάλεια και μια σιγουριά για την επιλογή του σπιτιού. Λοιπόν, τι είσαστε εσείς?
1: Κυρία Βίδου, κάναμε μια εταιρεία startup, την ξεκινήσαμε πέρυσι με ένα βασικό στόχο στο μυαλό μας. Να βάλουμε τάξη στην έβρεση και στην άμεση κράτηση της φοιτητικής κατοικίας. Η φοιτητική κατοικία να μην είναι πλέον μια μεγάλη οδύσσια για τους γονείς. Ξέρετε, την Παρασκευή που βγήκαν οι βάσεις, την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, πάρα πολλοί γονείς αρχίσαν να αναζητούν κατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Μπήκανε στα γνωστά μεγάλα site να ψάξουν αγγελίες, να μιλήσουν με μεσίτες, να μιλήσουν με ιδιοκτήτες. Κάποιες αγγελίες ήταν λιγμένες, είχαν ήδη δοθεί τα σπίτια. Κάποιες άλλες αγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κάποιες δυστυχώς τις βάζουν κάποιοι επιτίδιοι και είναι και απατεωνιές. Σε όλον αυτό το χαμό, εμείς ως γονείς οι ίδιοι, ναι, θελήσαμε να βρούμε τη λύση. Και η λύση θεωρούμε ότι είναι η My Student Flat. Μπαίνοντας κάποιος γονιός λοιπόν στην πλατφόρμα μας, πάρα πολύ απλά, βρίσκει έτοιμα, επιπλωμένα, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει δραστηριότητα από την Αθήνα, έχει επεκταθεί στην Πάτρα και σύντομα θα είναι και σε άλλες πόλεις.
0: Και γιατί να εμπιστευτώ εσάς, θα πει τώρα ένας ακροατής. Γιατί λοιπόν?
1: Και γιατί να εμπιστευτεί εμάς? Δεν είμαστε άλλο ένα μεσητικό site. Όλα τα διαμερίσματα τα οποία εμφανίζονται στη mystudentflat.com είναι διαμερίσματα που είτε ανήκουν στην εταιρεία, είτε έχουμε την αποκλειστική διαχείριση από τους ιδιοκτήτες. Άρα, ο γονιός το βλέπει. Βλέπει φωτογραφίες, βλέπει πραγματική τοποθεσία, βλέπει βίντεο του ακινήτου μέσα, βλέπει το χάρτη στα Google Maps, ξέρει την περιοχή, μπορεί να καταλάβει αν είναι ή δεν είναι 5 ή 7 λεπτά ή 10 από το πανεπιστήμιο ή από την κοντινότερη στάση. Και το κυριότερο, κυρία Βίδου, το κλείνει απευθείας online την ίδια στιγμή. Υπογράφει το μισθωτήριο συμβόλαιό του online την ίδια στιγμή, και έχει εξασφαλίσει τη φοιτητική του κατοικία.
0: Είμαι
1: για
0: σίγουρη
1: τα επόμενα 1, 2, 3, 4 χρόνια.
0: Είμαι σίγουρη ότι αυτή η εικόνα που βλέπω, η φωτογραφία, γιατί το έχω ανοίξει τώρα μπροστά το site μου, είναι γιατί βλέπω και Πάτρα, βλέπω και έχετε και από Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι αυτό το, η φωτογραφία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτό που βλέπεις, αυτό κλείνεις και εκεί είναι η μεγάλη εγγύηση που προσφέρει η εταιρεία μας. Το ότι το ακίνητο που βλέπεις, αυτό θα πάρεις και όχι κάποιο άλλο που του μοιάζει, ούτε κάποιο άλλο δίπλα σε αυτό, ούτε κάποιο άλλο κοντά σε αυτό. Είναι το συγκεκριμένο. Φυσικά όποιος θέλει να επισκεφτεί το ακίνητο, έχουμε μια ομάδα από νέους συνεργάτες με όρεξη, με ζωντάνια, μπορούν να υποδεικνύουν και τα ακίνητα απευθείας στους πελάτες.
0: Έχω απέναντί μου τον Ιχολίπτη μας, τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Αχ, Παναγιώτη μου, περάσανε τα χρόνια και βλέπει τις τιμές σε κάποιες περιοχές που είναι. Αλλά αυτές είναι τιμές, Παναγιώτη μου. Αυτές είναι τιμές. 600-700 δεν έχει να κάνει ενώ με εσάς, έχει να κάνει με το πόσο ο ίδιος, ο ιδιοκτήτης, δίνει το σπίτι που θέλει να τον
1: νοικιάσει.
0: Και έχει όμως μέσα, βλέπω, και δίνει τη δυνατότητα. Έχει price range, δηλαδή ο καθένας πόσο μπορεί να διαθέσει.
1: Οι τιμές μας είναι τιμές αγοράς με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς. Η εταιρεία αυτό που προσφέρει ως μεγάλο πλεονέκτημα είναι τη δυνατότητα της άμεσης κράτησης και της άμεσης εξασφάλισης ενός πραγματικού ακινήτου. Δυστυχώς, στο επίπεδο των τιμών αγοράς, ακολουθούμε τις τιμές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις κυρίες φοιτητού πόλης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τις τιμές, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε πραγματικά ποιοτικά διαμερίσματα, πλήρως εξοπλισμένα. Οι φοιτητές πάνε με τα ρούχα τους, δεν χρειάζεται να αγοράσουν το παραμικρό. Έτσι, και τα φέρνουμε στην οθόνη του υπολογιστή σας, έτοιμα να τα κλείσετε άμεσα.
0: Δεν γίνεται, υπάρχει και η Ελληνίδα μάνα. Πρέπει να πάρει τον μπρίκι, να πάρει όλη την οικοσκευή. Μην μας το στερείτε αυτό, κύριε οικονόμο μου. Δεν γίνεται. Του χρόνου το
1: η Ελληνίδα μάνα είναι ο πελάτης μας, γιατί η Ελληνίδα μάνα και ο Έλληνας πατέρας, δευτερευόντως θα πω, είναι που παίρνουν την απόφαση.
0: Και οι δύο είναι, και οι δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Θα βρείτε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, γιατί είναι ένα τεράστιο κοινωνικό σοβαρό ζήτημα αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα, το άγχος, πού θα πάει το παιδί και πού θα βρω. Μίλαγα νωρίτερα, να και αυτή είναι μια ωραία κουβέντα που μπορώ να κάνω με τον Γιώργο Μαθιόπουλο, που το παιδί του είναι στο εξωτερικό και τώρα είναι σε μια προσπάθεια ανέβρεσης από το Λουξεμβούργο, βρήκε μια δουλειά, ενδεχομένως έξι μήνες αλλάζουν. Και πού θα πάει, πώς θα βρει σπίτι. Ξέρετε, είναι δύσκολα όλα αυτά. Τα ξέρετε περισσότεροι, έχετε άγχος. Εγώ στην παρούσα φάση απ' έξω το κοιτάζω. Του χρόνου να είμαι καλά, ελπίζω το παιδί μου πάνω απ' όλα να είναι καλά, να είμαι μέσα και να το ζήσω σε όλο το μεγαλείο και να το απολαύσουμε μαζί. Αλλά είναι από τις περιόδου, η περίοδος αυτή είναι το σοβαρότατο ζήτημα για τις οικογένειες. Πού θα μείνει το παιδί. Και ευτυχώς έχει αλλάξει η νοοτροπία. Θυμάστε τις εποχές τις δικές μας. Κάτι σπίτια τρόγλες, κάτι υπόγειες που δεν έβλεπε, δεν έβλεπε φως, δεν υπήρχε να μπει μέσα η ηλιαχτίδα. Και αυτά δυστυχώς νοικιάζαμε για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε να περάσουμε και αυτά τα χρόνια τα υπέροχα, τα φοιτητικά.

Εκτός αν εδώ. Α, τι σου φαίνεται, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναφερόμαστε στο ΚΙΛ, πανεπιστήμιο που είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Έχει απίστευτα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, συγγνώμη, διερευνητική εγκληματολογία, το θεωρώ υπέροχο αυτό, και αγγλική φιλολογία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Πού θα βρείτε τις πληροφορίες όλες και πιο αναλυτικά? kilgreece.gr. Kill είναι K-E-L-E-Greece.gr. Μου στέλνει ο Γιάννης Σιντέρης. Να σε καλά, Γιάννη μου, κάνω διακοπές. Πολλές φορές τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή ως πολιτικό αναλυτή. Είναι πολιτικός αναλυτής. Μου λέει, τόσο μεγάλο το παιδί σου. Ναι, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου, και ευτυχώς, Παναγία μου.

Πρώτη μέρα ήταν και έφυγε. Πρώτη εκπομπή ραδιοφώνου ήταν και έφυγε. Όπως έλεγε νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Ανδρίτσος, είναι ο Αύγουστος σιγά σιγά που μπαίνει. Οι τελευταίες του Ιουλίου μέρες είναι αυτές, αλλά πια έχουν φύγει και οι άλλοι συνάδελφοι να κάνουν τις διακοπές τους και να ξεκουραστούν. Οπότε είμαστε εμείς η δεύτερη σειρά που αναλαμβάνουμε. Να κρατάμε την ενημέρωση όσο μπορούμε καλύτερα και ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο πάλι, εκεί λίγα λεπτά μετά τη μέρα το μεσημέρι. Τηλεοπτικώς από σήμερα θα τα λέμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.

0: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Είναι η τελευταία Δευτέρα του φετινού Ιουλίου. Οι πόλεις αδειάζουν. Συνωστισμός παρατηρείται κυρίως στα λιμάνια και στις εξόδους των πόλεων, ενώ όσοι παραμένουν εντός των τυχών μετρούν αντίστροφα και κατά βάση τακτοποιούν εκκρεμότητες πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Μεταξύ αυτών είναι και οι βουλευτές, οι οποίοι πριν από το θερινό τους διάλειμμα ψηφίζουν σήμερα το απόγευμα ποια άρθρα του συντάγματος θα κριθούν αναθεωρητέα. Η ψηφοφορία αφορά τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 33 άρθρων. Τα περισσότερα συγκεντρώνουν ευρεία κοινωνική αποδοχή. Είναι η σαρωτική αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ και η θεσμική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Συνενέσεις δεν διαφαίνονται, με την αντιπολίτευση εδώ και καιρό να προαναγγέλει σε όλους τους τόνους αρνητική στάση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο όλοι θα κοιτάμε προς τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επ' αυτού τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ σβήνονται και γράφονται. Ο βασικός κορμός κατά το ρεπορτάζ είναι έτοιμος, αλλά στην παρούσα φάση για το οικονομικό επιτελείο προτεραιότητα είναι τα μέτρα ενίσχυσης όσων πλήττονται από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα από όρια της παραταταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Μέτρα στο σιρτάρι υπάρχουν και άλλα, από τις εξελίξεις θα κριθεί πότε και αν θα εφαρμοστούν. Σε λίγο Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει περισσότερα. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, αυτή που ξεκίνησε, που θα πει πως λίγο πριν το φινάλε της αναμένεται και το τελευταίο υπουργικό της σεζόν. Υπουργικό με οδηγίες προς ναυτιλωμένους και διαβεβαιώσεις πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους και με θερμοκρασία ανοιξιάτικη. Εκτός σύνορων τώρα είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες από Γαλλία και Ισπανία που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι δύο χώρες δίνουν ταυτόχρονα μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Καθώς οι πυρκαγιές πλησιάζουν την νοτιοδυτική πόλη του Μπορντό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα εκτακτή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έρχονται δύσκολες ώρες στο μήνυμα Σάντσεφ με φόντο τις φλόγες που κατακαίνε την Άβυλα. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι, και στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης αυτό το μεσημέρι, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο 210-4800-170-174 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Είναι δίπλα μου στο στούντιο η Μαρία Λιφαντή, διότι νωρίτερα είχαμε συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα επί της οδού Ακαδημίας εκεί στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας. Άγνωστος τηλεφώνησε και μίλησε για ύπαρξη βόμβας. Μαρία.
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχουμε λήξει συναγερμού, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων, δεν βρέθηκε κάτι, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα ΤΕΜ. Τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι της κίνησης να πούμε ότι χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλής της Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου στο ύψος του Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Μαρία Λιφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας πω και μια έκρηξη, είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο έκρηξη σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στο σημείο μετά

0: αναφορικά με το χάρτη επικινδυνότητα.
1: Ναι, βεβαίως. Πριν από λίγο, μάλιστα, ξέσπασε και μια πυρκαγιά στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Είναι στην κοινότητα Αληθινή. Εκεί επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ένα πεζοβόρο τμήμα, 2 ελικόπτερα. Και έχουμε και μάλιστα μήνυμα το 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί στην κοινότητα Αληθινής, στο Ηράκλειο Κρήτης, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Γιώργο, δώσε μας ένα λεπτό, βάλε μια άνω τελεία, να πάμε στον Μιχάλη Τεζάρη για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκρηξη που είχαμε πριν από λίγο στα εξαμήλια Κορινθίας, ξαναλέω, σε εργοστάσιο Ξιδιού. Μιχάλη, είναι.
2: Καλό μεσημέρι. Και δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι θετικές, διότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως σύμφωνα με αναφορές που έχουν στελέχη της Ορβηγικής Υπηρεσίας, εντός του χώρου του εργοστασίου Ξιδιού φέρεται να έχει βρεθεί νεκρό τουλάχιστον ένα άτομο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς όταν έγινε η έκρηξη κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα. Παρότι αρχικά δεν είχαν αναφορά τα στελέχη πυροσβεστικής για εγκλωβισμένο άτομο, παρά τα αυτά, όπως σημαίνει πάντα και επιβάλλει το πρωτόκολλο, έγινε έρευνα στον χώρο του εργοστασίου. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον, και φαίνεται να έχει βρεθεί νεκρό ένα τουλάχιστον άτομο στο εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας.
0: Περιμένουμε νεότερα από το ρεπορτάζ σου. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη λοιπόν με ένα νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πριν από λίγο, σε εργοστάσιο Ξιδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή. Γιώργο, λόγος πίσω σε σένα τώρα.
1: Ναι, είπαμε λοιπόν για στο Ηράκλειο Κρήτη, στην κοινότητα Αληθινή, εκεί υπάρχει και μήνυμα το 112 για μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Επίσης, μια πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης με 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, εκεί κάνει ρήψεις νερού. Όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές, κυρίως αυτές που ξέσπασαν τα ξημερώματα, όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Ηλία Συγκόνθο με 42 πυροσβέστες, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και αύριο έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σε Αττική, Νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Ηράκλειο, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Πάρα πολλές περιοχές δηλαδή της χώρας μας είναι στην κατηγορία 3, κίτρινο συνεγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Έτσι. Βλέπουμε όλοι και το παρακολουθούμε αποκαρδιωμένοι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Και σε αυτό θα πάμε τώρα το θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι εφιαλτικές οι διαστάσεις που παίρνει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό. Βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αστεία βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόν, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του. Συνεχίζονται οι εκενώσεις σε οικισμούς, σε παραθεριστικές περιοχές. Το μείγμα είναι εφιαλτικό. Ισχυρή άνεμη από τη μία, ξηρασία και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το συντονισμό, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πύρινο μέτωπο, όπως είπες και εσύ, απειλεί το Μπορντό. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την γαλλική Μητρόπολη, η οποία μετρά 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο και με τις φλόγες, αλλάζουν τακτική για να μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, καίνε γη, κόβουν δέντρα. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας βελτιώθηκαν κάπως, οι άνεμοι κόπασαν, έπεσε και βροχή, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, καθώς το νέο κύμα ζέστης που αναμένεται μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και ειδοποιούσε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Να πούμε ότι εδώ και 5 μέρες το πύρινο μέτωπο στο νομό της Ζιρόντ μένεται και σύμφωνα με τις αρχές εκεί έχουν καεί 420.000 στρέμματα. Μία έκταση, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού.
0: Υπολόγιστη καταστροφή.
3: Επιτόπου επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες, 18 εναέρια μέσα, ενώ 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και περίπου 240 σπίτια έχουν καταστραφεί. Συνολικά σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εκτοπιστεί 360.000 άνθρωποι. Και στην Ισπανία η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μιλάμε για τις περιφέρειες της Άβυλα, τις πυρκαγιές στην Μαδρίτη παραμένουν ενεργές, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα η κατάσταση

0: κατάσταση κάπως έχει βελτιωθεί με την επέκταση του μετόπου, κάπως να επιβραδύνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου το επόμενο 24ωρο, όπως και οι ισχυρές ρηπές ανέμου, καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Περίπου 770.000 στρέμματα με μία περίμετρο που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα έχουν καεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων σύμφωνα με τις πανικές αρχές έχει αυξηθεί στις 116.000. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, όπου αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο. Ενώ να σας πω κλείνοντας ότι από χθες ξεκίνησαν να επιχειρούν στην Ισπανία και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
1: Το φετινό καλοκαίρι είναι ένα χαρακτηριστικό, θα λέγει κανείς, παράδειγμα για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ο Ιούνιος στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες στον Μπορντό έφτασαν τους 42 και αυτό για 3-4 σερί μέρες. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει τις περισσότερες πυρκαγιές και τη μεγαλύτερη καμένη έκταση των τελευταίων 20 καλοκαιριών. Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά. Και από τις φωτιές στις πλημμύρες, Λουίζα, διότι στην Κίνα οι αρχές έχουν θέσει μια μεγάλη περιοχή σε ύψιστο συναγερμό λόγω ενός τυφώνα.
0: Ο τυφώνας Νουλ, δυστυχώς είχαμε και νεκρούς, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 23 είναι οι τραυματίες από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική κινέζικη επαρχία Γκανσού. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις ανέβηκε η στάθμη του νερού στον ποταμό της Κοιλάδας, παρασύροντας λάσπη και βράχους που έπεφταν ορμητικά από τα γύρω βουνά. Οι άνθρωποι λοιπόν χτυπήθηκαν από πέτρες που έπεφταν πριν προλάβουν να βρουν καταφύγιο σε ασφαλές μέρος. 174 άτομα έχουν διασωθεί. Να πούμε ότι οι έντονες πλημμύρες, όπως είπαμε, προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νουλ που έφτασε στην Ξηρά νωρίς την Κυριακή. Είναι ο 12ος και ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει μέχρι στιγμής στην Κίνα για φέτος. Έφερε θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 162 χιλιόμετρων την ώρα και έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής. Και φυσικά είχαμε και τις γνωστές εικόνες στο αστικό τοπίο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αυτοκίνητα να παρασύρονται, επίσης οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αλλά και οι πτήσεις σε όλη αυτή την επαρχία, την Γκουάνγκντονγκ, ακυρώθηκαν.
1: Αλόκοτα καλοκαίρια. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε πώς εξήγησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος, με την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου, τις μεγάλες αυτές δασικές πυρκαγιές.
2: Μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο. Οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές, οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψως μέσα στην ατμόσφαιρα.
1: Στη Γερμανία θα πάμε τώρα και στα νεότερα από το χθεσινό περιστατικό που αναστάτωσε το Βερολίνο. Νεκρός ο φερόμενος δράστης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την, μετά από την επίθεση που είχαμε σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
3: Έτσι ακριβώς, Γιάννης Παπαδημητρίου, αν επιτρέψεις μια μικρή διόρθωση.
1: Με συγχωρείς πολύ, Γιάννη.
3: Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Υπήρξε μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας για την αναζήτηση του φερόμενου δράστη.
1: Έπεσε και η γραμμή, δεν πειράζει, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον καλό συνάδελφο από την Deutsche Welle, να μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό που θορύβησε χθες τους κατοίκους του Βερολίνου και όσους μετήχαν σε αυτό το Gay Pride. Είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση αυτή ενός νέου μοναχικού λύκου, όπως όλα δείχνουν, να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμα 3 πολίτες σοβαρά. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο λόγος και πάλι σε σένα, έπεσε η γραμμή νωρίτερα, παρακαλώ.
3: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης σε ένα σπιτάκι κήπου στην συνοικία Σπάνταου του Βερολίνου, μια περιοχή που απέχει 10-12 χιλιόμετρα από το χώρο που έγινε η επίθεση, απορίας άξιο πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί. Mm-hmm.
1: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν στη γραμμή μας, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Θα επιχειρήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Για άλλη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με την γεωπολιτική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν την Έλληνο-Αυστριακή συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, τον τουρισμό αλλά και την εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν νωρίτερα και αμέσως μετά συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
4: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο. Επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε αυτήν την μείωση των τιμών στους τελικούς λογαριασμούς. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται.
5: Τόσο για την Αυστρία όσο και την Ελλάδα είναι και παραμένει ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Οι δύο χώρες μας συνέβαλαν καθοριστικά για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε επιτέλους μια ουσιαστική αλλαγή πορείας στην αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα θα διαδραματίσει έναν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν αποτελεί εθνική ευθύνη. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη στήριξη. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
1: Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το ενεργειακό προέταξε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Λογικό, στους καιρούς που διανύουμε.
6: Ναι, και έχει έναν διπλό συμβολισμό. Υπό την έννοια ότι ο Κρίστιαν Στόκερ είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία κάνει συγγόντως τους λεγόμενους φιδωλούς του Βορρά. Ποιοι είναι οι φιδωλοί του Βορρά? Είναι οι χώρες οι οποίες αντιτίθενται σταθερά και διαχρονικά σε οποιαδήποτε αύξηση των δαπανών. Ανέδειξε λοιπόν το ενεργειακό με αβάντα, αν μου επιτρέπει την έκφραση, από τον Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Και κυρίως στις επιπτώσεις στη βιομηχανία. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα διπλό σινιάλο. Εκτός από την ενέργεια, αναφέρθηκε με φόντο και τις αυξήσεις και τη νέα παρέμβαση που έγινε στο δίζελ κίνησης. Στο σκέλος που αφορά στον πληθωρισμό, σε ένα έμεσο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι όλοι εμείς στην Ευρώπη 27 έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας με βάση έναν πληθωρισμό ο οποίος πλέον έχει ανατραπεί και δεν αποκλείεται να ανατραπεί και έτσι περαιτέρω, ναι. Εκτός και αν αυτή η αχτίδα που διαφάνει τα προηγούμενα 24 μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα σε αυτό το φόντο είπε ότι πρέπει να δούμε μήπως και φτάσουμε στο σημείο τον Οκτώβριο να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και είναι και το timing ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός γυρίζει σήμερα από την Αυστρία και πάμε για την τελευταία περιοδία της σεζόν και ακολούθως για το τελευταίο υπουργικό.
6: Το τελευταίο υπουργικό για τις διακοπές, ναι, θα είναι την Πέμπτη. Εκεί αναμένεται κατά τις πληροφορίες του Sky να υπάρχουν να προταχθούν οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ο κώδικας συμπεριφοράς, οι ολογοήμερες διακοπές και ανάπαυλα, αλλά συνέχιση της επαφής με την τοπική κοινωνία στις εκλογικές περιφέρειες από υπουργούς και βουλευτές. Αύριο και μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των περιοδιών, Κατερίνα, πηγαίνοντας σε Λειψούς και Αγαθονήσι. Mm-hmm. έχοντας μαζί του σε ένα από τα δύο νησιά και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η υγεία άλλωστε είναι ένα χαρτί το οποίο θα το δούμε σταθερά σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Και στις ακριτικές περιοχές πάντα.
6: Ακριβώς. Είναι και ένας από τους τομείς στον οποίο έχουν πέσει αρκετά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πέρα από την επιβεβαίωση του συνθήματος το είπαμε, το κάναμε, είναι και μια καλή απάντηση, έτσι λογίζεται τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη, στην κριτική της αντιπολίτευσης για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Άρα δεν έχει διακοπές αμέσως μετά για τον Πρωθυπουργό, έχει περίοδο.
6: Θα φύγουν λιγάκι εκεί προς το 15 Αύγουστο οι περισσότεροι, από πίσω όμως θα μείνουν αρκετοί να δουλέψουν τη ΔΕΘ. Mm. Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώντας αυτή τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα, άνοιξε και τη μάχη της ΔΕΘ, διότι και η ΔΕΘ δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά που γίνονται. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά που θα δοθούν για την επιδότηση στην Αντλία θα αποστερήσουν κομμάτια από το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αλλά είναι σαφές, όπως τα έλεγε καλύτερα από εμένα και ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι τίποτα από αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Mm. Όλα μαζί μπερδεύονται, συμπλέκονται και ενδεχομένως να επηρεάσουν τους σχεδιασμούς.
1: Ναι, είμαστε όλοι που τελούμε από την αίρεση των όποιων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
6: Κρεμόμαστε από το στόμα του Νίκου Φιλιππίδη.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι ότι αυτές οι διακοπές, μίνι, μάξι, δεν ξέρω, θα γίνουν σε ένα καθεστώς, πώς να το πω, εφησυχασμού. Με την έννοια ότι πια ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει τόσες φορές.
6: Ας ελπίσουμε ότι δεν μας ακούει ο Γιάννης Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, γιατί είναι η λέξη που δεν θέλει
1: δεν
6: να
1: θέλει,
6: ακούει.
1: Ναι,
6: το είπε και στο Προεδρικό.
1: Ο ίδιος όμως επιμένει να απομακρύνει με κάθε του ευκαιρία το σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού.
6: Ναι, γιατί έτσι, η στρατηγική είναι. Του είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους, αλλά θέλει να φτάσει μέχρι τέλους. Με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Όχι λίγο-λίγο. Όλα και όσο περισσότερο γίνονται, πρόχειρα, γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι.
1: Έτσι, πετυχημένο σύνθημα αυτό, ναι. Διαφημιστικό, πολλά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, κάτι τελευταίο.
6: Τσάμπα είναι.
1: Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς διαβάζουν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
6: Ειδικά η τελευταία της ΜΑΡΚ είναι και ενδεικτική και συνδέεται και αυτή με
1: 14,
6: την κουβέντα που κάνουν.
1: Ναι, ναι. Είναι η μονάδα στη διαφορά στη ΜΑΡΚ.
6: Έχει μπροστά τον αριθμό που δίνει μια όθηση αυτοπεποίθησης στους σχεδιασμούς, αλλά γνωρίζουν ότι ο στόχος, ο πύχης της αυτοδυναμίας απέχει, άρα η ένταση που δίνεται δεν είναι μόνο να αυξηθεί αυτή η παράσταση νίκης, αλλά να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν από αυτήν τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Βλέπουν στα ποιοτικά ότι η ακρίβεια παραμένει ένα από τα ζητήματα, εξού και ένα από τα ζητήματα με τα οποία θα αποφασίσει ο κόσμος. Εξού και η επιμονή, εξού και οι σχεδιασμοί που διαρκώς αναπροσαρμόζονται, ανασχεδιάζονται αρκετά από τα μέτρα και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να πάνε στη ΔΕΘ, η οποία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, με καμία σκιά.
1: Μάλιστα.
6: Θέλουν να υπάρχει ο καθαρός διάδρομος, γιατί εδώ λέγαμε από τον Sky μαζί στις τέλη εβδομάδα ότι η ΔΕΘ θα είναι και το βήμα από το οποίο θα παρουσιαστεί ο κορμός του προγράμματος με το οποίο θα διεκδικήσει την εντολή για τρίτη φοιτητή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Παραδοσιακά είναι η οικονομία, πόσο μάλλον σε καιρούς ακρίβειας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών, πώς σχολιάζουν, πώς αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παπαθεοδόρου, ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδόρου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κώστας Φιλιππίδης, στέλεχος της Ελλάς. Και οι τρεις μίλησαν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
7: Είμαστε τρεις φορές πάνω από το ΠΑΣΟΚ σχεδόν, 31 με 11, πολύ πάνω από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει για φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κρεουργήσει τη μεσαία τάξη.
8: Κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις για και το χρόνο των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, δεν τις αφισβητώ. Όλη αυτή η ρευστότητα που δημιουργήθηκε θα έρθει να μετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται σε μία περίοδο που έχουμε μία δέσμη σκανδάλων, και από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, η οποία μέχρι σήμερα φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο πρόσωπο και στην επικοινωνία του κύριου Τσίπρα.
9: Αντιπολίτευση είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και όσο ξεδιπλώνονται οι προγραμματικές θέσεις
10: του κόμματος. Νομίζω ότι θα εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Το κόμμα αυτό έχει ένα κεφάλαιο και το κεφάλαιο αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μην βρισκόμαστε στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τιμές βενζίνης, με τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τη φορολογία στους μισθούς.
1: Πάμε και στη Βουλή τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Όχι ακόμα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται να αποφανθεί αν και με ποιες πλειοψηφίες οι προτινόμενες διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας θα κριθούν αναθεωρητές σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία η οποία βεβαίως θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη, να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, για την πρώτη, όπως σωστά είπες, ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα μετά από τριήμερη μάχη στη Βουλή. Στην κρίση του σώματος τίθενται 33 άρθρα προς αναθεώρηση, που αναμένεται να περάσουν όμως με την κυβερνητική πλειοψηφία, δεδομένης της παντελής απουσίας διάθεσης για συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα από νωρίς το πρωί τοποθετούνται βουλευτές, αλλά και υπουργοί όπως ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος έριξε βέλη στην αντιπολίτευση, συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, για την αντίφαση, όπως είπε, των θέσεών τους όσον αφορά τη στάση για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, δηλαδή πανεπιστήμια. Νωρίτερα είχαμε επίθεση στην αντιπολίτευση και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κομματικό πάθος της αντιπολίτευσης τους τυφλώνει σε σχέση με τη στάση τους για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
11: Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Η επόμενη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Όλα δείχνουν ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για την αναθεώρηση πλέον του περιεχομένου των άρθρων που θα αποφασιστούν σήμερα. Το ενδιαφέρον που περιμένουμε σήμερα να δούμε αν και εφόσον αποτυπωθούν στην ψηφοφορία κάποιες γαλάζιες ενστάσεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο άρθρο, Κατερίνα, για το άρθρο 30, δηλαδή για τη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι ή παρόν. Σε περίπτωση που δεν καταγραφεί ψήφος δίπλα σε κάποια διάταξη, αυτή θα θεωρείται ότι δεν ψηφίστηκε. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Περιμένουμε να δούμε, χωρίς βεβαίως ιδιαίτερες εκπλήξεις θα κινήσει νομίζω η διαδικασία αυτή. Και αμέσως μετά διακοπές. Κλείνει και η Βουλή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Παρασκευή θα κλείσει. Παρασκευή. Υπάρχει ακόμα τρία νομοσχέδια που θα...
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκαν επί του θέματος νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, και οι δύο μίλησαν στην ΕΡΤ.
12: Δυστυχώς έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη αποτυχία. Με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε τις 180 ψήφους στην πρωτεύουσα Βουλή. Όλες οι πρόσφατες αναθεωρήσεις έγιναν με τη συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
13: Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση ότι η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αναζητά έτσι κι αλλιώς 180 ψήφους για την αναθεώρηση, για να έχουμε ουσιαστική αναθεώρηση και όχι μονοκομματικές αναθεωρήσεις χωρίς συνενέσεις. Άρα πρέπει η επόμενη Βουλή, στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να οφείλει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τάφινα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Συνεχίζουμε τώρα με το αστυνομικό δελτίο, διότι σήμερα βρέθηκαν εκ νέου στον εισαγγελέα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση. Μιλάμε για μια κανονική εγκληματική οργάνωση. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου εδώ και λίγη ώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάκρισης για τον πρώτο κατηγορούμενο, για τον καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο, και περιμένουμε να δούμε αν τελικά απολογηθεί ο ιατροδικαστής ή αν ικανοποιηθεί το αίτημα που έκανε ο συνήγορος του να απολογηθεί αύριο το πρωί. Γιατί άλλαξε συνήγορο, είχε άλλο συνήγορο μέχρι χθες το πρωί. Ανέλαβε άλλος δικηγόρος στην υπεράσπιση του και ζήτησε μία μέρα τουλάχιστον ακόμα για να ενημερωθεί πλήρως για τη δικογραφία, να μελετήσει πλήρως τη δικογραφία. Οι κατηγορίες, όπως είπες και εσύ, είναι σε βάθμο κακουργήματος για δωροληψία κατά εξακολούθηση. Γιατί κατηγορούνται? Κατηγορούνται ότι αλλίωναν ή έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις για ποινικές υποθέσεις, ο μεν ιατροδικαστής για περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με έναν βιασμό, με δύο τροχεία, με ένα τροχαίο ατύχημα, με ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και με μια επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ο δε τοξικολόγος για δύο υποθέσεις ναρκωτικών, για την υπόθεση ενός ευνηδίου θανάτου που είχε εμπλέκεται και ο ιατροδικαστής, αλλά και με μια υπόθεση τροχαίου δυστυχήματος. Μιλάμε για υποθέσεις όπου έδιναν ο τοξικολόγος πιστοποιητικά σε σχέση με το αν πρόκειται για χρήστες ή όχι ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στη δικογραφία, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι έπαιρναν χρήματα γι' αυτό και υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις.
1: Καλές διασυνδέσεις βέβαια, γιατί για να κάνεις όλα αυτά πρέπει να έχεις πολύ καλούς φίλους, αστυνομικούς, δημοσίους λειτουργούς, έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ απλό αυτό που περιγράφεις.
22: Υπάρχει η επαφή με τους ποινικούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε. Είναι πολύ σημαντική ιστορία, διότι στην ουσία μιλάμε για παραποίηση στοιχείων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση εγκλημάτων, Χάρη. Θα το παρακολουθήσουμε, θα δούμε.
22: Η ασφάλεια Χανίων έχει ζητήσει να επανεξεταστούν τουλάχιστον 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά. Υποθέσεις δηλαδή ναρκωτικών, όπου εμφανίστηκαν τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις ως χρήστες ναρκωτικών, κυρίως γιατί η ασφάλεια θεωρεί ότι πολύ πιθανόν σε αυτές τις υποθέσεις να υπάρχει εμπλοκή του τοξικολόγου και να υπάρχει η παραποίηση των στοιχείων με σκοπό τα άτομα αυτά να πέσουν στον νόμο περί τοξικομανίας ή να έχουν μικρότερες ποινές.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε στο Μεσανατολικό. Επικρατεί τις τελευταίες ώρες μια περίεργη ηρεμία στις περισσότερες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Απουσία επιθέσεων, απουσία χτυπημάτων από τη ΣΥΠΑ και το Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά αεροπορικά πλήγματα το βράδυ που μας πέρασε. Η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για το λόγο που διέκοψε απότομα το σερί των 13, παρακαλώ, συνεχόμενων ημερών κλιμακούμενων πλήγματων. Αυτό βεβαίως είναι ευχάριστο, είναι ενθαρρυντικό, τουλάχιστον οι αγορές το διαβάζουν κάπως έτσι. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το Brent επέστρεψε κάτω από τα 92 δολάρια. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας εξηγήσει για άλλη μια φορά την αντίδραση των αγορών, γιατί χαίρονται οι επενδυτές, βλέπουν ότι έστω και προσωρινά μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ, να χαρούμε και εμείς οι καταναλωτές. Αυτό μάλλον θα αργήσει το δεύτερο. Οι αγορές πάντα
1: γιατί
0: προηγούνται.
1: Η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ. Οπότε τι να το κάνεις που πέφτουν διεθνώς οι τιμές.
0: Έλατε. Λοιπόν, η τιμή τώρα του πετρελαίου Brent, αυτήν την ώρα μιλάμε, υποχωρεί κατά 8%. Βρίσκεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή έχουμε μια σημαντική μεν αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει μπερδευτεί αρκετά περισσότερο σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι θετικό γεγονός ότι υποχωρούν οι διεθνές τιμές της πρώτης ύλης. Ωστόσο, έχουμε σταθερό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το διυλισμένο πετρέλαιο. Εκεί οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό και βλέπουμε όχι να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ ντίζελ και αμόλυβδης στις τιμές πρατηρίου στην Ελλάδα, αλλά το ντίζελ πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Ναι. Ακριβώς. Η μέση τιμή είναι στο 2,03 το ντίζελ, στο 2,01 η αμόλυβδη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε να συνεχίζεται για τις επόμενες 2 μέρες, όπου θα συνεχίσει να βγαίνει ακριβότερο καύσιμο από τα διυλιστήρια. Δηλαδή από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, σταδιακή μείωση των τιμών, να φανεί το γεγονός ότι μειώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό δεν θα είναι απότομο, γιατί πολύ απλά λείπει, όπως προείπα, πολύ διυλισμένο ντίζελ από την αγορά λόγω του προβλήματος στα 10 διυλιστήρια της Ρωσίας, η οποία έχει σταματήσει επί της ουσίας τις εξαγωγές. Άρα βρισκόμαστε σε μια λύση που ανακουφίζεται η αμόλυβδη, συνεχίζεται το πρόβλημα στο ντίζελ, γι' αυτό και έχουμε ενίσχυση της κρατικής επιδότησης, αυτή επαναφορά μάλλον κατά το ίμιση με τα 10 λεπτά που επανέρχεται από την 1η Αυγούστου, συν τα 5 λεπτά των διελιστηρίων πάμε στα 15, φαντάζομαι ότι η τιμή με τα 15 θα το είχαμε κοντά στα 2,20 αυτή τη στιγμή το ντίζελ, και αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι 10 λεπτά, θα το 2,09 θα ήταν 2,11-2,12
1: σε
0: μέσο επίπεδα, ναι. Ελλάδα. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αναζητείται τρόπος να αποκλιμακωθούν με όποιο δυνατό τρόπο οι τιμές, καθώς μολύνεται με ακρίβεια όλη η αγορά. Το μεταφορικό κόστος έχει εκτοξευθεί.
1: Από εκεί ξεκινάμε, αλλά παντού καταλήγει αυτή η ιστορία, διαχέεται.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο τα προϊόντα, είναι και οι υπηρεσίες, έτσι. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και συνήθως τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι με ντίζελ, το οποίο να μην επιβαραίνεται αυτή τη στιγμή από την αύξησή του, την υπέρμετρη αύξησή του. Από το 1,50-1,60 έχει ξεκινήσει και έχει φτάσει στα 2,05 και βέβαια έχουμε πλέον πολλοί κόσμος που είναι στα νησιά, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν τιμές καυσίμων 2,20 και 2,30 και 2,35 παρατηρούνται σε κάποια νησιά.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ αργούν και αυτές οι μειώσεις που μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μέσω μιας συμφωνίας κυρίων στα
0: αυτά τρόφιμα. Γίνονται, αυτά εφαρμόζονται τα 5 και τα 10 λεπτά και θα εφαρμόζονται στα τέλη Αυγούστου. Αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί είναι αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Τα 10 λεπτά επιδότηση κρατική αυτή τη φορά με 30 εκατομμύρια ευρώ στο ντίζελ.
1: Ναι.
0: Αυτό το περιμένουμε ακόμα.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι για μερικές μέρες.
1: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα τρόφιμα. Τώρα εγώ εκεί σε πήγα στις μειώσεις,
0: ναι,
1: από 5 έως 20% όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε σήμερα δηλώσεις, σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Καθορίζονται, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το διάστημα για να τα δούμε να εφαρμόζονται.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολη λίστα, γιατί η απόφαση που έχει βγάλει, η αλήθεια είναι καλό ότι έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας, να μην είναι προϊόντα που δεν τα αγοράζει ο κόσμος, να είναι πρώτα προϊόντα δημοφιλή.
1: Έχει μπει, ναι.
0: Ακριβώς, έχουν μπει συγκεκριμένες δικλείδες, να είναι δημοφιλή προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν στο καθεστώς το μειωμένο τιμό που περιμένουμε να το δούμε από την 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει, άρα τη λίστα την ξέρουμε νωρίτερα, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Είναι σημαντικό, αν και πρέπει να πω ότι εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών δεν καταγράφεται στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ έχουν μια παγίωση των ήδη αυξημένων τιμών της τελευταίας τριετίας, δηλαδή έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα. Αλλά νέες αυξήσεις δεν έχουν μπει σημαντικές. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος και το πλάτος της αγοράς που ξεπερνούν το Θοδωρικάκο. Δηλαδή φτάνουν σε υπηρεσίες, φτάνουν σε εστιατόρια, πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, έχουν να κάνουν με τα ενοίκια. Είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή η αίσθηση της ακρίβειας και ο πληθωρισμός, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα και για την κυβέρνηση ενώ της προεκλογικής περίοδου, αλλά και μεγάλο ζητούμενο από τις λύσεις που θα προτείνουν τα κόμματα και βέβαια όσα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός την προσεχή ακριβώς.
1: Γι' αυτό νομίζω χτύπησε και τον καμπανάκι σήμερα από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός, κοιτώντας προς την Ευρώπη, γιατί τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους φαινόμενα, κοιτάς κεντρικά, κοιτάς προς Βρυξέλλες.
0: Εκεί συμβαίνει το εξής παράλογο. Υπάρχει από τη μία απουσία από οποιαδήποτε συζήτηση, διαπραγμάτευση, εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις σε όλα τα μέτωπα που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε είναι Ρωσιο-Ουκρανικό, και από την άλλη έχουμε μια κάθετη άρνηση των Ευρωπαίων και να βγουν για κοινό δανεισμό όπως έγινε μετά την πανδημία και οδήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και τις οροφές δαπανών που έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε χώρα να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που της επιτρέπεται. Άρα είναι κάτι λίγο, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες αναμένουν να κλιμακωθούν το Σεπτέμβριο.
1: Mm-hmm. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο, να πούμε μία κουβέντα και για αυτή την ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικρόφιλέτες. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί περιλαμβάνει και κούρεμα οφειλής, άρα γίνεται πολύ πιο δημοφιλής ο εξοδικαστικός, ο οποίος έρχεται και ενοποιεί και πλέον δεν μπορεί, εφόσον δεχτεί το κράτος, και το κράτος συνήθως θα δέχεται να συμμετάσχει με τις οφειλές του φορολογουμένου, δεν μπορεί να αρνηθεί άλλος πιστωτής τη συμμετοχή και την ευνοϊκή ρύθμιση και κούρεμα, το οποίο είναι ανάλογα με την περίπτωση για τον οφειλέτη. Άρα μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία είναι καλή, καλό είναι όσοι οφείλουν, δεδομένου ότι τρέχει και αυτή των 72 δόσεων προς την εφορία, mm-hmm. είναι συνδυασμός και των δύο, θα έλεγα, είναι καλή εποχή για ένα σημάζεμα των χρεών, όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι κλίμα και σε τι οικονομικό περιβάλλον θα βρισκόμαστε το φθινόπωρο. Mm-hmm. Άρα καλό είναι να συμμαζέψουμε τώρα τις οφειλές μας με τις ρυθμίσεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, είναι ένα πεδίο. Καλύπτει αρκετό κόσμο, ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια μικρή επιχείρηση, έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει υποχρεώσεις προς το δημόσιο, μια οικογένεια που πιέστηκε από όλα όσα περιγράφεις καθημερινά, δάνεια, ένας εργαζόμενος με οφειλές. Είναι νομίζω έτσι μια προνομιακή ρύθμιση που αφορά και αρκετό κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να ακούσουμε, έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα με θέματα που αφορούν την τσέπη μας, όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, στη δημόσια τηλεόραση για τα κάψη. Η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε πια, έχει μέτρα και βλέποντας και κρίνοντας από τις εξελίξεις αποφασίζει ποια από αυτά θα ενεργοποιήσει.
2: Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν. Βεβαίως.
3: Άρα μπορεί το στον Αύγουστο να το δούμε να πηγαίνει αυτό το μέτρο και πιο πίσω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ίσως.
2: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τον Αύγουστο. Ναι. Προφανώς, επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι κρίσιμος παράγοντας αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.
1: Στο δικαστηρικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η Έλενα Γαλάρινα μαζί μας. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την απολογία του 28χρονος. Περίπου 3 ώρες έμεινε στο γραφείο του ανακριτή. Τώρα περιμένει να δώσει εισηγήσεις και στον εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και τα πλημελήματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ο 28χρονος Αιγύπτιος θα απολογηθεί και για εφέλεια σε βάρος ανήλικης. Είναι μια υπόθεση, Κατερίνα, για την οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο αδελφός του θύματος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητεί να συνεχιστεί η έρευνα για τη δολοφονία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, να μην έβρισε δηλαδή μόνος του ο κατηγορούμενος.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Έλενα Γαλάρη. Τώρα διαστάσεις λαμβάνει αυτή η ιστορία με τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες η Καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για σοβαρές καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την προμήθεια 4.000 νέων σπιτιών ανακύκλωσης που επρόκειτο να εγκατασταθούν έξω από το σούπερ μάρκετ. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας εξηγήσει τι είδους ιστορία είναι αυτή. Να πω σκάνδαλο, δεν θα το πω, Βαγγέλη. Περιμένουμε ακόμα ποια είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εμπλέκεται και με αυτή την ιστορία, έτσι.
5: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η αντιπαράθεση γύρω από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Η εταιρεία Τεχάν, με ανακοίνωση και βίντεο που αρνήθηκε στα social media, κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σοκοφαντικών δημοσιευμάτων. Μιλά για κύκλο δημοσιευμάτων που ξεκίνησε μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών και αποδίδει τις καταγγελίες περί κοστολόγησης και φωτογραφικών διαγωνισμών σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως, η έρευνα του ΣΚΑΗ και τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος των συγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια από δημάρχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι αντίστοιχος εξοπλισμός θα μπορούσε να αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές. Ενώ μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα τέλη Ιουνίου, μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως σωστά είπες, και τη διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος οι ίδιοι και το βάρος της διαχείρισης αυτών των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Θυμίζουμε πάντως ότι από το 2023, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων. Με απλά λόγια, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έκρινε ότι δεν έγινε επαρκής έλεγχος πριν εγκριθεί η χρηματοδότηση, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς το κόστος των συμβάσεων, οι όροι των διαγωνισμών ενδέχεται να περιόρισαν τον ανταγωνισμό. Σε ορισμένα έργα παραδόθηκαν διαφορετικά στοιχεία από όσα είχαν εγκριθεί. Δεν τηρήθηκαν όλοι οι ειδικοί όροι της χρηματοδότησης, ενώ υπήρχαν και ελλείψεις στην καταγραφή των ανακυκλώσεων υλικών. Βέβαια, ακόμα ένα, η Τεχάν στην ανακοίνωσή της επικαλείται απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου τώρα, που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό πολυκέντρων, που αφορούσε προμήθεια 10 συστημάτων. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση, που παρότι το προσωρινό πόρισμα της Επιτροπής προβλεπόταν 25%, τελικώς ανέλθει στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι ζήτηκε επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμους στην Αττική, 11 εκατομμύρια στην Κρήτη και πάνω από 10 εκατομμύρια στον Φώτσα Πελοποννήσου. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με σειρά ερωτημάτων από βουλευτές και τοπικούς φορείς.
1: Είναι μια παλιά ιστορία αυτή, να πούμε, Ευαγγέλη. Παλιά και περίεργη ιστορία. Απλώς τώρα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Κανείς μπορεί να υποψιαστεί και το γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Βαγγέλης Κοκολάκος. Σημαντική είδηση είναι και αυτή η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Είναι η αποτροπή οργανωμένου σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Παού, του Ισίδωρου Ντουγιάκου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, τι νεότερο έχουμε για αυτή την ιστορία?
6: Να διευκρινίσουμε απλά, επειδή δεν ήταν δεδομένο ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Ντουγιάκος, ήταν ένα από τα άτομα τα οποία έχει προειδοποιήσει η αστυνομία, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπήρχαν εκτιμήσεις για 10 με 15 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο αυτής της επίθεσης. Ο κύριος Ντουγιάκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η έρευνα για αυτό το σκέλος, δηλαδή ποιον είχε αποδέκτη επίθεση με χειροβομβίδα που σχεδίαζε ένας Αιγύπτιος ισοβήτης έγκλειστος φυλακές διαβατών με έναν ομοεθνή του που φέρεται να παρέλαβε αυτή τη χειροβομβίδα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει τώρα για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο στόχος. Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι υπήρχαν δικαστικοί λειτουργοί που θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχος, επιχειρηματίες και αστυνομικοί που αυτό εκτιμούν ότι ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ενδεχόμενο, οι οποίοι ήταν στη φύλαξη αυτών των προσώπων. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά παρέδωσε αυτή τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, τη λειτουργική χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο και στην περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο αναζητείται από τις αρχές και αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλειστος για ανθρωποκτονία στις φυλακές Διαβατών και ελέγχεται το παρελθόν του και οι διασυνδέσεις του. Και υπάρχει και το άτομο το οποίο είχε απασχολήσει για ναρκωτικά, ο άνδρας από την Αίγυπτο που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στα χέρια, δεν γνώριζε, περίμενε τηλεφώνημα μέσα από τις φυλακές για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα γίνει αυτή η επίθεση. Οι πληροφορίες λοιπόν, οι ανώνυμες που είχαν που είχε η αστυνομία, τις οδήγησαν και στο σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αυτός ο στόχος ή αν ήταν άλλα άτομα.
1: Μάλιστα.
6: Τρέχει αυτή η έρευνα, έχει ξεκινήσει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, προσπαθεί να τις χειριστεί το ελληνικό FBI.
1: Τώρα Γιώργο, στη Σαλαμίνα είχαμε ακόμα μία περίπτωση ανηλίκου που του σέρβιραν αλκοόλ, παρανόμως, διότι υπάρχει νόμος, και κατέληξε στο νοσοκομείο, έτσι.
6: 15χρονη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, λοιπόν, στάθηκε αδιαθεσία και να έχασε αισθήσει σε μαγαζί της Σαλαμίνα. Υπήρξε άμεσα η διαδικασία που τρέχει από την αστυνομία και έχει συλληφθεί ο 38χρονος υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου με κατηγορίες που αφορούν και την χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους και για σωματική βλάβη όσον αφορά την 15χρονη, αλλά και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου 51 ετών. Τρέχει λοιπόν η έρευνα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζονται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχαν χειρότερα όσον αφορά την υγεία του κοριτσιού.
1: Σωστά το λες, γιατί έχουμε δει και τα χειρότερα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Έλληνα Παρασκευοπούλου τώρα να μας πει για ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού που συνέβη σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Πύργου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό. Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο, όπως ανέφερες, συνέβη στην περιοχή του Πύργου, σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Οι πληροφορίες είναι πως έχουμε δύο δράστες, έναν 19χρονο. Και το θύμα είναι ένας 21χρονος. Να πούμε πώς ακριβώς έχουν γίνει τώρα τα πράγματα. Το επεισόδιο έλαβε χώρα εντός του καταστήματος, με τους δύο 19χρονους να κατηγορούνται ότι έχουν επιτεθεί στον 21χρονο. Μάλιστα του έχουν προκαλέσει και σοβαρό το τραυματισμό, καθώς του έσπασαν τα δόντια και του προκάλεσαν και τραύματα στο κεφάλι. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα βίο περιστατικό. Αντιλαμβανόμαστε τις σκηνές που εκδηλήθηκαν στο κατάστημα. Επικράτησε πανικός, ενώ οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται. Σε βάρος τους φυσικά έχει σημαντική δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
1: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς εξοικειωνόμαστε επικίνδυνα με τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε στη Λάρισα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, που παρακολουθεί τη δίκη των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι. Δικηγόροι κατηγορουμένων διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης. Πού είμαστε?
8: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα λοιπόν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δηλαδή στην ήγορη υπεράσπισης ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις όσον αφορά την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα που οι ίδιοι είχαν βάλει, και είναι η αναβολή και η αναστολή των κατηγοριών για τους πελάτες, η αναβολή της δίκης και η αναστολή των κατηγοριών μάλλον. Είναι ένα προδικαστικό αίτημα το οποίο θα πρέπει να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πολλοί από τους πελάτες, από τους εντολείς τους, σχετίζονται με την 717, την σύμβαση την οποία ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης υπήρχε το ζήτημα κυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Όλα αυτά στην ουσία τα απέρριψε η εισαγγελέα. Απέρριψε και σήμερα ένα ανάλογο αίτημα της πλευράς της κυρίας Τσιαπαρίκου. Περιμένουμε πλέον αύριο την απόφαση της εισαγγελικής πρότασης. Έτσι αύριο είναι η τελευταία μέρα, θα κλείσει για το καλοκαιρινό διάστημα τις εργασίες του η δίκη των Τεμπών και θα επανέλθουμε στις 7 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου πλέον θα μπούμε στην ουσία.
1: Επιτέλους.
8: Θα μπούμε, δηλαδή, θα μπούμε πλέον στις μαρτυρικές καταθέσεις. Μάλιστα. Θα μπούμε στην πραγματική ουσία της δίκης, όπου εκεί θα φανούν και οι πτυχές αυτές της μεγάλης τραγωδίας. Ήταν σήμερα συγγενείς θυμάτων από στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Όταν επανέλθει το δικαστήριο του Σεπτέμβριο, εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερο.
1: Και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάνο Γαρουφαλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πριν συνδεθούμε με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις, πάμε και στην... Στο καλό νέο της ημέρας, της χθεσινής ημέρας, είναι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Δημήτρης Χατζηγκόρτσου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με περηφάνεια για αυτό το νέο, καθώς η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και επίσημο ως ένα σημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κορέα αυτή η σύσκεψη στην πόλη Μπουσάν. Συμμετείχαν 17 από τα 21 κράτη και, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Κομουτσάκος, ο αντιπρόσωπος της χώρας μας στην UNESCO, όλες αυτές οι χώρες και οι 17 ομόφωνα ενέκριναν το να γίνει, το να ανακριθεί πλέον ως μνημείο πολιτικής κληρονομιάς ο Όλυμπος. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασία της οικουμενικής αξίας στη συγκεκριμένη ανακήρυξη. Βέβαια, από εδώ και στο εξής, καταλαβαίνουμε ότι ως φυσική και πολιτική κληρονομιά θα πρέπει να φροντιστούν και όλες οι υποδομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες που φυσικά και θα αυξηθούν να απολαμβάνουν και να βλέπουν στο έπαθρο το μεγαλείο του βουνού των Θεών.
1: Έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, νωρίτερα σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι, στο Δημήτρη Γιαννήρη. Είπε μάλιστα ότι τα 7 χρόνια που ίδια είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο του UNESCO. Είναι το Ζαγόρι, είναι τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος. Δεν θα μπορούσαμε να εγγράψουμε περισσότερα. Αυτό είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια προβλέπει η UNESCO. Και κάπως έτσι πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου, συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωση του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοία στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Δύο λεπτά πριν από τις 3, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις. Επέστρεψες από την άδειά σου, Νίκο, και επέστρεψες με καλές ειδήσεις, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο έγραψε ιστορία.
12: Το περιμέναμε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή σε μια σπουδαία διοργάνωση η Εθνική Ομάδα θα κρεμούσε στο στήθος της το. Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας θα κρεμούσαν το χρυσό μετάλλιο. Το έκαναν στην μακρινή Αυστραλία. Παγκόσμιο κύπελο 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό. Μια τεράστια σχολή υδατοσφαίρισης στον κόσμο. Και κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του χρυσού μεταλλίου, να διώξει όλη την πίεση που υπήρχε πάνω στην ομάδα μετά από τους χαμένους τελικούς που υπήρχαν.
1: Τι στο χρωστού σε ιστορία. Καλά τα νέα και για το φαινόμενο Τεντόγλου.
12: Το φαινόμενο Τεντόγλου νομίζω ότι πλέον θυμίζει σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος άλτης. Είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό. Έκανε 4 άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο ακόμα και για τα μεγάλα αστέρια του μήκους. Και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8,66 που είχε ο Λουίς Τσάτουμας. Και δείχνει ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έχει επιστρέψει δυναμικά και είναι έτοιμος για πολλά ακόμη μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Είναι ένας απίθανος αθλητής. Νίκος Σταματέλος, ευχαριστούμε πολύ.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ήδη στο στούντιο για το δελτίο στις 3 ακριβώς η Μαρία Λιφαντή. Αμέσως μετά, παρέα σας η Μαρία Δουρούδη. Καλή συνέχεια σε όλους.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
23: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
23: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
14: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
25: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε απανθρακωμένος στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 3 με 4 άτομα που έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Νωρίτερα, μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια ή υποδομές. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με εγκάβματα τρόφιμος ιδιωτικής νευροψυχιατρικής κλινικής στα Τρίκαλα μετά από φωτιά που προκλήθηκε σε δωμάτιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και κατεσβέστη άμεσα, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους της κλινικής. Φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς μετά από εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Λόγω του περιστατικού, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Ακαδημίας. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αυτήν την ώρα κανονικά. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 9,3% στα 89,2 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 8% στα 83,1 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη αυτή ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110.

0: Αύγουστο, που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνουν τις συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες. Σε ανακριτή και εισαγγελέα απολογούνται από τις 11 το πρωί οι δύο συλληφθέντες, ιατροδικαστής και τοξικολόγος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση, καθώς φέρονται να παραποιούσαν ιατρικά αποτελέσματα και να εξέδιδαν πλαστές βεβαιώσεις κατά παραγγελία και αμοιβή. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν το μεσημέρι έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο στην περιοχή Porte de Glissy στο βόρειο Παρίσι. Την είδηση μετέδωσε η εφημερίδα Le Figaro, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και αν ο συλληφθής γνώριζε ή όχι τα θύματα. Δύο ανήλικοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής για επίθεση σε άλλη ανήλικη μέσα σε δομή φιλοξενίας στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο ανήλικοι επιτέθηκαν στη συνομήλικη τους, με το κορίτσι να αντιχτυπά στο κεφάλι και το αγόρι να τη ρίχνει υγρό σαπούνι στα μάτια. Το θύμα διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγείου και στη συνέχεια στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου τη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 βαθμία, 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πυθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου, του Αγίου Παντελεήμονος. Γιορτάζει ο Παντελής. Χρόνια πολλά. Εγώ είμαι η Μαρία Δουρουδή και εκτάκτος αυτή την εβδομάδα. Και για τις επόμενες εβδομάδες, όχι κάθε μέρα 3 με 4, θα κάνουμε παρέα. Για αυτή την εβδομάδα 3 με 4 παρέα, το Σαββατοκύριακο κανονικά 3 με 5. Να μην αλλάξω τις συνήθειες, αυτό που λέω πάντα, 24 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος, θα δύσει 39 λεπτά μετά τις 8, θα έχουμε φως για 14 ώρες και 15 λεπτά.

0: Πριν όμως οτιδήποτε άλλο, να πάμε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για αυτή την έκρηξη που είχαμε, κύριε Αρτοπιέ, στα εξαμήλια της Κορινθίας στο εργοστάσιο, να μας πείτε ποια είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε.
1: Είχαμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς σε εργοστασιακό χώρο, Παρασκευάς Δεξίδη. Στις 1:30 ειδοποιήθηκαμε μετά μεσημβρίας, λοιπόν, και αμέσως κινητοποιήθηκαν από την όμορη περιοχή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου 35 πυροσβέστες με μια ομάδα δασοκομάντος και 11 οχήματα. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν το φαινόμενο της πυρκαγιάς σε χώρο εργοστασίου, μια δύσκολη πυρκαγιά όπου λόγω της φύσης των υλικών υπήρχαν και αρκετές δεξαμενές προπανίου σύμφωνα με τις αναφορές που είχαμε. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αποκλιμάκωση, δηλαδή σχεδόν ελέγχεται. Ωστόσο, λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών, είχαμε την απανθράκωση ενός μιας σωρού ανδρός, ο οποίος ανασύρθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, δυστυχώς, πρώτης αφήξεώς μας, διότι σύμφωνα με πληροφορίες και τις αναφορές γινόντουσαν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο αυτής της επιχείρησης, ηλεκτροπόληση συγκεκριμένα, και για κάποιο λόγο δημιουργήθηκε εκρηξιγενές μείγμα. Το ανακριτικό κλιμάκιο, τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της Κορίνθου αυτή τη στιγμή συλλέγει όλες τις πληροφορίες, θα σχηματιστεί δικογραφία. Το εργοστάσιο ήταν εν λειτουργία και δυστυχώς είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ κρίμα. Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή τα ακούμε τελευταία όλο και συχνότερα, όταν γίνονται τέτοιες εργασίες όπως ηλεκτροκόλληση με υψηλές θερμοκρασίες, μάλλον δεν ξέρω.
1: Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις θερμοκρασίες. Έχει να κάνει πιο πολύ με τη φύση των υλικών τα οποία γυτνιάζουν. Δηλαδή, όταν γίνεται μια εργασία ηλεκτροκόλλησης και δίπλα υπάρχουν εκρηξιγενή υλικά, σε αυτού του είδους εργοστασιακούς χώρους, πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα. Αυτό δημιουργήθηκε.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως μας λέτε ότι είναι υπό έλεγχο, σωστά?
1: Είναι στη φάση της αποκλιμάκωσης.
0: Ναι.
1: Έχει σχεδόν ελεγχθεί η πυρκαγιά. Ωστόσο, η υλική καταστροφή είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Διότι, όπως σας είπα, υπήρχαν πολλοί εκρηξιγενή υλικά μέσα και γι' αυτό το λόγο η καταστροφή είναι σχεδόν ολοσχερή στο εργοστάσιο.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Τοπιέ. Να είστε καλά. Γι' αυτό το εργοστάσιο λοιπόν στα εξαμήλια της Κορινθίας είναι και ο συνάδελφος Μιχάλης Τεζάρης, ο οποίος θα είναι εκεί σε λίγο και θα μάθουμε και άλλες λεπτομέρειες. Ένας άνθρωπος δυστυχώς έχασε την ζωή του από την έκρηξη αυτή. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι μετεωρολόγος του σταθμού, αλλά είναι και ο Γιώργος Παπασταντίνου, ο οποίος θα συνεισφέρει και αυτός, ο συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης.
2: Ήδη συνεισφέρω.
0: Καλά, ήδη συνεισφέρεις με την παρουσία σου εδώ.
2: Είπα να παρακαλούσε, δεν συνεισφέρω.
0: Α, μάλιστα, καλώς τον. Είπα να μην αλλάξω τη συνήθεια των παιδιών εδώ που βγάζουν πάντα για τον καιρό, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Να πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια εξαιρετικά όμορφη καλοκαιρινή εβδομάδα. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν δύσκολη καιρικά, είχε καύσονες, μετά είχε τις ισχυρές καταιγίδες. Η κυρία Σούζα εδώ ήταν πολλές ώρες την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα δεν θα είναι εδώ. Να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι θα μπουν βοριάδες στο Αιγαίο. Από αυτό θα γίνει αύριο μέχρι 7 μποφόρ, αλλά από Τετάρτη και μέχρι Παρασκευή θα αφήσουν τοπικά θηλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θερμοκρασίες που αύριο, ναι, και αύριο θα είναι σε υψηλά επίπεδα, λίγο παραπάνω από τα κανονικά για την εποχή, θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα τους 36 με 37. Όμως στα ανατολικά του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Στη χώρα θα δούμε και κάπου 38 βαθμούς. Στα επιρροτικά θα έχει ζέστη στη Νότια Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στο Ιόνιο εκεί 35 με 36 βαθμούς. Όλα αυτά όμως από Τετάρτη και μετά με το βοριά που θα μπει, κάπως θα πέσει θερμοκρασία στα ανατολικά επιρροτικά, θα παραμείνει ζέστη σε όσους βρίσκονται στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί το θερμόμετρο θα είναι 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά μέχρι την Παρασκευή. Βροχές στην ουσία μέχρι την Παρασκευή δεν περιμένουμε και κάτι έτσι δύσκολο καιρικά μέχρι την επόμενη Τρίτη δεν προβλέπεται.
0: Πάντως αυτό είναι κανονικός καιρός. Κανονικός,
3: ναι,
0: καλοκαιρινός καιρός.
3: Καλοκαιρινός καιρός, λέει τώρα βοριάς. Δηλαδή,
2: για απέναντί μας έχουμε άνοιξη. Συγγνώμη, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Βλέπει, ναι, και τη σύζυγό του απέναντι, κύριε Γιαννόπουλε, να είναι στην
2: Ελλάδα. Παλιά λιμέρια αυτά, κύριε Γιαννόπουλε. Παλιά λιμέρια.
3: Ωραία. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα για να περάσω στο επόμενο θέμα, δεν ξέρω στο επόμενο.
0: Α, ούτε
3: έχει ζέστη στην Ελλάδα.
2: Κάτι θα το πω εγώ.
3: Στη Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία θα έχει αύριο υψηλές θερμοκρασίες, στο Παρίσι δηλαδή. Θα είναι μια ημέρα μέσα στις 5 πιο ζεστές του Παρισιού για Ιούλιο. Θα πάει ζέστη μετά και στην Γερμανία, στην Αυστρία. Άρα εκεί περιμένουν καύσωνα ακόμα και στην Αγγλία. Άρα εμείς εδώ είμαστε πολύ καλά.
0: Μας έχει φερθεί καλά μέχρι στιγμής.
3: Είναι σοκαριστικά καλά, είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή συνήθως ο Ιούλιος είναι πολύ έχεις, πιο δυναμικός,
3: ναι, έτσι. Προφανώς, ναι, τώρα έκανε ένα διήμερο, τρίμερο της προηγούμενης εβδομάδας, είχε λίγο τη ζέστη και κάτι άλλο μέχρι 31.
0: Να μην παραπονιόμαστε.
3: Δεν προβλέπεται. Όχι, νομίζω θα βγει τελικά. Όχι, μέχρι εδώ είναι από τα πιο δροσερά καλοκαίρια των τελευταίων 20 ετών σίγουρα.
2: Μα έκανα και μεγάλη βοτιά πέρα από κάποιες μέρες. Έτσι, αυτές οι βροχές και όλα αυτά, το μπορεινά και το τέτοιο.
0: Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που έλειψα, είχα την τύχη να είμαι στη Θράκη. Και όπως καταλαβαίνετε, κύριε Γιαννόπουλε, ήταν η διαφορά από εδώ εκεί. Έβγαινε έξω, Γιώργο.
2: Σε καλοδέχτηκαν στη Θράκη.
0: Ναι, και είπα: υπάρχει Θεός.
2: Δηλαδή, σε ήθελαν.
0: Γιατί? Γιατί να μην με θέλουν. Εγώ συνήθως πηγαίνω εκεί που με αγαπάνε.
2: Δεν μας είπες.
0: Να σας πω μετά. Ας μείνουμε στον καιρό, Γιώργο, σε παρακαλώ όμως. Και ο καιρός εκεί, όπως καταλαβαίνετε, φανταστικός. Από την πρώτη μέρα που πήγα.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε.
0: Είχε μπουρίνια και βροχή. Βγήκα και έλεγα ευχαριστώ.
3: Αυτό που διαφέρει στην επαρχία που εδώ οι Αθηναίοι το κοντεύουμε να το ξεχάσουμε είναι ότι έχει ψύχρα το πρωί. Δηλαδή είδε ελάχιστες και σήμερα έχει 9 βαθμούς κάπου ελάχιστη. Στην Αθήνα κάτω από 23 βαθμού, 20-23 βαθμούς δεν πέφτει το θερμόμετρο. Αυτή είναι η ζέστη, δηλαδή και το πρωί ξυπνάς και έχει ζέστη. Ακόμα και να έχει.
2: Δεν ξέρω αν το έλεγες εσύ, αλλά το χαρακτηριστικό του φετινού καλοκαιριού είναι ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια η ζέστη ή, εν πάση περιπτώσει, οι ζώνες τις οποίες είναι υψηλές οι θερμοκρασίες.
3: Όχι, είναι φέτος χαμηλές θερμοκρασίες, δεν έχουμε τόσο θέμα, όχι. Άλλες φορές είναι πολύ χαλιά τα πράγματα. Δηλαδή έχει ζέστη και το βράδυ. Δηλαδή έχει τύχει 9 η ώρα το βράδυ, έχει 30 βαθμούς.
0: Και τώρα οι 2-3 βράδια ήταν.
3: Δύο βράδια.
2: Το φύσιμα
3: από τα 60.
0: Για να μην παραπονιόμαστε. Αλλά είπαμε, θα έρθει λίγο ένα βοριαδάκι.
3: Βοριαδάκι, ισχυρό βοριαδάκι. Δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όσου σχεδιάζουν να ταξιδέψουν. Αλλά το October 4 δεν είναι και μελιτέ. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν ξαναταξιδέψει.
0: Κουνάει.
3: Δηλαδή, το ξέρουν ότι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει October 4 οπωσδήποτε στο Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο. Από το πλήρω και στι Βόρειε Κυκλάδε.
0: Πάρα πολύ ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Καλά.
0: Εδώ να είστε αυτή την εβδομάδα, να μην ξεχνάτε. Έτσι. Είμαστε ασφαλείς σε αυτό το χώρο, να ξέρετε.
3: Έτσι.
0: Ένα σας ασφαλής και φιλόξενος χώρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
3: εγώ
0: για
3: πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργο μου.
2: Για το φιλόξενο θα κουβεντιάσουμε, γιατί εγώ κάτι χαρτιά βλέπω, έναν υπολογιστή ανοιχτό.
0: Ποιο?
2: Είναι φιλόξενος χώρος.
0: Ναι, είναι φιλόξενος χώρος.
2: Είναι φιλόξενος. Γιατί είναι μια κόμπα να σου πω τον καφέ.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μου πεις, ξέρεις από πού θέλω να ξεκινήσω, γιατί έλεγα θέλω να μου πεις, είχες πάει στη γιορτή.
2: Αλλά.
0: Αλήθεια, είχες πάει.
2: Φυσικά.
0: Στο Προεδρικό Μέγαρο. Α, παραμείνω. Ήσασταν και εσείς, παιδιά, που λένε να μην φύγανε.
2: Όχι, για τη βροχή, λέει. Όχι, μην.
0: Α, ναι, γιατί και λόγω βροχής.
3: Γιατί κάποιοι ασχολήθηκαν με μετεωρολόγοι και με αυτό το θέμα. Πολύ σημαντικά.
0: Ψέματα.
3: Όχι εγώ. Κάποιοι που γνωρίζω και γνωρίζετε.
0: Τι εννοείτε, δηλαδή τι είπαν.
2: Δώσαν ενημέρωση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ναι, μέχρι τελευταία στιγμή.
3: Προφανώς.
2: Μέχρι τελευταία στιγμή ενημερωνόταν η Προεδρία.
0: Παιδιά, εντάξει,
2: δεν άκουσες τον Τασούλα που είπε ότι.
0: Και γάμος αν γίνει, βάζεις πάντα το ενδεχόμενο ότι τι θα γίνει αν βρέξει.
2: Όχι. Εδώ διαφωνώ μαζί σου, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να βρεις ορισμό που λέμε και στο χωριό μου. Τελευταία στιγμή να μετακινήσεις 1000 άτομα από τον κήπο να τα βάλεις απάνω εκεί που παντρευόταν η.
0: Περίμενε, γιατί θα βγει τώρα Λαβράκη, σας πήρε κάποιος.
3: Όχι εμένα. Όχι εμένα. Είπα άνθρωποι που γνωρίζετε. Άνθρωποι που γνωρίζετε και γνωρίζει και ο κόσμος μας ακούει. Και τα και αγαπάνε.
2: Καλά, είστε μία φάρα με την καλή έννοια εσείς οι μετεωρολόγοι που η αλήθεια είναι ότι υπάρχετε μέσα στη ζωή μας έτσι με πολύ δυναμικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κάποιον θα πήραν τέλος πάντων, κάποιον. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, γεια σας λοιπόν, για πες.
2: Δεν πήραν, πήρε μόνος του. Να σου πω όλο το ρεπορτάζ, έπαιρνε μόνος του και ενημέρωνε.
0: Όποιος
2: μετεωρολόγος.
0: Έλα ρε εσύ, αλήθεια. Άκου τώρα πράγματα, μάλιστα. Και για πες λίγο σε αυτή τη. Ήσουνα, πήγες.
2: Ήτανε stress test.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Όχι. Α, είναι ωραία στον κήπο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ και.
2: Είναι ωραία στον κήπο.
0: Ούτε στο Προεδρικό Μέγαρο
2: από
0: μέσα να ξέρεις.
2: Την ώρα που κολώνει μέσα στο γρασίδι το πρώτο τακούνι.
0: είχα εγώ τώρα την ιδέα να έρθει ο Γιώργος. Μπράβο, καλώς τον. Ναι, επίσης και αυτό το σκέφτομαι πολλές φορές.
2: Το ρήμα περνάει αυτό, δεν περνάει. Περνάει. Κολώνει μέσα στο γρασίδι, δεν είναι κακό.
0: Νομίζω κάθε μέρα θα τον καλώ, να ξέρεις. Λοιπόν, για πες.
2: Τι να πω, πού είμαστε.
0: Για πες, πού είμαστε. Δεν θα βάλεις τα καλά σου, εσύ Γιώργο.
2: Εγώ τα βάλα.
0: Όχι, τα κούνι, φαντάζομαι.
2: Τι εννοείς.
0: Ξέρω εγώ, που δεν εστάβαλες, ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν είναι. Άμα χρειαζόταν όμως τα βάλα. Όχι, ήταν, η αλήθεια ήταν stress test για κομμώτριες και στυλίστες.
0: Λόγω του καιρού εννοείς.
2: Ναι. Mm. Και ελήφθησαν και όλα τα μέτρα, τα απαραίτητα, δηλαδή άνοιξε. η μία είσοδος του Προεδρικού από την Ηρωδοτικού για να αποβιβάζουν τα αυτοκίνητα ακριβώς μπροστά από την είσοδο.
0: Ναι.
2: Δόθηκε και η δυνατότητα και από την είσοδο της Βασιλέως Γεωργίου.
0: Καρέκλες έριχνε εκείνη την ώρα.
2: Έριχνε.
0: Α, ήταν δυνατό το μπουρίνι.
2: Αν ήσουν αμαρούλη, το ευχαριστιώσουν. Ναι. Αλλά αν φορούσες αυτά που φορούσαν και οι κυρίες και οι κύριοι. Εντάξει, μιλάμε για καταστρόφ επίκ.
0: Ναι.
2: Που λέμε και στην Ευρωπαϊκή
0: Τολοκαρδία. Ο κόσμος τα κατάφερε, μπήκε μέσα και ήταν.
2: Εντάξει, κάποιες στους... τραυματίστηκαν, οφείλω να πω. Δηλαδή πήγε τζάμπα ο κόπος. Δηλαδή δεν είναι ότι. Βρεχάλα σαλμαλιά, βράχηκαν τουαλέτες, στάζανε αυτά και να. Αυτή η βάλε μοκέτα στα σκαλοπάτια.
0: Ναι.
2: Μάζεψε, σφούγγιξε νερά.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό δεν αφορά μόνο γυναίκες. Φαντάζομαι και οι άντρες θα πράχηκαν.
2: Ναι, φυσικά, αλλά τώρα όταν φοράς το κοκτέιλ φόρεμ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις
2: δίκιο. Όταν φοράς τη μακρόσυρτη τουαλέτα και όλα αυτά, είναι μεγαλύτερο το πλήμα και δεν μιλάμε τώρα. Ήταν τουαλέτες του Πανακρίβου, πολύ όμορφες, έλεγκαντο, όλα τα σχετικά.
0: Πώς φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχεις δύο κόρες. Πώς θα ξεχωρίσεις αυτά τα πράγματα.
2: Μια γυναίκα, μια πεθερά. Τέσσερις γυναίκες, μην τις παραλείπεις.
0: Πες μου λίγο κάτι άλλο. Έχεις κάτι να μου πεις παρασκήνιο από εκείνη τη βρα... Αού. Α, μάλιστα, για πες κάτι τι ωραίο.
2: Κοίτα.
0: Κάτι στο ίδιο τραπέζι ήταν και ο Πρωθυπουργός, γενικός.
2: Ναι, αντί για το κιόσκι που γίνεται συνήθως αυτό το νταραβέρι το ωραίο που κάθονται οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν είχαν πάει κι όλοι.
0: Ναι.
2: Ανεβήκαν απάνω, στο δεύτερο όροφο. Είχαν κουρδίσει και το πιάνο, είχαν φροεντίσει οι επιτετραμένοι της Προεδρίας να είναι κουρδισμένο το πιάνο. Τους έπαιξε ωραία μουσική. Έπαιξαν από την μπάντα του στρατού ένας πολύ καλός μουσικός. Και συνόδευσε αυτή την κουβέντα που είχαν για τις εκλογές. Πρώτα και κύρια, εκεί ο Κωνσταντίνος Στασούλας πέταξε την ατάκα ότι ο πρόεδρος της κυβερνήσεως το εννοεί ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, που μετά τον πιάσαμε λίγο στο κατόπι, δεν το πολύ αγοράζει αυτό το σενάριο για εκλογές το Μάιο. Πολύ περισσότερο δεν αγοράζει το σενάριο το οποίο επίσης παίζει με λιγότερες πιθανότητες να φτάσει και μέχρι τον Ιούλιο. Διότι έχει συνταγματικό δικαίωμα.
0: Νωρίτερα λέει ο Ανδρουλάκης.
2: Θεωρεί ότι δεν μπορεί να το τραβήξει τόσο με δεδομένο το ορόσημο της ελληνικής προεδρίας μετά το πρώτο εξάμηνο. Θεωρεί ότι και οι Βρυξέλλες δεν μπορούν
0: να.
2: Όχι, αναλαμβάνουμε τέλη Ιουνίου.
0: Το 27.
2: Ναι, ναι.
0: Α.
2: Και σου λέει τώρα θα έχεις την προετοιμασία αυτού του πολύ σημαντικού ορόσημου, αυτή της πολύ σημαντικής δουλειάς. Θα σου πέσει ο προϋπολογισμός στα χέρια σου, η συζήτηση στο μεγάλο παζάρι. Εκείνη θα είναι η περίοδος που θα γίνει το μεγάλο παζάρι. Ιούνιο μέχρι και Δεκέμβριο σε αυτό το εξάμηνο. Είναι καθοριστικά αυτά τα βήματα. Δεν έχει και τόσο άδικο ο Ανδρουλάκης, αλλά έλα όμως που Μητσοτάκης σου λέει βαθιά την άνοιξη.
0: Εσύ τι λες.
2: Κοίτα, εγώ έχω βαρεθεί καταρχάς να μετράω τις τελευταίες 20 μέρες. Έχει πει γύρω στις 16 φορές ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη. Επίσης, ο Μητσοτάκης δεν είναι εύκολο να μπει στο μυαλό του, γιατί πολλοί συναδελφοί μας χρησιμοποιούν αυτό το κλισέ στο μυαλό του Μητσοτάκη ή στο μυαλό του Σαμαρά.
0: Θα πάει στη θάλασσα, θα πάει στο βουνό για να
2: σκεφτεί. Ναι, όλα αυτά. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι πλέον έχει επιστροφή από αυτό, γιατί το έχει πει τόσες φορές. Ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αλλά όποιο και να είναι το απρόπτου, τα δεδομένα, οι παράμετροι είναι τέτοια, συν τη δική του επίμονη διατύπωση άνοιξη του 27, που δεν έχει επιστροφή από αυτό. Είναι καθαρό στο δικό μου.
0: Άρα εσύ πιστεύεις αυτό που ακούς.
2: Πιστεύω.
0: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου,
2: κοίταξε
0: που πάντα υπάρχει
2: τώρα,
0: ξέρεις,
2: άμα πάμε και συγκριτικά. Όχι, ακόμα και στο απρόπτο όμως, γιατί σου λέει ότι εγώ θέλω να μην προσθέσω αβεβαιότητες στην οικονομία. Θέλω να διατηρήσω αυτή τη σταθερότητα που μου προσδίδει πόντους στην οικονομία.
0: Αυτό το αφήγημα θεωρείς εσύ που θα κρίνει αυτές τις εκλογές που θα έρθουν.
2: Όχι, αλλά και ο ίδιος μετά από 7. Ναι, είναι προφανέστατο. Τώρα είναι πάντα η οικονομία ηλίθεια που λέγεται και αυτός ο Αμερικανός. Επικοινωνιολόγος του Κλίντον. Ο κόσμος θα ψηφίσει καραμπάμ για οικονομία. Είναι προφανέστατο όμως ότι θα παίξουν και άλλα. Θα υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μαρία, είναι 12% που είναι αναποφάσιστοι. Δεν θα αναποφασίσουν όλοι με βάση την οικονομία, προφανέστατα. Και εδώ που έχουμε φτάσει, με δεδομένο ότι δηλαδή θέλει να πάει πόντο-πόντο για να πιάσει αυτό το πήγαιο της αυτοδυναμίας, και μία ψήφος μετράει.
0: Να. Ο Τσίπρας γιατί δεν ήρθε.
2: Ο Τσίπρας δεν ήρθε. Τι να σου πω, πρέπει να ρωτήσω.
0: Φαντάζομαι καλούνται όλοι αυτοί, έτσι.
2: Ο Τσίπρας ως πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ως πρώην Πρωθυπουργός.
2: Καλούνται οι πολιτικοί.
0: Δεν ήταν
2: αργοί.
0: Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από ό,τι είδα.
2: Δεν ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής.
0: Ωραία.
2: Και βουλευτή του κόμματός του, τον κύριο Βασίλη.
0: Κύριε Λατινοπούλου, δεν ήρθε.
2: Όχι,
0: άλλο. Τι είχε γίνει. Ναι.
2: Δεν είναι, ώστε να προσκληθεί.
0: Α, δεν έχει προσκληθεί εκείνη.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να προσεκλήθει, αλλά Εν πάση περιπτώσει, το βασικό, η βασική μανιέρα τι είναι? Πολιτική αρχηγή κοινοβουλευτικών κομμάτων, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργή κλπ.
0: Μάλιστα. Πότα. Όχι, τίποτα. Δεν σου, απλά κοιτάζω εγώ λίγο για να ξέρω και την ώρα.
2: Ωραίο
0: γιατί
2: το
0: έχουμε
2: κυπαρισί.
0: Ένα.
2: Το κυπαρισί, ωραίο, ε. Ωραίο το κυπαρισί. Γράφω, ωραία.
0: Εγώ τώρα ήθελα να σε ρωτήσω για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έχει ξεκινήσει σήμερα.
2: Η Δέσποινα η Κλεπάκη. Και πέρα να παρακολουθεί σήμερα.
0: Μήπως την πάρω τηλέφωνο μετά να μάθουμε και περισσότερα.
2: Και να την παίρνει και τώρα να κάνουμε χαβαλέ, να βάλω και εγώ τα ακουστικά να δω τι.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα πούμε για Honda Center τώρα.
2: Αλήθεια. Γιατί εγώ είμαι και μετροσέξουαλ, έτσι. Μ' αρέσουν αυτά.
0: Ναι. Ο Γιώργος, πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου. Έχουμε εκπτώσεις στα Honda Center.
2: Μη με σκάς.
0: Ναι. Όχι, πρέπει να το ξέρεις εσύ. Μέχρι και 50%.
2: Δεν μου το
0: οπότε,
2: πάνε,
0: αποκτούμε τα αγαπημένα μας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση ως 50% στον καλύτερο προορισμό, shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Και επίσης να σου πω, επειδή είπαμε έχεις δύο κόρες, σύζυγο και πεθερά, τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρεις στα Honda Center. Να, αυτό έψαχνες με έκπτωση ως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων.
2: Μάλιστα.
0: Για να ξέρεις. Λοιπόν, και κλείνοντας, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Uh-huh. Μετά θα βρούμε αν είναι τη Δέσποινα. Θέλω να μου πεις, έχει ξεκινήσει σήμερα να συζητιέται.
2: Είναι η ψηφοφορία σήμερα, εντάξει. Περιμένουμε θεαματικά πράγματα, εντάξει.
0: Ναι, τι είναι αυτό που όμως λες θα έχει ενδιαφέρον, γιατί διάβαζα και εγώ, είναι πάρα πολλά άρθρα. Πετούνται 151 ψήφοι στην αναθεωρητική βουλή, διάβαζα. Τώρα, ένα σωρό άρθρα για την τεχνητή νοημοσύνη, διεύρυνση προστασίας ελευθερίας έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα τα άρθρα που έχει.
2: Έχεις πάρα πολύ δίκιο να το επισημαίνεις, αλλά το κακό είναι ότι ο κόσμος δεν ασχολείται.
0: Δεν ασχολείται.
2: Δεν έχουν γίνει ελκυστικά για να ασχοληθεί. Και υπάρχει και, ξέρεις, φταίει και η σκιαμαχία της προηγούμενης εβδομάδας. Βέβαια, οι πολιτικοί αρχηγοί οφείλουν να περιχαρακώσουν τα μαντριά τους. Η κυβέρνηση έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Ειδικά εκεί η ιστορία, περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί σήμερα, για το άρθρο 16, όπου ίσως να ήταν ένα από τα σημεία στα οποία θα μπορούσαν να τα βρούνε κυβέρνηση και τέτοια, να βρουν τώρα τις 180, ώστε μετά στην επόμενη βουλή να πάει με 151.
0: Λοιπόν, θα έρθεις και αύριο. Θα έρθεις και αύριο.
2: Άμα θέλεις, επί την προϊσταμενία.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο παρέα.
4: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.

0: επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε απανθρακωμένος στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 8,15% στα 90,3 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 7,1% στα 84 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε παρέα εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα. 3 με 4, Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει. Να πω ότι η σύνθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Αν θέλετε, μπορείτε να μπαίνετε και στη σελίδα Sky radio.gr και εκεί στην άκρη που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, καθώς και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και να σας πω άλλη μια φορά το τηλεφωνικό μας νούμερο, γιατί δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, λοιπόν, και μάλιστα στην Επίδαυρο. 210-48-00-170-174. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσετε θα κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Τροάδες την Παρασκευή 31 Εβδόμου. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει φέτος το καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο και παρουσιάζεται για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά, το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Πρόκειται για τις Τροάδες του Ευρυπίδη που θα παρουσιαστούν 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Στην πρεμιέρα 31 Ιουλίου, αυτή την Παρασκευή που σας δίνουμε και τις 5 διπλές προσκλήσεις, θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκοα άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Είναι μια σημαντική πρωτιά για την Επίδαυρο, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα πολιτισμό πραγματικά προσβάσιμο σε όλους. Είναι μια προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου που αξίζει να αναδειχθεί. Οι 5 πρώτοι λοιπόν που θα τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174 θα έχετε τη δυνατότητα αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου να πάτε στην Επίδαυρο και να παρακολουθήσετε τις Τροάδες. Καλώς όρισες, καλησπέρα κύριε Βάλσαμι, τι κάνετε?
1: Γεια σου Μαρία μου, καλά εσύ?
0: Το φαγητό σας το φάγατε το μεσημεριανό σας?
1: Κανονικότατα.
0: Ναι, είναι οι συνάδελφοι που τα μεσημέρια, ξέρεις, λέμε τι έχουμε στο ταπεράκι που παίρνουμε μαζί μας.
1: Ή πάμε στον πέμπτο.
0: Στο ψυγείο, ή πάμε στον πέμπτο. Και τώρα με το φαγητό μου, εγώ δεν έφαγα, όταν θα βγω.
1: Εντάξει.
0: Για να είμαι ζωηρή τώρα, κατάλαβες.
1: Μπράβο, ναι. Μη βαρύνουμε.
0: Μη βαρύνουμε, σωστά. Λοιπόν, για πες μου λίγο για αυτή την ομάδα Πόλο που ανέβηκε στο ψηλότερο πάθρο. Για πες.
1: Είναι απίστευτο και συνειδητοποιώντας το χθες, διαβάζοντας κάτι για το άθλημα του Πόλου, το οποίο είναι σταθερά ένα άθλημα το οποίο μας δίνει χαρές και διακρίσεις και πάντα οι εθνικές μας ομάδες είναι πολύ δυνατές, μου έκανε τεράστια εντύπωση συνειδητοποιώντας ότι δεν είχαμε κατακτήσει σε καμία μεγάλη διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο και ήταν η πρώτη φορά. Είχε η εθνική μας ομάδα Πόλο των ανδρών πάντα 18 φορές συμμετοχή σε βάθρο, 13 χάλκινα, 5 ασημένια, ποτέ το χρυσό, και το κατέκτησε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όχι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, είναι μια και νέα διοργάνωση πάνω διαφορετική, αλλά και πάλι παγκόσμια, με όλες τις εθνικές ομάδες τις δυνατές να δίνουν το παρόν, και καταφέραμε να νικήσουμε μια ομάδα που είναι από τους κακούς δαιμονές μας και μας έχουν κερδίσει πολλάκι στους Ούγγρους, ειδικά σε τελικούς, με 15-14, με τον Σκουμπάκη να κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση, με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το μεγάλο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, για να ανέβουμε για πρώτη φορά στην κορυφή του βάθρου.
0: Και τώρα, ξέρεις όπως το λες, επειδή συχνά πυκνά βλέπουμε νίκες της ομάδας Πόλου και εγώ είχα την αίσθηση ότι τα έχουν κατακτήσει όλα. Αλλά όχι,
1: Όχι, δεν υπήρχε χρυσό. Δηλαδή είναι πάντα εκεί, στα μεγάλα ραντεβού, πάντα με καλές πορείες, πάντα ή σχεδόν πάντα στα μετάλλια, ποτέ στην κορυφή, έχοντας αποκτήσει, ξέρεις, και ένα, όχι μεταξύ μας, εντάξει, δεν το συζητούσαμε, αλλά μια αίσθηση ότι δεν τα καταφέρνουμε, ότι φτάνουμε στην πηγή και δεν πίνουμε νερό, αλλά φυσικά, όπως έχει αποδείξει η ιστορία στον αθλητισμό γενικότερα, αν είσαι πάντα εκεί και είσαι παρόν στα μεγάλα ραντεβού, θα έρθει και η δική σου στιγμή, όπως ήρθε τώρα για τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου και για τον προπονητή μας. Μια πολύ μεγάλη δικαίωση, τα είπε και στην τηλεόραση του Sky.
0: Να φτάσουμε. Γιατί το λες αυτό, όταν είσαι παρόν, πρέπει δηλαδή λες μια ομάδα να ψήνεται, να είναι στους αγώνες, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Να είσαι παρόν στο κορυφαίο ραντεβού, εκεί που κρίνονται οι τίτλοι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος έφτασε σε 4 σερί Final Four και μόνιμα έχανε. Είχε αποκτήσει, ας πούμε, το προσωνύμιο αυτού που φτάνει στην πηγή και δεν τα καταφέρνει, ή του loser, μπορεί να πει κάποιος άλλος πιο αυστηρός, αλλά αν είσαι πάντα εκεί, θα έρθει και η δική σου στιγμή. Αλλά να φτάνεις ψηλά, να φτάνεις μακριά.
0: Ωραία είναι αυτό που λες. Το σκέφτομαι αυτό γενικά όμως στη ζωή.
1: Ναι,
0: ότι
1: προφανώς
0: πρέπει να είσαι εκεί.
1: Και να μην απογοητεύεσαι.
0: Να μην απογοητεύεσαι.
1: Και να μην απογοητεύεσαι.
0: Πρέπει να δίνεις τις μάχες.
1: Ακριβώς.
0: Και ας λένε ότι πήγες και δεν ήπιες νερό, αλλά εσύ έχεις την εμπειρία. Τρίβεσαι, βλέπεις, μαθαίνεις.
1: Ακριβώς. Και θα έρθει η ώρα σου. Σε όλους έχει τη ώρα. Και να προσπαθείς.
0: Πόσο έμπειρος είσαι.
1: Εντάξει, θα σου πω.
0: Πού τα έμαθες όλα αυτά.
1: Αυτό δεν είναι. Είναι εμπειρία που μας έχουν δώσει ιστορίες ομάδων, ιστορίες αθλητών, ιστορίες μέσα από τον αθλητισμό. Από εκεί μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα εγώ και μας το αποδεικνύει και η εθνική μας ομάδα τώρα των ανδρών.
0: Έχεις δίκιο, αν σκεφτείς τις πορείες. Δηλαδή, ο Τέντογλου.
1: Ναι.
0: Καλά, που έχει και νίκες, έτσι. Ωστόσο, ακόμα και στα άσχημα, είναι εκεί στους αγώνες.
1: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό στον ατομικό αθλητισμό, γιατί όταν είσαι αθλητής του υψηλότερου επίπεδου, θα είσαι σχεδόν πάντα στον τελικό. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα ημέρας. Πόσο μακριά θα πηδεί. Είναι θέμα ημέρας πόσο μακριά θα πηδήσεις, αν είσαι σε καλή κατάσταση, όλα, πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πάλι δεν έχει εκεί νόημα να είσαι εκεί,
1: ναι,
0: να συμμετέχεις.
1: Προφανώς. Απλά είναι διαφορετικό σε τον ομαδικό αθλητισμό και ανάλογα με τον τρόπο που διεξάγεται μια διοργάνωση, αν θα καταφέρεις να φτάσεις ως τα ημιτελικά, ως τον τελικό, ως ένα Final Four αντίστοιχα στο μπάσκετ, για παράδειγμα, πόσο μακριά πηγαίνεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε διασυλλογικές ή εθνικές διοργανώσεις, και διαφορετικό στον ατομικό αθλητισμό που αν είσαι ένας αθλητής υψηλού επίπεδου θα είσαι σχεδόν πάντα στον τελικό, και από εκεί πέρα έχει να κάνει με το τι κατάσταση είσαι. Μιας και είπες και για το Μίλτο πάντως.
0: Ναι, για πες.
1: Είχε χθες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που δεν είναι κάποιο μεγάλο ραντεβού που τραβάει τα φώτα πάνω του όπως κάποιο διεθνές meeting, και φυσικά ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα παγκόσμιο, Ολυμπιακοί αγώνες όταν διεξάγονται, αλλά μας ανάγκασε να ασχοληθούμε και πάλι. Είχε κακή σεζόν πέρσι. Φέτος έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση από το Μονακό, που έκανε, όπως είπε και ο ίδιος, μάλλον τον καλύτερο αγώνα της ζωής του με 2-3 πάρα πολύ μεγάλα άλματα, για να έρθει ο χθεσινός αγώνας στο Πανθεσσαλικό, το Πανελλήνιο, όπου ισοφάρισε το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ πια του Λουί Τσάτουμα από το 2007, 19 χρόνια. Ξέρουμε τον Τόγλου ότι είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, και όμως δεν είχε το πανελλήνιο ρεκόρ. Και τώρα το ισοφάρισε. Δεν είναι δικό του. Δεν το ξεπέρασε το Λουί Τσάτουμα. Πρέπει να το ξεπεράσει.
0: Νομίζω ότι έκανε μια δήλωση και ο Τσάτουμα είπε κάτι.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα, το φοβερό είναι ότι το έκανε δύο φορές. Δηλαδή, πήδηξε την πρώτη φορά. Ήταν ευνοϊκός ο άνεμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν καταγράφεται και κατοχυρώνεται το άλμα ως πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί ο άνεμος ήταν ευνοϊκός. Και έτσι ο Μίλτος το ξαναέκανε. Πήδηξε ξανά στα 8.66 για να κατακυρωθεί και να βάλει το όνομά του δίπλα στον. Ναι, και είναι πολύ ιδιαίτερο παιδί. Το καταλαβαίνεις από όλες τις δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Νομίζω το έχουν δει όλοι, γιατί δόξα τω Θεώ, λόγω και του ότι είναι πάρα πολύ επιτυχημένος, τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να μιλάει και on camera, θα καταλάβει ο καθένας πραγματικά ότι πρόκειται για πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και αθλητή, και ότι μιλάει πολύ πιο χύμα, πώς να σου το πω, καθόλου τυποποιημένα, καθόλου ξερά,
0: ναι,
1: όπως λέμε.
0: Ναι, σου πει κατευθείαν ότι δεν ήμουν καλός, μην το βλέπετε έτσι,
1: ναι,
0: δεν ήταν καλό,
1: δηλαδή,
0: το άλμα, νευρίασα.
1: Χθες πήδηξε 8.66, ας πούμε, έκανε το πανελλήνιο που δεν το έχει κάνει ποτέ, καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, και είπε ότι αχ, αυτό το τελευταίο άλμα, ας πούμε, μπορούσα να τα πάω καλύτερα, εγώ είχα έρθει σήμερα για πανελλήνιο, για πιο ψηλά. Είναι πάντα πολύ χύμα, πολύ αυθόρμητος, και εγώ τουλάχιστον το εκτιμώ, γιατί έχουμε μάθει όλοι οι περισσότεροι αθλητές, μάλλον, να μιλάνε έτσι λίγο στερεοτυπικά, λίγο τετριμένα, λίγο με ένα συγκεκριμένο,
0: ναι, και
1: τρόπο.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Και είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό.
0: Αυτή...
1: Το 98, ναι.
0: Πότε?
1: Από το γεννηθείς το 98.
0: Το 98. Αυτοί οι αθλητές φτάνουν μέχρι και ένα τέτοιο βεληνικούς αθλητής. Θα φτάσει μέχρι τα 35, θα ασχοληθεί.
1: Ανάλογα. Λίγο μετά τα 30 νομίζω αρχίζει μια πτώση. Αλλά εξαρτάται και την περίπτωση, το κορμί.
0: Ναι.
1: Ο Μίλτος δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, ας πούμε, για να έχει μεγαλύτερη καταπώνηση.
0: 1,85 βλέπω.
1: Ναι, δεν είναι να προσεγγίζει τα 2 μέτρα, είναι 90 κάτι. Πολλές φορές στους αθλητές του μήκους συναντάμε ψηλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν δείχνει η καριέρα του να είναι σε πτωτική πορεία. Το αντίθετο.
0: Το αντίθετο.
1: Είπαμε, πέρσι δεν ήταν καλή σεζόν του. Τώρα όμως είναι πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει δύο από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας του αυτό το καλοκαίρι. Και είδομε, έρχονται και οι Ολυμπιακοί σε λίγο καιρό,
0: σε δύο χρόνια.
1: Υπάρχει το ευρωπαϊκό φέτος, νομίζω, του κλειστού στίβου. Διοργανώσεις πολλές μπροστά. Σίγουρα το όνομά του το έχει βάλει ήδη πολύ ψηλά και νομίζω θα συνεχίζει να ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών.
0: Ο Μέση πώς μπορεί στα 39 του? Πώς με βρίσκεις?
1: Σωστό.
0: Πώς με βρίσκεις?
1: Εγώ το λατρεύω και το ξέρεις, αλλά διαφορετικά αθλήματα, άλλο είδος, Και η αλήθεια είναι ότι.
0: Εξαιρετικό αυτό... παίκτη.
1: Όχι, είναι ο καλύτερο.
0: Και η προσωπικότητα.
1: Ο καλύτερο όλων των εποχών.
0: Προσωπικότητα που είναι.
1: Και φαντάζομαι ότι κάποιοι είχαν βρεθεί κάποια στιγμή να το χαρακτηρίσουν loser και αποτυχημένο, επειδή είχε συνεχόμενε αστοχίε και αποτυχίε με την εθνική του ομάδα. Αλλά.
0: Φρυτή άνθρωποι είμαστε, δηλαδή. Καθίστε λίγο να σκεφτείτε. Να υπάρχουν έτσι τέτοιοι πρωταθλητές, έτσι, να κάνεις πρωταθλητισμό, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι και πολύ σκληρό πράγμα, έτσι. Πολύ μοναχικό, είτε είσαι ο Τεντόγλου, η ομάδα Πόλο, ο Μέση. Να δίνεις τέτοιες χαρές στον κόσμο και με το παραμικρό λάθος ή μία ή να χάσεις μία φορά, πώς μπορούν να σε κρεμάσουν στα μαντελάκια.
1: Εννοείται, σε περιμένουν στη γωνία. Όταν έχει κάτι τόσο λαοφιλές, είναι πολλοί που θα σε αποθεώσουν, είναι και πολλοί που θα σε περιμένουν στη γωνία για να σε δικάσουν, όπως λέμε. Αλλά αυτή είναι η μοίρα, νομίζω, και των κορυφαίων και των τόσο δημοφιλών αθλητών.
0: Αυτός θα συνεχίσει.
1: Ο Μέση, ναι. Στην εθνική, νομίζω ότι θα πάμε για λίγες παραστάσεις ακόμα και κάποια ίσως επαιτειακή που θα παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι να δώσει το.
0: Να
1: αποχαιρετήσει, ναι, να αποχαιρετήσει.
0: Ο τρόπος που κοίταζε τους φιλάθλους στον τελικό ήταν, ναι, σαν να αποχαιρετούσε. Γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω πώς το κατάλαβες.
1: Έτσι, αυτή είναι. Αυτό είναι το λογικό. Δεν έχει πει ότι σταματά οριστικά, αλλά στα 39, όπως και ο Ρονάλντο πλέον στα 41-42, νομίζω ότι ήταν οι τελευταίες παραστάσεις, τουλάχιστον σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις, σε τόσο μεγάλες σκηνές. Νομίζω ότι δεν θα τους λίγο ακόμα θα τους έχουμε, οπότε ας τους χαρούμε όσο τους είχαμε. Και ειδικά αυτό το Μουντιάλ ήταν πολύ ιδιαίτερο, ειδικά για το Μέση.
0: Εννοείς συγκινησιακά φορτισμένο.
1: Ναι, και η τελευταία φορά που τον απολαύσαμε σε μια τόσο μεγάλη σκηνή, σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, και πήγε και τρομερά, άσχετα αν η Αργεντινή στο τέλος δεν κατάφερε να κατακτήσει και τον τρόπαιο.
0: Εγώ ήθελα την Ισπανία.
1: Εσύ ήθελες Ισπανία, οκ, εντάξει. Εγώ ήθελα Αργεντινή, χάρη και ένας από τους δύο.
0: Ναι, πολύ ωραίος αγώνας. Δεν ξέρω, η κυρία Χελβατζόγλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Εσείς είδατε το τελικό του Μουντιάλ.
2: Φυσικά, στο Χαλκιδική, ψήσαμε κατσικάκι. Ψήσαμε μπριζόλες.
0: Ναι.
2: Και
0: τι
2: το
0: ήθελες?
2: Είδαμε. Νομίζω Ισπανία.
0: Okay. Λίγο Ευρώπη.
2: Ναι, νομίζω Ισπανία
0: περισσότερο. Καλά, εντάξει, τα παιδιά.
1: Ο
0: Δημήτρης Βάλσαμος τώρα ξέρει από αθλητισμό, αλλιώς τα βλέπουν τα πράγματα. Υπάρχει το κοινό, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η Ιωάννα στείλει ένα μήνυμα και λέει: πείτε και για την Κοπελασιέρα, παιδιά, δεν είναι λίγο κρίμα. Τι έχει συμβεί εκεί?
1: Σε λεπτότητα, πιάνεις αδιάβαση.
0: Ωραία, μέχρι να βρεις. Να πω καλησπέρα στην Τερψιχώρη από τη Θάσο. Γνώρισα μία πολύ έτσι, ωραία καινούρια φίλη, θέλω να σου πω, μαζί με τον Ανδρέα. Η Τερψιχώρη και ο άντρας της, ο Ανδρέας, έχει βαφτίσει δύο κοριτσάκια, μία Κλητεμνίστερα και μία Εφηγένεια.
2: Τρομερά ονόματα.
0: Έχει παντρευτεί μία Τερψιχώρη και έχει βαφτίσει μία Κλητεμνίστερα και μία Ιφηγένεια.
1: Ελλάδες, αρχαίες Ελλάδες είναι οι άνθρωποι, εντάξει.
0: Έτσι. Τα φιλιά και τα δικά μου. Φυσικά και θέλω να ξανάρθω, Τερψιχώρη μου, στην Θάσο, η οποία είναι καταπληκτική. Πες λίγο για να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι. Πρώτη δύναμη στον κόσμο, η ελληνική κοπηλασία, με 6 μετάλλια στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 23 ετών. 4 χρυσά και 2 αργιαία μετάλλια για τα ελληνικά κουπιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που διεξήχθη στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας.
0: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Είναι σε επίπεδο νεαρότερο, όχι σε ανδρών ή γυναικών. Αλλά προφανώς σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν μέλλον και σε αυτό το άθλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σκαλά.
0: Μην ξεχνάς, εδώ είμαστε.
1: Βέβαια,
0: να ξέρεις.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Τέλεια, Δημήτρης Βάλσαμος λοιπόν μαζί μας. Και να πω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι στα Honda Center θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40% Έλενα, να ξέρεις. Και αυτή την εβδομάδα επίσης τα Sisley, το brand Sisley, με όφελος έως 30%. Τέλος να σας πω ότι αν επιλέξετε Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste θα έχετε έκπτωση 30%.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Pugue Corinthia είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο σας κάνει παρέα αυτή την εβδομάδα 3 με 4. Το Σαββατοκύριακο, Έλενα, κανονικά θα είμαι 3 με 5.
1: Κανονικά, συντονισμένη παρέα, όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, Έλενα. Έλενα Χερβατζόγλου εδώ, συνάδελφος και η απέναντούλα μου, η γειτόνισά μου, που έχει να μου πει ωραία πράγματα για τις τιμές στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία φαίνονται.
0: Ωραία φαίνονται.
1: Θα στα πω όλα τώρα.
0: Για πες.
1: Ουσιαστικά, τιμές στο ράφι και μάχη κατά της ακρίβειας είναι στο επίκεντρο.
0: Ναι.
1: Με κυβέρνηση και αγορά να περνούν στο επόμενο βήμα για τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Μέσα στην ημέρα, λοιπόν, οι επιχειρήσεις καταθέτουν δεσμευτικές προτάσεις για προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ποιο είναι το ζητούμενο? Αυτές οι μειώσεις να φανούν στην καθημερινότητα και να περάσουν πραγματικά στο ράφι. Οι εταιρείες λοιπόν καλούνται να προτείνουν ανακωδικό προϊόντος, δηλαδή ανα barcode, ποια προϊόντα θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ποιο θα είναι το ποσοστό της μείωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων καθημερινής ανάγκης, νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, βρεφικά είδη, απορρυπαντικά και σχολικά. Μειώσεις που θα κυμανθούν από 5 έως 15 με 20% με την εφαρμογή του μέτρου να ξεκινά 31 Αυγούστου και να διαρκεί έως το τέλος του 2026. Έχουμε
0: γιατί
1: καιρό.
0: Γιατί 31 Αυγούστου, τόσο αργά? Γιατί το καλοκαίρι που θα πάει ο κόσμος στα εξοχικά και θα θέλει να ψωνίσει, να βάλει πράγματα μέσα.
1: Γιατί πρέπει να καταθέσουν πρώτα τις προτάσεις αυτές οι εταιρείες,
0: ναι,
1: να περάσουν από αξιολόγηση και στη συνέχεια θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα.
0: Τώρα, λες δηλαδή ότι τα προϊόντα είναι σημαντικά? Δεν πιστεύω να είναι τίποτα κανένα χαρτί, ας πούμε, κουζίνας. Λες και είναι σημαντικό και πρώτης ανάγκης σε σχέση με το γάλα ή το γιαούρτι.
1: Να συμπεριληφθούν και αυτά,
0: και αυτά.
1: Αλλά σίγουρα είναι αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Και πόσο λες τώρα θα είναι η μείωση και θα τη βλέπουμε? Δηλαδή τα γιαούρτια, ας πούμε, που ξέρουμε τώρα ότι κάνουν τα 3-2,80, ας πούμε. Θα δω να πηγαίνει 2,70-2,60.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Δεν σε βλέπω και αισιόδοξη πολύ.
1: Θα το δούμε στην πράξη αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμείς και οι καταναλωτές. Οι οποίοι μας λένε, γιατί βγήκε έκανε ρεπορτάζ, ναι, ότι οι τιμές έχουν ανέβει πολύ. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε διαφορές στο ταμείο και θέλουμε οι μειώσεις να φανούν πραγματικά στα προϊόντα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία του μέτρου. Οι μειώσεις δεν θα αφορούν εκπτώσεις περιορισμένης διάρκειας, αλλά τις κανονικές τιμές των προϊόντων.
0: Α, δηλαδή δεν θα παίρνει ένα προϊόν που είναι σε έκπτωση, ας πούμε, επειδή τώρα είναι εκπτώσεις και πολλά σούπερ μάρκετ, επειδή έχουν πολλά προϊόντα μέσα, γιατί έχουν και σόρουχα και σεντόνια και έπιπλα,
1: τα πάντα
0: βάζουν μέσα. Και λέμε τώρα, ας πούμε, εκπτώσεις. Βρίσκεις λοιπόν ένα ζευγάρι σεντόνια που έχει 14 ευρώ. Σε έκπτωση. Δεν θα κάνουν την τιμή στην έκπτωση.
1: Όχι. Ουσιαστικά τιμή αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί η τιμή που θα έχουν τα προϊόντα 27 Αυγούστου. Χωρίς εκπτώσεις. Χωρίς οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια. Και η μελλοντική προσφορά θα υπολογίζεται πάνω στη νέα χαμηλότερη τιμή. Δηλαδή,
0: για πες ένα παράδειγμα.
1: Ουσιαστικά, 27 Αυγούστου, η τιμή που θα έχει το μακαρόνι, εγώ σου λέω,
0: ναι,
1: 1 ευρώ, ας πούμε, θα υπολογίζεται με βάση αυτό το 20-20%. Για να πάει, ας πούμε, στα 80 λεπτά.
0: Και αυτό θα πάει μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου, δεσμευτικά. Με βάση λοιπόν το χρονοδιάγραμμα, οι προτάσεις των εταιριών θα αξιολογηθούν αύριο και 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί των προϊόντων που θα ενταχθούν σε αυτήν την πρωτοβουλία. Και όλο αυτό, όλη η διαδικασία θα ολοκληρωθεί 3 Αυγούστου με την κατάθεση των τελικών προτάσεων. Έχει μια διαδικασία δηλαδή.
0: Για να δούμε λοιπόν. Θα πάρουμε μακαρόνια φθηνότερα και τυριά και.
1: Τα μακαρόνια πιστεύεις είναι το πρόβλημα?
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά τέλος πάντων είναι όλα μέσα στη διατροφή. Ο κύριος Γιώργος σας άρεσε. Και αύριο εδώ θα είστε 3 και 4 ξανά μέσα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Ψηλά το κεφάλι. Ραντεβού αύριο στις 3. Γεια σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γεωργαρή. Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε απανθρακωμένος στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ακόμη άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο τραυματίας βρισκόταν σε διπλανή επιχείρηση την ώρα που έγινε η έκρηξη. Η φωτιά βαίνει προς αποκλιμάκωση, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Νωρίτερα, μέσω του 112, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε εξέλιξη παραμένει μία ακόμη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Έχουν κινητοποιηθεί επιγείες και αέρες δυνάμεις. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 8% στα 90,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 7% στα 84,1 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν στη σημερινή ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθείς για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Αύγουστο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες. Στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο μεταξύ παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση αναμένεται να απολογηθεί στις 7 το απόγευμα. Δύο ανήλικοι, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, συνελήφθησαν χθες το πρωί για επίθεση σε ανήλικη μέσα σε δομή φιλοξενία στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο ανήλικοι επιτέθηκαν στη συνομιλική τους, με το κορίτσι να την χτυπά στο κεφάλι και το αγόρι να της ρίχνει υγρό σαπούνι στα μάτια. Το θύμα διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγείου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της. Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματιστήκε δικογραφία για

0: και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ. Ύστερα από έρευνα της αστυνομίας, ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 14 Ιουλίου. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
4: Ρε Σιμαρία, τι μέρα είναι σήμερα?
0: Δεν φταίει.
4: Με έχεις μπερδέψει.

0: Δώσε, δώσε. Μετά από 11 μήνες στο καθημερινό πρόγραμμα για 5 μέρες, θέλω τουλάχιστον 3 εκπομπές να το συνειδητοποιήσω. Νομίζω ότι είναι Σάββατο σήμερα, γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά μαζί θα πάμε το επόμενο 2ωρο. Μέχρι τις 6. Είναι η εκπομπή. Τι να πω τώρα, τι εκπομπή είναι τώρα. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ. Είναι η εκπομπή No Name. Πώς θα την πω την εκπομπή αυτή, την πενθήμερη. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησε να κρυφτεί τόσο καιρό, αλλά τον πέτυχα εγώ. Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι, ο ηχολήπτης Παύλα TJ με τα λαχανή ακουστικά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια έχουμε την πρώτη ώρα τη Μελίνα Σαμαραδέλη και τη δεύτερη ώρα το τρολ Σοφία Καλαβρού. Βέβαια, ακούσε. Μουσική επιμέλεια αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, αλλά δεν τη λέτε, τη γράφετε. Δεν είστε κορόιδα, σας έχουν φλωμώσει. Πείτε, πού θα την πείτε.
1: Αντρικά, αγάπη μου, αντρικά.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, αγαπημένη μας, και καλή εβδομάδα. Καλή μέρα από το πρωί, φάνηκε με την τρίωρη εκπομπή του κυρίου Ψάρτη. Πολύ λογά, ε. Και τώρα, ό,τι έκπληξη με εσάς, δωράκι, καλή εκπομπή. Να είστε καλά όλοι που μας τροφεύετε. Μετά στην άλλο μήνυμα, Αλεξάνδρα λέει, είναι η εκπομπή του Τιτανοτεράστιου μήνα. Γεια σου Λίνα, έρεμη.

Λέει πώς και πώς σε περιμένω. Κρίμα που θα είναι μόνο μια εβδομάδα. Αλλά από το τίποτα φιλιά. Γεια σου Λίνα, ευχαριστώ πολύ. Men at work. Περιγράφει και τον εαυτό μου. Λοιπόν.

0: Down Under. Down Under, εκεί που τα αγόρια σηκώσανε το παγκόσμιο χτες. Οι Ghostbusters του Θοδωρή Βλάχου, το ακούτε από χθες σε συνέχεια και εμείς αναφερθήκαμε σε αυτό, αλλά προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε, να το πιστέψουμε. Κατάρα κόντευε να γίνει. Δεκαεννέα μετάλλια σε μεγάλους αγώνες. Το χρυσό χτες, ένα χρυσό, 5 ασημένια, 13 χάλκινα. Ασημένιος Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια έχουμε ένα ασημένιο, 1, 2, 3, 4 χάλκινα. Σε ευρωπαϊκά ένα χάλκινο. Φέτος πάσαμε δύο κατάρες. Κατάρα! Και πήραμε χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση, αλλά πήραμε και μετάλλιο, το χάλκινο, στο πανευρωπαϊκό. Δεν το λες και λίγο, δεν το λες. Δύο κατάρες, οι Ghostbusters. Γεια σου Αλέξανδρα από Πειραιά, καλησπέρα. Λένε, εμείς πάντως χαρήκαμε που θα σε έχουμε παρέα 2 ώρες κάθε μέρα, μέχρι και την Παρασκευή. Μετά ξανά το Σαββατοκύριακο. Γεια σου Στέλλα, γεια σου Μινέ. Να είσαι καλά, να μας φτιάξεις το κέφι. Με το κέφι σου και τα τραγούδια σου. Γεια σου Δημήτρη, χώσιμο, χώσιμο σήμερα. Άντε αυτή η εβδομάδα μας έμεινε και ερχόμαστε. Λαδάρα, καλώς να μας έρθεις Δημήτρη. Γεια σου Χριστάρα, γεια σας. Τι έγινε και φύγαν όλοι οι συνάδελφοι από το Sky. Φίλε, να ξέρεις ότι ο Sky, εγώ 3 χρόνια είμαι εδώ. Ο Sky είναι σαν την μασία της Μπαρτσελώνα. Φτιάχνει δημοσιογράφους. Κάποιοι φεύγουν, αλλά μετά ξανάρχονται, δεν ξέρω πώς. Βαριά η φανέλα. Γεια σου Άρη, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή βρε τσαμό. Εύχομαι να συνεχιστεί και από Σεπτέμβριο το καθημερινό. Γεια σου ρε Πετράν. Τσαμό, γύρισε μεσοβδόμαδα. Απέτυχα πριν κάνα 2 εβδομάδες τον Τζον Τζόνσο, λέει. Ποιος είναι αυτός? Τον Τζον Τζόνσον του Ντίλ και τα λέγαμε. Άντε να ξανανταμώσουμε. Πέτρος και δουλεύει το ματσακόνι αβέρτα. Πες περαστικά στη μαμούλα μου που βασανίζεται. Περαστικά ρε Πετράν. Και καλή δύναμη σε εσάς. Να σε είναι δύσκολα αυτά. Όταν πια αρχίσεις και φροντίζεις τους γονείς σου. Ο Αλέξανδρος μου λέει πάντως έκανες βλακεία που γύρισες από την Κορέα. Εκεί στα ναυπηγεία. Γεια σου Βαγγέλη από Νέα Σμύρνη, ένας τελός Κεφαλονίτης. Ρε στις παιδιά, λιμπάς και έχω πιει πολύ, έχασα τις μέρες, ακούω μηνάμες μεριατικά. Γύρισαν οι φουνταριστοί, μπράβο στα παιδιά του Πόλο για το χρυσό, επιτέλους μετά από τόσες φορές και μπράβο στον Κεφαλονίτη goalkeeper Τζορτζάτο. Από τη Σάμι μας έκανε περήφανους. Και καλύτερο θερματοφύλακα στο τουρνουά. Μπήκε. Μπήκε η καταστροφή στο στούντιο. Ανάθεμα μας. Μας φτιάχνεις τη μέρα.
1: Δύο απόψεις, μια ιστορία.
0: Γεια σου Γιώργα ρε.
1: Τα σέβη μου, να είστε καλά.
0: Γι' αυτό τον πειράζω, γιατί είναι φιλαράκι. Για πες.
1: Λοιπόν, ήθελα να σε μεταφέρω καλά νέα.
0: Επιτέλους, πες το πάλι. Πάμε.
1: Ήθελα να σας μεταφέρω καλά νέα από τις πυρκαγιές που έχουμε εδώ στη χώρα μας. Αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στα Αστερούσια Όρη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι κοντά στον οικισμό Αληθινής που υπήρχε και μήνυμα 112 να είναι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Τελικά αυτή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, όπως οριοθετήθηκε και από τις επίγειες και νεαρίες δυνάμεις η πυρκαγιά στο Άκτιο. Όπως επίσης και η πυρκαγιά στον προφήτη Ηλία στην Κόρινθο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποια σοβαρή πυρκαγιά να απασχολεί επίγειες και νεαρίες δυνάμεις. Αλλά αύριο πάλι σας θυμίζω έχουμε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 3 σε πολλές περιοχές, δηλαδή σε Αττική, Νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Ηράκλειο, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνης. Άρα λοιπόν τα μάτια μας Συνέχεια με προσοχή να μην κάνουμε πράξεις και ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά.
0: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ στη ροή, ό,τι προκύψει.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ελπίζω να μην σε ξαναδώ. Να περάσουμε ένα ήσυχο απόγευμα και ένα ήσυχο βράδυ.
1: Κασέβη μου.
0: Πλάκα σου κανένα, αδελφού λέει. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά. Κάθε καλοκαίρι τραβάζω και κουμπί. Κουμπί! Πρωταθλητές στην κουμπιλασία είμαστε. Λείπεις, Γιώργο, λείπεις. Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Να σε καλά, Γιώργο. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. Πώς το θυμήθηκες αυτό? Η Ελλάδα σάρωσε τα μετάλλια στο παγκόσμιο κοπηλασίας. Μέσα και είχαμε εδώ τον Κεραμιτζόγλου κάτω των 23 στο Duisburg. Να τα λέμε για αυτά. Κατέκτησαν 4 χρυσά και 2 ασημένια και έφεραν τη χώρα μας στην πρώτη θέση της γενικής βαθμολογίας όλων των χωρών. Πού θα την έφερνε? Συγχαρητήρια στα κορίτσια και στα αγόρια μας. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ και η κοπηλασία. Ένα δύσκολο άθλημα. Θυμάμαι που κάποιοι κοπηλάτες, κοπηλάτες, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι το περιστατικό, σε έναν αγώνα πειράζανε τον Νάκητς, τον μπαμπά Νάκητς, ο οποίος ήταν προπονητής στην υδατοσφαίριση. Και του λέγανε και τους λέει ο Νάκητς, μιλάτε εσείς πρώτοι, μιλάτε εσείς που κάνετε ένα άθλημα με τερματίζετε με τον κόλο. Πλάκα, έτσι πειράγματα μεταξύ τους. Πολύ δύσκολη κοπηλασία, δουλεύει όλο το σώμα και πρέπει να έχεις ισορροπία. Γυμναστική για όλο το σώμα. Συντονισμό, δύναμη, τα πάντα όλα. Γεια σου Βίτα, γεια σου αδελφούλη, γεια σου Βαγγέλη. Έχουμε αλλαγές φέτος μεγάλες στο πρόγραμμα του Sky. Παιδιά, δεν έχω ενημέρωση. Τι να σας πω. Χιώτης Γιώκ. Ναι, έφυγε ο Χιώτης. Γρηγοριάδης Γιώκ. Μήπως τον πέρευσε με τον Πιταρά? Όχι, απλώς σταμάτησε από τους Δεκατιανούς ο Γιάννης Πιταράς, γιατί θα είναι στο πρωινό, από ό,τι ξέρω, με τον οικονόμο. Κοσιόνι Γιώκ. Καλά τώρα τα μαθαίνεις. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να υπάρχει, να γυρίζει ο κόσμος. Και αυτοί που κάνουν και μεταγραφές παίρνουν και περισσότερα λεφτά, Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είσαι σε μια δουλειά 20 χρόνια και να παίρνεις 1000 ευρώ και να έρθει ο άλλος να κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά μαζί σου και να παίρνει 2.000 ευρώ. 1.800. Γιατί έκανε μεταγραφή, τον φέρες από κάπου. Να είμαστε καλά, λέει ο Βαγγέλης, καλά να είναι όσοι φεύγουν με το καλό και όσοι έρχονται. Παιδιά, να γυρίζει το σύστημα. Να γυρίζει η πέτρα για να μην χορταριάζει. Γεια σου ρε Δήμητρα, η απουσιολόγα του ό,τι να είναι. Πού το σκέφτεσαι και αυτό? Μηνά! Σε ακούμε και γελάμε non-stop. Μου είπαν ότι με την κοπηλασία χάνεις κιλά και αποκτάς κορμία, αλλά εγώ δεν έχω τη διαφορά. Ίσως στέει που δεν κάνω. Αυτό μου θύμισε το ανέκδοτο που λέει: γράφτηκα στο γυμναστήριο και μετά από 3 μήνες δεν είδα αποτελέσματα και πήγα από εκεί να ζητήσω τον λόγο.

baby. I'm a fireball. Lay low, hit the sun. Εντάξει, προβληματίζεστε με διάφορα θέματα και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και βγήκε ο Κυριάκος και είπε: εκλογές θα κάνουμε στο τέλος, κανονικά το 27, στα μέσα δηλαδή. Κάπου εκεί δύο μήνες πριν αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής. Την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τον Ιούλιο πιάνουμε εμείς δουλειά. Οπότε ο Κυριάκος, Μάιο, άλλοι λένε νωρίτερα. Εγώ, παιδιά, από την τρεχάρα που τους έκανα μέχρι τώρα, έλεγα θα είναι φθινόπωρο. Το έχει πει 20 φορές ότι πάει για 27. Τους έσκασε το τρέξιμο. Τους έσκασε. Όχι τους απέναντι, και τους δικούς του. Τους έβγαλε τη γλώσσα. Τρέχανε προεκλογικές εκστρατείες, ακολουθούσαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άνοιγες πάνελ συνέχεια. Υπουργοί να λένε τι ωραία που τα έχουν κάνει όλα, τα κατορθώματά τους. Αντιπολίτευση να βρίζει, να καταθέτει προτάσεις χωρίς να είναι αξιολογημένες. Γιατί δεν προλαβαίνανε, κατάλαβες. Έτρεχε ο χρόνος. Τώρα πετάγανε τώρα την πρόταση, σου λέει κάτσε δύο λεπτά. Θα τη φτιάξουμε στην πορεία. Τρέχανε στις περιφέρειές τους, τρέχανε οι βουλευτές. Γκάλοπ. Θα πιάσει το 30 ο Κυριάκος, δεν θα το πιάσει. Είναι δεύτερος ο Αλέξης, είναι παραφουσκωμένος. Έρχεται το Πασόκ που δεν κουνιέται η βελόνα, τι γίνεται. Αγχώνεστε, βγαίνουν καταγγελίες, γίνεται χαμός. Περιμένουμε τη ΔΕΦ να ανακοινώσει μέτρα υπέρ των εργαζομένων, υπέρ της μεσαίας τάξης, ο Κυριάκος. Του λένε τώρα γιατί δεν μειώνεις το φόρο στα καύσιμα. Πάρε εκεί στο ντίζελ 15 λεπτά. Και τα έχουμε ξαναπεί. Το κράτος κονομάει τρελά από το φόρο πάνω στο καύσιμο. Τρελά. Έχετε δει καμία κυβέρνηση οποιασδήποτε συνθέσεως χρώματος να έχει αγγίξει αυτό το φόρο?

0: Γεια σου ρε Ζωή, γεια σου ρε Μινά, έλα ρε Πουφ.
1: Μινά.
0: Γεια σου Κλέρι Παπά από την Πυραϊκή, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, Μινά. Ο Κουμπάρος θα γυρίσει για να μιλάμε λίγο παραπάνω, όχι κάτι άλλο. Πού να γυρίσει αυτός τώρα, ανοίγει κουτιά σου λέω. Η Δήμητρα μου λέει: αν δεν ξέρεις τι εστί αποσιολόγα του ό,τι να είναι, ρώταν το μέγιστο κομμουνιστή ηγέτη Μάνο Βουλαρίνο θα σου πει. Ω, Δήμητρα, έχεις κάνει σουξέ. Το βαμπύρ, χαιρετίσματα στη Δήμητρα την αποσιολόγο. Πολύ καιρό έχουμε να την ακούσουμε στο ό,τι να είναι. Βόηθα λίγο ρε Δήμητρα, βόηθα λίγο, εδώ έχεις κοινό. Πάνω Τζίμι, να καλή έκτακτη εκπομπή, έκτακτη φίλε. Και φυσικά πρώτη στην κοπηλασία μας έχει προπονήσει ο Κυριάκο. Πολύ κουπί παλικάρι μου. Γεια σου Μίνα από Καλυθέα, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Μέγας Μινάς που κάνει για δύο. Ξενοδόχος επέστρεψε γιατί δεν είναι μαζί σου, ή καλύπτει αλλά και να. Καλές εκπομπές φουνταριστέ μας και πολλά μπράβο στην ομαδάρα του Πόλο, καλή συνέχεια. Γύρισε σήμερα ο ξενοδόχος, έχει βγει σε 18 εκπομπές του Sky, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές. Αλλά επισήμως δεν είναι στο πρόγραμμα στις καθημερινές. Άσε που το Σαββατοκύριακο θα κάνω εγώ πρωί και θα είναι μόνος το απόγευμα. Και πάμε στο χορηγό μας. Οι κορυφές αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα! Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Μαρία Γιώργαρη και επανερχόμαστε!

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
10: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
11: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε έναν 25χρονο ανήκε σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κορινθίων Νικόλαο Σταυρέλη η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στην επιχείρηση είναι σχεδόν ολοσχερής. Η φωτιά βαίνει προς αποκλιμάκωση, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζεοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 7,6% στα 90,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,8% στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία το 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Blondie, Atomic. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ό,τι να είναι. Έκτακτη εκπομπή για αυτή τη βδομάδα.
1: Καλείστε έκτακτες.
0: 4 με 6. Θα στείλω την καλησπέρα μου στον Τάσο Βαβακίδη. Γεια σου ρε Τάσο. Με τόσα ταξίδια μηνάς δούσεις έχεις γίνει. Όπου και να κρυφτείς στο λιμάνι θα σε βρω, Τάσο. Γεια σου γιατρέ, ο Χρήστος Ολιάπης, ο ψυχίατρός μας. Σας ακούω φουντάρια και εγώ ακόμη εδώ Αθήνα δουλεύω στο ιατρείο. Λιάπης ο ψυχίατρος. Έχουμε και κάτι για ακροατές με χρήσιμη ειδικότητα. Γεια σου Γιώργο Δρούγκα. Γεια σου Ιστιοπλόε. Εκπομπάρα λέει. Τι εκπομπάρα λέει. Κάνουμε εκπομπάρα. Τα σπάτε. Αυτή εδώ. Ναι. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε στις δυνάμεις σου. Πίστεψε στον εαυτό σου. Παπακαλούση. Η Δήμητρα λέει τα παλιά τα χρόνια λίγο μετά από τη συντέλεια και έπειτα με Μάνο Βουλαρίνο, Πέτρο Νικολάου, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίδυμο, ό,τι να είναι, υπήρξα και εξακολουθώ φυσικά να είμαι αποσιολόγος της εκπομπής. Δεν έχανα τίποτα, είμαι πάντα εδώ, ακόμα και όταν δεν ακούγομαι. Αυτή είμαι εγώ, Μινά! Χαιρετίζω όσους δεν με ξέρουν, στέλνω την αγάπη μου στο κοινό. Ορίστε, μια χαρά σε βλέπω. Ορίστε, ο τροχονόμος, πού είσαι μωρή απουσιολόγα χαμένη. Κοίτα εδώ κοινό που έχει Δήμητρα. Μινά, έβγαλε στην επιφάνεια ξανά την απουσιολόγο του Βουλαρίνου. Ρε Δήμητρα, τι σου ξένα αυτό που έχεις, τι επιτυχία είναι αυτή. Ο Λιφστάρας λέει, χαιρετίσματα στην απουσιολόγα μας. Μας έλειψε. Αλέξανδρος, καλή εβδομάδα από Λευκάδα. Γύρισε ο Σταματέλος, είδα. Γύρισε ο ξενοδόχος, θα ξαναφύγει όμως, μην χαλαρώνετε. Έκτακτη εκπομπή και πολύ ωραία, είναι λογαδιών δημοσιογράφων θερινών. Πώς το έγραψες αυτό, ρε φίλε. Πώς είσαι αυτό, ρε Αλέξανδρε. Εύγε Μινά, ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά και να περνάς όμορφα. I want to break free. Ορίστε, ήρθε ο Μινάς να εμφανιστεί απουσιολόγος της καρδιάς μας. Τι μας θυμήσατε, Μάνος και Πέτρος Νικολάου, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό, ό,τι να είναι, εποχές ανύπαρκτες. Ανύπαρκτες, ναι, ανεπανάληψη. Να είσαι καλά, Μινά, να είμαστε όλοι καλά. Ο Άλεξ, Μινά, που ξέθαψες την απουσιολόγα. Τα φιλιά μας, πολύ δυνατό κομμάτι ήταν από τότε. Χαίρε απουσιολόγια της καρδιάς μας. Κοίτα εδώ, χαμός. Μπράβο, ρε Δήμητρα.

Αλεξάνδρα, μια χαρά ήρθε το εξτραδάκι. Μινά με την απουσιολόγο. Ρε, η εκπομπή πετάει η ομάδα. Άρης από Πιπίνη λέει το 15. Τώρα δεν μπορώ να το πω. Η Δήμητρα το 26. Δεν ξέρω πώς είναι η Δήμητρα. Πάντως Δήμητρα, σκίζεις. Ήθελα να πω που αγχωνόσαστε ποιος θα βγει βουλευτής, ποιος θα βγάλει το ποσοστό, τι θα γίνει, τι θα κάνει, μας έχετε πρίξει με τα γκάλοπ, με το τελευταίο γκάλοπ που λέει πριν τις διακοπές. Πάνω από 30 η Νέα Δημοκρατία, 16 πλάς ο Αλέξης και έχει ο Θεός. Το θέμα είναι ότι η Μαρία Ολυμπία Αντεγκρές έγινε 30 χρονών. Τώρα τι μου λέτε εσείς. Πήγε ο Καραμέρος, εντάχθηκε στον Ελλάς. Ανέβασε ένα βιντεάκι ο Γιώργος, παλιός συνάδελφος. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Λοιπόν, και τις κάνανε έκπληξη τα αδέρφια της. Έχει μια εντυπωσιακή τούρτα και πολλά κεράκια. Αυτά είναι θέματα. Πάει ο άλλος τώρα και μου τραβάει βιντεάκι και μου τα ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χορεύει, που τραγουδάει, που κάνει ό,τι μπορεί να φανταστείς βάσει των επικοινωνιολόγων. Έχουν τώρα και παιδιά που τους τραβάνε βίντεο κανονικά. Δουλεύουν, έχουν εταιρείες, καλά κάνουν. Επαγγελματικά πράγματα, όχι ερασιτεχνικά. Τους έσκασε. Ανοιγοκλίνουν τα στενά του Ορμούς, λέει. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή του μαύρου χρυσού. Βλέπω στην τηλεόραση. Εδώ οι Ουκρανοί χτυπήσανε ιρανικό δεξαμενόπλιο και λένε: Ιρανοί, αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Με θύματα κιόλας. Όσο πάει χειροτερεύει. Γι' αυτό το καθυστέρει ο Κυριάκος. Σου λέει δεν θα πάμε σε εκλογές ποτέ. Έτσι πως πάει η παγκόσμια κοινότητα, ο Κυριάκος θα είναι ο τελευταίος Έλληνας πρωθυπουργός.

Η κόρη του Παύλου και της Μαρή είχε τα γενέθλιά της το Σάββατο 25 Ιουλίου και το γιόρτασε οικογενειακά σε εστιατόριο. Δικό τους ήταν το εστιατόριο. Γιατί η Μαρή δεν ξέρει τι έχει. Να είναι όλος ο κόσμος καλά και να έχει υγεία και αντοχές όταν δεν έχει υγεία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολη ζωή. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Αχιλλέας και ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντεγκρές εμφανίστηκαν κρατώντας και οι δύο την τούρτα που είχαν επιλέξει για εκείνη και όλοι μαζί της τραγούδησαν χρόνια πολλά στα αγγλικά. Ο Πικρόχολος εδώ, ο Πικρόχολος, εδώ, εδώ, εδώ, ο Παπακαλούσης, γιατί ξέρουν ελληνικά. Αλήθεια, ξέρουν ελληνικά. Δεν μπορώ.

Νωρίτερα ο πατέρας της ευχήθηκε δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες στο προφίλ του από διακοπές του σε σκάφος, τις οποίες συνόδευσε με τη λεζάντα χρόνια πολλά. Αγαπητή Ολυμπία, είσαι το φως της ζωής μου. Και γράφει κάποιος από κάτω, ποια πριγκίπισσα, δημοκρατία έχουμε. Είναι πριγκίπισσα στην καρδιά μας. Με αυτά τα παραμύθια δεν μεγαλώσαμε τον πρίγκιπα και την πρίγκιποπούλα. Χρόνια πολλά στην πριγκίπισσα και του χρόνου στο Τατόι.

υπάρχει ανταπάντηση. Ρατσιστικό το σχόλιο σου, μέχρι και με τα χρώματα τα βάλατε. Ό,τι κάνετε τώρα, δύο χρόνια και κάτι, μετά τέλος ο Τραμπ. Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Συλλέγονται ό,τι λέτε και ό,τι γράφετε, που ξεθαρέψατε όλοι και ξεχάσετε τη woke agenda, και σε 2,5 χρόνια που το αγόρι με το πορτοκαλί μάλλον δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα, εκτός αν τα ισοπεδώσει όλα, γιατί και αυτό παίζει, και να είναι αιώνιος Ισαΐ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πουλάει αυτό, πέφτουν διαφημίσεις τώρα.

0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

Ένα τραγούδι που ήταν σε μια διαφήμιση αυτοβιομηχανίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, και έγινε γνωστό, το συγκρότημα είναι The Proclaimers. Πάμε, χέρια!

Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Μηνά πήγε Κορέα και έγινε Όλυμπος. Ψηφίστηκε το βουνό των Θεών μέσα στον κατάλογο παγκόσμια κληρονομιά UNESCO. Έβγε! Ναι, αυτό ήταν στο Μπουσάν. Πιο εκεί. Εκεί είναι η βάση τη Hyundai, το ναυπηγείο τη Hyundai. Εγώ ήμουν πιο κάτω. Στο ναυπηγείο τη Samsung. Αλλά έχει έρθει εκεί ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Στην ονοματοδοσία του δεξαμενόπλου που φέρει και η ελληνική σημαία. Και το όνομά του είναι Anfield. Ναι. Και δεν ήταν εύκολη ιστορία. Ήταν πιεσμένος ο Κουμουτσάκος, γιατί είχαν κάνει εκεί αρμόδιοι κάτι παρατηρήσεις στο φάκελο και έπεσε πολλή δουλειά. Μην νομίζετε ότι έγινε περίπατος. Είχαν προτείνει οι αρμόδιοι να πάει για ψηφοφορία του χρόνου. Ναι, για κάτι παρατηρήσεις που είχαν κάνει, αλλά έλεγε εκεί ο Κουμουτσάκος θα το παλέψουμε, είναι δυνατός ο φάκελος, και τα κατάφερε. Ο Αλέξανδρος λέει εννοώ αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού λόγω αδειών. Ναι, φυσικά, οι άδειες είναι ιερές. Αυτά που λένε τώρα πάρει μια εβδομάδα άδεια, δεν αντέχεις και ξανά άλλα και αυτά, εγώ τα κούβερσέ. Γι' αυτό έχουμε ψυχολογικά προβλήματα όλοι. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Η άδεια είναι ιερή. Βέβαια την πληρώνουν αυτοί που φεύγουν στο τέλος, γιατί γυρίζουν όλοι πίσω, διοικήσεις σούξου μούξου και λέει ο Παπακαλούσης πού είναι, φώναξε με τον Παπακαλούση. Δεν είναι εδώ. 26 Αυγούστου. Πού είναι, σε άδεια. 26 Αυγούστου και είναι σε άδεια. Και εντωμεταξύ ο Παπακαλούσης έχει φάει όλο το καλοκαίρι και έχει φύγει 25 του μηνός σε άδεια. 25 Αυγούστου. Δεν γίνεται έτσι. Άμα δεν φύγεις όταν φεύγουν τα μεγάλα κεφάλια, την έβαψες. Γυρνάνε, μην πω τη λέξη, κεφάτι και ψάχνουνε. Πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος. Γενικά μιλάω, Αυτοί που την γλιτώνουν είναι σε εταιρείες που κλείνουν τελείως τον Αύγουστο. 20 μέρες. Κλειστό τελείως, ρολά. Και πάντα αυτός ο εξυπνακισμός. Εδώ στην Ελλάδα όλοι φεύγουν Αύγουστο. Δεν μπορούν να φύγουν άλλη εποχή. Που έτσι είναι το περιβάλλον, το εργασιακό και το επιχειρηματικό. Όλοι κλείνουν τον Αύγουστο. Τι να το κάνω εγώ. Να έχω ανοιχτή την εταιρεία, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και να είναι κλειστοί όλοι οι προμηθευτές. Τι να κάνω. Κάθομαι να κοιτάω το ταβάνι. Έλα ρε Αργυρό. Κλείνει ένας, κλείνουν όλοι. Τέλος. Η Ιωάννα, η οδοντίατρος. Όχι, μην μου το θυμίζει γιατί έχω να πάω με φαύλο στον οδοντίατρο. Μηνά σκοπεύω να γίνω ειδική σου αποσιολόγος. Παιδιά, εδώ έχω χάσει επεισόδια, έτσι. Ευχαρίστως. Χρυσούλα από Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Χρυσούλα. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε να σας ακούμε. Βαρεθήκαμε να ακούμε πολιτικά συνέχεια.

Δημήτρης Παπαδόπουλος μου γράφει: Μινά, θέλεις να βγάλεις χρήματα. Θα σου πω εύκολο τρόπο, αλλά θέλω το δημιουργικό credit. Εντυπωσίαστο του Παπακαλούση. Το φαλακρό τουρκοβούνι. Γεια σας κύριε Μινά. Βάλτε τώρα, το έχουν πει 10 φορές. Το Μινά, ρίχτω. Όχι. Με το μόνιμο μπρίο και την αϊφαλή σας διάθεση. Να είστε πάντα καλά. Και εσύ, φαλακρό τουρκοβούνι, να είσαι καλά.

Συντονισμένοι στο Sky στους 100,3 πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής ό,τι να είναι. Διάβαζα προχθές στην Ελευθεροτυπία για χιλιάδες μισθωτήρια. Ναι, μην τρελαίνεστε. Χιλιάδες μισθωτήρια, τα οποία όμως μισθωτήρια, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι άστε να πάνε.

Λοιπόν, χιλιάδες νέα μισθωτήρια στην εφορία, αλλά τα δηλωμένα μένουν στα 241 ευρώ. Δηλωμένες μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 225.000 μέσα σε ένα χρόνο, αλλά τα πραγματικά ενίκια εξακολουθούν να κρύβονται. Εντείνονται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ. Τι είναι αυτό? Το γιουκαλίλι το... Το μέσο ενίκιο που εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις παραμένει μόλις στα 200 με 250 ευρώ, πολύ μακριά από όσα πληρώνουν στην πράξη οι περισσότεροι ενοικιαστές. Και πώς ξέρετε πόσα πληρώνουν στην πράξη οι ενοικιαστές? Τι λένε τα επίσημα χαρτιά? 200 με 250 ευρώ. Σωστά. Άρα τα νίκια είναι χαμηλά, κυρίες και κύριοι. Ο καθένας μπορεί να λέει δίνω 200 ευρώ, και αλλά εγώ πληρώνω 1000. Πούντα! Γεια σου ρε Γιώργα από Πετρούπολη, ακροατής. Είσαι ο άρχοντας των FM. Ναι, λέγε τέτοια να ακούνε Γιώργη. Κάει γούνα μας. Γούνα δεν φοράμε, γούνα. Ποιοι είμαστε, ο Μαζονάκης ή ο Καρβέλας? Έτσι είναι ρε φίλε. Έχουμε φτηνά νίκια. Τέλος, μη γελάς ο Παγκαλούς, μη μου κάνεις την εκπομπή άνω κάτω. Αφού το λέει 200 με 250 ευρώ. Οι δηλωμένες μισθώσεις αυξήθηκαν από 975.000 στο 1.200.000 περίπου. Περισσότερες λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως. Τα ενίκια που δηλώθηκαν στην εφορία για κύρια κατοικία ανήλθαν στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,4 δις ένα χρόνο νωρίτερα. Μέσα σε μια χρονιά καταγράφηκε αύξηση σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ή περίπου 58%. Και η εικόνα αυτή λέει δεν είναι τυχαία, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση ενεργοποίησε μια σειρά μέτρων με στόχο να επαναφέρει κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση και να περιορίσει την αδήλωτη αγορά. Εγώ ξέρω ότι τα επίσημα χαρτιά λένε ότι έχουμε φτηνό νίκη. Όλα τα άλλα τα ακούω, βερεσέ. Γεια σου αγαπημένη Έμι. Μονάχους, πάντως έτσι που ελίσσεσαι σαν έλουρος μέσα στις εκπομπές του Sky, αποκτάς καινούριους ακροατές και θαυμάστριες. Είσαι τεράστιος, Μινά. Χρόνια η Έμι φίλη. Και ακροάτρια. Βέβαια, μια μ' ακούει από εδώ, μια μ' ακούει από εκεί. Είμαι combo player.

Ορίστε, ο Σάββας από Σέρες μου λέει: τον Αύγουστο, δύο εβδομάδες σταματάνε και οι μεταφορικές εταιρείες. Ναι, είναι όλο το περιβάλλον, το επιχειρηματικό, το εργασιακό. Κατεβάζουν όλοι ρολά. Καλά που δεν είμαστε στο Sport FM να μα γράφει τα Σαρδάμ. Είχαμε γίνει οι ρόμπες τώρα, είπαμε. Εδώ στο Sky δεν χρειάζεται όμως. Γιατί δεν γίνονται Σαρδάμ. Μόνο από εμάς που προερχόμαστε από το Sport FM.

Ρε φίλε, αυτή η Βαρσάμι πόσες ώρες δουλεύει? Πολύ εργαλείο, λέμε, δυνατή. Η Κωνσταντίνα Βάλο Βελίξ. Το έχεις? Το έχει. Το έχει ο Παπακαλούσης εδώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, λοιπόν, άκου, τυπώνεις μπλουζάκια, λέει, με τη φάτσα σου από πάνω ένα λιβανιστήρι και τη φράση μηνά, κόστος 2 ευρώ, τα πουλάς 10, έχεις 8.622 followers στο Insta, η μισή να αγοράσουν και όλος ο Πειραιάς, ανά τη χώρα με την αφιλία, τα κονέ στο εξωτερικό, τέξεις το δίνω, κάνε τις πράξεις, φίλε μου, βγαίνει σύνταξη και γίνεσαι influencer, με ευχαριστείς αργότερα, γεια σου Δημήτρη. Η Δήμητρα επανέρχεται και λέει, αν θέλει τύψη η Ιωάννα για να γίνει σωστή απουσιολόγος της εκπομπής σου, εδώ είμαι και εγώ τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Δήμητρα, τα έχεις κάνει σήμερα, δηλαδή, εντάξει, έχεις ρεύμα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μαρία Αλιφαντή έρχεται, μία Μαρία φεύγει, η άλλη Μαρία έρχεται. Και θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είμαστε μέχρι τις 6 παρεΐτσα. Κοιτάω το ρολόι για να συνηθίσω τις ώρες είμαι. Δε, μπρος πίσω. Έχω πάθει jet lag με το Sky.

0: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικόν άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε έναν 25χρονο ανήκει σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κορινθίων Νικόλαο Σταυρέλη η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Ο ίδιος ανέφερε ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στην επιχείρηση είναι σχεδόν ολοσχερής. Μία γυναίκα που βρισκόταν σε παρακείμενο χώρο τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, ανέφερε ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν εχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η κατηγορία της κλοπής που του είχε απαγγελθεί μετατράπηκε σε ληστεία. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 7,7% στα 90,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 7% στα 84,1 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στη Βουλή η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθείς για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Αύγουστο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια θα παρεμβαίνουμε για να μειώνουν τις συνέπειες της κρίσης. Στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Παρατείνεται για ακόμη ένα 24ωρο η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Μία γυναίκα από την Πολωνία 65 ετών είναι σύμφωνα με το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών το θύμα της επίθεσης με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η 65χρονη είχε πάει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς μαζί με την κόρη της, η οποία επέζησε της επίθεσης. Ο Βίδα που χρονολογείται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το βυθό της λίμνης Παμβότιδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το πολεμικό υλικό ήρθε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού, την ώρα που Γερανός ανέσυρε μεταλλικές βάρκες από τη λίμνη. Μόλις διαπιστώθηκε η παρουσία της οβίδας, ο χώρος αποκλείστηκε προληπτικά, ενώ στο σημείο αναμένονται εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κατάσταση και θα προχωρήσουν στην ασφαλή παραλαβή της οβίδας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη επίσης προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως τα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Η άνεμη

0: στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.
4: Πάλι.

Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο, δεύτερο μέρος της εκπομπής ό,τι να είναι εκτάκτος. Όλη τη βδομάδα θα είμαστε παρεΐτσα 4 με 6 και φυσικά θα κουμπώσουμε και το Σαββατοκύριακο. Από Σαββατοκύριακο ερχόμαστε, Σαββατοκύριακο θα πάμε. Οπότε θα έχουμε παρεΐτσα τρελή. Πολλές πολλές καλησπέρες στο Δημήτρο Μεντεκίδη. Γεια σου ρε γίγαντα. Με τα νερά σέλι και βιός. Χρόνια ακροατής και φίλος. Γεια σου Μινά που μας θυμίζεις τους τριάμβους μας.

Καλησπέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλησπέρα Τσαμό. Τρεις και αύριο πάει κι αυτός. Καλά να περάσεις. Γεια σου ρε George GZ. Βουνό Μινά, βουνό. Εγώ είμαι βουνό, έχει τα πάει στο βουνό. Τίτανο μεγιστό τεράστιε. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιάννης 4 λέει: επειδή έχουμε μεγαλώσει με φουνταριστούς, πες τον κουμπάρο να αφήσει τις βλακίες στην τηλεόραση και να ξαναγυρίσει το ραδιόφωνο. Είναι θέμα οικονομικό. Άλλο τηλεόραση, άλλο ραδιόφωνο. Ο παλαιοφιλελέ δεν μπορεί, λέει, το κράτος να ορίσει να δηλώνονται λογαριασμοί πίστωσης ενοικίων όπως οι επαγγελματικοί λογαριασμοί. Εκεί να δεις, λέει, απάτης που θα διαπιστώσεις στο μέλλον. Πόσοι οπαδοί της ιταλικής ομάδας θα έχουν εισπράξει επιστροφή ενοικίου χωρίς να έχουν πληρώσει ενοίκιο. Το πρωί σκεφτόμουν πόσο χάλια είναι το έργο της στατιστικής εταιρείας που καταγράφει την εισιτηριοδιαφυγή στον ΟΑΣΑ, καθόν δεν τις έχουν δώσει τερματικά για έλεγχο ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Απλώς ρωτάνε τους επιβάτες αν έχουν νόμιμο κόμιστρο και σημειώνουν ό,τι ισχυρίζει το καθένα. Ρε πάρε φίλε Λέφε, τι έπαθες ρε! Όλα μαζί αχταρμάς, τρέλα!

Γεια σου αδελφούλη, να είσαι καλά. Να και ο διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι. Πού είσαι ρε Μινά, εξεπλάγιν, ευχάριστα. Εδώ 4-6 αυτή τη βδομάδα, εκτάκτος. Λα. Τα μάθατε με το Χούθη, λέει. Ρε, τι γίνεται ρε φίλε. Εδώ μάθω ο κόσμος που είναι ο περσικός κόλπος ρε. Οι Χούθοι λένε ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ καλεί το Ιράκ να ελέγξει τις φωλεοϊρανικές οργανώσεις που δρούν από το έδαφος του και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε το Ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες. Η Σαουδική Αραβία δηλαδή. Απευθύνεται, κάνει συστάσεις στο Ιράκ. Αυτό που λέει, ποιο είναι το σωστό τώρα, Ιράν ή Ιράκ. Κατά το Σουηδική Αραβία. Λοιπόν, και το Ιράκ στο παιχνίδι. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν ότι χτύπησαν σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Είπαμε από εκεί ήταν η εκτόνωση της Χίτρας. Το κουμπάκι της ασφαλείας. Περνάγανε και 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα περνάνε. Πάνω από εκεί τα VLCC και φορτώνουνε. Και μειώνεται η ζημιά. Αλλά άμα αρχίσουν και χτυπάνε και από εκεί πέρα, δεν θα πηγαίνουν τα δεξαμενόπλαια, το καταλαβαίνετε. Τώρα δεν θα πηγαίνουν πουθενά. Βέβαια τα δηληστήρια πάμε είναι ποσότητες μεγάλες που υπάρχουν και τα δηληστήρια δεν προκάνουν να δηληζουν. Οπότε γι' αυτό βλέπετε τιμή, όποια τιμή στο Brent να ανεβαίνει και πόσο μάλλον να κατεβαίνει και δεν το βλέπετε στη βενζίνη. Γιατί είναι λιγοστά πλέον συγκριτικά πάντα τα δηληστήρια και υπάρχει θέμα. Είπαμε 20 δηληστήρια έχουν χτυπήσει οι Ουκρανοί στη Ρωσία, η οποία Ρωσία μέχρι τέλος του μήνα αυτού εδώ έχει σταματήσει τις εξαγωγές του ντίζελ. Καμιά τριανταριά και βάλε εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί στον Περσικό κόλπο στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει την παραγωγή, αλλά τι να πρωτοικανοποιήσουν. Οι Κινέζοι που έχουν μονάδες διήλυσης έχουν βάλει λίγο φρένο και αν εξάγουν το πάνε σε ασιατικές χώρες. Οι Αμερικάνοι το στέλνουν και στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Η Ευρώπη άστα να πάνε, τον Μπιμπ κλαίγανε. Και είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα. Είπαμε τώρα θα πλακωθούν και οι Ιρανοί με τους Ουκρανούς που έχουν βγάλει εκεί τα ντρόν και βαράνε παντού. Μην πιστεύω να ξεχάσετε το σκάφος ντρόν που είχε φτάσει στη Λευκάδα. Προφανώς τώρα το είδαν οι ψαράδες, ξέρεις αυτό. Λάθος, θα ήταν και ο χειριστής τώρα κάπου εκεί στο Κίεβο και θα λέει «Ωε, Ταβάριτς, για να κάνεις ψαράδες να το πατήσω το κουμπί, είσαι τρελός, ρε του». Και έτσι και γλιτώσαν οι δικοί μας οι ψαράδες και η ευρύτερη περιοχή. Άπαξ και το είδανε, το αφήσανε, τα πανεργοποιήσανε. Γιατί κάνεις μου. Άμα το είχαν πατήσει, θα είχαν την ακτήρι στον αέρα. Μέχρι να έρθει ο στρατός να το απενεργοποιήσει, από το λιμενικό να πλακώσει. Και αυτά εντωμεταξύ είναι άκρο στρατιωτικό το θέμα και τη δικογραφία την έχει το λιμενικό. Λαλαλαλαλαλα. Θεσσαλονικιώτικο συγκρότημα. Η κυρία Μαρία 92 χρονών πήρε τηλέφωνο και φωνάζει «Μινά». Κυρία Μαρία, ευχαριστώ πολύ. Να σας δίνει ο Θεός πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Στο στούντιο και η πριγκίπισσα της Λιβαδιάς μαζί μας. Στέλνει φυλάκια, να σε καλά, πες ένα γεια. Γεια σας. Για να μην νομίζετε ότι μιλάω μόνος μου.

Καλησπέρα στην Αναστασία. Γεια σου, ρε Αναστασία. Μεγάλο όνομα διεθνώς. Θα σας πω άλλη φορά. Καλησπέρα. Τι ωραία, έκπληξη. Καλή εκπομπή. Η Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Να σε καλά. Κωνσταντίνα Φατούρου. Να σε καλά, Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Σας βλέπω, είσαστε φουλ. Έχετε όρεξη για ενημέρωση σήμερα. Σας τα έχουν πρίξει τα μυαλά, το ξέρω. Δεν φταίει κανένας άλλος, ο Κυριάκος φταίει. Που τους τρομοκράτησε όλους. Γεια σου Μιχάλη από Ηράκλειο. Μινά, καλησπέρα. Πιο πολύ μου αρέσει και με τρελαίνει στο να φωνάζει. Ζήτω η τρέλα. Ο Παύλος λέει, Μινά, ποιοι εισπράττουνε νίκια, τα φτωχαδάκια. Τα φτωχαδάκια, περίεργο λέει να μην τους ζορίζει η κυβέρνηση. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι λεφτάδες που αυτό, άλλοι από κληρονομιές, άλλοι από αυτά, εκείνα. Αλλά τα επίσημα στοιχεία λένε νίκη 200 με 250 ευρώ. Τώρα εσείς που τα βρήκατε τα 800 και τα 900 και τα 1200, εγώ δεν ξέρω. Δεν είναι. Βγαίνει ο ένας και λέγω πληρώνω 1,5 χιλιάρικο νίκη. Πού το ρε, φέρ το. 250 ευρώ. Α, να. Πάλι τα έχουν κλειστά, γιατί δεν τους συμφέρει καθόλου. Εδώ υπάρχουν και δημόσια κτίρια και κατοικίες που τις έχουν κλειστές. Και φυσικά το τρέν των τελευταίων ετών είναι τα διαζύγια. Το διάβασα πρώτη φορά, νομίζω ότι μας κάναν πλάκα, αλλά παιδιά είναι 100% αλήθεια. Έχουν αυξηθεί τα διαζύγια. Οπότε το ένα σπίτι γίνεται δύο και στις ίδιες περιοχές άμα υπάρχουν παιδιά για να είναι κοντά οι γονείς. Πω πω, Depeche Mode ρε φίλε.

θεσμό, πώς να σου το πω, είναι σαν να έχεις γαστρίτιδα στο μυαλό και να ακούς τους Depeche και είναι σαν να πίνεις καταπραϊντικό. Μιας αυτήν την απόλαυση.

Ο Παλαιό λέει: έμπαθα πως εγώ είμαι αυτός. Έμαθε να πεις. Που πληρώνει τους φόρους και οι άλλοι κάνουν πάρτι, λέει. Πληρώνουν ενίκιο για ένα μέτρο διαμέρισμα σε πόρα. Πιο πολλά από όσα δηλώνει ο Τσίπρας για το εξοχικό στο Σούνιο. Πάνω από 500 ευρώ σε πόλια. Και τι απόδειξη σου κόβει. Πού τα βάζεις τα λεφτά. Χέρι με χέρι. Αφήστε τα αυτά. Τι σκάτε, τι φαίνεται. Τα νίκια είναι φτηνά στην Ελλάδα. Έχω καμιά ελπίδα να πάω στην ΕΡΤ.

Ο Παύλος λέει γαστρίτιδα στο μυαλό. Ναι ρε, γαστρίτιδα στο μυαλό. Και πίνεις το καταπραϊντικό, όπως έχεις γαστρίτιδα στο στομάχι και ηρεμείς έτσι. Νιώθεις μια ανακούφιση, αυτό είναι το καταπραϊντικό της γαστρίτιδας του μυαλού, η depressed mood.

Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, αφού θα σε ακούμε καθημερινά απόγευμα, είμαι σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά η εβδομάδα, να είσαι καλά και καλή συνέχεια επίσης Μανιάνα μου. Α, ο GBU57 μηνέα, καλησπέρα, αντικαθιστά στους κουτροτζουνέους, καλή εκπομπή, να μας φτιάξει το κέφι, αντικαθιστώ τους πασοκτζίδες. Κολοκυθά. 4-5, εντάξει Μαρία, εντάξει δικιά μας είναι, φίλοι είναι. Τον Κολοκυθά, τον Ακρεφνή Πασοκτζή και τον Κούτρα, τον άλλο Πασοκτζή, που είναι στο 5-6. Καταλαβες. Αυτούς αντικαθιστώ. Ούτε τη Μαρία, ούτε τον Τζούνο. Τους Πασοκτζίδες. Γεια σου Μάρια, πάρε ένα μεσητικό γραφείο τηλέφωνο και πες τους ότι το μπάτζετ μου είναι μέχρι 400 ευρώ στον Κορυδαλό και ότι είσαι παντρεμένος με ένα παιδί. Δεν σου λέω την αντίδρασή τους, γιατί το έκανα για δοκιμή την περασμένη εβδομάδα, στο αφήνω για Kinder έκπληξη. Και εγώ τρολάρω ρε Μάρια, τρολάρω, καταλαβαίνω, στο Θεό. Πόσα φαίνονται όμως, γιατί δεν τους πιάνουνε. Τι είπες? Γιατί όταν θέλουν τους πιάνουν όλους. Δεν τα βάζει με το κράτος. Η δύναμη του κράτους πέφτει από μέσα, να το ξέρετε αυτό. Άμα αποφασίσει το κράτος και σε βάλει στο μάτι, δεν πα να είσαι μπιλιονέρ, θα σε τεινάξει τον αέρα. Να το ξέρετε αυτό. Τι αυτό, πάμε Καραϊβική. Πάμε στο χορηγό μας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί κορυφαία επιλογή για Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Κύπρο, καθώς προσφέρει σπουδές 5 αστέρων. Σύμφωνα με την παγκόσμια αξιολόγηση QS Stars University Ratings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, κατακτώντας την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων για τη συνολική του απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Καλά, πιστεύω ότι άμα γράψει Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα σου το βγάλει euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή.

Αν το άλλο λέει έστειλε χρήματα σε φίλο κατά λάθος, τα πήρε πίσω αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Με έλεγα και εγώ θα του έστειλα κανένα χιλιάρικο, διχίλιο. Πάνω από 50 χιλιάρικα. Τι φίλος είναι αυτός. Αλλά φόρος λέει, γιατί η επιστροφή δεν σβήνει τη φορολογική υποχρέωση. Ακούτε χριστιανοί, ακούτε. Τραπεζική μεταφορά μεταξύ δύο φίλων και επιστράφηκε την ίδια μέρα. Και αυτή εξελίχθηκε σε φορολογική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες. 51.801 ευρώ. Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής και ότι οι εμπλεκόμενοι επιδίωκαν διαφορετική τραπεζική πράξη. Ζήτησαν από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε ένομα αποτελέσματα ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς. Ήρθε η ΔΕΔ όμως, ωστόσο, και απέρριψε τον ισχυρισμό. Όχι, κορόιδα είναι. Τώρα για να μην πληρώσει φόρο πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Απλώς αλλιώς θεωρείται δωρεά. Γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα, η δικαιοπραξία που έγινε λόγω πλάνης δεν θεωρείται αυτομάτως άκυρη. Είναι ακυρώσιμη, δηλαδή μπορεί να ακυρωθεί και απαιτείται δικαστική απόφαση που θα την ακυρώσει. Να τα πάλι δουλειά για τους δικηγόρους. Τι θα γίνουν και οι δικηγόροι, κλέφτες!

Καλησπέρα στον Νίκο, στον Γιάννη, στον Φίλαρχο. Τι είμαστε, Ινδιάνοι, είμαστε. Στην Άννα Μαρία, στη Βασιλική, στη Μαρία, στο Χρήστο και στο Χαράλαμπο. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων με Μαρία Λιφαντή και επανερχόμαστε για να μπούμε στην ευθεία της εκπομπής. Ό,τι να είναι εκτάκτος.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε έναν 25χρονο ανήκει σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κορινθίου Νικόλαο Σταυρέλη απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, λόγω της φωτιάς η καταστροφή στην επιχείρηση είναι σχεδόν ολοσχερής. Μία γυναίκα που βρισκόταν σε παρακείμενο χώρο τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν εχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, σε πρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Ματίνα Παγώνη θα αναλάβει επικεφαλής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ό,τι να είναι εκτάκτος. Και ένα τρόλ απ' έξω. Γεια σου Φώτη με το ταξί σου Παναθηναϊκός. Μινά γίγαντα την Πέμπτη. Όλοι ο ΑΚΑ για την Πανάφα. Σε ακούω στο ταξί. Να σε καλά Φώτη μου. Καλούς δρόμους να έχεις. Γεια σου Δημήτρη. Ακόμα δεν φύγατε για διακοπές. Καλά καλά και με έπιασε η νοσταλγία για τις επικές εκπομπές του Σουκού με τον ξενοδόχο. Κάπου τον άκουσε ταυτί μου σήμερα. Ναι, έχει επιστρέψει από την άδεια. Μην παίρνετε θέλω, θα ξαναφύγει κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει το χόμπι του που είναι να κάνει το δημοσιογράφο, αλλά οι δουλειές είναι στα ξενοδοχεία. Ο Παύλος μου γράφει, δεν τους πιάνουν γιατί, αυτούς που με τα νίκια λέμε, δεν θέλουν να τους πιάσουν και ξαναρωτάω ποιοι εισπράττουν νίκια και άσε τα σάπια ένας καημένος που κληρονόμησε ένα δεύτερο σπιτάκι. Πες μου Παύλε, Παύλε, ποιοι εισπράττουν τα νίκια. Ωραία φίλε, ταξίδι, τι 90's είναι αυτό, 80's, πω.

Έχουν μπει στα δεύτερα άντα. Μετά δεν έχει αλάντα, μετά έχει ίντα. Ο Τζίπη και 57 μου λέει ο Κολοκυθάς είναι γιαλατζή πασόκος, είναι σαν το καρπούζι που απ' έξω πράσινο και από μέσα ροζουλί. Γεια σου Κώστα Πράπα. Οι σωστοί παλαιοπασόκοι τώρα κάνουν τα μπάνια τους. Σωστό. Και ο Κολοκυθάς και ο τρόλ. Ο Κούτρας. Γεια σου Μάριε. Άλλος Μάριος αυτός. Γεια σου Παναγιώτη. Εμείς φορολογούμε τα ακίνητα των ξένων περισσότερο από των Ελλήνων. Πολύ πριν το μαντάνι, οι μόνοι που δηλώνουν πραγματικό μίσθωμα στην εφορία παίζει να είναι οι ξένοι που τα πήραν για Golden Visa και η μάνα μου που νοικιάζει 90 τετραγωνικά μέτρα στο κουκάκι 210 ευρώ, μου γράφει ο Παναγιώτης, γιατί είναι καλό παιδί αυτός που μένει, που έχει το σπίτι που μένει η μαμά. Λες και εγώ που μου λείπουνε δεν είμαι καλό παιδί, θα πάω εμείς με τη μαμά. 210 ευρώ, 90 τετραγωνικά, μικρό είναι. Λοιπόν, ναι, ο Μάριος λέει δεν θέλουν, ναι, για τον εξής λόγο να τους βρούνε. Κοίτα τα πόθεν αίσχες των άμεσα εμπλεκομένων στο κράτος και δες πόσα ακίνητα έχει ο καθένας και νοικιάζει όχι μόνο τους πολιτικούς που έχουν 50 και 60 ακίνητα αλλά και τον ευρύτερο κύκλο των οικογενειών των βουλευτών. Το τρόλ είναι εδώ, μου γράφει. Άρε σοφάκι. Ενώ ο Πέτρος θέτει στο τραπέζι ένα σοβαρό θέμα από το οποίο είχαμε φίξει και το περασμένο Σαββατοκύριακο, δηλαδή χτες. Μινά μου πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα που είναι οι λαγοκέφαλοι. Τι συμβαίνει με τους λαγοκέφαλους, φίλε μου. Κάτι είπε που το συμβαίνει. Ποιος τους σώζει, Μινά? Οι κριτικοί γουστάρουν και τρώνε λαγοκέφαλους. Τους περνάνε, λέει, για μπαρμούνια. Ναι, Πέτρος είπαμε. Όχι ρε παιδί μου, έθιξα το θέμα ότι επί ένα μήνα μας είχαν γανώσει με τους λαγοκέφαλους. Όχι, δεν υπάρχουν, ε. Μας είχαν γανώσει όμως. Δηλαδή άνοιγες ραδιόφωνο, τηλεόραση, έμπαινε στα κοινωνικά δίκτυα, δεν κλείδωσα πουθενά. Τρόμος. Και τώρα, πού είναι οι λαγοκέφαλοι? Και άντε να πεις ότι τα έχουν κανονίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην θίγεται το θέμα. Στα κοινωνικά δίκτυα που ανεβάζει ο καθένας ότι γουστάρει, πού είναι λαγοκέφαλοι? Με τα βίντεο που τους πέραν, τους σκοτώναν, τους χτυπάγανε. Πού είναι λαγοκέφαλοι? Πού είναι οι λαγοκέφαλοι? Ο ΑΕΟ! Πανάθεμάσαι, πανάθεμάσαι! Πανάθεμάσαι, παπακαλούσεις, μου λέει, οργανώνονται και ετοιμάζονται για αντεπίθεση.

Άκου τους ακροατές σου, σου λένε ποιοι εισπράττουν ενίκια. Παύλος, το είπα. Μαρία από Πρώτη Σερών, Μινά, καλησπέρα. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή. Χαιρετίζω, να σε καλά Μαρία μου. Παλιά Κροάτια και Μαρία. Αποστόλης από Γενέβη, Μέγα Μινά. Βάλε και ένα Depeche Mode, Policy of Truth. Έτσι για να δέσουμε. Δεν ξέρω αν το έχει εδώ ή... Το βάλαμε πριν. Θα το βάλουμε άλλη φορά, δεν το έχει εδώ. Γεια σου Απόστολε, να σε καλά.

Ο Παπακαλούσης που άλλοι πληρώνουν για να τον ακούνε και εσείς τον ακούτε δωρεάν, μια κοινωνική προσφορά του ομίλου Sky. Λοιπόν, μου είπε τώρα μόλις, βάλε μηνά άσπρη κάλτσα, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Alphaville, Big Japan, δώσε! 1984 ρε φίλε. Ή 83-84 εκεί είναι.

Γεια σου, ρε Δημήτρη, στην εκπομπή έχει το όνομα ό,τι να είναι. Αφού δεν έχει όνομα, τι να κάνω. Μου θυμίζει το ανέκδοτο που λέει: αυτό δεν είναι ό,τι να είναι. Του μπαμπά σου είναι ό,τι να είναι. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Sorry for my language. Όχι ό,τι να είναι μόνο, εκτάκτος. Πάμε, Sky 100,3.

Επειδή το ότι να είναι του Βουλαρίνου, παρά που βάζω το εκτάκτο, την αλλάζω, το αλλάζω τον τίτλο της εκπομπής. Και παίρνω μια έκφραση της νέας γενιάς. Ακούτε την εκπομπή ότι είναι τώρα. Να σε πάμε! Γεια σου ρε Σπυριδούλα Σπανέα, φίλη και συνάδελφος Μινά, έλα στην Κρήτη να δεις τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει χταπόδι για χταπόδι. Έκανα θέμα λέει για το Sky με τους ψαράδες. Μόνο εγώ δεν βλέπω πανικό τώρα. Γεια σου ρε Σπυριδούλα, γεια σου ρε Σπανέα.

Γεια σου ρε Δημήτρη. Από το Βροντάδο της Χίου. Έτσι είναι το παρατσούκλι του. Ναυτιλία και ο Δημήτρης. Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Πάμε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Βρήκαμε στην τελική ευθεία. Γεια σου, Πασόκεμον. Μινά, σώσε μας από τον ξυνήλα τον Κολοκυθά, τον Πασόκο του γλυκού νερού. Ρε, έχετε τρελαθεί, ρε.
1: Μινά.
0: Πάμε στο χορηγό μας, My Energy Solar Smart. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ .gr και μάθετε περισσότερα. Γυράσκω αΐ, λέει ο φίλος, έτσι υπογράφει. Έτσι, Ελληνάρες μου, εκεί με το τακούνι της Άδες στο λαιμό. Όχι ακόμα μία, αλλά δύο ακόμα τετραετίες, Κυριάκος. Μετά θα κυκλοφορούν τα νύλα μόγια σαν καλός Γιαννάκης, λέει, με χωρίστρα στα μαλλιά. Τι είναι αυτό. Αδελφέ μου. Ο Αντώνιος ο Βαλακούτης μου λέει, είπες λαγοκέφαλο με οκτάπους. Μπορεί λαγοκέφαλος με σουπιά. Γεια σου Γιάννα. Μπορείς να βάλεις τίτλο εκπομπής και το... Να κι αν είναι κι αν κι αν δεν είναι, λέω εγώ τώρα. Γεια σου ρε Γιάννα. Τίποτα άλλο, 4 εκπομπές μείνανε. Καθημερινές, μετά Σαββατοκύριακο και μετά έχει ο Θεός. Γεια σου Τάσο Μπόγκο, Τσαμόπουλος. Θέλουνε Μόμπι, Power of Stellar, θέλουνε Brian Ferry. Βάζω το χέρι στο στόμα, ναι. Έτσι, για να δω. Για να μου κάνεις παρατήρηση ότι δεν ακούγομαι καλά. Και να βγάλω το χέρι από το στόμα.

Λοιπόν, αληθινός λόγος, ένα τραγούδι για την πορνεία, τον Big Japan, για την πορνεία και για το παρεστησιογόνα. Ήταν ένα παρεστησιογόνο τον Big Japan. Γεια σου Φώτη, Μινά, και πού θα βάλεις, μας αρέσει. Θα κλείσουμε πού θέλω. Αυτό είναι πράσινη κάρτα της Βαρσάμι, παίζει όποτε να είναι. Γεια σου Άγγελα Πολύ, Μινά, πολλά χαιρετισμένα από την ομάδα εδώ στο Leeds. Άντε να θυμηθούμε τα παλιά. Γεια σου Παντελή, χρόνια σου πολλά κιόλας. Καλησπέρα Μινά, μας λείπετε λέει το δίδυμο, τον ξενοδόχο. Ευτυχώς έχουμε την καθημερινή σου εκπομπή αυτή τη εβδομάδα. Από φθινόπωρο θα συνεχιστεί η εκπομπή σας. Αδελφούλη, Παντελή, χρόνια σου πολλά, ό,τι ξέρεις ξέρω. Παύλος λέει, βάλε την Depeche Mode για να γιατρευτεί το έλκος της ψυχής. Ο Αντώνης, ναι ρε Μινά, μας τα κάνανε τσουρέκια με τους λαγοκέφαλους και πες, μπαίνω στη θάλασσα και μια έννοια την έχω. Το άλλο δεν το λέω. Γιώργος, έρχονται εκλογές. Μινά, τους έδιωξε ο Μητσοτάκης. Τι τους έδιωξε, θα πάει διακοπές. Να κλείνει η Βουλή, τους ή άλλους. Γεια σου Μιχάλη Λαμπίδη. Καταρχάς χαίρομαι που δεν ακούω τα καφενεία του Πασόκ. Να βάλουμε και το Owner of a Lonely Heart. Να είσαι καλά Μινά. Αύριο τώρα δεν προλαβαίνουμε.

Άγγελε, δεν την κλείσανε. Ο άλλος έφυγε. Έφυγε ο Ζώος για τα 30 αργύρια. Πάμε, κλείνουμε. Πουφ.

0: Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά.
1: Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά.
0: Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.
1: Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.
0: Έλα ρε πουφ.

Πάντοτε μαζί μου. Το κουκλάκι σου που μου είχες χαρίσει. Χαρίσει όχι αφήσει. Δεν φαντάζεσαι το

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ να έχετε. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα. Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Λατρία Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό μας Γεμελιάρη. Μινά Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Μαρία Λιφαντή. Κυρία Πουπουλίδου. Δεν ακούει. Συγχαρητήρια, ξέρετε εσείς. Και μετά έρχεται η Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά. Bye.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Τα κορτεύω.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία με έναν νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Στο σημείο παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στη σύλληψη του Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι προκειμένου να συλληφθεί ο άνδρας για να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, όπου αναζητείται και ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταυρό Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κλοπή. Σύμφωνα με το δικηγόρο του, η κατηγορία της κλοπής που του είχε απαγγελθεί μετατράπηκε σε ληστεία. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθρέας Θάλασσας. Ο εκπρόσωπός τους είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στη διείσδυση σαουδαραβικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της Ιεμένης. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πολλά ντρόουν που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Άργα το απόγευμα ψηφίζονται στην Ολομέλεια της Βουλής τα 33 άρθρα του συντάγματος που έθεσε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Η Κομισιόν αύξησε τον αριθμό των αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνει στις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία σε 11. Για ένα ακόμη 24ωρο παρατείνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία. Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτελήχθηκε στον Ειρηνικό, όπου ένας 39χρονος ιστιοπλός από την Καλιφόρνια παρασύρθηκε από τα κύματα και παρέμενε για ένα μήνα στον ωκεανό με το ακυβέρνητο σκάφος του. Επιβίωσε τρώγοντας ελάχιστη βρώμη και ψάρια που έπεφταν στο κατάστρωμα. Για να ξεδιψάσει, συγκέντρωνε σε κουβά το νερό από τη συμπύκνωση της υγρασίας, γλύβοντας τις σταγόνες. Εντοπίστηκε ζωντανός ανοιχτά της Χαβάης, καθώς κατάφερε να επιστρέψει σε εμπορική θαλάσσια. Για διαδρομή. Εκεί την περασμένη Τρίτη έγινε τελικά αντιληπτός από ένα διερχόμενο φορτηγοπλοίο.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, πολύ κοντά στην απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στην Μπάγερ Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ατρόμητο. Sold out στα εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς τα 6.000 που τέθηκαν προς πώληση βρήκαν κάτοχο. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, αν κάτω των 18 ετών, η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από τη Γαλλία με 66-65. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατέλαβε την τρίτη θέση στον πρώτο όμιλο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν

0: Στη Θεσσαλονίκη, αύριο Τρίτη, επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Τρίτη, προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Γκρίζ. Δεν υπάρχει δεύτερο. Το καλοκαίρι στο Γκρίζ δεν ήταν απλό στο σκηνικό. Ήταν η νιώτη, η ελευθερία, η ανεμελιά, ο έρωτας. Ξέρετε κανέναν που όλα αυτά να τα απαρνείτε? Αν ναι, σταματήστε την παρέα μαζί του. Φωνάζω το πράγμα από μακριά. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ, 6 και 10 πρώτα λεπτά, ξεκινούν οι ιστορίες του. Και να σηκώσει το χέρι όποιος μετρά αντίστροφα αυτήν την εβδομάδα, μετρά αντίστροφα για τις διακοπές. Κάτι μου λέει πως είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Μια εβδομάδα ακόμα να πιάσει ο Αύγουστος, να έρθει ώρα για τα μπάνια του λαού. That's where it is. So I told her.

Για να μην σας θελάσω την χορογραφία. Για τα μπάνια του λαού που λέτε, η ιστορία είναι γνωστή. Ήταν καλοκαίρι του 1987, ο Παπανδρέου πρωθυπουργός. Καλείται να διαχειριστεί ένα δύσκολο καλοκαίρι με την Τουρκία. Το καλοκαίρι του σεισμικ, έτσι το θυμάστε, νομίζω οι περισσότεροι. Για αρκετές ημέρες υπήρχε αυτός ο φόβος ότι ένα επεισόδιο στη θάλασσα είναι κοντά. Ένα επεισόδιο που θα μπορούσε να μας φέρει ένα βήμα πριν από τον πόλεμο. Τότε λοιπόν ήταν που ο Παπανδρέου είπε εκείνη την περίφημη ρίση: δεν θα στερήσουμε τα μπάνια του λαού. Έκτοτε η φράση νομίζω απέκτησε μια διάσταση σχεδόν μυθική για να περιγράψει πώς ορίζουμε τη θερινή ραστόνη στη χώρα μας και δεις τα χρόνια του Πασόκ, και βέβαια συνόψιζε σε δύο κουβέντες μόνο το γεγονός ότι τον Αύγουστο σχεδόν όλα υπολειτουργούν. Δεν

0: Είμαι σίγουρη βέβαια αν μέχρι και σήμερα τα μπάνια του λαού του Παπανδρέου και ο Αύγουστος χωρίς ειδήσεις του ΕΚΟ εξακολουθούν να μας συντροφεύουν ως ρίσεις που εκτός από αυτή την vintage αξία που πήραμε τα χρόνια αντιπροσωπεύουν και την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Πιο πολύ πιστεύω πως η πραγματική πραγματικότητα, επιτρέψτε μου, έχει αποφασίσει να τις ξυλώσει από το βάθρο των φράσεων που αγαπήσαμε και να τις ξυλώσει λέξη προς λέξη. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 27 Ιουλίου εσείως, και ετοιμαζόμαστε όλοι, ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές μας, κλείνουμε τις τελευταίες εκκρεμότητες. Στη Βουλή επίσης ετοιμάζονται μετά το απόψινό, την απόψινή ψηφοφορία, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση, και αφού συζητηθούν δύο νομίζω ακόμα νομοσχέδια, η Βουλή θα κλείσει για καλοκαίρι. Τελευταίο υπουργικό σε λίγες μέρες, την Πέμπτη, και από εκεί και πέρα λίγες διακοπές και τα κεφάλια μέσα από τα μισά του Αυγούστου και έπειτα. Στη Βουλή λοιπόν είναι προγραμματισμένο αυτήν την ώρα να ξεκινήσει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι βουλευτές καλούνται να ορίσουν ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα, ψηφίζοντας επί των συνολικά 33 προτάσεων που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει με πολλές αφορμές στο παρελθόν. Είναι το άρθρο 86 σχετικά με την ποινική ευθύνη υπουργών. Είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι η αξιολόγηση επίσης στο δημόσιο. Όλη αυτή η διαδικασία συντελείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη τώρα με την ψηφοφορία που είναι προγραμματισμένη για αυτήν την ώρα. Η δεύτερη σε ένα μήνα από σήμερα. Με το πολιτικό σκηνικό βεβαίως να παραμένει υπολωμένο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναδείξει την αντιφατική στάση των κομμάτων που μπορεί να συμφωνούν επί της αρχής με τις αλλαγές, όπως ας πούμε το άρθρο 86, αλλά δεν τις υπερψηφίζουν τώρα. Μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα καταλόγησε στην αντιπολίτευση ότι προσεγγίζεται η διαδικασία κομματικά, με κομματικά κριτήρια, καταψηφίζοντας διατάξεις για να αποφύγει να ταυτιστεί με την πλειοψηφία. Εδώ που τα λέμε, ποιος είναι έτοιμος τώρα να συζητήσει σοβαρά για τη συνταγματική αναθεώρηση 27 Ιουλίου, πράγματα που είναι σοβαρά και που ως τέτοια θα πρέπει και να αντιμετωπίζονται. Κατά τα άλλα, είπαμε τελευταίο υπουργικό την Πέμπτη και κλείνουμε τη βαλίτσα, νομίζω, με την πεποίθηση πως καμία έκπληξη δεν θα μας περιμένει καλοκαιριάτικα. Αναφέρομαι στο πολύ συζητημένο θέμα των εκλογών. Το έχει πια επαναλάβει τόσες πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά τον Μάιο που μας έρχεται, την Άνοιξη, που ακόμα και πιο δύσπιστοι αρχίζουν σιγά σιγά να το θεωρούν ως το επικρατέστερο σενάριο. Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είδαμε και έκαναν τον γύρο του κόσμου αυτές οι αποκαρδιωτικές εικόνες από τις φωτιές που κατακαίνε τη Γαλλία, την Ισπανία. Εικόνες που οπωσδήποτε, στην καλύτερη περίπτωση, σου χαλάνε τη διάθεση. Μπορεί να μας χωρίζουν χιλιόμετρα από τα πύρινα μέτωπα, όμως νομίζω πια όλοι το έχουμε αντιληφθεί, πως στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Και όσοι ακόμα μένουν απαθείς μπροστά σε αυτές τις σκηνές, νομίζοντας, δικαιολογώντας το με το σκεπτικό ότι είναι πολύ μακριά, νομίζω πως πλανώνται. Κάποιος το έγραψε χθες, το διάβαζα στα social media και ήταν πετυχημένος συνειρμός. Μας θύμισε τον μύθο του Εσώπου εκείνων με τα σαλιγκάρια. Τον θυμάστε, μια φορά το παιδί ενός γεωργού έψινε στιχόβολη σαλιγκάρια. Τα σαλιγκάρια όταν είναι στη φωτιά τσιτσιρίζουν. Ακούγοντάς τα λοιπόν το παιδί, τους φώναξε αγανακτισμένο: «Το σπίτι σας καίγεται και εσείς τραγουδάτε». Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου αυτό το απόγευμα ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Εκείνη που θα σας απαντήσει αν για οποιοδήποτε λόγο μας καλέσετε στο 210-48-00-170-174. Αν θέλετε, βεβαίως μας τα λέτε κι αλλιώς. Γράφετε την άποψή σας. Αρκεί να μπείτε στο www.skyradio.gr. Πάνω δεξιά θα βρείτε το κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Yeah. Μας λέτε λοιπόν και την άποψή σας για τα θέματα που συζητάμε ή για αυτά που θα θέλετε ενδεχομένως να συζητήσουμε. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι. Του ζήτησα λοιπόν να συζητήσουμε με αφορμή και ένα περιστατικό που είχαμε νωρίτερα στο κέντρο του Παρισιού, αλλά και με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία, εκεί στην πολύ δημοφιλή τουριστική περιοχή του Μπορντό. Γεια σας, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κυρία Δράκου, για άλλη μια φορά χαίρομαι που μιλάμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση στο Παρίσι. Τι ακριβώς συμβαίνει, κυρία Δαβέτα? Χθες είχαμε επίθεση τρομοκρατική μοναχικού λύκους, φαίνεται, στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια ενός Gay Pride. Έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο ένας δράστης, ο οποίος εξουδετερώθηκε από τις αρχές. Είχαμε μια νεκρή και τρεις τραυματίες. Εδώ πάλι έχουμε μια επίθεση με... Μοιάζουν τα χαρακτηριστικά, ίσως είναι και πρόημο βέβαια να το πούμε αυτό με βεβαιότητα.
1: Κοιτάξτε, θυμόσαστε από τις συζητήσεις μας που έχουμε κάνει ότι η έννοια της τρομοκρατίας είναι κάτι το οποίο παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στις δυτικές κοινωνίες, ειδικά στην Ευρώπη. Διότι η δημοκρατία η ευρωπαϊκή είναι προφυλαγμένη, δίνει τα ατομικά δικαιώματα. Οπότε ο καθένας που μπαίνει μέσα, ο οποίος θέλει να λειτουργήσει ως υπονόμευση της δημοκρατίας, μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα μιας θρησκείας, στο όνομα ενός προσωπικού προβλήματος, στο όνομα των πάντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ειδικά έχουμε και τα γεγονότα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, που το θέμα είναι πολύ έντονο στη Γαλλία, ειδικά στη Γαλλία το Ουκρανικό, αλλά και το θέμα του Ιράν. Είδατε κάποτε που σας είχα πει ότι εμπλέκονται το Ιράν με την Ουκρανία. Να λοιπόν, ότι τώρα εμπλέκονται. Έχουμε απειλές στο Ιράν να τα χτυπήσει στην Ουκρανία, διότι η Ουκρανία χτύπησε ένα πλοίο το οποίο λέει ότι γερόσικα. Όλα αυτά δημιουργούν μια αντίδραση εκ μέρους των μοναχικών λύκων, και οι μοναχικοί λύκοι με την πρώτη ευκαιρία, αφού δεν μπορούν να τα βάλουν με τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία, τα βάζουν δειλοί όπως είναι, τα βάζουν με τον κόσμο.
0: Ναι. Μάλιστα, και έτσι φτάσαμε σε ένα περιστατικό νωρίτερα σήμερα στο Παρίσι. Ένας άνδρας επιδέθηκε με δύο κουζινομάχαιρα σε τρεις γυναίκες. Μάλιστα, ναι. Η μία εξ αυτών είναι και έγκυος, μαθαίνουμε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό ακριβώς είναι. Ευτυχώς συνελήφθη αμέσως. Και αυτό είναι καλό, γιατί αντιδρά πλέον ο κόσμος. Δηλαδή, με το που γίνεται κάτι, δεν φοβούνται. Παλιότερα φοβόντουσαν να μπουν μέσα στις εμπλοκές αυτές. Πριν έρθει η αστυνομία, ο κόσμος επεμβαίνει. Και το ενδιαφέρον, αν θέλετε, είναι ότι πολλοί από αυτούς που φροντίζουν να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους είναι μουσουλμάνοι. Καταλάβατε. Δηλαδή, αν είναι Ισλαμιστής ο επιτιθέμενος, υπάρχει ένας μουσουλμάνος νεαρός, ο οποίος είναι θαραλέος, ο οποίος επιτίθεται και τον εξουδετερώνει. Όλα αυτά δείχνουν τα προβλήματα τα οποία περνούν αυτή τη στιγμή οι δυτικές κοινωνίες. Πρόβλημα οργάνωσης και ταυτότητας, και γι' αυτό και οι γαλλικές εκλογές που έρχονται θα είναι καθοριστικές.
0: Μάλιστα. Κυρία Δαβέτα, τώρα δώστε μας και τις πληροφορίες που έχετε για τα όσα συμβαίνουν στο Μπορντό. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Μετά από πέντε μέρες.
0: Ναι, ωστόσο υπάρχει μια μετεωρολογική πρόγνωση η οποία δεν ευνοεί ιδιαίτερα.
1: Μέχρι την Τετάρτη θα είναι 42 βαθμούς.
0: 42 βαθμούς, ναι. Ο Μακρόν έχει συγκαλέσει μια σύσκεψη. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τα σπίτια του. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή, για τους περισσότερους είναι μια περιοχή η οποία φημίζεται για τους αμπελώνες της, για τα εξαιρετικά και υψηλής ποιότητας κρασιά της.
1: Για τα κρασιά, είναι
0: και
1: το
0: τουριστική
1: το οποίο,
0: περιοχή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι εδώ και 4 μέρες, 5 μέρες είναι αυτό το φαινόμενο. Έχουν καεί 60.000 μέτρα, σκεφτείτε, 60.000 μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου. Μπορεί να καταλάβετε την έκταση που έχει καεί. Βάλτε 60.000 μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου, το ένα δίπλα στο άλλο, αυτή είναι η έκταση που έχει καεί. Και από ό,τι διάβασα, το οποίο έχει ενδιαφέρον, είναι ότι η φωτιά επεκτείνεται, διότι κάποια από αυτά που κάνουν, κάποια μήλα τα οποία τα χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για γλυκά, τώρα δεν ξέρω με ακρίβεια, pom-pom-ovan λέει τα γλυκά, αυτά λοιπόν με το που πιέγονται εξυσφαλονίζονται. Οπότε φλεγόμενα εξυσφαλονίζονται, λες και είναι μικρές στρακαστρούκες, φλεγόμενες. Και πηγαίνουν όλο και πιο μακριά τη φωτιά. Οπότε απλώνεται επικίνδυνα και υπάρχουν πάρα πολλά χωριά τα οποία έχουν κενωθεί. Πολύς κόσμος, ο ίδιος ο Μακρόν βρέθηκε στο Μπορντό. Γενικά είναι μια κατάσταση. Όμως εδώ έχουμε ένα κατεξής φαινόμενο. Βλέπουμε την αλλαγή του καιρού. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη Γαλλία, που ήταν συνήθιστη και του είδους τις φωτιές, αλλά για όλη την Ευρώπη. Είτε οι φωτιές αυτές προέρχονται από το λαχανικό χέρι, είτε προέρχονται από τον καύσωνα, είναι υποχρεωτικό πλέον να υπάρχει άμυνα οργανωμένη, έτοιμη να επέμβει με ταχύτητα. Δεν μπορεί να ψάχνουμε ελικόπτερα από εδώ και από εκεί. Τα ελικόπτερα πρέπει να είναι έτοιμα να επέμβουν σε δευτερόλεπτα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κανείς σε θέση αυτή τη στιγμή να το εξασφαλίσει αυτό. Δηλαδή, βλέπω την κινητοποίηση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαντάζομαι ότι αν ομιγέννητο κάτι τέτοιο συνέβαινε και σε εμάς, ούτε εμείς θα ήμασταν σε θέση. Δεν μπορεί να το κάνει η Γαλλία, δεν μπορεί να το κάνει η Ισπανία, που επίσης αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σημαντικές φωτιές. Εδώ, όπως το λέτε, είναι μια μάχη με τον χρόνο. Έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε συνέχεια. Ναι. Θα το έχουμε συνέχεια. Από ό,τι φαίνεται, είναι κάτι το οποίο οφείλεται στην αλλαγή του κλίματος. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Δεν μπορεί να είμαστε εκλεκτικοί και να έχουμε 5 αεροπλάνα, για παράδειγμα, λέγοντας ένα συμβολικό αριθμό, ή 10, ή 15, ή 20. Άμα χρειάζεται 30, 40, να τα έχουμε έτοιμα.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα από τα στοιχήματα της επόμενης μέρας. Επόμενη μέρα κατεφημισμών, γιατί είναι εδώ τα προβλήματα αυτά, τα αντιμετωπίζουμε πια κάθε καλοκαίρι. Κύριε Δαβέτα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαβέτα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό καλοκαίρι σας.
0: Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να σπεύσουν εκεί στη Ζηρών της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, που καίγεται για πέμπτη μέρα, και άλλα αεροπλάνα και άλλα ελικόπτερα, ώστε να ενισχυθεί αυτή η εναέρια δύναμη, που στην πραγματικότητα είναι ένας συνασπισμός δυνάμεων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όλες μαζί κάνουν τον ίδιο αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο, στο πεδίο.

Μια φωτιά δεν είναι μόνο μια φωτιά, είναι ταλαιπωρία, είναι ξεσπίτωμα για πάρα πολύ κόσμο. Όλα αυτά δεν είναι ένα μόνο σημαντικό πρόβλημα. Αντιθέτως, τα φαινόμενα που καταγράφουμε πια τα τελευταία καλοκαίρια, όπως η ακραία ζέστη, τα έντονα φαινόμενα, οι φωνικές πυρκαγιές, πλήττουν την ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειώνοντας την παραγωγή και αυξάνοντας τον πληθωρισμό. Είναι αυτό που λέμε, πως όλες οι συζητήσεις εκεί καταλήγουν. Η κλιματική αλλαγή, που αυτή τη στιγμή ευτυχώς όλο και λιγότεροι την αρνούνται πια, είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη αυξάνονται με ρυθμό περίπου διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτό οπωσδήποτε το συνυπολογίζουν στην εξίσωση οι οικονομολόγοι, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ξέρουν ότι θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να επενδύσουν δισεκατομμύρια για να προστατεύσουν τους πολίτες τους από αυτό που έρχεται, δηλαδή τα επικίνδυνα κύματα καύσωνα, τα οποία ήδη μειώνουν την παραγωγικότητα, ήδη πλήττουν τη βιομηχανία και το βασικότερο, προκαλούν σημαντικό αριθμό θανάτων.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις. Στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων στις 18:30. Μα αμέσως μετά θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για την ακρίβεια, θα συνεχίσουμε μια συζήτηση την οποία ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν μαζί μας ο κ. Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο οποίος και με έναν τρόπο υπερασπίστηκε, να το βάλω σε εισαγωγικά, αν και δεν είναι απαραίτητο, όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Ήταν πολλά τα μηνύματα ακροατών, γιατρών, που ζήτησαν να ακουστεί και η αντίθετη άποψη. Θα τη φιλοξενήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
9: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Τραγωδία με ένα νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης στο χώρο του εργοστασίου. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Ερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις. Επρόκειτο για σαλμονέλα, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφεγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, στα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περιπτώσεις ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, δεύτερο ημιωρό παρέα σας εδώ αυτή την Δευτέρα 27 Ιουλίου και διάβαζα ξεφυλίζοντας την Κυριακάτικη Καθημερινή, έπαιζα πάνω σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου υπό τον τίτλο «Η ζωή εν ψυγείο». Θυμάστε πότε ήταν που άλλαξαν τα καλοκαίρια μας και έκτοτε το κλιματιστικό είναι η πιο σταθερή αξία των καλοκαιριών. Η επικράτησή του έχει αλλάξει και τον τρόπο που βιώνουμε το καλοκαίρι στις πόλεις και κοινωνιολογικά, αλλά και βιολογικά έχει φέρει συνέπειες στη ζωή μας. Η αφορμή για να γράψει ο Δημήτρης Ριγόπουλος το κομμάτι αυτό ήταν ένα μποτιλιάρισμα, ένα τυχαίο μεσημέρι αρχές Ιουνίου, εκεί στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Οι απίθανες εργατόρες που περνάμε με τον γκάζι και το φρέ παρέα. Δίπλα του όλα τα αυτοκίνητα με ανεβασμένα παράθυρα και τον κλιματισμό να δουλεύει στο φουλ. Πώς πέρασαν τα χρόνια και τα air condition θεωρούνται πια αναπόσπαστο στοιχείο του βασικού μας οικιακού εξοπλισμού. Γλιτώσαμε, λέει ο Δημήτρης, από τον εφιάλτη της ζέστης, αλλά στην πορεία χάσαμε κάτι από την φυσιολογία του ελληνικού καλοκαιριού. Ο υπαίθριος βίος βάλεται. Και αυτό γιατί θεωρείται συνώνυμος της θερμικής ταλαιπωρίας υπό συνθήκες ακραίας και παρατεταμένης ζέστης. Απόδειξη, τα ερημωμένα μπαλκόνια είναι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό, ο πλέον χαρακτηριστικός δείκτης αυτής της πολιτισμικής μεταβολής που σιγά σιγά αρχίζει να συντελείται, μάλλον εξελίσσεται ήδη, είναι μπροστά στα μάτια μας. Και απ' την άλλη, η άλλη συνέπεια. Εμείς οι ίδιοι που πια έχουμε κακομάθει, τα σώματά μας έχουν εθιστεί στον κλιματισμό και δυσανασχετούν και με την υποψία της φυσιολογικής ελληνικής καλοκαιρινής ζέστης. Κάπου εκεί βρίσκει έδαφος και ανθεί και αυτή η μετεωρολογική τρομολαγνία από ανεύθυνες ιστοσελίδες ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούστε και την επιστημονική έτσι τοποθέτηση. Για μια γενιά κοινωνιολόγων, οι νέες τεχνολογίες δεν λύνουν απλώς προβλήματα. Αυτή είναι η μία διάσταση. Απ' την άλλη, αναμορφώνουν και τις συνήθειές μας, αλλάζουν και τις προσδοκίες μας. Το αυτοκίνητο, για παράδειγμα, άλλαξε την έννοια της απόστασης. Το κινητό, την έννοια της διαθεσιμότητας. Παλιά τολμούσες να καλέσεις Κυριακή μεσημέρι. Τώρα πια ίσωμα, όλες οι ώρες είναι ίδιες. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι και το κλιματιστικό ήρθε και επηρέασε με έναν ανάλογο τρόπο την έννοια της θερινής άνεσης. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι άνθρωποι αντέχουν λιγότερο, σημαίνει ότι το σημείο αναφοράς τους έχει μετακινηθεί. Ο Δημήτρης Ριγόπουλος μίλησε με τον Λάρι Κένεϊ. Ο Λάρι Κένεϊ είναι καθηγητής φυσιολογίας και κινησιολογίας στο Penn State University. Είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνώς ερευνητές σε αυτό που λέμε θερμορύθμιση. Τον ρώτησε λοιπόν τι έχει συμβεί και με τα χρόνια δεν αντέχουμε τη ζέστη. Εκείνος λοιπόν εξήγησε ότι η προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού στη ζέστη δεν είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό. Είναι μια βιολογική ικανότητα που διατηρείται μόνο όσο την εξασκούμε. Δηλαδή η προσαρμογή μας στη ζέστη μοιάζει με έναν μη. Αν δεν τον χρησιμοποιείς, σταδιακά και αυτός ατονεί. Ελάτε τώρα να πιάσουμε ένα σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε την είδηση. Κυκλοφορεί εδώ και κάποιες ώρες. Φημολογείται από χθες πως με απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη συγκροτήθηκε η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πρόεδρος της, ένα πρόσωπο πολύ γνώριμο σε εμάς, εννοώ τους δημοσιογράφους, τα μίντια και κατ' επέκταση και σε όλους μας, η πρώην πρόεδρος μάλλον της ΕΙΝΑΠ, η Ματίνα Παγώνη. Η θητεία της νέας προσωρινής διοίκησης βλέπετε, διαβάζω, να έχει διάρκεια έως 6 μήνες από την δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά για διάστημα έως 3 επιπλέον μηνών, εφόσον συντρέξουν εξαιρετικοί λόγοι. Η αποστολή τώρα αυτής της προσωρινής, ξαναλέω, διοικούσας επιτροπής είναι να κινήσουν οι διαδικασίες για την διενέργεια αρχαιρεσιών, από τις οποίες θα προκύψουν τα αιρετά όργανα διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτή είναι μια εξέλιξη που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο οποίο βλέπουμε να συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, αυτή τη μετοπική σύγκρουση μεταξύ του αρμόδιου υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος διατυπώνει βαρύτατες καταγγελίες, λέγοντας πως αυτή η πρόσφατη νομοθετική αλλαγή που συμπεριλαμβάνει το αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δεν έρχεται, δεν γίνεται μόνο για να λυθεί ένα θέμα το οποίο κανείς θα χαρακτήριζε ως διοικητικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια παρέμβαση στη διαδικασία εκλογής των επικεφαλής στον σύλλογο και κατ' επέκταση θα μπορούσε κανείς να το προεκτείνει και σε όλους τους υπόλοιπους συλλόγους. Ο κύριος Βλάσης Πυργάκης είναι ο πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ, διότι είναι επιβεβλημένο να ακούσουμε και την αντίθετη άποψη, μιας και την προηγούμενη Παρασκευή ήταν καλεσμένος εδώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο κύριος Πατούλης, ο οποίος δεν έβρισκε τίποτα μεμπτό, κύριε Πυργάκη. Νομίζω ακούσατε την κουβέντα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ακούω. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε κι εμείς τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
1: Κυρία Δράκο, ακούστε να δείτε κάτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή, το να διορίζεται στον αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματιακού χαρακτήρα Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο δοτή διοίκηση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι το ανώτατο όργανο των γιατρών. Είναι σαν να λέμε ότι διόρισε ο Υπουργός Εργασίας στη ΓΕΣΕΕ δοτή διοίκηση ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης διορίζει επικεφαλής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και των άλλων δικηγορικών συλλόγων της χώρας διοίκηση της αρεσκίας του. Να την επιλέγει αυτός και όχι να αφήνει να εκλέγεται με ελεύθερες εκλογές όπως πρέπει να γίνεται σε όλες τις δημοκρατίες. Αυτό δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Να ρωτήσω κύριε Πυργάκη όμως γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν σας το λέω επισήμως, αυτό αποτελεί μεθόδευση εδώ και περίπου 2 χρόνια προκειμένου να μεταπηδήσει από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο κύριος Πατούλης. Η μεθόδευση αυτή περιλαμβάνει τα εξής εξωφρενικά και παρανοϊκά πράγματα. Το 2022 έγιναν εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής 60 ιατρικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, από όλη τη χώρα. Ο νόμος πράγματι λέει ότι οι σύλλογοι που μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές πρέπει να είναι ταμιακά ενήμερα. Εδώ και 100 χρόνια, να μην πω τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό καμία διοίκηση δεν έχει εγείρει τέτοιο θέμα ότι πρέπει να, γιατί όλοι οι σύλλογοι αργά ή γρήγορα τακτοποιούν τις ταμιακές τους υποχρεώσεις, αλλά μερικές φορές για κάποιους λόγους αργούν παραδείγματος
0: χάρη. Λίγο χρόνο παραπάνω, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν τηρείται αυτή η προϋπόθεση. Λέτε,
1: δεν τηρήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα. Αλλά πάντα δεν ήταν εμπόδιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τους 60 μάλιστα συλλόγους το 2022 οι 30 ήσαν απόλυτα ενήμεροι, οι άλλοι 30 δεν ήσαν ενήμεροι. Έγιναν στην πορεία. Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο απεφάνθη να ψηφίσουν όλοι. Και υπήρξε μια φοβερή συμμετοχή που προηγούμενο της δεν έχει. Από τους 509 εκλέκτορες ψήφισαν οι 506. Πιο δημοκρατικό από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Στη συνέχεια, το 2024 για να θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα η διοίκηση που εξελέγει με πρόεδρο τον κύριο Εξαδάκτυλο, πρότεινε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορούν να αρθεί αυτό το νομικό αγκάθι της ενημερότητας για τις εκλογές. Σας πληροφορώ ότι στη συζήτηση που έγινε στις 5 Απριλίου του 2024 στη Βουλή, μετά από παρέμβαση του κυρίου Πατούλη, η διάταξη αυτή απεσύρθη. Στη συνέχεια, μάλλον είχε προηγηθεί, άνθρωποι φιλικά προσκύμενοι προς τον κύριο Πατούλη, άνθρωπος που είχε εκλεγεί με το ψηφοδελτίο του, και δύο πρόεδροι ιατρικών συλλόγων της επαρχίας προσέφηγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσουν τις εκλογές με επιχείρημα ότι ψήφισαν και εκπρόσωποι συλλόγων που δεν ήσαν οικονομικά ενήμεροι. Το Δεκέμβρη του 25 ένα τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με ψήφους 2-1 κόντρα στον εισηγητή απεφάνθη ότι πράγματι ακύρωναν όχι τις εκλογές, την επικύρωση από την τότε Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα, το αποτελέσματος των εκλογών. Και απεφάνθη τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι εκλογές έπρεπε να επαναληφθούν, διότι 18 σύλλογοι, αλλά και άλλοι που συμμετείχαν στις εκλογές, δεν ήσαν ταμιακά ενήμεροι. Τότε ο Υπουργός Υγείας επανέφερε το Διοικητικό Συμβούλιο του 2019, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε διεξαγάγει τις εκλογές του 2022, και τότε ετέθη νομικό ζήτημα να αποκλειστούν μόνο οι 18 που μνημόνευε η απόφαση ή και οι υπόλοιποι 12 που δεν ήσαν ταμιακά τακτοποιημένοι. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο νομικές ερμηνείες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είπε ότι αφού εφαρμόζουμε τη διάταξη για τους 18, πρέπει να την εφαρμόσουμε σε όλους τους ταμιακά τακτοποιητούς, που νομίζω ότι φαίνεται και λογικό και δίκαιο σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι όπως το λέτε, ναι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως, ο κύριος Υπουργός, έγιναν εκλογές, εξελέγησαν όποιοι εξελέγησαν, και ο κύριος Υπουργός δεν επικύρωσε το αποτέλεσμα αυτό, ισχυριζόμενος ότι έπρεπε, κάνοντας δική του νομική ερμηνεία ή των συμβούλων του, ότι έπρεπε να αποκλειστούν μόνο 18. Σημειωτέων ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που ήταν στους 18, είχε κάνει σχετική αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς την Τριμελή Επιτροπή Συμμόρφωσης των Αποφάσεων του ΣΤΕ, ο οποίος απεφάνθη ότι ορθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, εκτός από τους 18 ιατρικούς συλλόγους, απέκλεισε και τις ψηφοφορίες και τους άλλους μη ταμιακά τακτοποιημένους συλλόγους, μεταξύ των οποίων όμως συμπεριλαμβανόταν και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Παρότι ο κ. Πατούλης ισχυρίζεται ότι κακώς τον έλεγαν ότι δεν ήταν ταμιακός τακτοποιημένοι. Υπήρξαν τρεις υπουργικές παρεμβάσεις να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ψηφιζόντων συλλόγων ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας που δεν ήταν ok. Τώρα στην ουσία η παλιά διοίκηση που ήταν μέχρι σήμερα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στην ουσία το έργο της είναι, αφού γίνανε εκλογές σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας στα μέσα Ιουνίου του 2026, αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι νεοεκλεγέντες πρόεδροι και εκπρόσωποι στον Πανελλήνιο να ψηφίσουν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα ο νόμος λέει ότι αφού επικυρωθούν για όλους τους ιατρικούς συλλόγους τα αποτελέσματα, υπάρχει προθεσμία από την αποκεντρωμένη διοίκηση, εντός ενός μηνός πρέπει να γίνουν εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή στην ουσία συζητάμε ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου το αργότερο θα πρέπει να διεξαχθούν με τους νεοεκλεγέντες συμβούλους και πρόεδρους.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι μια αποστολή που θα φέρει εις πέρας η κυρία Παγώνη, καταλαβαίνω και
1: επαγγελματικά. Κανείς δεν ξέρει, κυρία Δράκου, τι θα φέρει η καινούρια διοίκηση.
0: Αυτό αναφέρεται πάντως, ότι η προσωρινή επιτροπή θα κινήσει τις διαδικασίες για τη διενέργεια αρχαιρεωσιών, από τις οποίες θα προκύψουν και τα νέα αιρετά όργανα του Πανελλήνιου.
1: Υπονοείται ότι θα γίνουν και οι εκλογές. Αυτό είναι το παρανοϊκό του πράγματος. Η ερμηνεία είναι, δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, που είναι και λογικό και εντάξει, κανένα πρόβλημα.
0: Ποια είναι?
1: Αλλά να γίνουν εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης να αποκλειστούν μόνο οι 18 σύλλογοι. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε ότι ο κύριος Υπουργός, ο οποίος θεσμικά, ο θεσμικός του ρόλος είναι εποπτικός, τον έχει υπερβεί και δεν υπάρχει προηγούμενο, παρά μόνο στην Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο σαν την περίπτωση της
0: Ελλάδας. Το βλέπω.
1: Μόνο στην Αλβανία ο Ράμα πριν 2 χρόνια διόρισε διοίκηση στον Ιατρικό Σύλλογο της Αλβανίας και ο Ερντογάν, δεν συγκρίνω τον Υπουργό, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο ότι είναι ίδιος, και ο Ερντογάν φυλάκισε τον πρόεδρο του Τουρκικού Ιατρικού Συλλόγου διότι λέει υπονόμευε το καθεστώς.
0: Ναι. Και τώρα, επειδή αναφερθήκατε στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων παρακολουθεί με ανησυχία, όπως διαβάζω, αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που, όπως λέει, μπορεί να επηρεάσει τη διοίκηση του Ελληνικού Ιατρικού Φορέα. Εγώ, κύριε Πυργάκη, θέλω να σας ρωτήσω με τα χέρια στην καρδιά, γιατί πιστεύετε ότι χρειάστηκε αυτή η μεσολάβηση, η διαμεσολάβηση, να πω, του Υπουργού μπροστά σε ένα θέμα που θα μπορούσατε να συμφωνήσετε σε μία ερμηνεία και να προχωρήσετε να το λύσετε και να μην μπαίνουν θέματα αυτοδιοίκητου και να μην μπαίνει στο χορό και ο Ιατρικός Σύλλογος και, συγγνώμη, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο Δικηγορικός Σύλλογος και όλοι οι σύλλογοι που έχουμε δει να βγάζουν διαμαρτυρίες και να αντιδρούν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την εξέλιξη.
1: Κυρία Δράκου, οι δικηγορικοί σύλλογοι όλοι ανεξαιρέτως απεφάντησαν, εγώ δεν είμαι νομικός, ότι είναι αντισυνταγματική αυτή η προσπάθεια του Υπουργού Υγείας να διορίσει δοτή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Εμείς που ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα.
0: Το λέω αυτό, κύριε Πυργάκη, γιατί ένας ακροατής αυτή τη στιγμή που είναι και χαλαρό, σε μια πιο χαλαρή διάθεση 27 Ιουλίου, μπορεί να μην έχει, πώς να το πω, τη διάθεση να παρακολουθήσει ένα προς ένα το τι ακριβώς έχει συμβεί και θέλει να καταλάβει αν εδώ κρύβεται κάτι από πίσω ή αν απλώς ο κ. Γεωργιάδης προσπαθεί να λύξει ένα διοικητικό θέμα μια ώρα αρχίτερα. Αυτό σας ζητάω να μου πείτε, έτσι για να κλείσουμε.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία σε εμάς ότι αποτελεί μεθόδευση για την εκλογή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο του κ. Πατούλη, με τον οποίο ο Υπουργός είναι γνωστόν τη πάση, έχει πολύ στενές φιλικές σχέσεις. Ο κύριος Πατούλης είναι ο επικεφαλής της Πανδίκη, η οποία είναι μια διασπαστική μειοψηφούσα παράταξη στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ η παράταξη έναντι της Δίκη Ένωση, που είναι η πλειοψηφούσα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ναι. Και θεωρεί ότι με τη μεθόδευση αυτή θα καταφέρει να επιβάλλει την επιθυμία του και την επιθυμία του κυρίου Πατούλη και φίλων του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Πυργάκη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Λάσης Πυργάκης, έτσι γνωστός καρδιολόγος, ο κύριος Πυργάκης. Οφείλαμε να δώσουμε βήμα και στην άλλη πλευρά. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε πώς τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Καταγράφουμε και τις αντιδράσεις όσο οφείλουμε. Νομίζω τα σχόλια από εκεί και πέρα είναι δικά σας. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις με μια μικρή καθυστέρηση. Να σας πω λοιπόν ότι είναι μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που είναι καθοδόν. killgreece.gr για τα περαιτέρω. Οι διαφημίσεις στο δελτίο στις 7. Επιστρέφουμε παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. με 10 χρόνια εγγύηση.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία με ένα νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίες ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. Η φωτιά προκλήθηκε έπειτα από την έκρηξη που προηγήθηκε, ενώ εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής. Τραυματίστηκε επίσης μια γυναίκα στα χέρια, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο Άξιος ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να διατάξει την επανέναρξη μιας ακόμη πιο ισχυρής στρατιωτικής επιχείρησης, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθρέας Θάλασσας. Ο εκπρόσωπός τους είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στη διείσδυση σαουδαραβικών ντρόουν στον ενέαιρο χώρο της Ιεμένης. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Στη σύλληψη 39χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για παραβάση της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των λουμένων, προέβησαν οι λιμενικές αρχές στην παραλία Χρουσό, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από στελέχη της λιμενικής αρχής των Νέων Μουδανιών, δύο τζετσκί είχαν εκμισθωθεί από λουόμενους οι οποίοι δεν κατήχαν άδεια χειριστεί ταχυπλόου, ενώ ένας εξ αυτών ήταν ανήλικος. Επιπλέον, ο συλληφθής αρνήθηκε να συνεργαστεί στις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού κατά τον νόμιμο έλεγχο της επιχείρησης. Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτελήχθηκε στον Ειρηνικό, όπου ένας 39χρονος ιστιοπλός από την Καλιφόρνια παρασύρθηκε από τα κύματα και παρέμενε για έναν μήνα στον ωκεανό με το ακυβέρνητο σκάφος του. Επιβίωσε τρώγοντας ελάχιστη βρώμη και ψάρια που έπεφταν στο κατάστρωμα. Για να ξεδιψάσει, συγκέντρωνε σε κουβά το νερό από την συμπύκνωση της υγρασίας γλύφοντας τις σταγόνες. Εντοπίστηκε ζωντανός ανοιχτά της Χαβάης, καθώς κατάφερε να επιστρέψει σε εμπορική θαλάσσια διαδρομή. Εκεί την περασμένη Τρίτη έγινε τελικά αντιληπτός από ένα διερχόμενο φορτηγό πλοίο. Το πλήρωμα του πλοίου τον διέσωσε προσφέροντάς του νερό, φρούτα και καθαρά ρούχα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη επίσης προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα περιοδικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Βλέπω ότι στη Βουλή ολοκληρώθηκε με τις ομιλίες των εισηγητών η συζήτηση επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Αυτό σημαίνει ότι τώρα ξεκινάει η ψηφοφορία. Η Ολομέλεια καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν ή όχι την απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να κρυφθούν αναθεωρητές. Φανερή η ψηφοφορία, έτσι ονομαστική η ψηφοφορία. Πρέπει να δούμε με ποια πλειοψηφία θα εγκριθούν από την επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Βεβαίως αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαδικασίας. Έρχεται το δεύτερο, ένα μήνα αργότερα ακριβώς, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του διαδικασίου, η Ολομέλεια θα συγκληθεί και πάλι για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αυτής της διαδικασίας.

Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρόγια Μελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας. Στην Καθημερινή διάβαζα ένα ωραίο... πώς να το πω, ένα φαινόμενο των καιρών μας στην αναδημοσίευση από τους New York Times για τα γκρίζα διαζύγια. Εσείς ξέρετε τι είναι τα γκρίζα διαζύγια, τα οποία μάλιστα έχουν αυξηθεί. Γκρίζα εκ του χρώματος των μαλλιών. Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι άνω των 50 αποφεύγουν να μείνουν σε ένα γάμο χωρίς νόημα, απλώς και μόνο επειδή τους το επιβάλλει συνήθεια. Και ακούστε και αυτό, παρότι γενικά τα διαζύγια μειώνονται τα τελευταία χρόνια σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η κατηγορία αυτή των 65+ που χωρίζουν στην Αμερική, εν προκειμένου μιλάμε, αλλά ό,τι συμβαίνει στην Αμερική συμβαίνει με λίγη καθυστέρηση και στον υπόλοιπο κόσμο. Η κατηγορία αυτή λοιπόν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα των διαζυγίων που μειώνονται. Και οι λόγοι είναι σύνθετοι. Γίνεται βεβαίως πια σαφές ότι ορισμένα μέλη των γενεών Gen X, των Baby Boomers, είναι πλέον λιγότερο πρόθυμοι να μείνουν σε αυτό που οι κοινωνιολόγοι θα αποκαλούσαν άδειο κέλυφος, έναν γάμο κούφιο, χωρίς νόημα. Είναι οι σχέσεις τις οποίες πια με τα χρόνια τα ζευγάρια δεν βρίσκουν έτσι πολλά κοινά σημεία αναφοράς, άρα ο ένας εκ των δύο δεν είναι και ευχαριστημένος. Παραδοσιακά τέτοια ζευγάρια αποφάσισαν συχνά να μείνουν μαζί, τα παιδιά, η οικονομική ανασφάλεια, το κοινωνικό στίγμα. Σήμερα αυτό είναι μια τάση που αφήνουμε στο παρελθόν και ξέρετε γιατί. Το συμβαίνει λόγω του προσδόκιμου. Το προσδόκιμο που αυξάνεται, το γεγονός ότι είμαστε λίγο πιο κοντά στη μακροζωία. Αυτή η γενιά ζει περισσότερο από τις προηγούμενες. Και αυτό αλλάζει και τον τρόπο που ζυγίζει τις αποφάσεις γύρω από το αν θα μείνει ή αν θα φύγει από ένα γάμο που δεν έχει πια και τόσο μεγάλο νόημα. Το μεγαλύτερο προσδόκιμο λοιπόν δεν έρχεται να αλλάξει μια σειρά από πολιτικές μόνο, έρχεται να επηρεάσει και αποφάσεις για το αν θα μείνουμε ή αν θα φύγουμε από ένα γάμο. Ως είδος οι σχέσεις μας σήμερα, για σκεφτείτε το, διαρκούν πολύ περισσότερο από ότι αυτές των προγόνων μας. Η διαβίου μονογαμία ίσως άλλοτε σήμαινε λίγες μόνο δεκαετίες. Σήμερα όμως είναι πρακτικά εφικτό ζευγάρια να είναι μαζί 50, 60, μπορεί και 70 χρόνια. Και αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι και πρωτοφανές για το ανθρώπινο είδος, έτσι, από εξελικτική σκοπιά μιλώντας. Την ίδια στιγμή έχουν αλλάξει και οι κοινωνικές προσδοκίες. Τι μπορεί ή τι πρέπει να προσφέρει ένας γάμος. Οι baby boomers, για παράδειγμα, που παντρεύτηκαν νέοι, γιατί έτσι έπρεπε, γιατί τότε ήταν ο κανόνας, σήμερα ζουν σε μια εποχή που ο γάμος θεωρείται μέσο για την αγάπη. Θεωρείται μέσο για την αυτοπραγμάτωση. Είναι πολύ πιθανό επίσης η συλλογική μας ανοχή στο να παραμένουμε σε μια μέτρια σχέση απλώς να μειώνεται, κρίνοντας από αυτά που

0: που βλέπουμε δεξιά και αριστερά, και πολλά από αυτά τα βλέπουμε και στα social media. Η New York Times, ας πούμε, επικαλούνται το παράδειγμα μιας γυναίκας 58 ετών σήμερα, η οποία έφτασε σε αυτό το σημείο όταν ο σύζυγός της ξέχασε τα γενέθλιά της. Εκείνη γινόταν 50 χρονών, δεν ήθελε ούτε πάρτι ούτε δώρα, μια κάρτα περίμενε, ένα δείπνο περίμενε, ωστόσο η ώρα είχε πάει 9:30, ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν ήδη 20 χρόνια παντρεμένη, απλώς είχε ξεχάσει τα γενέθλιά της. Αποφάσισε και εκείνη να αφήσει στην άκρη όλες αυτές τις ανάγκες και είναι αυτό που λέμε γυρίζει μια στιγμή η βίδα. Εκείνη μεγάλωσε τα παιδιά της και μια μέρα άρχισε να αναρωτιέται μόνο γι' αυτό αξίζω, ποτέ έπαψα να είμαι άνθρωπος. Δεν είναι ανέμακτη η διαδικασία. Η περίοδος που ακολουθεί ένα χωρισμό σε μεγάλη ηλικία δεν είναι εύκολη. Εκεί οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι νεότεροι είναι πολύ πιο πιθανό να ανακάμψουν μέσα σε 1-2 χρόνια από ένα διαζύγιο. Οι μεγαλύτερες ηλικία άνθρωποι υφίστανται βαρύτερες συνέπειες και αυτές είναι από οικονομικές μέχρι ψυχολογικές. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν μια νέα σχέση μετά από ένα γκρίζο διαζύγιο, εν μέρει επειδή οι γυναίκες ζουν κατά κανόνα περισσότερα χρόνια, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων συντρόφων. Για ακούστε το κι αυτό. Υπάρχουν όμως και στοιχεία που δείχνουν ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο από τους άντρες να ξαναπαντρευτούν από τη στιγμή που έχουν περάσει από αυτή τη θέση ήδη μία φορά. Να ξαναπαντρευτείς τώρα στα 60 σου, ποιος ο λόγος. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την Κύπρο, διότι φαίνεται πως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λίγο πριν ολοκληρώσει την θητεία του, οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν είναι και μια απολύτως πετυχημένη θητεία, υπό την έννοια ότι πολλά πράγματα που ανέλαβε να ολοκληρώσει έμειναν ημιτελή. Φιλοδοξία του είναι πάντως λίγο πριν φύγει από αυτή την θέση να δώσει μια νέα κινητικότητα στο Κυπριακό. Κάποιοι λένε ότι αυτή θα μπορούσε να είναι και η τελευταία ευκαιρία από τον Κουντέρες για το Κυπριακό, 5 μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του. Σήμερα πάει στην Λευκωσία, έχοντας στις βαλίτσες του μια πρόταση για χαλαρή ομοσπονδία. Νομίζω ότι έχουμε πάνω από 2 δεκαετίες να δούμε Γενικό Γραμματέα να επισκέπτεται την Κύπρο. Όμως συναντήσουμε τον Διευθυντή του Σίγμα TV, να σας πω και την καλή είδηση της ημέρας. Είναι πολύ πιθανό να την ακούσετε αυτή για τον Όλυμπο, για το Βουνό των Θεών, που μπαίνει πια στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής θα απολαμβάνει ένα ειδικό καθεστώς με διπλή σημασία που έγκυται αφενός το ρόλο που παίζει για το παγκόσμιο οικοσύστημα, αφετέρου και για τον πολιτισμό. Όλυμπος ανακηρύχθηκε πρώτος εθνικός ιδρυμός της Ελλάδας το 1938. Σήμερα είναι καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά. Φιλοξενεί το 28% των φοιτικών ομάδων, δηλαδή πάνω από 1.900 ήδη φύονται εκεί, και πάρα πολύ σημαντικούς πληθυσμούς σπανίδας. Ακούω την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, να λέει πως τα τελευταία 7 χρόνια δηλαδή της παρούσας κυβέρνησης, είναι 3 μνημεία έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της UNESCO, το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τώρα είναι ο Όλυμπος. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα 4ο, όχι, γιατί έχουμε εξαντλήσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Υπάρχουν σαφείς κανονισμοί στην UNESCO, η ίδια εξήγησε ότι δεν μπορείς να εγγράψεις στο συγκεκριμένο κατάλογο παρά μόνο 1 μνημείο κάθε 2 χρόνια. Λοιπόν, και κάπως έτσι να δώσω το λόγο στον Χρύσανθο Τσουρούλη, το διευθυντή του Σίγμα TV. Γεια σου Χρύσανθε, καλησπέρα από την Αθήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στην αγαπημένη μου Αθήνα και στους αγαπημένους αδελφούς εν Ελλάδη.
0: Λοιπόν, έχω κάνει νομίζω μια έτσι μίνι εισαγωγή. Ο Κουντέρες φεύγει από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Πριν φύγει νομίζω ότι επιδιώκει έτσι έναν αποχαιρετισμό κάπως εντυπωσιακό και επιχειρεί να κινητοποιήσει ξανά μια στάσιμη διαδικασία αυτή του Κυπριακού. Τι προσδοκίες όμως μπορούμε να έχουμε επί της ουσίας, Χρύσανθε?
1: Να σας πω, αν ήμουν σύμβουλος του θα του έλεγα να μην αγγίξει το Κυπριακό. Με την έννοια του ότι αν επιδιώκει να φύγει και με μια επιτυχία, γιατί δυστυχώς για αυτόν την τελευταία δεκαετία δεν έχει και ιδιαίτερες επιτυχίες, και αυτό δεν μπορεί και να μην έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο και τις ικανότητες του, αλλά με τις συγκυρίες. Αλλά εδώ, ειδικά στην Κύπρο, η συγκυρία δεν είναι καλή. Με την έννοια του ότι έχετε εσείς την εικόνα ότι η Τουρκία έχει αλλάξει μυαλό, έχει εγκαταλείψει τον αναθεωρητισμό της, έχει εγκαταλείψει την ιδέα της γαλάζιας πατρίδας, έχει εγκαταλείψει τις πειρατείες στις θάλασσες και στους εφαίρες.
0: Όχι, αυτό θα ήταν αυταπάτη.
1: Και στην ευρύτερη, Ελλάδα, αλλά ειδικά και στην Κύπρο. Δηλαδή, χθες είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και είμαι βέβαιος ότι άκουσε τα ίδια. Άκουσε πάλι για δύο κράτη, για κυριαρχικά δικαιώματα των Τούρκων της Κύπρου και πάει λέγοντας. Οπότε, με αυτά και μετά, αλλά είναι να διερωτάται κανείς τι έρχεται να κάνει εδώ. Φυσικά θέλω να βλέπω και εγώ το ποτήρι μισογεμάτο, και σίγουρα το να έρθει ο Γενικός Γραμματέας στην Κύπρο δεν μπορεί ούτε να περάσει απαρατήρητο, ούτε και να θεωρηθεί μικρό γεγονός από μόνο του. Αλλά λέγοντας τούτο, θα καταθέσω και μια προσωπική μου άποψη, με την έννοια του ότι έχουμε καταντήσει δυστυχώς να θέτουμε στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, λες και οι συνομιλίες από μόνες τους είναι μια εθνική επιτυχία. Ο στόχος μας είναι η απελευθέρωση της νήσου, έτσι. Η απαλλαγή από τον τουρκικό ζυγό, η απαλλαγή από τα κατοχικά στρατεύματα, η δημιουργία ενός κανονικού κράτους από αυτό που θα έπρεπε να έχει όλος ο πλανήτης, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάθε άλλο παρά τούτο συζητάμε. Δηλαδή προσπαθούμε να ξεκινήσουν συνομιλίες, στις οποίες συνομιλίες τα τελευταία 50 χρόνια με τον τρόπο που γίνονται, η Τουρκία έχει ένα μόνο στόχο, να καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό είναι που με βλέπετε, ανήσυχο.
0: Ναι.
1: Ανήσυχο και επιφυλακτικό, γιατί με μια τέτοια Τουρκία, που είναι πιο δυνατή από ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Ανεξάρτητα από το ποιος κάνει κουμάντο στα κατεχόμενα, Χρύσανθε, να το πω αυτό. Γιατί πολλές φορές λέμε, μα ναι, αλλά υπάρχει αλλαγή διοίκησης. Ναι, αλλά ξεχνάμε ότι ποιος κάνει κουμάντο. Και αυτός που κάνει κουμάντο είναι ο ίδιος.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Όταν είναι να συζητήσουμε με τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι προφανώς και έχουν δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Αλλά όταν είναι να συζητήσουμε θέματα κυριαρχίας, θέματα κατοχικού στρατού, θέματα λειτουργικότητας του κράτους, θέματα ασφάλειας.
0: Ναι,
1: είναι με την Τουρκία που μιλάμε.
0: Σωστά,
1: και ο συνομιλητής του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή παίρνει εντολές κατευθείαν από την Άγκυρα. Να σας θυμίσω ότι εδώ είχαμε συνομιλητή γεννημένο στη Λεμεσό, με πολύ καλή άβρα, με πολύ καλές ιδέες κλπ. Και στο τέλος των τότε συνομιλιών χρειάστηκε να πάρει τηλέφωνο και έχασε και τις λεγόμενες εκλογές μετά, επειδή δεν έκανε αυτά που του έλεγε η Άγκυρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Πλήρωσε και το τίμημα. Χρύσανθε.
1: Με μια τέτοια Τουρκία, η οποία νιώθει άνετα να κοροϊδεύει και τη Ρωσία, να κοροϊδεύει και την Αμερική, να θέλει να διαδραματίσει ρόλο και στην Συρία, να θέλει να διαδραματίσει ρόλο και στην Ουκρανία, να θέλει να θεωρείται παγκόσμιου βεληνικούς δύναμη. Πώς θα βγάλουμε άκρη? Γι' αυτό είναι που με βλέπετε ανήσυχο.
0: Και επίσης νομίζω είναι χρήσιμο να εστιάσουμε λίγο και σε αυτή τη νέα πρόταση, διότι είναι τώρα πολλά τα χρόνια που έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες προτάσεις. Φτάσαμε πολύ κοντά από ό,τι ήταν το 2017 στην Ελβετία στο Κραν Μοντανά, αλλά εκεί που λέγαμε ότι φτάσαμε κοντά.
1: Και αυτό είναι ένας μύθος. Φτάσαμε κοντά, προσέξτε, φτάσαμε κοντά γιατί δώσαμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά ό,τι είχαμε να δώσουμε και κάναμε και δύο βήματα πιο πέρα για να συναντήσουμε την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Και η άλλη πλευρά έμεινε στις θέσεις της. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούνε αυτή την ώρα ότι την επόμενη μέρα της όποιας λύσης θα πρέπει να υπάρχει ένα κράτος το οποίο να μπορεί να λειτουργεί, το οποίο να μπορεί να ευημερεί. το οποίο δεν θα πρέπει κάθε φορά να ζητάει άδεια από την Άγκυρα για να κάνει το ένα ή το άλλο.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω πώς διαβάζετε αυτή η νέα πρόταση που έχει συντάξει η προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες για την Κύπρο, η Χολγκίν, Μαρία Άντζελα Χολγκίν. Είναι, πώς να το πω, ό,τι πιο χαλαρό έχουμε ακούσει σε ό,τι αφορά την κατανομή των εξουσιών. Γιατί αν έχω καταλάβει σωστά, με βάση την πρότασή της επιτρέπεται στους Ελληνοκύπριους να την αποκαλούν ομοσπονδία και στους Τουρκοκύπριους να την αποκαλούν συνομοσπονδία.
1: Μα βλέπετε, είναι αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω, ότι είναι τεράστια σημασία το να βρούμε έναν τρόπο να χωράνε όλα όπως το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου. Αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί όλους όσοι ασχολούν με το Κυπριακό, δεν θα έπρεπε να είναι η λειτουργικότητα αυτού του πράγματος. Είναι ο τίτλος, είναι το όνομα, ή είναι η ουσία. Αυτά που συζητάει η κυρία Ολγκίν, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κουρφέξαλα κανοησίες.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ένα ευρωπαϊκό κράτος το οποίο όταν θα καταλήγει σε ζητήματα τα οποία η Τουρκία θεωρεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι μπορεί να τα βραχυκυκλώσει, θα πηγαίνουμε σε κληρώσεις και σε ξένους δικαστές. Είναι αυτό κράτος που μπορεί να υπάρξει το 2026 με ό,τι συμβαίνει στη γύρω περιοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλετε να γίνουμε λίγο πιο...
0: Δεν είμαστε ρεαλιστές, λες, ναι.
1: Θέλετε να γίνουμε λίγο πιο ρεαλιστές. Δηλαδή, σήμερα έπρεπε η Κύπρος σε μια νέα κατάσταση πράγματα, ας τη φανταστούμε λίγο, να τοποθετηθεί σε όλες αυτές τις διενέξεις, είτε αυτό λέγεται Ισραηλινο-Αραβική κρίση, είτε αυτό λέγεται Ουκρανικό,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει να ρωτάει την Άγκυρα.
0: Σαφές.
1: Και κάθε φορά που αποφάσισε η Άγκυρα θα ήταν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Δυτικόστροφης Κύπρου.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω, νομίζω το περίγραμμα το έχεις αποτυπώσει πάρα πολύ καλά, Χρυσανθέ, γιατί έχεις παρακολουθήσει και όλους αυτούς τους γύρους διαπραγματεύσεων.
1: Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στα αδέρφια μου τους Έλληνες. Είμαι από τους Κύπριους που μόνο ευγνωμοσύνη νιώθει για την Ελλάδα. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, έχω ευεργετηθεί από την παιδεία της, είμαι ελληνοκεντρικός, όλος μου ο τρόπος σκέψης είναι ελληνική φιλοσοφία, ελληνική παιδεία. Εάν η Ελλάδα χάσει την Κύπρο για τον οποιοδήποτε λόγο, και δεν λέω ότι αυτό θέλει να κάνει η παρούσα κυβέρνηση, mm-hmm. αντιθέτως η παρούσα κυβέρνηση θωρακίζεται κιόλας, αλλά εάν χαθεί η Κύπρος, η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια μικρή βαλκανική δύναμη. Εάν θέλει να είναι η Ελλάδα που μπορεί να παίζει γεωπολιτικό ρόλο και έχει χώρο να εξελίσσεται και απλώνεται μέχρι την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος είναι ελληνικό έδαφος. Έχει κυριαρχικά δικαιώματα εδώ η Ελλάδα. Έχει συμβατικές υποχρεώσεις. Πέραν από την ιστορία, πέρα από τη σχέση μάνας-κόρης, αυτά τα αφήνω. Mm. Αλλά και μόνο στρατηγικά να το δει κάποιος. Δεν μπορεί να μην διαπιστώνει την ισχύ που έχει η Ελλάδα όταν και εφόσον είναι η Κύπρος μέσα στην εξίωση.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά.
1: Άστε καλά.
0: Καλή
1: Άστε
0: συνέχεια. Καλά. Ο Χρυσάνδρος Τσουρούλης, ο διευθυντής του Σίγμα TV από την Κύπρο. Και πάμε στις διαφημίσεις. Με την Vodafone να είναι στην παρέα μας. Η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry-Free τα laptop και τον server. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Τραγωδία με ένα νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλυσης στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. Τραυματίστηκε επίσης μια γυναίκα στα χέρια, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι, είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Πειθαρχική έρευνα αντίστασή για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Με ανακοίνωσή της σύσταση σημειώνει πως ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο παρέα σας με τις ιστορίες μας πάντα. Και μουσικά αυτή είναι έτσι μια πολύ γνώριμη ιστορία, τα πιο εμβληματικά ροκ τραγούδια όλων των εποχών, και ποιος δεν θυμάται εκείνη την ταινία, ύμνος της οποίας υπήρξε το άσμα αυτό. Eye of the Tiger. Λοιπόν, τις προάλλες ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Καθημερινή, την περασμένη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει με ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο δεν το, έτσι, στο οποίο δεν αναφερθήκαμε, παρότι αξίζει μια αναφορά, μια και δυο. Είναι αυτή η ιστορία, θυμάστε πότε ήταν, εκεί μετά την πανδημία που μπήκε στην ζωή μας αυτός ο ξενικός όρος, το περίφημο burnout, κάτι που τότε αφορούσε στην συντριπτική πλειονότητα του υγειονομικού προσωπικού, όχι μόνο της δικής μας χώρας, παντού, αλλά εμείς εδώ θα εστιάσουμε στα του οίκου μας. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν βγήκε η απόφαση, μια απόφαση, δικαστική απόφαση, που στην πραγματικότητα ήρθε να δικαιώσει υγειονομικό προσωπικό, ανθρώπους που προσέφυγαν με τα απαραίτητα βεβαίως δικαιολογητικά, και επιδικάστηκε και μια σημαντική αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ για αυτή την ιστορία, για το burnout. Το δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη την ψυχιατρική βεβαίωση που προσκόμισε η ενάγουσα, το όνομα αυτής Ελένη Ιωαννίδου, παρατήθηκε από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αφού λοιπόν τα έλαβε υπόψη μαζί με τις πολυάριθμες επιστολές που είχε στείλει προς το νοσοκομείο, ζητώντας κάτι να αλλάξει, να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας του, δέχτηκε ότι οι συνθήκες εργασίας έπτυξαν την σωματική αλλά και την ψυχική της υγεία και βεβαίως την επαγγελματική της αξία. Εκείνη παραιτήθηκε, τόλμησε να το κυνηγήσει και δικαστικά και δικαιώθηκε. Και αυτή η απόφαση τις τελευταίες ημέρες αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των υγειονομικών ανά τη χώρα. Γιατί δημιουργεί ένα δεδικασμένο. Είναι η πρώτη στα ελληνικά δικαστικά χρονικά απόφαση που αφορά στο burnout. Και θέλω να σας πω ότι, όπως γράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πια είναι αρκετοί οι γιατροί αλλά και οι νοσηλευτές που θεωρούν ότι έχουν βρεθεί στην ίδια θέση και επικοινωνούν με τη δικηγόρο της ενάγουσας, εξετάζοντας την πιθανότητα να ακολουθήσουν και εκείνοι την ίδια δικαστική οδό. Που θα πει, έτσι με πολύ απλά λόγια, ότι πολλοίς κόσμος ταυτίστηκε με την ιστορία αυτή της Ελένης Ιωαννίδου, θεωρεί ότι μπορεί να άνοιξε και ο δρόμος. Και έτσι πήρε λίγο θάρρος. Τουλάχιστον ότι αυτά δεν είναι στη φαντασία μας. Λοιπόν, τώρα, με αυτή την εισαγωγή θα υποδεχτώ τον κύριο Θανάσιο Τσακρή, τον καθηγητή μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Ένας άνθρωπος που είναι μαθημένος σε αυτά τα περιστατικά, θέλω να πω. Και ο ίδιος, φαντάζομαι, γνωρίζει πολύ καλά τις συνθήκες πίεσης κάτω από τις οποίες λειτουργεί το υγειονομικό προσωπικό της χώρας. Ο λόγος για τον οποίο βέβαια θα συζητήσουμε σήμερα είναι άλλος. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Αμερική με την Ιλαρά. Γεια σας κύριε Τσακρή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Αβραίου, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί μαζί. Νομίζω ότι οι προβλέψεις σας ήταν δυσίωνες, θυμάμαι την τελευταία φορά που τα είπαμε, έρχονται να επιβεβαιωθούν, διότι έχουμε εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων Ιλαρά στην Αμερική. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η χώρα μπορεί να βγει και από το καθεστώς εξάλληψης?
1: Αυτή τη στιγμή όντως δεν ισχύει η εξάλληψη. Ήταν κάτι, η Αμερική ήταν μία από τις χώρες που είχε καταφέρει αυτό που το αναφέρατε συγκεκριμένα, την εξάλληψη της Ιλαράς για 25 περίπου χρόνια, για ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν είχαμε καθόλου περιστατικά Ιλαρά στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με άλλες χώρες, που σήμαινε ότι δούλευε πολύ αποτελεσματικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ήταν κάτι που ξεκίνησε από τις αρχές του 2000 μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Έτσι δεν είχαμε καθόλου περιστατικά Ιλαρά. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα αυτή την πολύ σημαντική έξαρση, τη μεγαλύτερη επιδημία Ιλαρά στις ΗΠΑ τα τελευταία 35 χρόνια. Που τα περιστατικά που καταγράφονται φέτος, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ήδη προβαίνουν τα περιστατικά που καταγράφηκαν πέρυσι το 2025, που δείχνει την εκτέλεση του φαινομένου στις ΗΠΑ. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας ανησυχεί. Μας ανησυχεί η στάση μας απέναντι στους εμβολιασμούς, ιδιαίτερα για εμβόλια όπως είναι αυτό της Ιλαράς, το οποίο θεωρείται από τα πιο αποτελεσματικά και τα πιο ασφαλή εμβόλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που προσφέρονται στα συστήματα δημόσιας υγείας. Και βλέπετε να υπάρχει ένας τέτοιος σκεπτικισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει να κάνει με τις πολιτικές και την, αλλά και την κούραση, αυτό που αναφέρατε και στις προηγούμενες, την κόπωση των απέναντι στα εμβολιαστικά προγράμματα που είχαμε την περίοδο της πανδημίας. Όλο αυτό οδήγησαν στο να έχουμε αυτή την έξαρση της επιδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και στην Ευρώπη πριν από λίγα χρόνια μετά την πανδημία, μετά την, που υπήρξε μείωση της ανταπόκρισης στα εμβολιαστικά προγράμματα. Είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μια σημαντική έξαρση της Ιλαράς, ιδιαίτερα το 2024.
0: Το ζήτημα είναι πώς ανακόπτεις αυτή την τάση. Θέλω να πω, με το δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στη θέση του Υπουργού Υγείας και άρα στη θέση εκείνου που παίρνει τις αποφάσεις βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος τα γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία που μας παραθέσατε, αλλά αντί για την πεπατημένη και επιτυχημένη συνταγή του εμβολιασμού προωθεί άλλες θεραπείες όχι αποδεδειγμένες. Εκεί πώς μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν θα επεκταθεί, αυτό το οποίο μάλλον συμβαίνει στην Αμερική?
1: Δεν είναι εύκολο, όταν ήδη έχει κατασταθεί ένας σκεπτικισμός απέναντι στα εμβόλια. Όπως αναφέρατε και εσείς, ήταν αντικρουόμενες οι απόψεις του Υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, αναφέροντας για θεραπεία, για καλή διατροφή, για βιταμίνη αυτά που μπορούν να θεραπεύσουν την Ιλαρά. Σήμερα βέβαια. Και αυτός εγκρίνει και συμφωνεί ότι πρέπει να γίνει το εμβόλιο της Ιλαράς, αλλά είναι κατόπιν εορτής, θα λέγαμε, ενώ για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν αντικρουόμενες οι απόψεις που υπήρχαν. Όλο αυτό οδήγησε ιδιαίτερα σε πολιτείες που επηρεάζονται περισσότερο από τις πολιτικές του Τραμπ και του Υπουργού Υγείας. Οδήγησαν στο να έχουμε την έξαρση, όπως είναι η πολιτεία του Τέξας και της και άλλες πολιτείες της Κεντρικής Αμερικής, που έχουμε εκεί μεγάλη έκταση της επιδημίας, της Ιλαράς και της επιδημίας που είναι σε εξέλιξη. Είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί. Μην ξεχνάμε ότι επιπλέον αυτή τη στιγμή και το σύστημα υγείας δεν έχει, λόγω της κονδύλια που διατίθενται για τα προγράμματα δημόσιας υγείας, είναι αρκετά μειωμένα τα τελευταία χρόνια λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης του Τραμπ, έχει ως αποτέλεσμα το να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά η επιδημία, έτσι, να μην μπορεί να γίνει σωστή διάγνωση των περιστατικών. Αυτά τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται εξάλλου σήμερα, να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τα πραγματικά περιστατικά, είναι αυτά που τελικά έχουν, είναι συνήθως τα πιο σοβαρά περιστατικά, αυτά που έχουν την πιο έντονη κλινική εικόνα. Θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι περίπου είναι τετραπλάσιος ο πραγματικός αριθμός.
0: Τετραπλάσιος
1: από τα 2.500 περιστατικά, για παράδειγμα, που έχουν καταγραφεί τέτοιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι γιατροί των ΗΠΑ, για το θέμα που μιλάγαμε προηγουμένως, και οι γιατροί των ΗΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι στην διάγνωση και την αντιμετώπιση του ευγενούς αυτού νοσήματος. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, για 25 χρόνια είχε εξαλειφθεί η Ιλαρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γιατροί δεν έχουν εκπαιδευτεί στην Ιλαρά το πώς να αναγνωρίζουν το νόσημα και πώς να το αντιμετωπίζουν. Όλα αυτά περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την εξέλιξη της επιδημίας το τελευταίο χρονικό διάστημα στις ΗΠΑ.
0: Και αυτό είναι σημαντική παράμετρος. Βέβαια, αν δεν το έχουν ξανααντιμετωπίσει, δεν είναι εύκολη διάγνωση. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και όλα αυτά είναι και ζητήματα πολιτικής, σε κάθε περίπτωση είναι και ζητήματα πολιτικής. Ο Τραμπ είχε λάβει μία επίσης απόφαση που είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις παγκοσμίως, να περικόψει την χρηματοδότηση σχετικά με το AIDS. Έχουμε και εκεί αποτελέσματα που κρίνουν κατά πόσο η πολιτική του αυτή είναι επιτυχημένη ή όχι, ή αντίθετα δικαιώνει αυτούς που είχαν βγει τότε στα κάγκελα.
1: Και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Να μην ξεχνάμε ότι το AIDS είναι ένα νόσημα που χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη πρόληψη, ώστε να μην έχουμε νέα περιστατικά. Σίγουρα σήμερα οι δυνατότητες που έχουμε αντιμετώπιση, θεραπευτική αντιμετώπιση, είναι πολύ καλύτερες από ό,τι είχαμε πριν τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι κάτι που πια σήμερα έχει μειώσει πάρα πολύ τις επιπλοκές από την λίμωξη αυτή, από την HIV λίμωξη. Αλλά και πάλι και εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να υπάρχουν δομές, να υπάρχουν τα τα προγράμματα δημόσιας υγείας που να βοηθάνε και στην έγκαιρη διάγνωση αλλά και στην πρόληψη της μετάδοσης του HIV λίμωξης είναι δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν ενεργά ώστε να είναι πραγματικά ένα νόσημα το οποίο όπως έχει γίνει σήμερα η HIV λίμωξη, ένα νόσημα, ένα συνήθες νόσημα το οποίο αντιμετωπίζεται και κάποιος ο οποίος νοσεί σήμερα όπως ξέρουμε μπορεί να ζήσει μια κανονική ζωή για τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ
0: Καλή συνέχεια. Ο κ. Αθανάσης Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας ήταν μαζί μας. Και πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone που σας υπόσχεται να κοιμάστε ήσυχα τα βράδια αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε. Ανησυχείτε πώς θα την κρατήσετε φορακισμένη εναντί αυτών των ψηφιακών απειλών που πια συναντάμε συχνά. Σας δίνει και σε επίπεδο υπηρεσιών και σε επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης όλα τα εργαλεία για να κρατήσετε την επιχείρηση σας ασφαλή έναντι hacker και ιών. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr / business. Το έτερο διαφημιστικό μήνυμα έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ που σας υπόσχεται ένα πτυχίο ισχυρό διεθνώς από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, βρετανικό δημόσιο πανεπιστήμιο με ιστορία 77 ετών που έχει διακριθεί στην έρευνα, έχει διακριθεί στην καινοτόμο διδασκαλία και σας δίνει ένα ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. Είναι 5 αυτή τη στιγμή τα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, πτυχίο νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής, εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην αρμόδια Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Αν είστε στη φάση που το ψάχνετε, killgreece.gr, μπορείτε να βρείτε όλα τα υπόλοιπα.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
13: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας τώρα, έτσι μαζί της θα κάνουμε φινάλε. Είναι στη Βουλή, παρακολουθεί το πρώτο σκέλος της διαδικασίας που επιβάλλει η πρόθεση της κυβέρνησης, πώς να το πω, να αλλάξουν κάποια άρθρα του συντάγματος. Όμως, Δέσποινα, καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα για αυτή την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ για το παρατηρητήριο τιμών των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων. Είναι έξυπνο γιατί στην πραγματικότητα μας ρίχνει την ευθύνη. Αν κάτι δεν σας αρέσει, ελάτε εδώ να τα βάλουμε κάτω, να μετρήσουμε και πόσο κοστίζει η μετακίνηση με το πλοίο και τι συμβαίνει στο πεδίο της ενέργειας.
14: Ναι, Κατερίνα, το ΠΑΣΟΚ επενδύει σταθερά στην πολιτική με δράσεις και πρωτοβουλίες. Αυτή η κίνηση είχε προεξαγγελθεί το Σάββατο στοιχείο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε εδώ εμείς μαζί με τους πολίτες τους δίνουμε το βήμα να μας πούν για τις τιμές και εμείς συνέχεια να το προτάξουμε στο πρόγραμμά μας την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή με το καλό, ένα από τα ζητήματα τα οποία θα θέσει το ΠΑΣΟΚ θα είναι και αυτό. Εξάλλου και πέρυσι, αν θυμάστε, είχαν λάβει πρωτοβουλία για τις τιμές των εισιτήριων. Θεωρούν ότι είναι κρίσιμο για να στηριχτούν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μας σε μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή.
0: Ναι. Άρα, μπαίνουμε στην πλατφόρμα digitalsociety.gr/ακτοπλοϊκά και καταχωρούμε τι ώρα
14: που πάμε, από ποια γραμμή. Κατερίνα, όλα αυτά τα στοιχεία που θα δοθούν και είναι και ένας τρόπος να δείξει το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει σταθερά προγραμματική αντιπολίτευση, επενδύοντας και στη σχέση, στην ανοιχτή σχέση με τους πολίτες.
0: Κοίταξε, αν αξιοποιηθούν σωστά αυτά τα στοιχεία, τα προσωπικά μας δεδομένα, γιατί εδώ σου ζητά πολύ προσωπικές πληροφορίες, πότε πας, πότε φεύγεις, τι ώρα φεύγεις, τη μέρα κτλ. Πόσα πλήρωσες, σε τι θέση ταξίδεψες. Νομίζω ότι αν αξιοποιηθούν, γιατί όχι, θα είναι ένα καλό αντιπολιτευτικό εργαλείο. Τώρα, στη Βουλή τι γίνεται, μετράνε αντίστροφα οι βουλευτές? Μια εβδομάδα και αυτό ήταν, πάμε διακοπές μετά.
14: Ναι, αλλά δίνουν ραντεβού στην δεύτερη ψηφοφορία για την
0: ΕΕ. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας
14: στο τέλος του Αυγούστου. Βεβαίως να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία που ξεκίνησε στις 6. Είχαμε και τα αποτελέσματα. Θα ξεκινήσω με το απρόοπτο όμως της διαδικασίας που ήρθε από τα έδρανα της Γαλάζιας Παράταξης. Στη διαφοροποίηση της Ντόρας Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 για την αλλαγή της θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω όμως, Κατερίνα, ότι ουσιαστικά.
0: Το λες απρόοπτο αυτό?
14: Για την τάση της, καθώς είχε εκφράσει τις έντονες εστάσεις της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Για αυτόν ακριβώς το λόγο και εμείς αναζητήσαμε να μάθουμε τι ακριβώς ψήφισε σήμερα η κυρία Μπακογιάννη και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έχει ψηφίσει παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο, διότι διαφωνούσε. Δεν ήταν η μόνη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που διαφώνησε στην επιτροπή της Βουλής, πρέπει να σου πω, αλλά ήταν η βουλευτή που ψήφισε παρόν. Τώρα, όπως ήταν αναμενόμενο, κατά τα άλλα, να βάγισε η συνένεση και η
0: συνένεση. Πού καιρεί για συνένεση τώρα?
14: Πέρασε με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας η ψηφοφορία και με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές. τα κρίσιμα άρθρα ήταν και παραμένουν συγκεκριμένα, το 16 για την ανώτατη εκπαίδευση, το 30 για την εξαιρετική θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που μόλις σου προανέφερα ότι η κυρία Μπακογιάννη στήξε παρόν, το 86 για την αλλαγή της διαδικασίας δίωξης των υπουργών, το 90 για την εκλογή ηγεσίας των τριών ανώτατων δικαστηρίων χωρίς ρόλο υπουργικού, αλλά και βεβαίως το 103 για την άρση της μονιμότητας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κάπως έτσι μου έλεγε στο μεσημέρι στο μαγκαζίνο, αν δεν κάνω λάθος, ότι μεσολαβούν και δύο νομοσχέδια ακόμα μέχρι να κλείσει για
14: το. Τρία. Αν θυμάμαι καλά, είναι τρία, Κατέρινα, τα νομοσχέδια, και την Παρασκευή θα ψηφίσει νομοσχέδιο οι βουλευτές.
0: Και την τελευταία μέρα, λοιπόν.
14: Και την τελευταία μέρα δεν υπάρχει θερινή να στραστώνει. Κλείνει την Παρασκευή. Ωστόσο, μέχρι και την τελευταία στιγμή θα έχουν να μελετούν και εμείς να επιχειρούμε να μαθαίνουμε τις προθέσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται.
0: Όποιος έχει κουράγιο να το κάνει αυτό καλοκαιριάτικα, δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ πρόθυμη. Δυστυχώς, το σωστό αυτό θα ήταν που λες εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εμείς πάντως εδώ θα είμαστε, Κατερίνα, και εγώ και εσύ καταλαβαίνω.
0: Έτσι, μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον, ελπίζω μετά. Ναι, να φύγουμε κι εμείς για λίγο. Χρειάζεται κιόλας, μην νομίζεις, αποσυντονίζεσαι. Τόση πληροφορία μετά από έναν χειμώνα. Κάπου λίγο.
14: Επιβάλλεται.
0: Επιβάλλεται, δεν ανοβάλλεται. Ναι, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλαπάκη.

Σκάρδα. 4 λεπτά μας χωρίζουν από τις 8, άρα σε πολύ λίγο θα είναι εδώ ο Βασίλης Κουφόπουλος με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και όλες τις ειδήσεις σημαντικές και λιγότερο σημαντικές από την Ελλάδα και εκτός συνόρων. Εμείς θα λέμε αύριο νωρίς, εκεί κοντά στις 2, όχι κοντά μάλλον, με ακρίβεια στις 2 ακριβώς στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και αργότερα βεβαίως με τις ιστορίες μας. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε, εύχομαι. Γεια σας.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026 και ξεκινάει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη στην αρχισυνταξία. Στην παραγωγή Σοφία Καλαβρού, η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι στιγμής. Τραγωδία με ένα νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασία ξυδιού στα εξάμιλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα η οποία περνούσε από δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. Η φωτιά προκλήθηκε έπειτα από την έκρηξη και προηγήθηκε, ενώ ο εργαζόμενος που χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής. Τραυματίστηκε επίσης στα χέρια μια γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει υποσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Και διορθώνω, το περιστατικό συνέβη στα εξαμήλια Κορινθίας. Και χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 σε 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Τώρα, μεγάλη κινητοποίηση πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά από ένδειξη για πιθανότητα φωτιές σε αεροσκάφος με 67 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος επέστρεψε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και αποβάστηκαν οι επιβάτες, ενώ στην πίστη του αεροδρομίου τέθηκαν αμέσως ετοιμότητα δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξέλιξη είναι ο έλεγχος που διενεργείται από τους πυροσβέστες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποια εστία φωτιάς. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και δικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του, του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφα στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας, να μην στάλει στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές τώρα επιχειρούν κατόπιν συνεννόηση με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάδωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί ως τώρα 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδημιωτικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή του να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν εχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και 9 φέρεται να έφεγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Προφυλακίστηκε μετά από την απολογία του στον ανακριτή 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στη συνέντευξή του στο Άξιος ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να διατάξει την επανέναρξη μιας ακόμη πιο ισχυρής στρατιωτικής επιχείρησης, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Η Κεντρική Δίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού κατά το Ιράν έχει ανακατευθύνει 17 εμπορικά πλοία, έχει κινητοποιήσει 2 και έχει επιβιβαστεί σε άλλα 2, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού.
Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Ο εκπρόσωπός τους είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μια απάντηση στην διείσδυση σαουδοαραβικών ντρόουν στον αέριο χώρο της Ιεμένης. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το πιο μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε το αναμένο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Κομισιόν αύξησε τον αριθμό των αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνουν σε φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία σε 11. Και για ένα ακόμη 24ωρο παρατείνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία. Στην Ελλάδα πάλι, πειθαρχική έρευνα της ΤΑΣΥ για τον οδηγό του Τραμπ στην Νέα Σμύρνη, ο οποίος κάπνιζε και είχε βάλει τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Με ανακοίνωσή της η ΤΑΣΥ σημειώνει πως ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση απολογείται αυτή την ώρα. Οι δύο δημόσιοι λειτουργοί κατηγορούνται επίσης ότι διατηρούσαν στενή σχέση με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε.

0: και είχαν εκμισθωθεί από προηγούμενους οι οποίοι δεν κατήχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου, ο ένας εξ αυτών δεν ήταν ανήλικος. Επιπλέον, ο συλληφθής αρνήθηκε να συνεργαστεί στις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού κατά τον νόμιμο έλεγχο της επιχείρησης. Και μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτελήθηκε στον Ειρηνικό, όπου ένας 39χρονος τοπλός από την Καλιφόρνια παρασύρθηκε από τα κύματα και παρέμεινε για ένα μήνα στον ωκεανό με το αρκυβέρνητο σκάφος του. Επιβίωσε τρώγοντας ελάχιστη βρώμη και ψάρια τα οποία έπεφταν στο κατάστρωμα. Για να ξεδιψάσει, συγκέντρωσε σε κουβά το νερό από τη συμπίκνωση της υγρασίας, γλύφοντας σταγόνες. Εντοπίστηκε ζωντανός ανοιχτά της Χαβάης, καθώς κατάφερε να επιστρέψει σε εμπορική θαλάσσια διαδρομή. Εκεί, την περασμένη Τρίτη, έγινε τελικά αντιληπτός από ένα διερχόμενο φωτιγό πλοίο. Το πλήρωμα του πλοίου τον διέσωσε προσφέροντάς του νερό, φρούτα και καθαρά ρούχα. Και ο καιρός. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με 3 με 4, βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οχτώ και νέα πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι κυρίες στο Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά την παρουσίαση των θεμάτων με τη Βουλή, όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Την όλη διαδικασία παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το απρόοπτο λοιπόν της σημερινής πρώτης ονομαστικής ψηφοφορίας ήρθε από τα έδρανα της Γαλάζιας Παράταξης και συγκεκριμένα από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 για την αλλαγή της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως για τη στάση της μας είχε προεδριάσει από όσα είπε όταν τοποθετήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αναζητήσαμε να δούμε τι ακριβώς ψήφισε σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Τώρα, κατά τα άλλα, ναυάγησε, όπως καταλαβαίνεις, η συνένεση και οι συγκλήσεις, αφού η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία πέρασε με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές. Πλέον το ραντεβού δίνεται για τα τέλη Αυγούστου για την δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία. Έχουμε συγκεντρώσει, Χριστίνα, τα πιο σημαντικά άρθρα, αυτά που απασχόλησαν και σήμερα, θα μας απασχολήσουν και στα τέλη Αυγούστου κατά τη διάρκεια της δεύτερης ψηφοφορίας και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το πρώτο άρθρο από αυτά που έχουμε συγκεντρώσει είναι το άρθρο 16, που αφορά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση. Το άλλο άρθρο είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε τώρα στην αρχή του δελτίου μας, το άρθρο 30, για τη θέσπιση εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως είχε απασχολήσει πολύ τη δημόσια συζήτηση το άρθρο 86 για την αλλαγή διαδικασίας δίωξης των υπουργών. Το άρθρο 90 για την εκλογή ηγεσίας των τριών ανώτατων δικαστηρίων χωρίς ρόλο Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά βεβαίως και το άρθρο 103 που αφορά στην άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Να σου πω ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, είχαμε ανάρτηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που έβαλε κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού τι ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που δεν έγινε αποδεκτή από την κυβερνητική πλειοψηφία για την αλλαγή του άρθρου 110 για το πόσες ψήφους θα χρειάζονται στην πρώτη και στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για να γίνει αναθεώρηση των άρθρων. Σημείωσε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι η στάση του Πρωθυπουργού αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων και αυτό το οποίο επιδιώκει είναι ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική τόλμη, είναι θεσμικός οπορτουνισμός, ανέφερε, Χριστίνα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπόρταζ στη διαδικασία. Νωρίτερα, η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντίλαξαν πειρά για τις θέσεις τους, ενώ δεν απουσίασαν και οι προσωπικές συγκρούσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, ήταν έντονες. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
2: Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αιχμή του δόρατος ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση παραμένει το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Για εκοφαντική αντίφαση κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Υπουργός Οικονομικών από το Βήμα της Βουλής.
3: Η Ελλάς, για παράδειγμα, μας λέει από τη μία πλευρά ότι δεν πρόκειται να καταργήσει το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και από την άλλη ότι δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ μας λέει το ανάποδο. Η αντίφαση αυτή είναι πια εκοφαντική. Η αντιπολίτευση δεν αναμετράται εδώ με την κυβέρνηση. Αναμετράται με τις ίδιες τις θέσεις.
2: Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία.

0: Γιατί εξαπέλυσε το Πασόκ που έκανε λόγο για λαϊκισμό της πλειοψηφίας προκειμένου να αποσπάσει τις πολυπόθητες συνενέσεις.
1: Ύψιστος λαϊκισμός να εργαλοποιείται ακόμα και η σημαία και η γλώσσα για να εκβιάσει η πλειοψηφία συνενέσεις.
2: Δηλαδή, ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν την προσέγγιση? Εάν υπάρχει λογική, τυφλώνει το κομματικό πάθος.
0: Σαφείς αιχμές για την αναδίπλωση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδος στο άρθρο 16 άφησε ο Παύλος Πολάκης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έριξε τα βέλη του στο Συνοικέσιο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
2: Και μην ακούω κάτι αηδίες περί ασφάλειας δικαίου και λοιπά ζαρζαβατικά. Απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εννοείται ότι μια προοδευτική κυβέρνηση αύριο, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να καταργήσει με νόμο το δικό σας νόμο.
3: Το Πασόκ συμφωνεί στα μισά άρθρα. Ξέρετε τι θυμίζει? Συνοικέσιο που τσακώνονται για την πρίκα.
4: Ουδέποτε θα συνενούσαμε στην ανεύθυνη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την εργαλειοποίηση του συντάγματος και τα μικροκομματικά παιχνίδια.
0: Καυγάς με σκληρές κουβέντες υπήρξε και μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τις αιχμές Φλωρίδη για τη στάση της στην αναθεώρηση.
5: Θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Σας είπα.
0: Η ψηφοφορία για τα υποαναθεώρηση άρθρα θα επαναληφθεί σε έναν μήνα για να δώσει τη σκυτάλη στην επόμενη Βουλή.
6: Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Κυπριακό. Νέα διπλωματική προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Αυτή η προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη από την Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρος, θα επιχειρήσει να δώσει νέα όθηση διαδικασία με την Αθήνα και τη Λευκοσία να εμφανίζονται σε πλήρη συντονισμό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το ρεπορτάζ.
7: Με στόχο την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, επισκέπτεται την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Λίγο πριν από τη λήξη της θητείας του και σχεδόν 20 χρόνια μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας φτάνει στο νησί όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάνερ Χιουμάν, ενώ την Τετάρτη προγραμματίζεται κοινή συνάντηση στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου εντός της νεκρής ζώνης.
8: Θα πρέπει να δούμε τι είδους περιεχόμενο θα έχει η πρόταση του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης. Είναι μία ακόμα προσπάθεια η οποία θα πέσει στο βρόντο. Δεν το αποκλείω. Αλλά πάντως αυτή τη φορά, λόγω των συνθήκων που σας περιέγραψα και λόγω του ενίκου του Λευκού Οίκου, είναι πιθανό να επιχειρήσουν, δεν λέω ότι αυτό θα γίνει, να φτάσουν μέχρι τέλους.
7: Παραμονές της άβηξης Γκουτέρες στην Κύπρο, Αθήνα και Λευκοσία εξέπεψαν σήμα ότι παραμένουν σε ανοιχτή γραμμή και συντονίζουν τις κινήσεις τους παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.
9: Δεν πρόκειται ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή πλευρά, ένα είμαστε, να δεχθεί την οποιαδήποτε συζήτηση πέραν όσων διαχρονικά υποστηρίζουμε των αποφάσεων, δηλαδή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
7: Νωρίτερα, διαδοχικές συναντήσεις με τις δύο πλευρές είχε η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγχελα Ολγκίν.
0: Προετοιμάζουμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Η αποστολή του είναι να διευκολύνει, να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προχωρήσουν προς διαπραγματεύσεις.
7: Στην αίσθηση ότι επίκυνται εξελίξεις, συντείνει και η κινητικότητα που καταγράφεται από πλευράς Βρυξελών με το προσωπικό ενδιαφέρον της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και την επιλογή του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο στη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό.
6: Ο Σταύρος Ιωαννίδης στο ρεπορτάζ και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Λευκοσία, όπου βρίσκεται η Μαρία Τσιλινίκου για να μας δώσει το κλίμα που επικρατεί.
10: Πρόκειται για συγκριτημένη αισιοδοξία, Χριστίνα, και αυτό γιατί, όπως τονίζουν από την Λευκοσία, παραμένει αδιάλεκτη στάση της τουρκικής πλευράς και της πλευράς του ψευδοκράτους. Αναμένουν λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ στην Κύπρο, καθώς μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ αναμένεται να επισκεφθεί το νησί, με στόχο να δει αν υπάρχει το έδαφος για να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε σχέση με το ευαίσθητο ζήτημα του Κυπριακού. Αύριο λοιπόν θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά θα δει τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Θα έχουν και ένα δείπνο το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του μαζί με τους δύο ηγέτες. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Τετάρτη, καθώς θα συναντηθούν και οι τρεις, θα δουν λοιπόν αν έχουν οριμάσει και οι συνθήκες έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η άτυπη πενταμερής που λέμε εδώ και καιρό, η οποία γίνεται στο παρασκήνιο όλη η διεργασία. Ωστόσο, είναι μεγάλο το χάσμα, καθώς η Κύπρος επιμένει, όπως και η Ελλάδα, όπως άκουσαμε στο βίντεο, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ ψευδοκράτος και Τουρκία εμένουν στη λύση των δύο κρατών.
6: Η Μαρία Τσιλίνικου στο ρεπορτάζ. Η οικονομία και η ακρίβεια επιστρέφουν δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ενεργειακή βεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τη συζήτηση για τα νέα μέτρα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς Βρυξέλλες, ενώ η αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους σε μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, που λαμβάνει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα διπλό σινιάλο κάλεσε τις Βρυξέλλες να μην αφήσουν να κυλήσει κι άλλο το χρονόμετρο της ενεργειακής κρίσης και να αλλάξουν το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συναγερμού για το κόστος στα καύσιμα λόγω του πολέμου στον κόλπο.
12: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
11: Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Σάλτσμπουργκ με φόντο και την έκτακτη παρέμβαση στο ντίζελ κίνησης προκάλεσαν ανάφλεξη της αντιπολιτευτικής κριτικής, την ώρα που στην κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για μέτρα στήριξης στο ρεύμα.
13: Στους μήνες που παρατηρείται αύξηση στις τιμές λιανικής, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν οι πολίτες συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκριτικά με προηγούμενους μήνες περισσότερα, η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δεν είμαστε εκεί να δούμε τις τιμές λιανικής. Και το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του.
14: Εμείς είχαμε προτείνει την μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές. Χθες είπε ότι θα βρει 30 εκατομμύρια. Είχαν βρεθεί βέβαια 30 εκατομμύρια και σε άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε χασούρα, όπως την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αν θυμάστε. Αλλά εκεί δεν πειράζει να σκορπάει χρήματα.
11: Τα άλλα κόμματα κατηγορούν την πλειοψηφία ότι σε όλες τις φάσεις της ενεργειακής κρίσης τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
15: 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς προτάσεις οτιδήποτε μπορεί να μειωθεί στο κομμάτι των φόρων. Και ακούμε την κυβέρνηση να δημιουργεί μια τρομοκρατία στον κόσμο.
16: Η σταθερότητα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
17: Η αισχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία.
18: Βρισκόμαστε πάντα σε πρωτιές ακρίβειας, φόρων και στις τελευταίες θέσεις μισθών, ανταγωνιστικότητας.
11: Η οικονομία άλλωστε θα είναι ένα από τα κεντρικά διλήμματα πάνω από την εθνική κάλπη, με τα κομματικά επιτελεία να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αύξησης της εισπύρωσης.
19: Ο στόχος θεωρώ της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός. Πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
20: Δεν τις αφισβητώ. Κρατάω όμως επιφυλάξεις ως προς τις απαντήσεις, την περίοδο.
21: Είμαστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί. Είναι από τις λίγες δυνάμεις που μπορούν να παίξουν το ρόλο καταλήτη.
11: Ο πρώτος στόχος είναι ο επαναπατρισμός της μερίδας του Λέοντος από τη Βεξαμενή των αναποφάσιστων.
6: Ο Γιώργος Πάκος θα δίνει στο ρεπορτάζ. Τραγωδία στην Κόρινθο, κυρίες και κύριοι. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια, όπου εργαζόταν. Τη στιγμή του δυστυχήματος, εγκαταστάσεις βρίσκονταν ακόμη 4 άτομα, 2 από τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο ρεπορτάζ η Μαρία Δουρούδη.
0: Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που μόλις συνέβη.
22: Έχω πολλούς δικούς μου, παιδιά, συγγνώμη.
0: Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξαμήλια Κορινθίας, έπειτα από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο οξοπίας. Ένας εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός και 2 τραυματίστηκαν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.
23: Η έκρηξη στο εργοστάσιο ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιόμετρων. Αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε απόσταση 300 μέτρων, ενώ δίπλα στην επιχείρηση υπάρχει ένα σπίτι το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
24: Ένα τράνταγμα σαν ήταν κάποιο σεισμός. Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που μας παίρνανε τηλέφωνο τόσο από την περιοχή της Αλμυρίας, των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, όσο και την περιοχή προς βραχάτη πλευρά. Να καταλάβετε ότι ήταν περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα ακούστηκε ο πρώτος από την έκρηξη.
25: Έγινε μια έκρηξη δυνατή, ναι, ακούστηκε. Και μέσα στην πόλη της Κορίνθου.
0: Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές συντροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
26: Αντιμετωπίσαμε λοιπόν το φαινόμενο της πυρκαγιάς σε χώρο εργοστασίου, μια δύσκολη πυρκαγιά όπου λόγω της φύσης των υλικών υπήρχαν και αρκετές δεξαμενές προπανίου σύμφωνα με τις αναφορές που είχαμε. Λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών είχαμε την απανθράκωση μιας σωρού ανδρός, ο οποίος ανασύρθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις δυστυχώς πρώτης αφήξεώς μας, διότι σύμφωνα με πληροφορίες και τις αναφορές γινόντουσαν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο αυτής της επιχείρησης. ηλεκτροπόλη συγκεκριμένα και για κάποιο λόγο δημιουργήθηκε χριστιανές μείγμα.
23: Αμέσως μετά την έκρηξη, φλεγόμενα μεταλλικά αντικείμενα εκτοξεύθηκαν σε κοντινά χωράφια με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, η οποία όμως οριοθετήθηκε άμεσα από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο.
24: Τα παιδιά που ήρθαν πραγματικά είχαν υποστεί ένα τρομερό σοκ. Τα τέσσερα παιδιά, οι εργαζόμενοι μέσα, δεν μπορούσαν να είναι σε θέση να πούν τι ακριβώς έγινε. Ίσως να έχει γίνει κάποιος κακός χειρισμός, ίσως οι έντονες ζέστη. Είναι πάνω από 30 χρόνια το εργοστάσιο, δεν είναι κάποιο καινούργιο εργοστάσιο.
0: Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσει τα αιτιά της και θα σχηματιστεί δικογραφία.
6: Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ, να συνδεθούμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το εργοστάσιο στα Εξαμήλια. Οι εικόνες που έχει μεταδώσει τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
23: Ο συνδυασμός εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης με μια ενδεχόμενη διαρροή προπανίου από δεξαμενή που υπάρχει, Χριστίνα, εδώ στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, προκάλεσε ένα φωνικό μείγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 67χρονου άντρα και τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, ευτυχώς ελαφρά. Όλα σημειώθηκαν στην 1 και 28 το μεσημέρι, όταν ένας εκοφανικός κρότος ταρακούλησε κυριολεκτικά την Κόρινθο. Η αιτία ήταν η έκρηξη που βλέπετε στο εργοστάσιο πίσω μου και θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης. Στην ώρα εκείνη, λοιπόν, μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του, αλβανικής υπηκότητας, και 4 ακόμη εργαζόμενοι. Άγνωστο πώς εικασίες γίνονται για την ώρα και σενάρια τα οποία εξετάζονται, σημειώθηκε η τρομακτική αυτή έκρηξη που είχε αποτέλεσμα στη συνέχεια να υπάρξει πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος του εργοστασίου ξυδιού εδώ στην περιοχή. Η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, όπως θα δείτε εδώ αριστερά, και στα οικόπεδα περιμετρικά της επιχείρησης, ενώ είναι τρομακτικό πραγματικά το γεγονός πως τα μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία είναι ουσιαστικά λαμαρίνες του εργοστασίου, εκτοξεύτηκαν σε απόσταση ακόμη και 200 μέτρων μακριά. Αυτή την ώρα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρίσκεται στο πυροσβεστική υπηρεσία της Κορίνθου προκειμένου να εξεταστεί. Αναμένεται να δούμε εάν θα συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Όλα τα σενάρια σχετικά με την φωνική αυτή έκρηξη εξετάζονται από την πυροσβεστική, ενώ σαν από θαύμα, θα λέγαμε, δεν υπήρξαν και άλλοι νεκροί, καθώς εκτός από τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονταν εντός του χώρου, ο Γιάννης Βρακάς θα σας δείξει δεξιά της οθόνης σας ένα σπίτι το οποίο υπάρχει και έχει υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την επιχείρηση. Yeah. Ουσιαστικά απορρόφησε το οστικό κύμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα της έκρηξης, αλλά ευτυχώς, επαναλαμβάνω, κανείς δεν τραυματίστηκε από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν μια έκρηξη η οποία πραγματικά σόκαρε τους κατοίκους της Κορίνθου, αλλά αυτό που αμένα δούμε είναι τι ήταν εκείνο το αίτιο που την προκάλεσε, και όλα αυτά βέβαια θα τα δείξει η έρευνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
6: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο αναλυτικό ρεπορτάζ, είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά. Η διακοπή σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επαναρχόμαστε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα.
7: Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιόφωνα, 8 και 29 πρώτα λεπτά και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε κυρίες και κύριοι να σας παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας ξεκινώντας από την Κρήτη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση κυκλώματος στα Χανιά, όπου έναντι αμοιβής χορηγούσε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Στην υπόθεση εμπλέκονται ένας καθηγητής τοξικολογίας και ένας ιατροδικαστής, οι οποίοι κατηγορούνται ότι αλλίωναν τις εκθέσεις. Μάλιστα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αποκαλυπτικές ηχογραφημένες συνομιλίες και μηνύματα. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
9: Συνοδεία αστυνομικών, ο τοξικολόγος που κατηγορείται ότι αλλίωνε αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων με χρηματικά ανταλλάγματα, αποχωρεί από το γραφείο της ανακρίτριας Χανίων.
10: Τρεις ώρες κράτησε η απολογία του καθηγητή τοξικολογίας. Αμέσως μετά, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ.
12: Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση, υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
9: Στο κάδρο της ανάκρισης για τον τοξικολόγο φέρεται να βρέθηκε ηχογραφημένη συνομιλία του με δικηγόρο, μέρος της οποίας περιλαμβάνεται στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων. Στο τηλεφώνημα ο δικηγόρος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στον τοξικολόγο που απαιτεί επιπλέον χρηματική αμοιβή.
13: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, δηλαδή ο καθένας πάει 2.500 και μου λένε αυτά τα λεφτά είναι εξωπραγματικά. Εμείς λένε ρωτήσαμε κι αλλού και άλλο κόσμο και μέσα από τη φυλακή και μας είπανε λένε τόσα δεν έδωσε κανένας. Εγώ τι να κάνω τώρα. Θα επιμένουν να μάθουν ποιος είναι ο γιατρός. Θα δουν το όνομά σας και θα έρθουν να σας βρουν εσάς μετά.
14: Τι να μου πουν.
13: Ότι μας κορόιδεψες και δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Μαφιόζοι είναι.
27: Αυτή η υπόθεση στο ακροατήριο θα είναι ένα φιάσκο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορώ να μιλάω με ένα συνήγορο και αυτός να με ηχογραφεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστείς ούτε με το χειρότερο κακοποιό να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα.
9: Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής που μετέβη το πρωί στα δικαστήρια ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την απολογία του λόγω αλλαγής δικηγόρου. Στο πλαίσιο των ερευνών για τον ιατροδικαστή, οι αρχές εντόπισαν αποσπάσματα από συνομιλίες του σε φωτοαντίγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν από δικηγορικό γραφείο. Τα μηνύματα είχαν σταλεί σε υπάλληλο του γραφείου με φόντο τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης για εργατικό δυστύχημα.
28: Θα πάω στο μηχάνημα στο Ρέθυμνο να βγάλω τα 1000 ευρώ. Φρόντισε τα 2 ΜΟΒ να τακτοποιηθούν τώρα, το πρωί που είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Άσε που έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί από την περασμένη εβδομάδα που το είχαμε πει, αλλά με γράψατε κανονικά.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές των Χανίων θα ζητήσουν επανέλεγχο σε τουλάχιστον 10 υποθέσεις όπου έχουν εμπλακεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος.
6: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα Χανιά και στο Χάρη Λεοντάκη για να δούμε τι θα πει ο ιατροδικαστής στην απολογία του, η οποία είναι σε εξέλιξη και θα δώσει και άλλες πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος.
10: Πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ο ιατροδικαστής, ο οποίος και αυτός κατηγορείται για δώρο ληψία κατ' εξακολούθηση βαθμό κακουργήματος. Καλείται για αυτός να απολογηθεί για 4 υποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και τον αφορούν. 4 υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται ότι ζήτησε ή πήρε χρήματα προκειμένου να παραποιήσει την ιατροδικαστική του έκθεση. Μία από τις αρχικές υποθέσεις έχει εξαιρεθεί καθώς είναι μια υπόθεση που βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση ακόμα. Ενώ να σας πω ότι αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωί πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα τρεις πολίτες οι οποίοι ζήτησαν να γίνει διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν συγγενικά τους πρόσωπα. Πρόκειται για μια υπόθεση για ένα τροχαίο ατύχημα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την αυτοκτονία όπως είχε προσδιοριστεί στην αρχή μιας γυναίκας. Οι συγγενείς λένε ότι η γυναίκα αυτή ήταν αριστερόχειρας και πυροβολήθηκε από την δεξιά πλευρά και το πιστοποιητικό θανάτου μιλάει για αυτοκτονία. Και η τρίτη υπόθεση αφορά μια αστική διαφορά που είχε προκύψει μετά από έναν καυγά και ένα ξυλοδαρμό. Είναι κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν έρθει οι ίδιοι οι πολίτες και ζητούν να διερευνηθούν περαιτέρω, ενώ όπως ακούσαμε και στο βίντεο, τουλάχιστον για 10 υποθέσεις οι αστυνομικές αρχές των Χανίων, 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά, θα ζητήσουν επανέλεγχο.
6: Ο Χάρης Λεοντάκης. Παραμένουμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχουν και νεότερα στοιχεία για τη δράση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με τα τελευταία δεδομένα.
9: Εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των μελών, των κατηγορούμενων μελών της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων μετά από διερεύνηση που έγινε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποτυπώνουν μέρος της δράσης του κυκλώματος. Βλέπουμε σε γάμους και βαφτίσεις τα συγκεκριμένα άτομα, τους κατηγορούμενους, να προχωρούν σε άσκοπους πυροβολισμούς επιδεικνύοντας βαρύ οπλισμό, πολεμικά όπλα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο από αυτά τα βίντεο. Αυτά λοιπόν τα όπλα στη συνέχεια τα πουλούσαν και έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 52 αγοραπολισίες που συνδέονται με την αποκαλούμενη μαφία, καθώς επίσης και 350 αγοραπολισίες ναρκωτικών, και στα άλλα οπτικά ντοκουμέντα επιδεικνύουν ακόμα και δεσμίδες με χρήματα από αυτές τις παράνομες διακινήσεις των ναρκωτικών ουσιών και τις πωλήσεις των όπλων, καθώς επίσης και σε σειρά από άλλες φωτογραφίες εντοπίζονται φυσίγγια και άλλα όπλα. Να τονίσουμε ότι η συνεχιζόμενες έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό αυτών των ευρημάτων και αυτών των εικόνων που βλέπουμε ήταν οι ίδιες, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διασυνδέσεις ανάμεσα στα μέλη της μαφίας των Χανίων και τους κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια.
6: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με τα νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. 8:35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Αφήνουμε για λίγο τα ελληνικά σύνορα και σκηνές αποκάλυψης στην νοτιοδυτική Ευρώπη, όπου μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν την καταστροφική τους πορεία. Σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Στον Μπορντό, η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι φλόγες πλησιάζουν την πόλη, ενώ κατά χιλιάδες οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Η Ιβάνα Κουτρολού στο ρεπορτάζ.
11: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Εδώ και 5 ημέρες μένεται το πύρινο μέτωπο στο νομό της Ζιρόντ και τώρα απειλεί τον Μπορντό. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από τη γαλλική Μητρόπολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλάζουν τακτική για να περιορίσουν την εξάπλωση, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, καίγοντας τη γη και κόβοντας δέντρα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών κάνει λόγο για μια πρωτοφανή πυρκαγιά.
6: Εννοείται η πυρκαγιά από τις κλιματικές συνθήκες και από τη φύση αυτών των δασών είναι ένα γεγονός που την καθιστά εντελώς απρόβλεπτη. Είναι αυτόν με ενισχύεται από μόνη της και εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
11: Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και πόρτα-πόρτα ειδοποιούσε τους κατοίκους να φύγουν.
6: Κύριε, πρέπει να φύγετε αμέσως, έχετε φωτιά, μην πάρετε τίποτα μαζί σας, φύγετε.
11: Το ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο έχει ήδη κάψει 420.000 στρέμματα γης και περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ο καπνός κατακλείζει ήδη τους δρόμους του Μπορντό και υπάρχει προβληματισμός για το αν μπορεί να εκενωθεί. Εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν οι κάτοικοι του χωριού Λεπόρς επιστρέφοντας.
6: Δεν βλέπω τίποτε, μόνο καταστροφή. Βλέπω το σπίτι των προγόνων μου. Η γιαγιά μου γεννήθηκε εδώ. Είναι μια καταστροφή.
11: Σπίτια και οχήματα πανθρακωμένα. Κήποι που έγιναν στάχτη. Τίποτε δεν αντιστάθηκε στη μανία της φωτιάς. Οι μεγάλες πυρκαγιές που δοκιμάζουν τις περιφέρειες Άβυλα και Μαδρίτη παραμένουν ενεργές. Δύο ελληνικά αεροσκάφη συνδράμουν τις ισπανικές δυνάμεις στην κατάσβεση των πυρκαγιών δυτικά της πρωτεύουσας. Περίπου 770.000 στρέμματα γης έχουν καεί και η περίμετρος του μετόπου υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων έχει ανέβει στις 90.000.
6: Μας απομάκρυνε και τώρα είμαστε εδώ. Και φυσικά, μέχρι όλα να επιστρέψουν στο φυσιολογικό, δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου, δεν μπορείς να συνεχίσεις την καθημερινότητά σου. Γι' αυτό η κατάσταση είναι λίγο χαοτική. Βλέπεις τα βουνά που ήξερες όλη σου τη ζωή να καίγονται.
14: Είναι χαοτική η σιτουάσιον και βλέπεις ότι τις μοντάνιες όλη τη ζωή σε
11: Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, το νέο επικίνδυνο μέτωπο που κινείται προς τη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι εικόνες με τα τρομαγμένα άλογα να βρίσκουν καταφύγιο μέσα στη θάλασσα και τους Ισπανούς διασώστες να απομακρύνουν εξαντλημένα ζώα από τα πύρινα μέτωπα. Η μόνη δίωδος διαφυγής, η θάλασσα στην κοινότητα Πεσκίτσι στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας. Με σκάφη του λιμενικού, της οικονομικής αστυνομίας και ιδιωτικά απομακρύνονται οι εκατοντάδες τουρίστες.
6: Περίπου 700 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα κοντινά λιμάνια.
11: Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Επιβάτες εγκλωβίζονται στον σταθμό Τέρμουλη μετά την αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων. Ενώ χάος επικρατεί και στους δρόμους, όπου οχήματα και οδηγία κινητοποιούνται λόγω του πυκνού καπνού.
6: Η Ιβάνα Κουτρολού, ο εφιάλτης, κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος. Και η Χρύσα Τσίχλη θα μας παρουσιάσει τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, διότι έρχεται και άλλο κύμα ακραίων θερμοκρασιών.
14: Οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζουν την άνηση μάχη με τις φλόγες. Τις τελευταίες ώρες οι πυρκαγιές δεν εξαπλώνονται, παραμένουν ωστόσο ανεξέλεγκτες και όσο εκ τούτου επικίνδυνες, ενώ οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδονωθούν τις επόμενες ώρες. Από αύριο Τρίτη, η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέο κύμα καύσωνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και να συνοδεύονται από ξηρούς ασθενείς ανέμους. Στη Γαλλία είναι πλέον 88 οι τραυματίες πυροσβέστες, καθώς ακόμη 4 τραυματίστηκαν σήμερα. Παρότι είναι μόλις Ιούλιος, οι γαλλικές αρχές τονίζουν ότι το 2026 είναι η χρονιά με τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στη χώρα. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν, αφού προείδευσε διυπουργικού συμβουλίου, μετέβη στην περιοχή της Ζιρών που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Εκεί, όπως βλέπουμε, συνάντησε και αρμόδιους φορείς. Και η Ισπανία ετοιμάζεται να βιώσει ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αναμένει δύσκολες ώρες. Ήδη η πυρκαγιά της Αβίλα κοντά στη Μαδρίτη θεωρείται η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.
6: Η Χρύσα Τσίχλη στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μαγιόρκα, διότι ο υπερτουρισμός εξελίσσεται σε μείζον κοινωνικό ζήτημα για την Ισπανία. Στη Μαγιόρκα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν κατά της ανεξέλεγκτης αύξησης των επισκεπτών, με την κινητοποίηση να καταλήγει, κυρίες και κύριοι, σε επεισόδια. Η Λουίζα Κροντήρη έχει το ρεπορτάζ.
15: Το κέντρο της Μαγιόρκα μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Αστυνομικοί συγκρούονται με πολίτες που διαδηλώνουν κατά του υπερτουρισμού. Οι δυνάμεις της τάξης τους χτυπούν με γκλόμπ ενώ κάνουν χρήση και πλαστικών σφαιρών. Δεκάδες άτομα τραυματίζονται. Το πλήθος σηκώνει τα χέρια ψηλά για να δείξει ότι δεν αντιστέκεται και τραγουδά τον ύμνο της Μαγιόρκα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 70.000 άνθρωποι βγήκαν την Κυριακή στους δρόμους του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για τον μαζικό τουρισμό και τις επιπτώσεις του.
6: Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται, αλλά οι πόροι δεν συμβαδίζουν με το ρυθμό ούτε και οι υποδομές. Βλέπουμε ένα μέλλον, ζωφερό μέλλον μπροστά μας.
15: Ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ισπανία είναι πλέον στα όρια του. Με έλλειψη κατοικιών, θόρυβο και τεράστιο όγκο απορριμμάτων.
6: Όλα βρίσκονται σε οριακό σημείο. Συγκοινωνικές συνδέσεις από το νησί και η κίνηση είναι ασεφιάλτης.
15: Με το σύνθημα «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή», οι κάτοικοι ζητούν μείωση των επισκεπτών.
6: Αυτό που καταγγέλνουμε δεν είναι μόνο η τουριστικοποίηση, αλλά όλες οι επιπτώσεις που έχει η καθημερινότητά μας. Οι επιπτώσεις στην καταλανική γλώσσα, στον πολιτισμό και στη γη και στο περιβάλλον.
15: Το 2025 επισκέφθηκαν το μικρό νησί περισσότεροι από 13 εκατομμύρια τουρίστες.
6: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγη ώρα για την πιθανότητα πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Η Χρύσα Τσίχλη με τις τελευταίες πληροφορίες.
14: Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υποδεχθεί για 8η φορά στην Ουάσιγκτον τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με αφορμή αυτή την επίσκεψη, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την αντίθεση Νετανιάχου στο ενδεχόμενο πώληση F-35 στην Τουρκία. Απαντώντας λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Τουρκία είναι ένας καλός σύμμαχος και κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε. Να θυμίσουμε ότι λίγες μέρες πριν, σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο, το State Department ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35.
6: Και 43 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα. Από το τέλος Αυγούστου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Το στοίχημα ωστόσο είναι εκτός να φτάσουν πραγματικά στο ράφι και κυρίως το ποσό που πληρώνουν οι καταναλωτές του ταμείου. Η Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
16: Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς που θα συμμετάσχουν στη μείωση τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αρχής καταναλωτή, βασική αιτία που οδήγησε στο να δοθεί η παράταση είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
17: Πάρα πολύ θα βοηθήσει μια μεγάλη ανακούφιση και επειδή ο κόσμος είναι ψαγμένος πλέον μπαίνοντας στο κατώφλι ενός σούπερ μάρκετ, θα ξέρει ότι το τάδε συγκεκριμένο προϊόν θα το πάρει φτηνότερα.
16: Οι μειώσεις θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως τέλος του έτους.
18: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που για να επανέλθουμε στα προηγούμενα θετικά, ωραίες εποχές, θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γεμίζει, σε παντάδια θα είναι.
16: Στη λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τον οπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά αλλά και τα σχολικά προϊόντα. Υπάρχουν αυξήσεις σε αυτά?
19: Full.
20: Full.
16: Δηλαδή πόσο παραπάνω δίνεται το μήνα στο σούπερ μάρκετ?
20: Σίγουρα 200 ευρώ.
16: Το ζητούμενο για τους πολίτες είναι οι μειώσεις να αφορούν τα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά και να αποτυπωθούν τελικά στο ποσό που αφήνουν στο ταμείο. Σε ποια προϊόντα θα θέλετε να δείτε τις μειώσεις?
19: Σε όλα. Το λάιστον 30% κάτω.
16: Ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή του προϊόντος στις 27 Αυγούστου.
21: Καλό είναι να γίνονται μειώσεις, γιατί η ακρίβεια και με τις συντάξεις που παίρνουμε δεν βγαίνουμε.
16: Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να περάσουν στις κανονικές τιμές των ταχυκίνητων προϊόντων και όχι σε ακριβούς κωδικούς με προσωρινές προσφορές.
6: Η Έλληνα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Διευρύνεται σημαντικά η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον οι περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που απαιτούν προσοχή. Ο Κωνσταντίνος Δαύλος με το ρεπορτάζ.
22: Θετικό μέτρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ρυθμίσουν ακόμα και τα μικροχρέη τους.
25: Άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με στόχο την προσέλκυση για ρύθμιση μέχρι 1 εκατομμυρίου οφειλετών, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί λόγω των νέων χαμηλών ορίων συμμετοχής.
26: Τόσο από επιχειρηματίες και μερικοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα από 5.000 και πάνω θα ρυθμίσουν.
29: Με την διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλούν το χρέος τους σε έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες.
30: Ήδη έχουμε ενταχθεί σε μία, θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο.
25: Παρά τους βελτιωμένους όρους, οι επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι παραμένει ανοιχτό ζήτημα η δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων να απορρίπτουν ένα αίτημα που δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια από τον οφειλέτη.
31: Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για ένα δικηγόρο να εξηγήσει σε έναν πελάτη του ότι ενώ αξιοποίησε ένα εργαλείο ρύθμισης, δεν επετεύθη ωστόσο συμφωνία, γιατί κάποια εταιρεία διαχείρισης που εκπροσωπεί τον ξένο επενδυτή ή μια ελληνική τράπεζα έκρινε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η ρύθμιση για την ίδια.
32: Εγώ είναι δυνατό, αλλά έχει τη δυνατότητα κάποιος να το πληρώσει. Σήμερα που είναι όλα λίγο δύσκολα.
25: Την προσοχή εφιστούν επίσης οι λογιστές, καθώς η όλη διαδικασία του εξοδικαστικού κρύβει πολλά ψηλά γράμματα.
33: Μόνο επαγγελματίες που ασχολούνται εξειδικευμένα πρέπει να ασχολούνται με τον εξοδικαστικό. Δεν είναι δουλειά ούτε για να την κάνει ο κουμπάρος που ξέρει κομπιούτερ, ούτε καν οι λογιστές.
25: Αρκετοί πάντως ζητούν και άλλες βελτιώσεις.
26: Έστω και 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ να ήταν να μπορέσουν να κάνουν ρύθμιση έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
25: Η ρύθμιση έχει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής.

0: 8 και 48 πρώτα λεπτά. Και κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Ομέρ Τσελίκ. Είναι εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και έχει κάνει μια σειρά προκλητικών δηλώσεων από τη Θράκη έως και το Κυπριακό. Ο Μιχάλης Κωστίδης στο ρεπορτάζ.
1: Μίλησε για τρία διαφορετικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε στη Θράκη. Εκεί υποστήριξε ότι οι ελληνικές αρχές κρίνουν πολλά μειονοτικά σχολεία και κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα μίλησε για προσπάθειες άσκησης πίεσης, αφομοίωσης στους τούρκους της Δυτικής Θράκης και οι οποίες αυτές τις προσπάθειες δεν είναι σωστές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Από εκεί πέρα αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Κυριάκου, στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρία Κουμιζωτάκη για τα ελληνοτουρκικά και πρότεινε να κάτσουν οι δύο χώρες να συζητήσουν για τα ζητήματα που τις διαφορές οπωσδήποτε χαρακτηριστικά, καθώς και οι δύο χώρες ουσιαστικά έχουν κοινές ακτές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε, στη θάλασσα των Ίσων και Αιγαίο ανέφερε χαρακτηριστικά. Βρισκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο κύριος Τσελίκ όμως είπε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει τετερεσμένα στο Αιγαίο, να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και να συζητήσουμε, δήλωσε. Αλλά και επειδή είναι πρόσφατο και επικύρωτο γεγονός για το Κυπριακό, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο στο Κυπριακό, καθώς έχει χάσει αυτές τις ευκαιρίες και με το σχέδιο Ανάν, αλλά και με τις επόμενες προσπάθειες που κάνει στο παρελθόν.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης στο ρεπορτάζ, διορθώνω. Και πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε τι γίνεται με τη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του. Στην σύλληψή του προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει όλα τα στοιχεία.
2: Μετά από περίπου ένα μήνα, η ελληνική αστυνομία έλαβε απάντηση στο αίτημα που είχε υποβάλει στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία φέρεται ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία για την σύλληψη των δύο κακοποιών στο Ντουμπάι με βάση τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από το Ντουμπάι, ως φερόμενο εντολέα εκτέλεση ηγετικών μελών της Greek Mafia και τον πρωτοπαλή καρό του, τον 43χρονο αποκαλούμενο Λεωνίδα, για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Να τονίσουμε ότι έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για την έκδοση των δύο κακοποιών στην Ελλάδα, όμως όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχαν ξανασυλληφθεί τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και παρά τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν είχε επιτευχθεί η έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αξίζει τώρα να σημειωθεί ότι στις αρχές Ιουλίου είχε φτάσει στην ελληνική αστυνομία έτοιμα από τις ρωσικές αρχές με το οποίο ζητούσαν πληροφόρηση σε περίπτωση σύλληψης του Έντικ, καθώς ανέφεραν ότι είναι στόχος εκτέλεσης συμβολέων θανάτου σε διάφορες χώρες και αποτελεί Ρώσο υπήκο. Θέλαν λοιπόν ενημέρωση οι ρωσικές αρχές σε περίπτωση σύλληψης.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στην Κρήτη και πάλι, όπου από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακα επιχείρηση των αρχών για την υπόθεση που συνδέεται με ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες. Ο Χάρης Λεοντάκης με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Μια εκτεταμένη επιχείρηση από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε χωριά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στον νομό Ηρακλείου. Μια επιχείρηση όπου συνελήφθησαν 8 συνολικά άτομα, τα 6 για μια δικογραφία με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όπου διέπραξε ζωοκλοπές, απειλές, εκβιασμούς, τραμπουκισμούς σε μια ολόκληρη ευρύτερη περιοχή. Ηγετικά στελέχη, ένα 47χρονος και ο 19χρονος γιος του. Συμμετείχαν ακόμα τα δύο αδέλφια του 47χρονου, ο πεθερός του και ένα ακόμα άτομο, τα οποία κατηγορούνται για όλες αυτές τις πράξεις, ενώ υπάρχει και το σκέλος των παραποιημένων δηλώσεων προκειμένου να λαμβάνουν επιπλέον επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε για ζώα τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους, είτε για εκτάσεις οι οποίες δηλώνονταν από τους συγκεκριμένους για να εισπράττουν επιδοτήσεις και δεν τους ανήκαν.
0: Απαντήσει σε καταγγελίες για τα αποκαλούμενα χρυσά σπίτια ανακύκλωση δίνει η εταιρεία Τεχάν, την ώρα που η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η εταιρεία κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σε βάρος της, ενώ έγγραφα και μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή του Sky δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις και το κόστος προγράμματος είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει το ρεπορτάζ.
4: με ένα βίντεο στα social media και μια ανακοίνωση η εταιρεία Τεχάν που έχει βρεθεί στο κέντρο καταγγελιών για τα σπιτάκια ανακύκλωση κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία ανταγωνιστών της και υποστηρίζει ότι δημοσιεύματα που αποκαλεί συκοφαντικά ξεκίνησαν μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών. Η πολύμινη όμως έρευνα και τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του Sky δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος σπιτιών ανακύκλωσης υπήρχαν εδώ και χρόνια.
5: Έχει χρόνια. Μάλιασε η γλώσσα μας να το αναφέρουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Φυλαχτείτε δήμαρχοι, μην παίρνετε σπιτάκια γιατί κάποια στιγμή θα γίνει έλεγχος. Δεν είναι αυτή η αξία τους.
6: Τα φτηνότερα που είχαμε βρει ήταν 60-70 χιλιάδων και τα καλύτερα ακόμα στη Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες τα βρήκαμε 80-90 χιλιάδες ευρώ.
4: Το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οδήγησε μάλιστα στα τέλη Ιουνίου σε έφοδο στις εγκαταστάσεις εταιρείας Εασπρόπυργο, Δάφνη και Παλίνη. Ενώ πλέον και μετά την διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν αναλάβει τόσο το κόστος όσο και το βάρος διαχείρισης των πολυκέντρων ανακύκλωσης.
5: Σύμβαση με τους Δήμους για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους δεν υπάρχει, τους εγκατέλειψε και τώρα έχουν μείνει στο έλεος του Θεού κλειστά να τα βλέπουν και τα πληρώσανε 350 χιλιάρικα το ένα.
4: Από το 2023 πάντως, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων.
6: Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης προειδοποιήσαμε ότι προσέξτε, θα έχετε προβλήματα όσοι ακολουθήσετε αυτή την γραμμή και αγοράσετε με τέτοιο καπέλο, με αυτόν τον εξοπλισμό.
4: Η Τεχάν στην ανακοίνωσή της επικαλείται πάντως απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό που αφορούσε προμήθεια 10 πολυκέντρων ανακύκλωσης για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Το Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο, το 2025 ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση που τελικώς ανήλθε στο 50%. Ζητήθηκε δηλαδή επιστροφή πάνω από 18 εκατομμύριων ευρώ από τον αρμόδιο φορέα στην Αττική, σχεδόν 11 εκατομμύριων ευρώ από τον αντίστοιχο στην Κρήτη και πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από τον φορέα της Πελοποννήσου.
5: Το ζήτημα είναι ότι οι δήμαρχοι έκαναν διαγωνισμούς, αλλά με συγκεκριμένες φωτογραφικές προδιαγραφές, έτσι ώστε Γιάννης που κερνάει, Γιάννης πίνει.
4: Η έρευνα για τα χρυσά σπίτια ανακύκλωση, όπως έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται πάντως σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα κληθεί να αξιολογήσει τόσο τα ευρήματα, όσο και τις θέσεις της εταιρείας Τεχάν.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος και η αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο.
7: Σε ρυθμούς του επαναληπτικού με την ΠΑΚ κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό. Φανέλα βασικού στο παιχνίδι της Πέμπτης διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Την αναμέτρηση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky στις 9.30.
8: Λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, η ΠΑΚ έβγαλε αντίδραση από την ήττα της Πέμπτης και διέλυσε με 4-2 τη Φερεντσβάρος στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιώργη Μπόγναρ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, όμως κατάφερε και επέστρεψε, παίρνοντας τελικά τη μεγάλη νίκη, δύο τέρματα από τον νεαρό Μίλαν Πέτο και άλλα δύο από τον 23χρονο Γιώζεφ Ζάλαϊ. Αυτή ήταν η σκόρερ των Ούγγρων. Στον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε σπουδαία πώληση. Η Kansas City επανήλθε με μεγάλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς που προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των Πειραιωτών. Μετά την παραχώρηση και του Κωνσταντίν Τζολάκη, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κινείται για την απόκτηση τερματοφύλακα, με τον Στέφαν Ορτέγκα να είναι κοντά στο να αντιθεί στα Ερυθρόλευκα.
7: Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Αϊτόρ. Ο πρωινάς του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Κρήτη με τη φανέλα του Όφη, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Χρήστου Κόντι.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: 8 και 58 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά η εκπομπή Στιγμιότυπα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
12: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών. Επίσης, ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στην πρόταση για τη μία και εξαιρετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που πρότεινε το κόμμα της. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Μεγάλη κινητοποίηση το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο μετά από ένδειξη για πιθανότητα φωτιά σε αεροσκάφο με 67 επιβάτε, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρο. Το αεροσκάφο επέστρεψε λίγο πριν τι 7 το απόγευμα στο Διεθνή Αεροδρόμιο τη Αθήνα, ακολουθώντα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλεία. Η προσγείωση του αεροσκάφου πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και αποβιβάστηκαν οι επιβάτε. Δεν διαπιστώθηκε κάποια αιστεία φωτιά. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζώκλοπες, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για ένα επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεφ. Απολογείται αυτήν την ώρα ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Πειθαρχική έρευνα της ΤΑΣΥ για τον οδηγό του τραμ στη Νέα Σμύρνη που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοηγήσεις ενώ οδηγούσε. Με ανακοίνωσή της η ΤΑΣΥ σημειώνει πως ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη επίσης προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 9 και 11 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει θέρμη το άδεια. Πανελίαν συντόμως και εκείνος κοντά σας και πάλι. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr στο σελίδα Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα βουτήξουμε στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης για να μάθουμε τα τελευταία νέα από πρώτο χέρι, αλλά και να δούμε πώς πάει η κατάσταση, επιχειρώντας να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα με ψυχραιμία. Στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Μετά από καιρό, εδώ στο ραδιοθάλαμο, μας συντροφεύσατε όλη τη χρονιά με τις παρεμβάσεις, αναλύσεις και τις επεξηγήσεις σε αυτό που συμβαίνει. Και ο κύριος Σημεών Ρετάλης, καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Δημιουργικό και το Πανεπιστημίο Πειραιά.
2: Ναι, το παλίμι.
0: Είναι ένα πανεπιστήμιο που είναι και εκείνο της επικαιρότητας. Καταγράφει όλες τις σύγχρονες τάσεις.
2: Ισχύει. Γιατί έχει και διαφορετικούς τομείς.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή είναι παλιά οικονομική σχολή, βιομηχανική, πλέον στην πληροφορική και στα ψηφιακά συστήματα. Οπότε.
0: Δεν μένει εκτός εξελίξεων. Είναι λίγο πιο. Τις παρακολουθεί, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι ειδικός.
2: Έτσι θέλω.
0: Γιατί μαθαίνω από τους νέους ότι είναι εκείνο το πανεπιστήμιο που θα ήθελαν να πάνε.
2: Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Θεωρώ ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν φοβερή ζήτηση και γενικά εξυγχρονίζεται. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι όντως σημαντικό. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Βεσκούκη, από τα θέματα της. Πώς μπαίνει.
1: Πρέπει να κάνουμε μια δήλωση, να το πω έτσι, ότι παρά το ότι έχουμε μια κριτική ματιά, δεν είμαστε ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αλλά αυτό έτσι. Είναι δεδομένο. Τι.
1: Όχι, καμιά φορά το να έχεις μια κριτική ματιά και να λες αυτό έτσι, να δούμε εκείνο, να δούμε το άλλο, αυτό στραβά λέγεται, φαίνεται κάπως περίεργο, αλλά δεν είναι.
0: Μα η επιστήμη είναι να αμφιβάλλεις, δεν είναι να λες να αποδέχεσαι αυτό που είναι και όλοι να πανηγυρίζουν για αυτό που συμβαίνει και να είναι ενθουσιασμένοι απολύτως. Δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν στραβά.
1: Αυτό που λείπει από όλες τις τεχνολογίες είναι η κριτική άποψη για τη χρήση τους. Δεν είναι η επιστήμη. Η επιστήμη τις υποστηρίζει και τις προωθεί πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, αλλά να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα ότι για την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, είναι ότι είναι ήδη εδώ. Δεν είναι ότι μια τεχνολογία που θα έρθει, αυτό είναι το πρώτο.

0: κάτω. Και αν σκεφτούμε επίσης ότι το ChatGPT, για παράδειγμα, κατάφερε και έσπασε ένα ρεκόρ το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Κατάφερε μέσα σε 2 μήνες να έχει 100 εκατομμύρια χρήστες. Κάτι που το Instagram, για παράδειγμα, ή το TikTok, τους πήρε πολλούς μήνες. Δηλαδή το TikTok νομίζω ήθελε 9 μήνες και το Instagram 2,5 χρόνια. Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Είμαστε εδώ ήδη.
1: Ναι, και φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Δεν ήρθε για να φύγει. Ενώ τα άλλα είναι λίγο. Είναι της μοδός, αλλά λίγο πιο εφήμερα. Μπαίνει κόσμος, αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να σου δώσει λύση στην επιστήμη.
0: Και μπορείς να καθυστερήσεις να μπεις. Ναι. Ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε απλά να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Και βεσκούγεσαι.
2: Και μια και είναι της εποχής, έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι κάνουμε στην εκπαίδευση με την, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη. Και όχι μόνο τι κάνουμε εμείς, τι κάνουν και άλλοι, τι παραδείγματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης αναπτύσσονται, τι εμπειρία μοιράζεται και αν υπάρχει κάποιο ρεύμα στο οποίο πρέπει ή δεν πρέπει να κινηθούμε προς αυτό.
1: Ωραία,
2: αναφέρομαι στη Νορβηγία. Θα θυμάστε ότι η Νορβηγία απαγόρευσαν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε ηλικίες κάτω των 13. Το οποίο είναι ιδιαίτερα θαραλέο, ένα πολύ τολμηρό βήμα. Φανταστείτε, αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν στα social media σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς. Να πούμε ότι απαγορεύεται να έχει το παιδί οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι μια ηλικία. Αυτό έχει νόημα να το σχολιάσουμε. Και ο κύριος Ριτάλης είναι πιο σχετικός με τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και θα εκτιμούσα πάρα πολύ και τη γνώμη του.
0: Και σε άλλες χώρες γίνεται. Και στη Γαλλία έχει γίνει το ίδιο, παρόμοιο μάλλον, όχι με την έννοια της απαγόρευσης, αλλά με σύσταση να μην γίνεται. Και η Ελλάδα, το καινούριο, η υπουργική απόφαση, λέει ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καθόλου για αξιολόγηση ή εργασίες.
1: Ναι.
0: Καθόλου. Υπάρχει όμως και ένα παραθυράκι. Δηλαδή, άμα το δούμε λίγο καλύτερα και στην Νορβηγία, και αυτό ίσως είναι και το πάτημα, και σε όλες τις άλλες νομοθεσίες, λέει εκτός εάν ο δάσκαλος ή ο εκπαιδευτικός θελήσει να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος μέσα στην τάξη για παιδαγωγικούς σκοπούς. Δηλαδή, το παραθυράκι το αφήνουν. Ακόμα και στην Νορβηγία. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι ότι έρχονται όλες αυτές οι κυβερνήσεις να βρουν ουσιαστικό τρόπο να πείσουν και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, να τους επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς για το πώς καλύτερα να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη σε μικρές ηλικίες. Γιατί σε μεγάλες αλλάζει το παιχνίδι. Είναι λίγο αλλιώς.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το μεγάλο στίχημα και την Ελλάδα. Το πώς θα χρησιμοποιήσουν, το πώς θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη ώστε να την περάσουν στα παιδιά. Άρα.
2: Θα έπρεπε, αλλά τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν έχουν μια ευελιξία και καλώς δεν έχουν την ευελιξία να αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι και με το που έρχεται μια καινούργια τεχνολογία να την ενσωματώνουν με τον ένα και τον άλλον τρόπο. Ναι. Αυτό έγινε χαρακτηριστικά και με τις τεχνολογίες του ίντερνετ, που τώρα θα τις χαρακτηρίζαμε κλασικές τεχνολογίες, δεδομένες, να το πω έτσι.
1: Ναι,
2: δεν ήταν καθόλου εύκολο και παραμένει ότι δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει το ίντερνετ μπορεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα ή ο κάθε ένας εκπαιδευτικός έξω από τις αντικειμενικές δυσκολίες ότι έχει τον τρόπο να το κάνει, να το ενσωματώσει δηλαδή αποτελεσματικά, να παράξει εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, να διεγείρει την περιέργεια πάνω απ' όλα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων, έτσι ώστε να είναι καλύτερο, πιο ελκυστικό και πιο αποτελεσματικό το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι δεδομένο αυτό και δεν είναι αυτόματο.
1: Ναι, να το δούμε λίγο διαφορετικά από την πλευρά του μαθητή. Παλαιότερα στο γυμνάσιο, στο λύκειο, με τη χρήση του ίντερνετ είχε δυνατότητα να βρει μια εργασία και να την αντιγράψει. Ποιος θα την παρακολουθούσε? Τώρα είναι πολύ πιο μαζικό, πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο βατό. Και απλώς το πρόβλημα είναι ότι θα την ίδια σκέψη θα κάνουν και άλλοι 29 μέσα στην τάξη των 30.
2: Στις μικρές βαθμίδες αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Γιατί το ζητούμενο από τη μικρή βαθμίδα δεν είναι να γράψει κάποιος μια εργασία, πες μας πώς ήταν το εμπόριο στην τουρκοκρατία, ναι, αλλά είναι να μάθει να ψάχνει, να αναζητεί, να συνθέτει, να αντιλαμβάνεται.
0: Εγώ θα έλεγα ισχύει ακριβώς αυτό, αλλά κάποτε θεωρούσαμε ότι η εργασία, όταν κάποιος παραδίδει μια εργασία, μια άσκηση, είναι το προϊόν της σκέψης του.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι το προϊόν της σκέψης του, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου σκέψη. πολλοί από αυτούς, όχι όλοι. Εντάξει, γιατί απλά πάτησαν, βάλαν την εκφώνηση, ήρθε κάτι έτοιμο, μπορεί να μην το ελέγξουν καν και να το παραδώσουν. Άρα, αυτό που καλείται πια η εκπαιδευτική κοινότητα να λύσει, και ας μείνουμε λίγο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, σχολική εκπαίδευση και μετά να πάμε στην τριτοβάθμια, γιατί είναι άλλα τα θέματα εκεί. Αυτό που προσπαθεί να λύσει είναι να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα παιδιά πια να σκέφτονται. Εγώ χρησιμοποιώ ένα πολύ κλασικό παράδειγμα όταν μιλάω έτσι, σε κάποιους συναδέλφους και λέω το εξής. Τα παιδιά έχουν μάθει να γράφουν έτσι, πλέον με chat. Με το chat. Έτσι, ναι. SMS και τίποτα. Που δεν καταλαβαίνεις καν τίποτα. Τώρα, για να γράψουν κάτι σωστό σε οποιαδήποτε από αυτά τα LLM, στο ChatGPT, Gemini ή οτιδήποτε, πρέπει να γράψουν καλά ελληνικά ή καλά αγγλικά.
1: Ναι,
0: αυτό, και μόνο του,
1: ναι,
0: αυτό και μόνο του έχει ενδιαφέρον. Άρα πρέπει, δεν είναι το να απαγορεύσουμε. Το θέμα είναι να αρχίσουμε λίγο να πούμε ότι το χρησιμοποιούμε, αλλά πώς το χρησιμοποιούμε. Όπως λέγαμε με το ίντερνετ, ναι. Χρησιμοποιούμε, αλλά δεν το κάνουμε copy-paste.
1: Προφανώς. Άρα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το παιδί μέχρι το δημοτικό δεν είναι χρήσιμο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θα καταστρέψει, θα σταματήσει το να σκέφτεται.
2: Είναι άλλο το ζητούμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είναι να κάνουμε μια πλήρη εργασία, μια εργασία που αν τη ζητήσουμε από το chat θα μας δώσει και τη βιβλιογραφία, θα μας δώσει τα πάντα. Είναι να μάθουμε να τοποθετούμε τα πράγματα σε μια σειρά, να αναπτύσσουμε βασικές δεξιότητες, να αναπτύξουμε την περιέργειά μας και την τάση μας για διερεύνηση και να μην χωρίζουμε, και εδώ δεν τα πάει καθόλου καλά, τουλάχιστον το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, από πολύ νωρίς ότι οι μισοί δεν συμπαθούν την ιστορία και οι άλλοι μισοί δεν συμπαθούν τα μαθηματικά και τη φυσική.
0: Εγώ έχω μια άλλη θέση σε αυτό. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το τι συμβαίνει μέσα στο σχολείο, στην τάξη και τι συμβαίνει στο σπίτι. Μέσα στην τάξη προσπαθεί ο εκπαιδευτικός, αγωνίζεται την ακριβή, γιατί έτσι πως είναι τώρα πια η τάξη, αγωνίζεται να περάσει έτσι, φυσικά τη γνώση, αλλά και διάφορες δεξιότητες. Να συνεργαστούν τα παιδιά, να αποκτήσουν άλλες δεξιότητες. Τους δίνει όμως μια εργασία. Η εργασία αυτή την παίρνουν για να πάνε σπίτι. Ο γονιός έχει ή δεν έχει χρόνο, έχει ή δεν έχει γνώσεις για να το βοηθήσει το παιδί. Και εδώ αρχίζει και μπαίνει όλη αυτή η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι το ChatGPT την πετάω μέσα, θεωρητικά πάντα. Έτσι. Υπάρχουν οι βοηθοί που δεν σου λύνει την άσκηση. Η Google, για παράδειγμα, με το Google Learn, τι λέει? Θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω βήμα-βήμα πώς να τη λύσεις. Όχι να σου δώσω τη λύση. Άρα παίζει το ρόλο ενός φροντιστή. Από την άλλη, βέβαια, πολλοί θα πούνε εγώ θέλω να το πάρω και να το παραδώσω. Οπότε δεν μπορείς να ελέγξεις το σπίτι, μπορείς να ελέγξεις μόνο.
1: Άρα η διαδικασία θα πρέπει να επανέλθει όλη εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Yeah. Άλλου τύπου σχολεία που δεν ισχύουν στην Ελλάδα.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Πρωινή βάρδια ως απόγευμα που γίνονται όλη η παραγωγική διαδικασία είναι εντός του σχολικού κτηρίου. Ανάπαυση και τα λοιπά.
2: Και δημιουργικότητα. Και πάνω απ' όλα να είναι η απειλή να είναι προς το παιδί όταν είναι άτακτο. Κάτσε καλά, γιατί δεν θα πας σχολείο αύριο. Ναι. Και το παιδί να νιώθει άσχημα δεν θα πάει στο σχολείο και δεν θα είναι εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε, γιατί έχουμε μηχανοποιήσει με μια λογική της βιομηχανικής εποχής. Έχουμε βάλει μια γραμμή παραγωγής, ας το πούμε έτσι, όλη την εκπαίδευση και απλώς ακολουθούμε πολύ συγκεκριμένα κανόνες. Σκεφτείτε ότι ειδικά στις μικρές ηλικίες, δουλειά των παιδιών είναι να μάθουν και να γράφουν με τα χέρια τους. Οπότε
1: σωστά.
2: Δεν είναι καινοτομία να πάμε το τάμπλετ και να πούμε έχεις τάμπλετ από τον υπηαγωγείο ή από το δημοτικό. Αν έχουμε το θεό μας, εκεί είναι ακριβώς αντίθετο το ζητούμενο. Είναι να μπορείς να αναπτύσσεις βασικές δεξιότητες χειρισμού των μολυβιών και σύντομα και των μουσικών οργάνων και πολλών άλλων πραγμάτων, έτσι ώστε να καταλάβεις την αλληλεπίδρασή σου με το περιβάλλον, με τη φύση, με την κοινωνία, με το σώμα σου, με όλα αυτά. Αυτό δεν μπορεί να το αντικαταστήσει ούτε ένα τάμπλετ το οποίο αντί να λερώνεις στα χέρια σου και το σπίτι σου και τον καναπέ την ώρα που ζωγραφίζεις, αντίστοιχα ένας εντός εισαγωγικών δάσκαλος, ακόμα και αν σε πάει βήμα-βήμα να σου πει τώρα θα σου πω τι θα κάνεις. Αυτό δεν αντικαθίσταται. Είναι άλλος ο σκοπός της εκπαίδευσης εκεί.
1: Για το μυαλό εκεί του παιδιού σταματάει. Δεν ψάχνει τη λύση, ξέρει θα τη βρει, άρα δεν θα κάνει το επόμενο βήμα που είναι απαραίτητο στη μέθοδο.
2: Θυμάστε που συζητήσαμε κάποια στιγμή, μια Τετάρτη, αυτή την μελέτη του MIT, αν δεν κάνω λάθος, που έβαλε τρεις ομάδες να κάνουν ένα paper, μια δουλειά μεγάλης ηλικίας, σε κάποιους εντελώς με βιβλιοθήκη, στους άλλους με το Google και στην τρίτη με τεχνητή νοημοσύνη. Και παρακολουθούσαν τον εγκέφαλο. Και είδαν ότι οι τρίτοι στο τέλος, αυτοί που το κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, είχαν όχι μόνο λιγότερη εγκεφαλική λειτουργία και τα λοιπά, αλλά και δυσκολία να το εξηγήσουν. Μαθαίνω ό,τι μπορώ να εξηγήσω. Αν δεν μπορώ να το εξηγήσω, και στην καλύτερη περίπτωση το θυμάμαι για ένα διάστημα, να πω πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης και ποιος ήταν ο αυτοκράτορας τότε, ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορώ να αν δεν μπορώ να εξηγήσω τι έχει συμβεί, δεν το έχω μάθει.
1: Σωστά.
0: Αυτό το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό. Θα πω, αυτή τη στιγμή η επιμόρφωση που γίνεται στους εκπαιδευτικούς και γενικά και στους γονείς είναι εργαλειακή. Θα μάθω να χρησιμοποιήσω το ChatGPT, θα χρησιμοποιήσω το Gemini, θα χρησιμοποιήσω το ένα, το άλλο, τα εργαλεία κτλ. Να φτιάξω παρουσιάσεις, να φτιάξω ένα μικρό audio κτλ. Το οποίο είναι εντελώς λάθος, χρειάζεται. Έτσι. Ναι. Αλλά πόσο χρόνο μπορεί να φας για να μάθεις αυτά τα εργαλεία πια που είναι πάρα πολύ απλό. Θα πω το παράδειγμα. Όλη η ιδέα είναι να εξηγούμε, δηλαδή να βάλουμε την κριτική σκέψη. Γιατί το να το φτιάξω κάτι είναι πάρα πολύ εύκολο. Άρα, εγώ τι πρέπει να κάνω, αυτό που βγήκε, να μπορώ να εξηγήσω είναι σωστό, είναι λάθος, έχει κενά ή οτιδήποτε. Αυτό όμως πρέπει να το μάθει ο μαθητής. Δεν είναι θεωρητικά δεδομένο ότι αυτές τις ικανότητες τις έχει, γιατί δεν έχει ασχοληθεί ως τώρα να το κάνει. Και θα πω το τι κάνει η Times της Νέας Υόρκης. Έχουν μία στήλη που τι κάνουν, βγάζουν κάθε εβδομάδα μια φωτογραφία από το αρχείο τους, δεν αποκαλύπτουν τι είναι και τις στέλνουν σε ένα δίκτυο, έχουν ένα δίκτυο σχολείων και βάζουν τα παιδιά, υπάρχει μια μέθοδο σκέψη που είναι τι συμβαίνει σε αυτή την εικόνα και τρέχουν τα παιδιά και τρέχουν οι εκπαιδευτικοί μία ώρα ή μία μισή ώρα μέσα στη βδομάδα για να εξηγήσουν οι ίδιοι τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτή την εικόνα. Την Πέμπτη, πριν βγει η επόμενη, αποκαλύπτουν ποια είναι η φωτογραφία. Γιατί ουσιαστικά είναι μια πραγματική φωτογραφία. Το να φτιάξω μια εικόνα πια ή να φτιάξω ένα ηχητικό ή ένα κείμενο ακόμα είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Το να δεν ξέρω πώς φτιάχτηκε, το να φανταστώ τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι αναμνήσεις μου φέρνει ή τι άλλες σκέψεις μου φέρνει, εκεί ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να οδηγήσουμε.
2: Είναι μια ανώτερη πνευματική λειτουργία που πρέπει να την στήσει, να τη φτιάξει το σχολείο.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Πάντως όταν χρησιμοποιούμε εδώ τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πολλές φορές να τη διορθώσουμε, να μπούμε επιμέρους και να δούμε όλα αυτά τα λάθη, τα πίθανα, απίστευτα, δεν μιλάω για γραμματικά ή συντακτικά, αλλά σε σχέση με τα γεγονότα. Πολύ δε περισσότερο οι εκτιμήσεις που βασίζεται είναι ένα συγκερασμός πραγμάτων που έχουν ήδη διατυπωθεί, δεν έχει υπάρξει σε βάθος ανάλυση.
2: Έχουν ήδη διατυπωθεί, έχουν αναλυθεί στατιστικά, έχουν ταξινομηθεί, ναι, κάπως έχουν χαρακτηριστεί και δίνουμε ένα κείμενο, μας επιστρέφει ένα κείμενο το οποίο δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ, καταρχάς πολύ φλίαρο. Αυτή είναι η δική μου εικόνα, είναι απελπιστικά φλίαρο και δεν χωράει εύκολα άποψη εκεί μέσα και κρίση. Θα σας πω ένα παράδειγμα για την εκπαίδευση. Αυτό που λέμε για την αντίληψη, την κριτική και που είναι πολύ πιο σύνθετη λειτουργία. Πολλές φορές ένα παιδί πάει να λύσει ένα πρόβλημα που έχει κάποιες πράξεις μέσα και περιμένει να βγάλει ένα αποτέλεσμα του οποίου δεν έχει την εικόνα του μεγέθους. Δηλαδή, πόσο νερό χωράει στο ποτήρι, δεν είναι σε θέση να καταλάβει ότι περιμένω να βρω κάτι γραμμάρια και όχι κάτι τόνους. Και αν τα κάνει θάλασσα στις πράξεις και βγάλει κάτι τόνους, δεν του προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί πιστεύει ότι έχει λύσει την πράξη. Έχει λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος, που κακά τα ψέματα, δίπλα στα ερεθίσματα που έχει το παιδί από τα ψηφιακά μέσα, αφήστε την τεχνητή νοημοσύνη, από τα οπτικά ερεθίσματα, από όλα αυτά, την Disney, την Pixar, όλα αυτά τα οποία έρχονται σε τα παιχνίδια, τα βιντεοπαιχνίδια, το βιβλίο και η εκπαιδευτική διαδικασία δυστυχώς είναι βαρετή. Και τώρα έχουμε άλλη μια φορά άλλο ένα εργαλείο, την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία πρέπει να την, όχι να μιλάμε μόνο φιλοσοφικά ποιες είναι κάποιες αρχές, αλλά να σηκώσουμε τα μανίκια και να επιχειρήσουμε να φτιάξουμε ένα πετυχημένο παράδειγμα που κάναμε κάτι καλύτερα Το καλύτερα όμως να μετριέται σε ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της περιέργειας, που αυτή είναι η δουλειά του σχολείου.
0: Με αυτό με τα λάθη, έχει πολύ ενδιαφέρον, κάναμε ένα πείραμα. Πήραμε τα θέματα, προσπαθήσαμε να ζητήσουμε από το ChatGPT να λύσει τα θέματα της γλώσσας των πανελλήνιων εξετάσεων. Το τελευταίο θέμα, ένα από τα τελευταία θέματα που έχει η εξετάση των πανελλήνιων είναι με βάση το κείμενο να γράψουν ένα μικρό άρθρο, μια περίληψη κτλ. Ζητήσαμε από επίσημους διορθωτές να το κάνουν, δηλαδή με τα κριτήρια της βαθμολογίας. Και τι έγινε, η πρώτη προσπάθεια που έκανε, έτσι, έγραψε άλλα τα άλλα. Δηλαδή ο βαθμολογητής έβαλε, με άριστα το 10 θεωρήσουμε σε αυτό το θέμα, έβαλε 5. Γιατί λείπανε πολλά πράγματα. Όταν έδωσε τις οδηγίες, θα πρέπει να έχει τίτλο, θα πρέπει να έχει μια εισαγωγή, να μην χρησιμοποιεί έτσι, ουσιαστικά πολλές φράσεις από το κείμενο, τότε ουσιαστικά πήρε σχεδόν 10 στα 10.
1: Εντυπωσιακό. Γιατί?
2: Μάλιστα.
1: Εντυπωσιακό. Είμαστε κοντά στην διακοπή. Οι τίτλοι των ειδήσεων σε δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, από τον Sky 100,3 με την Μαρία Γιώργαρη, και μετά επιστρέφουμε τη συζήτησή μας για την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. «Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε», δηλώσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο Πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Πειθαρχική έρευνα της Στασί για τον οδηγό του Τραμπ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό, αναφέρει η Στασί σε ανακοίνωσή της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, 9 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε τα στιγμιότυπα. Στο ραδιοθάλαμο απόψε, κυρίες και κύριοι, με αιχμή της εξελίξης τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τη σχέση της με την εκπαίδευση, ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και ο κ. Σιμεών Ρετάλης, καθηγητής του Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πάντως έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το μάθημά σας, έτσι, από ό,τι ακούω. Είναι απολύτως σύγχρονο και...
1: Στο μάθημά μου, θέλω να... Αυτό συζητούσα με τον κύριο Ρετάλη προηγουμένως. Από το 2022 άρχισα να συλλέγουμε δεδομένα πώς χρησιμοποιούν οι φοιτητές τη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους ζητήσαμε να τη χρησιμοποιήσουν, αλλά μιλάμε για άλλη ηλικία τώρα. Αλλάζουμε λίγο πίστα, να το πω έτσι. Μαζέψαμε περίπου 15.000 απαντήσεις και βγάλαμε κάποια ανάλυση του ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος που το χρησιμοποιούν.
0: Ναι. Και είναι...
1: πολύ ενδιαφέρον είναι ο τρίτος σημαντικότερος λόγος είναι να μάθουν. Ο πρώτος σημαντικότερος λόγος είναι να το κάνουν, και ο δεύτερος είναι να βεβαιωθούν ότι αν έκαναν και κάτι με το χέρι, το έκαναν σωστά. Και το να μάθουν αυτό που κάνουν και ό,τι τους λείπει, είναι τρίτο σε προτεραιότητα.
0: Άρα είναι το φετίχ. Είναι η χρήση και όχι η γνώση.
1: Είναι, ναι, και αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε ακόμα. Δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Αυτό ετοιμάζομαι να πω. Γιατί κάποιοι από τους φοιτητές ακόμα το 22, 23, 24 είχαν πολύ μεγάλο μέρος της εκπαίδευσής τους εκτός τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σωστά. Ναι, ήταν πολύ μεγάλο.
1: Αυτό, αν το αξιολογήσουμε μετά από 3 χρόνια από σήμερα ή του χρόνου, φαντάζομαι και πιο μετά, θα έχουμε μάλλον διαφορετικά αποτελέσματα. Πάντως το ερώτημα θα παραμένει. Μάθαν κάτι το οποίο δεν γνωρίζανε, το ενέταξαν οι ίδιοι? Είμαι και με τη δική μας τη βοήθεια, γιατί και εμείς ψαχνόμαστε, μην κρυβόμαστε, σε κάτι το οποίο τους βελτίωσε το γνωστικό υπόβαθρο ή όχι.
2: Είναι
0: ωραία.
1: Απορία.
2: Εγώ απ' την άλλη, όταν μπαίνω στο αμφιθέατρο, την πρώτη διάλεξη, τους ρωτάω ποιοι έχετε χρησιμοποιήσει, ποιοι χρησιμοποιείτε στα μαθήματα για τις εργασίες σας. Όλοι. Είναι δεδομένο. Οπότε όλη η προσέγγιση είναι εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία. Δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε στο μάθημα. Ειδικά επειδή κάνουμε και design, έτσι, σχεδιάζουν, κάνουν interaction design, αυτά τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούτως ή άλλως. Χρησιμοποιούνται παλιά και πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ποια είναι όμως το τέτοιο, το δόλωμα, έτσι. Προσπάθησε να το φτιάξεις, αλλά θα υπάρχει, πέρα από αυτό που θα μου παραδώσεις, ότι πρέπει να σχεδιάσεις μία εφαρμογή που να κάνει 5-5 πράγματα, έτσι, θα σου δώσω εγώ μία εφαρμογή που την έχει φτιάξει το AI, εμείς την έχουμε φτιάξει, και θα πρέπει να τη βαθμολογήσεις, έτσι, επί τόπου, έτσι, με μια ερωτηματολόγιο, αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Μετά πήγαινε σπίτι, χρησιμοποιείς όποιο εργαλείο θέλεις, να πεις αν συμφωνεί ή όχι η άποψή σου με την ανάλυση που έκανε, και φέρε μου, έτσι, ένα μικρό βιντεάκι που να μου εξηγείς τις διαφορές.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Και εκεί πραγματικά βλέπεις τα παιδιά, έτσι, γιατί παιδιά εμείς τους λέμε, τους φοιτητές μας, έτσι, τα παιδιά να προσπαθούν να αιτιολογήσουν αν αυτοί είχαν δίκιο ή είχε δίκιο το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Το παρεμφερές που έχουμε κάνει είναι, ζητήσαμε να λύσει τεχνητή νοημοσύνη παλιά θέματα, τα έλυσε λάθος, δώσαμε τις λύσεις στα παιδιά και τους ζητήσαμε πέστε μας γιατί είναι λάθος. Έχοντας τους εξηγήσει πώς ζητήσαμε από την τεχνητή νοημοσύνη να μας λύσει τα συγκεκριμένα θέματα. Και όπως βλέπετε, αναζητούμε δημιουργικούς τρόπους να διατηρήσουμε και να επιβάλλουμε κάπου την κριτική σκέψη. Αυτό είναι πιο εύκολο σε μεγάλες ηλικίες που βρισκόμαστε εμείς. Το να πας στον δάσκαλο να τον επιμορφώσεις πώς να χρησιμοποιεί το chat, το Claude, το ένα το άλλο, ασφαλώς είναι χρήσιμο και κάτι είναι, αλλά δεν του λύνεις το ουσιώδες πρόβλημα του πώς θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει την ουσία της δουλειάς του.
0: Ναι, αλλά είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τα εργαλεία δεν τα μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο σεμινάριο, υποχρέωση.
2: Δωρεάν σεμινάριο, όχι. Βγαίνουν κατά καιρούς από τα διάφορα πανεπιστήμια, από τα κέντρα διαβίου. Βγαίνουν.
0: Αλλά να μην είναι, να είναι στοχοπροσιλωμένο, για να χρησιμοποιήσουμε ένα παλιό όρο.
2: Να πω και μια είδηση, αν θέλετε. έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εμείς, η ομάδα μας, έτσι, ναι, έχει αναλάβει να κάνει, να φέρει στην Ελλάδα, υπάρχει ένα πρόγραμμα στο MIT που λέγεται Day of AI.
0: Day of AI.
2: Ναι. Τι λέει ουσιαστικά, επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς και μία μέρα τη χρονιά θα κάνουν μία δράση με την τεχνητή νοημοσύνη. Όλο αυτό το πρόγραμμα είναι δωρεάν. Δίνεται ήδη σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι. Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε αν θα το πάρει κεντρικά. Εμείς θα το τρέξουμε και από εκεί και πέρα όπως θέλει να πάει. Το ενδιαφέρον όμως εκεί είναι ότι το εργαλείο είναι από κάτω, δεν είναι πάνω. Δεν σου μαθαίνω τώρα το ChatGPT. Θα σου μάθω να κάνεις ένα σενάριο που θα χρησιμοποιηθεί για να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη στο χ μάθημα, στο ψ μάθημα κτλ. Δηλαδή περνάει ανάποδα. Ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει εργαλείο. Πάμε να δούμε, έτσι, χρησιμοποιώντας το, πώς θα μπορέσει να αλλάξει λίγο το μάθημά σου.
1: Το δικό μου σχόλιο είναι ότι ασφαλώς πρέπει να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί. Αλλά έχω μια αλλεργία, θα μου επιτρέψετε να το πω, στο να δίνουμε μόρια. Όχι, δεν είπα ότι είπατε, ούτε ο κύριος Ρετάλης είπε, είμαι σίγουρος. Αλλά υπάρχει όμως αυτή η λογική. Δηλαδή, τα πολλά πανεπιστήμια, όχι σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία πρέπει να είναι μιας διάρκειας και παραπάνω, γιατί μοριοδοτούνται για το δημόσιο.
0: Όχι γι' αυτό. Πρέπει να μάθουν τη γλώσσα. Αν δεν μάθουν τη γλώσσα, δεν τη μιλάνε.
1: Σύμφωνοι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και τώρα που είπα τη γλώσσα. Ναι. Η αλληλεπίδραση με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι λέγονται γλωσσικά μοντέλα, θα πρέπει τα συστήματα να καθορίζονται από την πλούσια και ζωντανή ανθρώπινη γλώσσα. Ναι. Και όχι η γλώσσα η ανθρώπινη της επικοινωνίας με αυτά τα συστήματα να φτωχαίνει επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν κάτι πιο σύνθετο. Και εδώ υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Εγώ το βλέπω αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι προκειμένου να καταλάβει εντός εισαγωγικών κάτι, μια ερώτηση, ένα τέτοιο σύστημα, το γράφουμε με τόσο φτωχή γλώσσα,
0: ώστε να, ναι,
1: το οποίο δεν θα το λέγαμε κανονικά. Αυτό δεν ισχύει προφανώς καθολικά, αλλά να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
0: Σε αυτό το σημείο, κύριε Βεσκοκή, τις προάλλες, την περασμένη Δευτέρα, είχαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο την Σοφία, AI, ένα ρομπότ, το οποίο έχει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δεν θυμάμαι παίξω τα χαρακτηριστικά, και κάνουμε ζωντανά τις ερωτήσεις, λέγοντας το όνομά της και διατυπώνοντας κανονικά όλες τις προτάσεις. Και ήταν σε θέση να απαντήσει. Πού μπλόκαρε δύο φορές. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Στον αθλητισμό, την προηγούμενη μέρα είχε κερδίσει η Ισπανία το Μουντιάλ.
2: Άρα δεν είχε δεδομένα.
0: Δεν είχε δεδομένα. Το βρήκε με τη δεύτερη. Είχε μείνει κάποιος μήνες. Και στο ποιος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας.
1: Αυτό
0: είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Τον ενδιαφέρον.
0: Την πρώτη φορά. Μετά ξανακάνουμε την ερώτηση με τον ίδιο τρόπο χώρο, με κανονική γλώσσα. Βρήκε την ερώτηση, βρήκε την απάντηση σαφώς. Και το 23 που έγινε εκλογές, πρωθυπουργός είναι της χώρας, είναι ο κ. Δεν βρήκε όμως τον πρόεδρο του Πασόκ. Με τίποτα.
1: Αυτό θα αποφύγω να το σχολιάσω αυτό, όχι προφανώς.
0: Αλλά αναρωτιέμαι, θέλω να φτάσω στο επόμενο σημείο. Επειδή πολλές από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων είναι μα δεν έχει. Το Πασόκ στερείται η ηγεσία, έχει αδύναμη ηγεσία. Μήπως αυτό καταγράφεται ως. Δεν είναι ορατό, δεν είναι αντιληπτό, κατανοητό στην τεχνητή νοημοσύνη όπως το σημαντικό ρομπότ. Αναρωτιέμαι.
1: Η λέξη αντίληψη προφανώς δεν χωράει εδώ, αλλά αν έχουν φορτωθεί τα κατάλληλα δεδομένα και με ποιο τρόπο. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να κάναμε μια ερώτηση σε ένα τέτοιο σύστημα. Ποια είναι η άποψή του για την πολιτική παραβίαση των κανόνων στο Μουντιάλ. Θέλω να παίξει ο Κουφόπουλος και το αφαιρώ την τιμωρία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είχε νόημα να ακούσουμε την άποψη.
0: Όντως, αυτό που λέτε έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί θα μπει και σε άλλες κρίσεις. Παρ' όλα αυτά μας είπε η Σοφία ότι δεν έχει συναισθήματα και δεν έχει δικές της σκέψεις. Ναι. Και διατύπωσε ότι τους τρεις κανόνες του περί ρομποτικής του Ισάκ Ασίμοφ.
1: Πάντως πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια πολύ σοβαρή,
0: μιλώντας για τη γλώσσα,
1: μια πολύ σοβαρή πυραμίδα επιστήμης, απίστευτα επιτεύγματα, εντυπωσιακά, αλλά τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχει καλύψει το μάρκετινγκ.
0: Και
1: εμάς το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή το hype, όπως το ονομάζουμε, η φούσκα, έτσι, ότι όλα τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αισθανόμαστε ενοχές αν δεν χρησιμοποιούμε στο παραμικρό τεχνητή νοημοσύνη, και κάτι το οποίο δεν έχει ως επίκεντρο την επιστήμη ή αυτά που μπορούμε να πετύχουμε, που είναι πάρα πολλά, αλλά έχει ως επίκεντρο αυτό που ετοιμάζεστε να πείτε, το χρηματιστήριο και αυτά που μέλλουν γενέστε στο επίπεδο των αγορών πλέον.
0: Ναι, γιατί αυτό έχει σημειωθεί και στο παρελθόν. Η λεγόμενη φούσκα των dot-coms 20 χρόνια πριν.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μάθουμε από αυτό.
0: Ναι,
2: δεν είναι έτσι. Δηλαδή,
0: όχι,
2: δεν ξέρω αν θα μάθουμε, γιατί είναι τελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή συνέχεια βγαίνουν καινούριες λύσεις. Ναι. Δηλαδή έρχονται νέες εταιρείες, μικρές, δεν μιλάω τώρα για τους 5 μεγάλους κολοσσούς, 3 και 2, έτσι, μιλάμε για μικρότερες εταιρείες που έρχονται και μπαίνουν και προσφέρουν λύσεις χρησιμοποιώντας λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για διάφορους τομείς. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει όλο αυτό. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες προσφέρουν μια υπηρεσία με ένα χ ποσό. Αυτό όμως με τα δεδομένα τώρα, επειδή σωστό, όλα αυτά δεν ξέρουμε αργότερα, έτσι, πώς θα αλλάξει, γιατί αν συνεχίσει το παιχνίδι με 5 εταιρείες, 6 εταιρείες, έτσι, εκεί μπαίνει το χρηματιστήριο, έτσι, οι τιμές αλλάζουν και ίσως κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες πια, ή οι εταιρείες που δίνουν τις υπηρεσίες, να κλείσουν. Οπότε εκεί αρχίζει πλέον και αλλάζει το τοπίο της επιχειρηματικότητας και γενικά των λύσεων που μπορούμε να προσφέρουμε. Ποιες μπορούν να αντέξουν, ποιες δεν μπορούν να αντέξουν, ποιες είναι οι πραγματικά καλές ή είναι αυτές που υποστηρίζονται.
0: Και την ίδια ώρα, επειδή η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει συνοδευτεί με αυτά τα δημοσιεύματα περί απώλειας των θέσεων εργασίας και δημιουργία πανικού στον κόσμο, υπάρχει κάτι μετρήσιμο αυτή τη στιγμή που μπορεί να δηλωθεί με ακρίβεια στον αέρα για τις συνέπειες από την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας?
2: Δεν νομίζω. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει, ναι, αλλά συνέχεια βλέπουμε και πράγματα, δηλώσεις να αυτοανερούνται. Είχε πει ο Σαμ Άλτμαν ότι θα υπάρξει αρμαγεδόν στην αγορά εργασίας και είχε αναπτύξει μια ολόκληρη φιλοσοφία, εντελώς αυθαίρετη, ότι να φτιάξουν τα κράτη επικουρικά κεφάλαια τα οποία θα τα επενδύσουν στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε από τα κέρδη των εταιρεών τεχνητής νοημοσύνης που θα προέλθουν από τις απώλειες θέσεων εργασίας να στηρίξουν τα κοινωνικά φαινόμενα που θα δημιουργηθούν σε ανθρώπους που δεν θα έχουν να φάνε, ασφάλιση, υγεία κτλ. Το οποίο στη συνέχεια, χωρίς καμία ανάγκη να δώσει εξήγηση, το πήρε πίσω λέγοντας ότι τελικά δεν είναι έτσι. Και σημερινά δημοσιεύματα, διαβάζω, δεν τα έχω ψάξει ακόμα, τα είδα σε κάποιες εφημερίδες, λένε ότι τελικά δεν θα γίνει αυτό που πιστεύαμε, αλλά θα αλλάξει το προφίλ των θέσεων εργασίας.
0: Προφανώς.
1: Και δεν απειλείσαι από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από εκείνον που θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στην ίδια δουλειά με σένα. Το οποίο μπορεί να μην είναι σε κάποιες δουλειές εντελώς παράλογο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όπως με την πληροφορική που λέμε, μας ήρθαν καινούργιες ιδέες να λύσουμε περισσότερα προβλήματα. Τώρα με τη τεχνητή νοημοσύνη, πράγματα που μπορεί να μην τα κάναμε επειδή σκεφτόμασταν το κόστος τους, θα τα κάνουμε επειδή θα μας τα κάνει τεχνητή νοημοσύνη με μικρό κόστος. Mm-hmm. Αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Ναι, ας φέρω ένα παράδειγμα από τον κόσμο της δημοσιογραφίας, που είναι κατεταμένη πλέον η χρήση σε πάρα πολλές εφαρμογές, στην καθημερινότητα και οπτικά και ηλεκτρονικά. Ο δημοσιογράφος συνήθως ξεχωρίζει σε ποιο σημείο, στο ότι μπορεί να βγάλει μια είδηση. Μέχρι στιγμής η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι σε θέση. Μπορεί να σου παρέχει πάρα πολλά δεδομένα, ατελείωτη πρόσβαση σε αποφάσεις της κυβέρνησης, σε κείμενα, στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που διαβάζει. Σου βγάζει ένα top 10, ένα top 5, εδώ κοίτα οι συμβάσεις έχουν πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει. Ο δημοσιογράφος λοιπόν που πλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, μπορεί να βγάλει ευκολότερα την είδηση ή και να πάει περισσότερο και να τη δημοσιεύσει. Αυτό είναι μέχρι στιγμής αντικατάστατο. Ποιο είναι το πρόβλημα μετά? Ότι ο δημοσιογράφος που έβγαλε αυτήν την είδηση, και είναι σημαντική, το υλικό του σε χρόνο ντε-τε αναπαράγεται, επεξεργάζεται και είναι, το έχουν όλοι, χωρίς να κοπιάσουν.
1: Και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ακριβώς. Και όσοι χρησιμοποιούν και τεχνητή νοημοσύνη θα του βάλουν και τόση σάλτσα μέσα που θα είναι τόσο βαρύ σαν μουσακά στο βράδυ.
1: Ακριβώς. Το έχετε ακούσει ότι το υλικό που υπάρχει πια στο ίντερνετ πάρα πολύ δεν το έχει γράψει άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό. Πάμε στο επόμενο βήμα ότι δεν είναι γραμμένο από άνθρωπο. Και άρα αυτό γιατί σχετίζεται και με το πολίτευμα και με τη δημοκρατική λειτουργία. Η καταγραφή των ειδήσεων, τον πλουραλισμό.
1: Κοιτάξτε, το διατάφτα. Υπάρχουν πολλές θεάσεις του θέματος.
0: Είναι
1: πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τη δημοκρατία. Έτσι, ναι. Δηλαδή, τι αποτελεί είδηση, τι έχει νόημα να προβάλλεται και με ποιο τρόπο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η αναπαραγωγή και το αναμάσιμα έχει ένα σκοπό. Την δημιουργία περιεχομένου που την αποκαλούμε clickbait, να γίνονται click για να πουλούνται διαφημίσεις. Και το πρόβλημα είναι το μοντέλο παραγωγής εσόδων που έχει επικρατήσει έτσι ώστε να έχει ανάγκη από περιεχόμενο.
0: Ναι, ατελείωτη ανάγκη.
1: Εντός εισαγωγικών ενημέρωσης ή σε λίγες περιπτώσεις εκτός, έτσι ώστε να μας βάλει και τη διαφήμιση.
0: Όμως αυτό, ναι. Τα μέσα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη διαφήμιση.
1: Τα μέσα ναι, αλλά τα μέσα τα οποία έχουν κάνει επενδύσεις σε πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικές υποδομές. Φανταστείτε πόσο αθέμητος είναι ο ανταγωνισμός σε ένα μέσο που έχει υποδομές από κάποιον ο οποίος απλώς συλλέγει ό,τι να είναι και το πετάει στον αέρα.
0: Από την άλλη, στην συζήτηση αυτή, δυστυχώς συνέβαινε ήδη με την Google. Δηλαδή, μπορούσε η Google να σου συλλέξει όλες τις ειδήσεις, αλλά την Ελλάδα να τις πάρει χωρίς να έχει τα δικαιώματα, να έχει τίποτα. Και να τα σερβίρει και να έχει εσύ, ας πούμε, εξατομικευμένες ειδήσεις.
1: Το κάνει.
0: Ναι, το κάνει. Και μάλιστα χωρίς να πληρώνει.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν έχει ρυθμιστεί, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη μάχη. Θέλω να πω ότι ήδη συμβαίνει. Τώρα αυτό είναι στην ιωστή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, χειροτερεύει πάρα πολύ. Δεν το λέει ο κύριος Ρετάλης, αλλά εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πρώτα απ' όλα, είναι θέμα όχι μόνο. Σίγουρα μεγαλώνει. Εντάξει, από την άλλη, επειδή ξεκινήσαμε λίγο με τη δουλειά του, το τι συμβαίνει στη δημοσιογραφία κτλ. Έτσι, ας το ξεκινήσουμε ότι η τεχνολογία έρχεται για να μας κάνει κάποια πράγματα πιο εύκολα, έτσι, πιο γρήγορα και μεγαλύτερη ασφάλεια. Εντάξει, αν αυτά τα τρία πράγματα δεν είναι τα κομβικά, δηλαδή δεν είναι και το χρησιμοποιήσω μόνο ας πούμε, σαν ψαχτήρι, εκεί σίγουρα θα γίνει λάθος. Αν όμως πάρω κάποια δεδομένα, τα πετάξω, μου τα αναλύσει και μετά έρθετε εσείς και εσείς τα ερμηνεύσετε. Εκεί μπαίνει η προσωπική σας σφραγίδα. Τώρα, αυτή όμως η είδηση, αυτό που θα γράψετε εσείς, έτσι, θα κυκλοφορήσει τόσο γρήγορα που πλέον δεν έχει το copyright το δικό σας, γιατί εξαφανίστηκε.
0: Πάει, δηλαδή.
1: Θα ανακυκλωθεί, βέβαια.
2: Ναι, εξαφανίστηκε, γιατί δεν θα ζητήσει κανένας ποια είναι η πηγή. Δεν σου λέει ότι αυτό το είπε ο τάδε. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το όλο πρόβλημα, ότι όλη αυτή η γνώση που συνέχεια παράγεται, γιατί γνώση είναι, έτσι, δεν έχει πλέον, μπαίνει μέσα στο σύστημα, χωρίς όμως, χάνοντας την επωνυμία.
0: Και χωρίς φιλτράρισμα.
2: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό, ναι, όλα μπαίνουν. Garbage in, garbage out, όπως λέμε εμείς, έτσι. Σκουπίδια μέσα, σκουπίδια έξω, έτσι.
1: Και επίσης, ίδια μάζα πληροφορίας δεδομένων, να το πούμε, από διαφορετική τεχνητή νοημοσύνη, όπως και ακριβώς από διαφορετική μηχανή αναζήτησης, ανάλογα με την κουλτούρα. Όχι της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτού νου για τον οποίο λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, θα αξιολογηθεί με διαφορετικό τρόπο.
2: Να πω όμως ένα παράδειγμα. Υπάρχουν όμως συστήματα, και θα το γυρίσω λίγο στην εκπαίδευση που έτσι το αγαπώ και περισσότερο, που είναι κλειστά. Δηλαδή, βάζεις εσύ τις πηγές σου και ασχολείσαι με την ερμηνεία, να σε βοηθήσει έτσι, το LLM, να καταλάβεις καλύτερα και να γράψεις πράγματα με βάση μόνο τις πηγές σου. Δηλαδή είναι σαν να έχω ένα βοηθό που απλά μου επιταχύνει την ανάλυση τους. Και βέβαια πάνω σε αυτό αρχίζομαι και λέμε θα μου βγάλεις ένα ωραίο διάγραμμα, θα μου φτιάξεις ένα ωραίο slide για την παρουσίαση, θα μου φτιάξεις και 5 ερωτήσεις αν ήθελα να τις χρησιμοποιήσω. Και όλα αυτά όχι επειδή θα ανακυκλώσω υλικό γύρω-γύρω, μόνο με βάση το υλικό που εγώ του έχω πει ότι αυτό είναι έγκυρο. Και αυτό υπάρχει τώρα, έτσι.
1: Ναι, αυτό το υλικό στη συνέχεια το παίρνει το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αυτό είναι, όχι.
1: Αυτό είναι το δύσκολο.
2: Όχι, δεν το παίρνει. Όταν αυτό βγει και δημοσιευτεί, τότε θα το πάρει. Και εκεί είναι που λέμε ξανά χάνουμε την επωνυμία.
1: Το θέμα είναι ότι πάντως ότι όλοι οι δημιουργοί υλικού, όχι μόνο η σύγχρονη δημοσιογραφία και η δημοσιογραφία του ίντερνετ και παλιότερα, αλλά συνολικά η πνευματική παραγωγή, δεν είχαν στο μυαλό τους, μιλάμε για και πριν το ίντερνετ, να βάλουν κάποιους όρους στα πνευματικά δικαιώματα, ότι αυτό που γράφω δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκπαιδευτεί μοντέλο. Ή μπορεί, αλλά πρέπει και εγώ να πληρωθώ, όπως πληρώνονται οι παραγωγοί μουσικής όταν το τραγούδι τους παίζεται, και σήμερα μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιος ακούει ποιο τραγούδι πότε και πόσο από το τραγούδι άκουσε. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πλήττει κυρίως εσάς, έτσι. Και γιατί υπάρχουν, η Google θα πει και η Google θα το πει και η τεχνητή νοημοσύνη εταιρείες θα το πούν, ότι δεν υπήρχε καμιά απαγόρευση. Εμείς ό,τι βρήκαμε, όπως θα το διάβαζε οποιοδήποτε, το διαβάσαμε κι εμείς. Ναι, αλλά το διαβάσατε με έναν τρόπο που αλλάζει πάρα πολύ τους όρους όλου του παιχνιδιού.
0: Ναι, να δούμε την πλευρά της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε δύσκολους τομείς όπως είναι η υγεία.
2: Να πω πριν από αυτό, τη νομική. Για να πω για τη δικηγορία. Γιατί, και θα το πω σαν παράδειγμα.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
2: Γιατί υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά σου λένε σε βοηθώ να φτιάξεις ένα νομικό κείμενο κτλ. Το Harvard, η σχολή, the law school, έτσι, η νομική σχολή του Harvard, απαγορεύει στους φοιτητές πρώτο και δεύτερο έτος να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε χρήση, να γίνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο πρώτο και στο δεύτερο έτος. Γιατί λέει, εσείς είστε δικηγόροι, θα πρέπει να μάθετε και να γράφετε και να ψάχνετε και να ερμηνεύετε.
0: Φυσικά εννοείται.
2: Και υπάρχει στο καταστατικό, δηλαδή στο κανόνα πολιτικής.
1: Και για την υγεία το παιχνίδι είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο ευαίσθητο. Και σκεφτείτε, δεν θα πω αυτά τα που ακούγονται συνήθως, ότι μου είπε το chat ότι ξέρεις υπάρχει το ενδεχόμενο να έχω αυτό. Ή ότι τώρα έχουν βγει και αντίθετες ιστορίες που λένε ότι το chat μου έδωσε εντελώς λάθος και του κάνω μήνυση κτλ. Ή θα θυμάστε μια συζήτηση που είχαμε κάνει για την πολιτεία της Νέας Υόρκης, η οποία έχει στα σκαριά και δεν το παρακολουθήσαμε. Πρέπει να το ψάξουμε να δούμε τι έγινε. Να απαγορεύσει τη χρήση, να απαντάνε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε ερωτήσεις ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων και κατονομάζει το ιατρικό επάγγελμα και το νομικό επάγγελμα οπωσδήποτε. Ακόμα και αν υπάρχει κάποιο είδους δήλωση ότι δεν είναι έγκυρο αυτό που σου λέω.
0: Ναι.
1: Όμως σκεφτείτε πόση ευαισθησία έχουν όλοι για τα δεδομένα της υγείας και ότι το καλό σενάριο, όσο σημαίνει καλό, χρήσης μιας τεχνητής νοημοσύνης για να μας δώσει μια ιατρική συμβουλή, απαιτεί εξορισμού να του δώσουμε όλο το ιατρικό μας ιστορικό. Επώνυμα, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, και όσο περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο πιο στατιστικά θα πω πιθανό είναι η συμβουλή αυτή να έχει ένα νόημα. Αυτά όμως συγκρούονται, γιατί εδώ η επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η διάγνωση είναι τελικά κάποιες μορφής επεξεργασία δεδομένων και άρα μπορεί να γίνει μόνο από επεξεργασία δεδομένων, ή αν είναι μια ευρύτερη πνευματική λειτουργία πολύ πιο προχωρημένη, η οποία έχει πολύ κρίση μέσα του γιατρού, του ενημερωμένου γιατρού, γιατί δεν μιλάμε για κάποιον γιατρό ο οποίος έχει ξεχάσει τελευταία του επαφή με την ενημέρωση ήταν στην ιατρική, ή αν είναι έτσι ή αν δεν είναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Η αγορά όμως από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, ξέρετε.
2: Και δες το όμως, γιατί είπες, Βασίλη, ότι έκανε για την επεξεργασία δεδομένων. Αυτό, εικόνας, έτσι. Αυτά όλα, έτσι, κυρίως εικόνες. Αυτά επιταχύνονται τόσο πολύ και με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορώ να έχω το τι συμβαίνει, δεν μπορώ να κάνω το δεύτερο, να κάνω το συνδυασμό. Θα σου προτείνει δρόμους συνδυαστικούς, αλλά για να μπορέσει να φτάσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα θέλει και άλλα δεδομένα που συνήθως ο γιατρός το έχει, ή θα το δώσει. Θα έχει το ιστορικό, ή θα το δώσει από το ίδιο.
1: Έχει μια ευρύτερη εικόνα.
2: Ακριβώς.
1: Όταν έχει μια ιατρική απεικόνηση, δεν είμαι πολύ ειδικός, ή μάλλον δεν είμαι καθόλου ειδικός. Όταν έχει μια ιατρική απεικόνηση, το ζήτημα είναι τι ψάχνεις σε αυτή. Δεν μπορείς να δώσεις μια οποιαδήποτε εικόνα και σε οποιονδήποτε γιατρό και χωρίς να του πεις τι ψάχνεις, να σου πει τι έχει αυτή η εικόνα. Δεν μιλάμε για ένα σπασμένο χέρι, μιλάμε για κάτι που έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια ευρύτερη ευρύτερη λειτουργία που έχει να κάνει με την άσκηση όχι του τεχνικού μέρους του επαγγέλματος του γιατρού, τέλος πάντων αυτής της λειτουργίας, αλλά του ρόλου ενός συστήματος υγείας και τέτοιων υπηρεσιών. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Δυστυχώς, η εμπειρία από την καθημερινότητα είναι ότι ο καθένας ρωτάει ό,τι του προαιρείται στην τεχνητή νοημοσύνη και πηγαίνει στον γιατρό και τον βάζει να απολογείται γιατί δεν του δίνει το φάρμακο αυτό και του δίνει το άλλο. Ναι. Και ο γιατρός πρέπει να του κάνει μια μήνυ ιατρική μέσα στον χρόνο που του έχει διαθέσιμο.
2: Ναι. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι το θέλουμε για το κοινό ή το θέλουμε για τον επαγγελματία. Ο επαγγελματίας και η έρευνα θα χρειαστεί πάρα πολύ. Θα το χρησιμοποιήσει.
1: Και ήδη τα απεικονιστικά μηχανήματα έχουν ενσωματωμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μαζί με την ακτινογραφία λένε από κάτω μια πρόταση με κόκκινα γράμματα όμως, λέγοντας ότι αυτό ενδέχεται να είναι αυτό και η εκτίμηση πρέπει να είναι η ανθρώπινη εκτίμηση. Ποιος θα λάβει την ευθύνη είναι το ερώτημα. Αυτό.
0: Κάθε φορά. Και το κόστος για τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, του περιβαλλοντικού.
1: Τώρα ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που καταλαβαίνετε ότι γιατί μιλάμε. Έχουν μετρηθεί σε πόσα ποτήρια νερό στοιχίζει στο περιβάλλον μια απλή ερώτηση που μπορεί, ζώδια, που μπορεί να κάνουμε.
0: Ζώδια.
1: Και μπορεί να είναι κάτι ανόητο, αλλά σκεφτείτε ότι μπορεί.
0: Πολλά
1: και ανόητο. Πολλά, αλλά είναι. Σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι και κάτι που λύνεται αλγοριθμικά. Δηλαδή, το πώς θα πάω από εδώ εκεί, υπάρχει αλγόριθμος που το λέει και ο οποίος καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια. Η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε πώς θα το κάνει. Θα απαιτήσει να ξέρει πώς πάει ο οποιοσδήποτε οπουδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πάρει το ερώτημά μου το εδώ και το εκεί, θα βρει τη στατιστική κατανομή πιθανότητας του δρόμου που θα ακολουθήσω, θα πρέπει να ακολουθήσω, νομίζω ότι θα ακολουθήσω τέλος πάντων, και θα μου την προτείνει. Ναι, θα έχει όμως καταναλώσει απίστευτες ποσότητες ενέργειας για κάτι το οποίο είχαμε ήδη και λύσει.
0: Είναι τρομερό αυτό, όντως.
1: Έτσι. Και εκεί που έχουμε λύσεις, δεν χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη εκεί που μπορεί να συνδεθούν πράγματα από πολλές διαφορετικές πηγές και να υποψιαστούμε μια λύση που ήταν εντός εισαγωγικών μπροστά στα μάτια μας, αλλά δεν τη βλέπουμε.
2: Ναι, χρειαζόμαστε για λίγο ανθρώπινη νοημοσύνη.
0: Το βασικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψη σας παρουσία.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη, καθηγητή Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και τον κύριο Σημεών Ρετάλη, είναι καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, που σας φάνηκε ο Ραδιοθάλαμος.
1: Εξαιρετικός.
2: Ευχαριστούμε την
1: πληροφορία. Το είδαμε από μέσα.
0: Λοιπόν, το δελτίο στις 10 από το ΣΚΑΙ 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά συνεχίζουμε με την καθαριότητα στην πόλη των Αθηνών.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε τρεις σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στην πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που πρότεινε το κόμμα της. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Μεγάλη κινητοποίηση το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος μετά από ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στο χώρο των αποσκευών σε αεροσκάφος με 67 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρος. Το αεροσκάφος επέστρεψε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας για τεχνικό έλεγχο. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκειμένου να μεταβούν στον προορισμό. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 εγωπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κανένα προβατό. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος, κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στη Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Χθες, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Απολογείται αυτήν την ώρα ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης, 30.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Πειθαρχική έρευνα της Στασί για τον οδηγό του τραμ στη Νέα Σμύρνη που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Με ανακοίνωσή της η Στασί σημειώνει ότι ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως τα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περιοριστικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα είναι τα θερινά στιγμιότυπα. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει. Θα είμαστε μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι τα μεσάνυχτα. 210-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Και από την συζήτηση πριν για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου ακούσαμε σίγουρα και νέες έννοιες, πάμε ξανά στην καθημερινότητα, στα προβλήματα, στην πόλη της Αθήνας και στη λειτουργία, εστιάζοντας στο θέμα της καθαριότητας. Έχουμε μαζί μας το ραδιοθέλαμο την κυρία Όλγα Δούρου, είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, μεγάλη μου χαρά να σας βρίσκω σήμερα εδώ.
0: Για τους ακροατές μας και τα ακροάτριές μας το λέω ότι διαχρονικά ο ΣΚΑΙ ασχολείται με την Αθήνα και με τα θέματα καθαριότητας, υγείας και περιβάλλοντος. Οπότε αυτός ο διάλογος είναι συνεχόμενος και κάθε φορά προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι λύσεις. Τι σημαίνει να είστε αντιδήμαρχος καθαριότητας στην Αθήνα?
1: Σημαίνει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλη τιμή, θα έλεγα, παράλληλα, γιατί είναι ένα νευραλγικό πόστο, το οποίο όμως έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και πρέπει να έχει πολλές απαιτήσεις. Η καθαριότητα είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα και ζητήματα μέσα στην καθημερινότητα όλων των Αθηναίων, αλλά και όλων όσων διέρχονται από την Αθήνα και περνάνε κατά κύριο λόγο πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας σου εκεί.
0: Να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο είναι το κεντρικό σας ζήτημα στην καθημερινότητα της καθαριότητας? Από πού ξεκινάτε, ποιο στην κορυφή το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το τι είναι καθαρό και το τι όχι είναι ένα ζήτημα ρευστό. Είναι κάτι που μπορεί τη μία στιγμή να είναι, δεν είναι ένα έργο το οποίο το βλέπεις, είναι μπροστά σου, το έχεις δημιουργήσει και έτσι από τη δημιουργία του είναι πάντα εκεί πέρα και μπορεί να κρίνει ο καθένας την περάτωση όχι του έργου και το να καλέσει το χρήσιμο για την πόλη. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκινάει κάθε μέρα το πρωί και συνεχίζει 24ωρο, και μέσα σε αυτό το 24ωρο το κάθε σημείο μεταλλάσσεται ανάλογα με τη διέλευση των πολιτών. Οπότε δεν μένει σταθερό και η εικόνα που έχουμε μέσα στην πόλη δεν μένει σταθερή. Αντιθέτως, εξαρτάται πάρα πολύ από την επικαιρότητα, από τις εποχές του χρόνου, από τον καιρό, αλλά και από τον τυχαίο παράγοντα, και όλα αυτά αθροίζονται και με τα προβλήματα και με τις αλλαγές που βιώνει η Αθήνα. Γιατί η Αθήνα, επειδή είπατε πριν και για τον Νικήτα τον Κακλαμάνη,

0: και ότι από τότε άρχισε να ασχολείται με την πόλη. Από τότε μέχρι σήμερα μιλάμε για μία σειρά από γεγονότα που έχουν αλλάξει ουσιαστικά την ιστορία της πόλης, αλλά και τη μορφή της.
1: Είναι άλλη Αθήνα πια, δεν είναι. Τότε ήταν το στίγμα μετά, πώς διατηρήσουμε την πόλη να λειτουργεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ τώρα είναι πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, την υπερσυσσόρευση, τον τουρισμό που φέρνει έσοδα, τις γειτονιές, τα γκρεμισμένα, τα σπίτια που γκρεμίζονται, οι πολυκατοικίες, όλους τους γνωστούς μας, αλλά θέλω να το κάνουμε λίγο πιο, να δούμε ποιο είναι πιο συγκεκριμένα. Πώς ορίζεται αυτή τη στιγμή ως το μεγαλύτερο πρόβλημα καθαριότητας στην Αθήνα?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα καθαριότητας που υπάρχει στην Αθήνα είναι ότι οι πόροι οι οποίοι υπάρχουν δεν έχουν σχέση με τις απαιτήσεις που υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητα.
1: Δηλαδή, να το κάνουμε συγκεκριμένα.
0: Δηλαδή, και οι ανθρώπινοι πόροι, αλλά και τα χρήματα τα οποία λαμβάνουμε, δεν είναι σε συνάρτηση με τις ανάγκες καθαριότητας, γιατί οι ανάγκες καθαριότητας δεν είναι μόνο το να μαζέψουμε τα σκουπίδια ή ο οδοκαθαρισμός, είναι και πολλά πράγματα ακόμα. Πρέπει να βγάλουμε όλες τις αφίσες, παραδείγματος χάρη, είναι η κάθαρση των αφισών. Πρέπει να γίνουν μικρές επισκευές σε πλατείες, στις οποίες αναλαμβάνει καθαριότητα. Mm-hmm. Τώρα το καλοκαίρι είχαμε τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Έπρεπε πρώτα να καθαρίσουμε τα δικά μας τα οικόπεδα σαν Δήμος Αθηναίων και μετά προχωράμε δειγματοληπτικά, αλλά και σύμφωνα με τις καταγγελίες που είμαστε, και στον ιδιωτών. Όλο αυτό χρειάζεται έναν τεράστιο όγκο εργασιών καθημερινά ή με την κακοκαιρία. Είχαμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε, ναι. Δεν την είχαμε έτσι.
1: Άρα δεν έχετε διεύρυνση των,
0: ακριβώς,
1: του κύκλου παρεμβάσεών σας και δεν έχετε τους πώς, δεν έχετε το προσωπικό, δεν έχετε τα χρήματα. Και αν είναι, γιατί απουσιάζουν?
0: Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Γι' αυτό είστε, ναι. για να την πούμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα, για να καταλάβουμε ποια είναι τα δεδομένα και γιατί παραπονούνται οι κάτοικοι της Αθήνας ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την καθαριότητα.
0: Κοιτάξτε, δεν ικανοποιούνται, δεν παραπονούνται όλοι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που μας δίνουν συγχαρητήρια και λένε, ναι, ότι έχουμε δει πολύ μεγάλη αλλαγή. Ειδικά σε περιοχές που έχουμε κάνει παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν αλλάξει την εικόνα. Δηλαδή, ας πούμε, οι οικίσκοι τους οποίους έχουμε τοποθετήσει, mm-hmm, τα κλειστά αυτά τα κουτιά που μπαίνουν μέσα οι κάδοι, έχουν αλλάξει, ειδικά σε σημεία όπως είναι η πλατεία Βάθης που σωρεύουν πολλές μικροπαραβατικότητα, που αδειάζανε πάρα πολύ τους κάδους για να βρουν πράγματα από μέσα, όλα ήταν ξέχυλα κάτω,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό έχει αλλάξει και σε πολλές περιοχές ακόμα, και στην Καραγιώργη Σεβερβίας το ίδιο, η υπερσυσσόρευση, δηλαδή αυτό ξεχυλίζει το σκουπίδι που κάποια στιγμή είχε αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ αισθητό λόγω της μεγάλης αύξησης του όγκου παραγωγής σκουπιδιών. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, όταν μιλάμε για το από πού προέρχονται τα προβλήματα, είναι το εξής, ότι εμείς σαν Δήμος Αθηναίων έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση και προσπαθούμε να κρατήσουμε σταθερά τα δημοτικά τέλη. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε προχωρήσει σε αύξηση δημοτικών τελών. Παράλληλα με το ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε αύξηση δημοτικών τελών, με πρωτοβουλία του Δημάρχου έχουμε προχωρήσει σε μηδενισμό δημοτικών τελών για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι μητέρες, οι οποίες είναι μονογονικές οικογένειες, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μόλις έχουν κάνει παιδί, όπως είναι τα ΜΕΑ, αυτοί οι οποίοι πάγονται είναι γεγραμμένοι στο Γραφείο Ενεργειακής Φτώχειας, που είναι κατά κύριο λόγο γονείς με πάρα πολλά παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Πλέον για αυτές τις ομάδες έχουν μηδενιστεί τα δημοτικά τέλη και συνεχίζουμε. Και δεν τα έχουμε αυξήσει, ενώ εμείς δεν τα έχουμε αυξήσει, ταυτόχρονα έχουμε βιώσει μια πολύ μεγάλη αύξηση του μισθολογικού κόστους, γιατί και πολύ ορθά με την ακρίβεια που έχουμε έχουν ανέβει μισθοί, και παράλληλα με την αύξηση των μισθών, τους οποίους εμείς, ενώ παλιά λαμβάνανε από την κυβέρνηση παραδοσιακά οι Δήμοι και ο Δήμος Αθηναίων συγκεκριμένα περίπου το 30-40% του μισολογικού του κόστους, εμείς λαμβάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια μηδέν.
1: Mm-hmm. Έκοψαν δηλαδή την ενίσχυση.
0: Έκοψαν την ενίσχυση και συγκεκριμένα προπολογισμός.
1: Μόνο στο Δήμο Αθηνών είναι και σε άλλους.
0: Είναι και σε άλλους Δήμους γενικότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να μιλήσω με σιγουριά για το τι γίνεται στο Δήμο Αθηνών.
1: Εμείς θα μας πούμε πώς ανθρώπους έχετε, μισθωτούς και επισυμβάσει, και πώς χρειάζεστε για να καταρχήσουμε να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα κενά.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε όσον αφορά τους μισθωτούς περίπου 2.600 άτομα στην καθαριότητα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Αυτό το ποσό σαν άτομο που ακούγεται υπέρογκο, αλλά δεν είναι, πραγματικά δεν είναι, γιατί αντιστοιχεί στο 60% των ανθρώπων που θα έπρεπε να υπήρχαν μέσα στο Δήμο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα. Οπότε έχουμε το 60% των οργανικών μας θέσεων καλυμμένους, και εκ των οποίων αυτών ένα 10% ακόμα υπολογίζεται ότι θα φύγει μέχρι τέλος του έτους λόγω σταξιοδότησης.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε μιλάμε ότι θα φτάσουμε ακριβώς στο μισό. Στο μισό των θέσεων, τους οποίους έχουμε ορισμένους σύμφωνα με τον οργανισμό, τον οποίο βέβαια τώρα αλλάζουμε, αλλά για να καταλάβετε ότι ο παλιός οργανισμός είχε περίπου 50% περισσότερο προσωπικό.
1: Άρα σας λείπει το 40-50% του προσωπικού.
0: Ακριβώς.
1: Συμβασιούχους δεν χρησιμοποιείτε?
0: Αυτό βεβαίως και έχουμε συμβασιούχους. Οι συμβασιούχοι μας έχουν ανέβει, αλλά οι συμβασιούχοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 600 άτομα μέσα στο Δήμο, να πούμε ότι δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακα, δεν δουλεύουν αργίες, δεν δουλεύουν βράδια, νυχτερινά, τα οποία ειδικά στην καθαριότητα είναι νευραλγικά ωράρια. Ούτε έχουμε τη δυνατότητα να τους μετακινήσουμε σε θέσεις που μπορεί να έχει περισσότερο ανάγκη. Για τους λόγους των οποίους τους προσλάβαμε, αυτός είναι ο νόμος και αυτόν ακολουθούμε, αυτή ακριβώς συνεργασία κάνουμε. Οπότε αυτό έχει σε αποτέλεσμα τις δύσκολες βάρδιες να τις καλύπτει το μόνιμο προσωπικό, το οποίο κατά βάση είναι γερασμένο.
1: Mm-hmm. Ναι. Αλλά απ' την άλλη έχει και την εμπειρία να το κάνει. Αλλά σίγουρα το γεγονός ότι είναι άνθρωποι κουρασμένοι επιβαρύνει κατά πολύ την κατάσταση. Ωραία, ποια είναι τα δεδομένα? Τι πρέπει, πώς ξεκινάει, ποιο είναι το σχέδιο δράσης της καθημερινότητας? Πού δουλεύετε, στα πεζοδρόμια, στους κάδους, στις πλατείες, πώς ξεκινάτε?
0: Κοιτάξτε, γενικότερα ας το πάρουμε ότι εμείς, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία στο να έχουμε νέο εργατικό δυναμικό το οποίο θα ενισχύσει, όχι ότι δεν το θέλουμε και δεν παλιάμε προς αυτήν την κατεύθυνση, θεωρούμε όμως ότι έχει σημασία για να φτιάξουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες να δώσουμε έμφαση στην μοντερνοποίηση, ας πούμε, του εξοπλισμού της πόλης. Αυτό έχει σχέση να κάνει και με τους κάδους και τις υπογειοποιήσεις που έχουμε κάνει, οι οποίες υπογειοποιήσεις συμπιέζουν, έχουν συμπιεστεί μέσα και συμπιέζουν τους κάδους, με αποτέλεσμα ένας κάδος να έχει αναλογία 4 κανονικούς που βλέπουμε αυτούς στην επιφάνεια ή και 6 ανάλογα με το υλικό που βρίσκεται μέσα. Αυτό είναι το ποσοστό της συμπίεσης. Οπότε αυτό μειώνει τα δρομολόγια μας. Ταυτόχρονα, όπως είπα και πριν, έχουμε τους οικίσκους, αλλά έχουμε προχωρήσει και στην ενδυνάμωση των οχημάτων του Δήμου. Έχουμε ήδη παραλάβει, την προηγούμενη εβδομάδα παραλάβαμε 20 μικρά οχήματα τα οποία θα κάνουν την παραλαβή των αγκωδών. Έχουμε πάρει απορριμματοφόρα, έχουμε πάρει πλυστικά και θα πάρουμε και άλλα που περιμένουμε μέσα στον Αύγουστο, και ταυτόχρονα προχωράμε και τη διαδικασία για να πάρουμε έναν πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων, τα οποία σχετίζονται και με την πολιτική προστασία σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, και θεωρούμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να απελευθερώσουμε το προσωπικό, το οποίο ουσιαστικά πολλές φορές δεν απαθεί, γιατί να ξέρετε τα απορριμματοφόρα στην Αθήνα δεν κλείνουν ποτέ, λειτουργούν 24 ώρες.
1: Ναι.
0: Αλλάζουν οι οδηγοί, οι βάρδιες, η μηχανή δεν κλείνει.
1: Αυτό είναι πρόβλημα έτσι για το όχημα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τον ελέγχει κάποιος.
0: Έχουμε το μηχανολογικό το οποίο επίσης δουλεύει πάρα πολύ έντονα, αλλά όταν ένα όχι χρησιμοποιείται συνέχεια βγάζει πάρα πολύ μεγάλες φθορές, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η ανανέωση του στόλου μας και στο έργο του μηχανολογικού, αλλά και στο να είμαστε και πιο συνεπείς και εμείς στις υποχρεώσεις μας.
1: Συμπερασματικά, μέχρι τώρα η κυβέρνηση, λέτε, σας έχει κόψει την επιδότηση, την ενίσχυση υποκρατικό προϋπολογισμό ως για τις θέσεις εργασίας του προσωπικού. Το προσωπικό είναι μειωμένο κατά 40% και μελλοντικά 50%, και εσείς θα προχωρήσετε σε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για να βελτιώσετε κάπως την κατάσταση και να φύγουν θέση και να φύγουν τα χέρια, οι άνθρωποι, από το πεδίο, από την καθαριότητα, και να κάνουν πιο πολύ δουλειά οι μηχανές, σωστά?
0: Ταυτόχρονα, συγγνώμη, αλλά αυτό ταυτόχρονα με τις πιέσεις τις οποίες εμείς ασκούμε για να μας έρθουν περισσότερα άτομα και τα συνεχόμενα αιτήματα τα οποία κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι ξέχωρο το ένα από το άλλο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά βλέπουμε. Θα δούμε αν θα ικανοποιηθούν ή όχι. Όμως υπάρχουν ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, κυρία Δούλ?
0: Κοιτάξτε, είναι συνοικίες οι οποίες θεωρώ ότι το εμπορικό τρίγωνο, το κέντρο της Αθήνας, το Σύνταγμα, παρόλο που αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη συσσόρευση κόσμου, σε γενικές γραμμές είναι σε ένα καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, και πολλές από τις γειτονιές, αλλά γειτονιές οι οποίες είναι πιο πολυπολιτισμικές και σχετίζονται, υπάρχουν θέματα που σχετίζονται και με την αστυνόμευση πολλές φορές, αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Δώστε
0: ο σταθμός Λαρίσης, η πλατεία Βάφης.
1: Ναι. Α, τα κλασικά ζητείτε, τα κλασικά προβλήματα του κέντρου, τα κλασικά εντός εισαγωγικών που διαιωνίζονται.
0: Και για να, έτσι, να δώσω και ένα παράδειγμα, στην πλατεία Βάφης έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε φτιάξει, σε συνεργασία με την αστυνομία και τη δημοτική αστυνομία και άλλες υπηρεσίες του Δήμου, ένα Viber chat μας με τους κατοίκους,
1: ναι,
0: το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, και οι ίδιοι κάτοικοι μας φέρνουν συνέχεια τα αιτήματα τα οποία γίνονται και λύνονται πάρα πολύ άμεσα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί, και είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε να το κάνουμε και σε άλλες περιοχές.
1: Ενδιαφέρον να ακούγεται, όντως. Το να ενημερώνουν, να έχετε μια ενημέρωση πρώτο χρόνο για τα προβλήματα.
0: Είναι, νομίζω ότι κάθε μέρα ικανοποιούνται μέσα από το chat αυτό γύρω στα 30 με 40 αιτήματα,
1: mm-hmm,
0: τα οποία πολλές φορές είναι και με τα μεσονύχτια.
1: Δύσκολα. Εκεί όμως πάλι χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης πόλης που δεν έχει έρθει των γειτονιών αυτών όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, ανεξαρτήτως δημάρχου.
0: Κοιτάξτε, ο δημάρχος βέβαια είχε καταθέσει.
1: Δηλαδή θυμάμαι και τον κύριο Μπακογιάννη να βγαίνει και να λέει κάτι για τα θέματα ασφάλειας, απευθυνόμενος τον κύριο Θοδωρή Κάκο, επισημάντως το κενό της ελληνικής αστυνομίας. Έχετε και εσείς το ίδιο ζήτημα?
0: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε καταθέσει, αν θέλετε να σας πω συγκεκριμένα για την πλατεία Βάφης και να το γενικεύσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί για την πλατεία Βάφης συγκεκριμένα ο Δήμαρχος είχε καταθέσει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο προς το Υπουργείο, το οποίο δεν έγινε δεκτό, το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ με την, και με την αστυνόμευση, αλλά και ταυτόχρονα και με το εμπόριο και τη χρήση ναρκωτικών που γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό ήταν να δημιουργηθεί ένα κέντρο μέσα στον Βοτανικό,
1: mm-hmm,
0: το οποίο θα ήταν ένα κέντρο εποπτευόμενης ελεύθερης χρήσης, έτσι ώστε να αποσυφορεθεί το κέντρο, και ήταν μάλιστα σε ένα κομμάτι της διπλής ανάπλασης, το οποίο δεν έχει σε πολύ κοντινό βαθμό κατοικίες, οπότε δεν θα επηρέαζε τις γειτονιές.
1: Ναι. Πάλι όμως είναι Αθήνα αυτό. Πάλι.
0: Είμαστε Δήμος Αθηναίων.
1: Ναι, θέλω να πω ότι και πάλι σχετίζεται με το κέντρο, όμως αυτό είναι το διαχρονικό πρόβλημα των ναρκωτικών. Στην καθαριότητα να επιστρέψουμε, αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι διαρκώς επιβαρημένες?
0: Κοιτάξτε, είναι διαρκώς επιβαρημένες, ας πούμε η Άσονος προφανώς και είναι διαρκώς επιβαρημένη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη χρήση ναρκωτικών στην
1: Άρα
0: περιοχή.
1: Άρα εκεί λοιπόν πώς...
0: είναι οι πιάτσες.
1: Είναι η πιάτσα. Η πιάτσα λοιπόν, να δεχτούμε ότι ισχύει ότι η ελληνική αστυνομία
0: καθαρίζεται καθημερινά.
1: Καθαρίζεται καθημερινά.
0: Η Άσονος. Αυτό εμένα, δεν μιλάω με κατοίκους και έχουμε και με ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις εκεί πέρα, μου λένε το αγαπημένο τους 20 λεπτό της ημέρας είναι το 20 λεπτό που περνάει η καθαριότητα, καθαρίζει με το πλαιστικό. υπάρχει ησυχία, και γιατί φεύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα και επιχειρούν καθημερινά, γνωρίζουν τα άτομα που κάθονται εκεί πέρα με το μικρό τους όνομα.
1: Ναι, άρα το θέμα είναι οι πιάτσες. Σε αυτό το
0: ζήτημα.
1: Καθαρό. Και υπάρχει δυστυχώς διαχρονικά. Να πάμε σε άλλες, να δούμε και άλλες περιοχές. Ναι, η Ψέλη, ναι, ας πούμε, είναι, καθαρίζεται καλά.
0: Η Ψέλη καθαρίζεται.
1: Ικανοποιητικά.
0: Είναι, κοιτάξτε, υπάρχουν σημεία στην Άνω Ψέλη.
1: Που δεν είναι δύσκολο το απορριμματοφόρο να ανέβει.
0: Που εκτός όταν είναι δύσκολο το απορριμματοφόρο να ανέβει, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με τον Κόδη.
1: Ναι.
0: Γιατί η Καυκάσου, και όχι μόνο η Καυκάσου, αλλά και άλλους δρόμους, άμα τους πάρεις και τους κατέβεις, ανέβεις, κάθε 100 μέτρα μπορεί να έχουν μέσα αγκώδη αντικείμενα τα οποία είναι παρατημένα, χωρίς ραντεβού, χωρίς τίποτα.
1: Άρα και είναι οι δημότες που τα πετάνε.
0: Τα πετάνε.
1: Το πρόβλημα δηλαδή είναι από την άλλη πλευρά.
0: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ωραία. Μια ανάσα παρακαλώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κυρία Ολγαδούρα, Δήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, η τίτλη των ειδήσεων τώρα από το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθηνά Μαράκη, και συνεχίζουμε.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη για την πυρκαγιά, με έναν νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκεντρώσαν οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωγκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμα 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Πειθαρχική έρευνα της Στασί για τον οδηγό του Τραμπ στη Νέα Σμύρνη, που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Κυρία Ολγαδούρα, τη Δήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, είναι στο ραδιοθάλαμο για το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Με τα σκουπίδια από τη μία λαμπερή πολύβουη τουριστική Αθήνα στο ιστορικό τρίγωνο και από την άλλη οι υπόλοιπες γειτονιές, υπάρχουν προβλήματα τα οποία κατά καιρούς τα αναφέρετε κι εσείς. Υπάρχουν και άνθρωποι που δηλώνουν ικανοποιημένοι. Εμείς θέλουμε να δούμε ποια είναι τα θέματα ανά γειτονιά. Εκτός από την Κυψέλη, κυρία Δούρου, και τα ογκώδη αντικείμενα που εμφανίζονται εκεί, άλλες περιοχές που έχουν σοβαρό πρόβλημα, Κολωνός, ας πούμε, η έκτη κοινότητα.
0: Δεν θεωρώ.
1: Τέταρτη κοινότητα.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Κολωνός έχει πρόβλημα, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά αλλά μέσα στον Κολονό έχω πάει, πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Σε γενικές γραμμές είναι νομίζω πάνω από το μέτριο. Ναι. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να μην υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και ένα συγκεκριμένο δρόμο, αλίμονο. Αλλά
1: Πετράλωνα, Κουκάκι.
0: Πετράλωνα επίσης πάει πολύ καλά και Κουκάκι. Ναι. Κουκάκι μάλιστα έχουμε κάνει και εκτεταμένες δράσεις ανανέωσης αστικού εξοπλισμού τώρα το καλοκαίρι και οι κατασταματάρχες σε πολλά σημεία έχουν εμπλακεί και έχουν να δίνουν θετικά μηνύματα και οι κάτοικοι. Βέβαια το περισσότερο είναι Airbnb στο Κουκάκι. Εξάρχεια που μένω και εγώ, να πω την αλήθεια, δίνουμε μεγάλα αγώνα. Δίνουμε μεγάλα αγώνα. Γιατί... θεωρώ ότι είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Τα Εξάρχεια γενικότερα για πάρα πολλά χρόνια ήταν λίγο παρατημένα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δίνουμε αγώνα να το αλλάξουμε αυτό. Γιατί...
1: παρατημένα από τη διοίκηση Μπακογιάννη ή παρατημένα διαχρονικά?
0: Από όλες τις πλευρές θεωρώ ότι και η διοίκηση Μπακογιάννη δεν είχε δώσει έφαση στα Εξάρχεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχαν πολλά προβλήματα. Για μήνες δεν υπήρχαν φώτα, για μήνες δεν υπήρχαν κάδοι, υπήρχαν θέματα στα Εξάρχεια. Και είναι και θέμα αντίληψης νομίζω γενικότερης. Έτσι, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρχε ένα πρόβλημα με τα Εξάρχεια, μία αντίληψη λίγο παροχημένη θα έλεγα.
1: Ότι υπήρχε πόλεμος.
0: Ότι υπήρχε πόλεμος, ότι δεν μας
1: θέλουν. Δεν μας θέλουν, δεν μπαίνουμε, δεν αντεκαθιστούμε.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως εγώ είχα δει σίγουρα απορριμματοφόρα στη Χαραλάου Τρικούπη.
0: Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν απορριμματοφόρα. Ναι. Έτσι, ναι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι εγώ ας πούμε που μένω λίγο πέρα από τη Χαραλάου Τρικούπη είχα μείνει για περίπου 2-3 μήνες χωρίς κάδο.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαινα αμμόνια.
1: Πήγαινα
0: αμμόνια.
1: Να βάζεις τα σκουπίδια.
0: Στον COVID πήγαινα στο αμμόνια και έβγαζα τα σκουπίδια μου.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, δεν Κολωνάκι... είναι αυτό το θέμα. Το Κολωνάκι θεωρώ ότι είναι στα ίδια επίπεδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θεωρώ ότι είναι στα ίδια επίπεδα.
1: Το Παγκράτη.
0: Το Παγκράτη είναι καλύτερο.
1: Και ακριβότερο.
0: Σίγουρα.
1: Εκεί δεν μπορείς να σταθμεύσεις.
0: Το Παγκράτη για μένα είναι καλύτερο και αυτά είναι και τα μηνύματα που παίρνουμε. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η υπογειοποίηση των κάδων όταν τελειώσουμε, γιατί περιμένουμε κάποια συνδέσεις από το ΔΕΗ 5 μήνες, να το πούμε και αυτό, να μας συνδέσουν τους κάδους στο ρεύμα. Θεωρώ ότι θα δούμε τεράστια αλλαγή, ήδη φαίνεται. Γενικότερα είναι σε ένα πολύ καλό σημείο το Παγκράτη, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει και πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, άνθηση τουριστική και έχει γίνει hot spot και όλοι πηγαίνουν στο Παγκράτη.
1: Παρ' όλα αυτά πεζοδρόμια παραμένουν βρώμικα. Δηλαδή παρά την προσπάθεια, έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες, το λέω γι' αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά...
0: σε κάποια σημεία πολύ πιθανό να είναι, βέβαια θα μιλήσουμε πάλι για το γνωστό το θέμα ότι η ευθύνη στα...
1: Ωραία, εσείς καθαρίζετε και κάποιοι βρωμίζουν.
0: Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι η βάση του νόμου η συντήρηση των πεζοδρομίων είναι στους ιδιοκτήτες του οικίματος στον οποίο ανήκει το πεζοδρόμιο.
1: Άρα είναι ποιος είναι την αρμοδιότητα να καθαρίσει, ποιος έχει, σε ποιον ανήκει το πεζοδρόμιο. Κοιτάξτε, δηλαδή οι ένοικοι της πολυκατοικίας πρέπει να καθαρίσουν το πεζοδρόμιο μπροστά.
0: Βάση νόμου. Όχι ότι δεν πηγαίνουμε.
1: Παλιά, μισό λεπτό. Το έχω καθαρίσει πολλές φορές στην Κυψέλη. Είναι το θυμάμαι από όταν ήμουν μικρός. Παρ' όλα αυτά, κάποιος θα το κάνει, κάποιος δεν το κάνει. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια γενική αρχή. Βάλτε ότι και τα πεζοδρόμια είναι διαλυμένα σε πολλά σημεία της Αθήνας και στα Εξάρχεια, στην Υποκράτους. Προσέξτε πολλές φωτογραφίες.
0: Τραγικό, όχι, δεν ανάγκη, τα ξέρω. Είναι τραγική κατάσταση.
1: Ναι. Ναι, άρα είναι ένα πρόβλημα. Γιατί βρώμικα πεζοδρόμια στα οποία δεν μπορεί να περπατήσει κανείς γιατί υπάρχουν λακκούβες. Σε άλλες περιοχές επίσης γίνονται έργα, θέλω να το συζητήσουμε μετά, γιατί υπάρχει μια επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά, πέρα από την αρμοδιότητα? Την καταλαβαίνω.
0: Στο Παγκράτη που είπατε πριν, υπάρχουν σημεία που έχουμε κάνει αντικατάσταση πεζοδρομίων. Όπως και να έχει, δεν είναι θέμα μόνο αρμοδιότητας, είναι και θέμα και θέλησης. Και όντως επεμβαίνουμε στα πεζοδρόμια και έχουν γίνει και κάποια χιλιόμετρα αλλαγές πεζοδρομίων επί δημαρχίας μας. Από εκεί πέρα σίγουρα δεν είναι αρκετά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα. Στην Καλλιδρομή, λοιπόν, αν τελειώσει η Λαϊκή, μπαίνουν τα απορριμματοφόρα, καθαρίζουν το δρόμο, είναι καινούριο.
0: Τέλεια γίνεται.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Την ίδια ώρα όμως, στον ίδιο δρόμο ή από κάτω, μπορεί τα πεζοδρόμια να είναι πολύ βρώμικα.
0: Mm-hmm.
1: Πώς το εξηγείτε αυτό, ότι είναι ένας δρόμος καθαρός και όλοι γύρω έχουν πρόβλημα? Ή όλοι, ή μισή κάποιοι, να είναι βρώμικο το πεζοδρόμιο. Τι πρέπει να αλλάξει?
0: Πρέπει, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ξεκινήσει και όχι απλά καθαρίζουμε τα πεζοδρόμια, αλλά έχουμε πάρει και ειδικό εξοπλισμό για να καθαρίζουν καλύτερα τα πεζοδρόμια. Διότι στην κατάσταση που είναι, επειδή μιλάμε για πολύ παλιά πεζοδρόμια, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι δεν θα ρίξουμε λίγο νερό και θα καθαρίσει.
1: Προφανώς. Δεν είναι. Έτσι,
0: χρειάζονται ειδικά συστήματα, ειδικά χημικά. Και κακά τα ψέματα, σε πολλά σημεία χρειάζεται και αντικατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει διαφορά ότι δεν πέφτει νερό. Σε όλα τα πεζοδρόμια πέφτει νερό. Αν το πεζοδρόμιο είναι παλιό και έχει ποτίσει, που αυτά είναι τα πεζοδρόμια της Αθήνας,
1: θα δείχνει πάντα βρώμικο, εννοείται.
0: Δείχνει πάντα βρώμικο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό έχει χαλάσει επικάλυψη και πλέον η βρωμιά έχει μπει μέσα. Είναι σαν παλιά μπανιέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν καθαρίζει ποτέ. Έχει μπει στο σμάλτο. Αυτό είναι το πρόβλημα των πεζοδρομίων. Από εκεί και πέρα, έχουμε πάρει τις ειδικές τις παρκετέζες, έτσι λέγονται, τις οποίες βάζεις χημικό, συνδέονται με πλαστικό μηχάνημα και γυαλίζουν. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας, ακόμα και στο πιο μικρό δρομάκι, αλλά μπορώ να πω σίγουρα ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Και ότι ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους. Να πω ότι υπήρχαν ήδη 7 τέτοια μικρά μηχανήματα, τα οποία ήταν ξεχασμένα εδώ και χρόνια σε κάτι υποθήκες και ανασύρθηκαν, και ότι τον άλλο μήνα που θα έρθουν και τα πλαστικά μας θα έχουμε και άλλα 20. Οπότε θεωρούμε ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν στους δρόμους και βλέπεις ακριβώς τη διαφορά. Βέβαια είναι η διαδικασία που είναι αργή, δηλαδή το μηχάνημα αυτό για να καθαρίσει θέλει αρκετή ώρα σε σχέση με ένα άρθρο που περνάει, σκουπίζει mm-hmm. και γυαλίζει.
1: Ναι.
0: Είναι μια διαδικασία, το οποίο όμως είμαστε διατεθειμένοι όλοι μαζί να την κάνουμε, αλλά είναι μια διαδικασία.
1: Μάλιστα. Μια άλλη ιστορία είναι τα έργα στους δρόμους, διαφόρων φορέων που ανοίγουν το δρόμο, βάζουν καλώδια, βγάζουν ή ανακαινήσεις. Υπάρχει σοβαρή όχληση στην περιοχή και δεν μιλάμε μόνο το θόρυβο, αλλά και στην ανάσα.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα πάρει τα στοιχεία, δεν έχω πάρει τα στοιχεία, να σας πω πόσα πρόστιμα έχουμε βάλει σε όλες τις εταιρείες, γιατί πάρα πολλές από αυτές κάνουν αυτές τις επισκευές χωρίς τις άδειες.
1: Ναι.
0: Τα δίνουν σε εργολάβους, οι εργολάβοι δεν παίρνουν τις άδειες από τους δήμους. Πηγαίνουμε εμείς, ελέγχουμε, όχι σαν καθαριότητα, ο συνάδελφος, ο κύριος Χαρλάφτης από την Εδοπία, πηγαίνει, ελέγχει, παίρνει, πληρώνει.
1: Δηλαδή έχω φωτογραφίες στην Αιώνου, ναι, ναι.
0: Παντού.
1: Για έργα που συνεχίζονται
0: και
1: πάρα πολλές μέρες, που παράγουν πάρα πολύ σκόνη και είναι όλο, και δίπλα έχουν πολυτελέστατα καταστήματα και είναι όλο μέσα στη... θυμίζει μια τραγική κατάσταση. Και οι άνθρωποι αναπνέουν αυτή τη σκόνη. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Είναι δημότες. Συμβαίνει όμως.
0: Συμβαίνει.
1: Ναι, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης?
0: Υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης. Τον εφαρμόζουμε. Απλά τον εφαρμόζουν οι άλλες εταιρείες. Όχι. Αυτό που γίνεται τι είναι? Και ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι? Ότι πάμε εμείς, ας πούμε, μπορεί να πάμε να κάνουμε μια πεζοδρόμηση. Να φτιάξουμε ένα πεζοδρόμιο. Αυτό έχει συμβεί. Ή μια ασφαλτόστρωση. Ειδοποιούμε τις εταιρείες τις άλλες, την ΕΙΔΑΠ, την ΔΕΗ κτλ. Ότι αυτό το διάστημα εμείς θα σκάψουμε. Οπότε, άμα θέλετε και θέλετε να κάνετε εργασίες, να γίνουν μαζί.
1: Ναι.
0: Για να γίνει σωστή δουλειά και να μην σκάβουμε ξανά και ξανά το ίδιο σημείο. Κατά κανόνα. Με το που τελειώσει το έργο και πέσει από πάνω το πλακάκι το τσιμέντο, πάει μια άλλη εταιρεία, τα βγάζει και κάνει πάλι το έργο από την αρχή. Και μετά αυτό γίνεται ξανά και ξανά και ξανά.
1: Έχει δικαίωμα να παρέμβει στο πεζοδρόμιο. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε να έχει αυτό τον πρώτο και τελευταίο λόγο?
0: Ναι. έχει το πρώτο τελευταίο λόγο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε μια εταιρεία κρατικού τύπου, όπως είναι ας πούμε το φυσικό αέριο, να πάει να βάλει εγκατάσταση φυσικού αερίου.
1: Άρα με ένα πρόστιμο θα λύνει το πρόβλημα.
0: Παίρνει άδεια κάπου το Δήμο, αν δεν πάρει άδεια πρέπει να μπει πρόστιμο. Από εκεί και πέρα ίσως έπρεπε να γίνει κάτι κεντρικά, σε κάποιο κεντρικό επίπεδο γι' αυτό και ένας κεντρικός προγραμματισμός. Αλλά εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα.
1: Είναι λυμμένα αυτά.
0: Το καταλαβαίνω, ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε Μητροπολιτικός Δήμος. Είμαστε Πεντρόπολη στην Ελλάδα, αλλά δεν είμαστε Μητροπολιτικός Δήμος. Που σημαίνει ότι δεν
1: τώρα
0: έχουμε.
1: Αυτά να τα έλεγε ο κύριος Καμίνης το χρόνια πριν, ότι ήθελε να γίνει Μητροπολιτικός Δήμος η Αθήνα και δεν έγινε. Μιλάμε για την περίοδο.
0: Είχε δίκιο ο κύριος Καμίνης, ναι, να κάνουμε. Ναι, δεν έγινε.
1: Ναι, αλλά πέρασαν τόσα χρόνια και ξανά είμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μα είναι το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά στον άνθρωπο που, ο οποίος ταλαιπωρείται από την γειτονική επιχείρηση ή από κάποιον τρίτο που κάνει ανακαίνιση ή κάποιον εργολάβο που σκάβει επειδή ο μήνες μπροστά στον πιάνο του μαγαζί του, είναι πρόβλημα.
0: Το καταλαβαίνω. Και κάνω σπίτι μου. Τέσσερις μήνες σκάβουν.
1: Ναι, είναι σαν. Επίσης είναι και τα έργα του μετρό σε αυτήν την κατηγορία.
0: Άλλο πρόβλημα.
1: Επίσης επιβαρύνεται η υγεία των ανθρώπων από όλη αυτή τη σκόνη που αιωρείται.
0: Και ο δημόσιος χώρος.
1: Και ο δημόσιος χώρος, όλη η Λαμαρίνα. Κάποτε η πλατεία Κολονακίου το σημείο αναφοράς. Μα παράδειγμα, η πλατεία Κυψέλης.
0: Πλατεία Ξαρχείων, τίποτα. Δεν υπάρχει πλατεία πια.
1: Ναι, δεν υπάρχουν αυτές οι πλατείες, θα συμφωνήσω. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως με όλο αυτό, γιατί είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία πλέον επιβαρύνει την ζωή των δημοτών.
0: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, μια σκέπατα για το έργο του μετρό. Ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο να δώσει άδεια για το έργο του μετρό. Αυτό έχει υπάρξει ένα νομοθέτημα που ουσιαστικά αφαιρεί από το Δήμο τη δυνατότητα να επέμβει. Μπορεί να επέμβει σε άλλα πράγματα, όπως είχαμε επέμβει με τις ροχμές που εμφανιστήκανε στα σπίτια των κατοίκων της Κυψέλης. Αλλά δεν μπορούμε να επέμβουμε να τους πούμε αν θα ανοίξουν, θα κλείσουν την πλατεία. Επεμβήκαμε και για την Κυψέλη πάλι και για τα Εξάρχεια, για να μικρύνει ο όγκος της τσιμεντοποίησης που έχει γίνει γύρω-γύρω με τις πλάκες, αλλά δεν δίνουμε άδεια για αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ωραία, να πάμε σε μια άλλη τουριστική πόλη που έχει μεγάλη απήχηση, Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη.
0: Μητροπολιτικός Δήμος.
1: Ναι, δεν θα δεις όμως κανένα τέτοιο ζήτημα.
0: Γιατί είναι Μητροπολιτικός Δήμος.
1: Μόνο αυτό είναι η απάντηση, μήπως εφαρμόζουν και άλλες λύσεις. Δηλαδή, ακόμη στο παλιό κέντρο της πόλης δεν θα δεις σκουπίδια, δεν θα δεις κάδους. Δεν θα δεις τίποτα παρετημένο.
0: Και εμείς έχουμε αφαιρέσει τους κάδους από το κέντρο της πόλης.
1: Και στις λαϊκές γειτονίες πάλι δεν θα δεις όλη αυτή την κατάσταση.
0: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν λαϊκές γειτονίες που είναι επιβαρημένες. Ναι. Δεν υπάρχει πόλη και μάλιστα μεγάλη πόλη. Δεν έχω πάει στη Βαρκελόνη, μπω ψέματα. Αλλά σε Λισαβόνα, ας πούμε, που έχω πάει που είναι πεντακάθαρη.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Υπάρχουν γειτονίες που είναι επιβαρημένες.
1: Τεχνογνωσία από τις άλλες πόλεις παίρνετε, δηλαδή ξέρετε τι κάνουν, τι εφαρμόζουν, τι μεταφερμόζουν.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, υπάρχει κάτι που θα θέλετε να το βάλετε στην ατζέντα των Αθηναίων? Από ξέρω δηλαδή κάτι να εφαρμόζουν ένα μέτρο για τα σκουπίδια, πότε τα κατεβάζουμε ή τι κάνουμε. Γιατί προς τους πολίτες δεν υπάρχουν γενικά οδηγίες. Δεν έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα καθαριότητας.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τον κανονισμό καθαριότητας που είναι και ψηφισμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα η προηγούμενη αντιδήμαρχος καθαριότητας, η Ροξάνη Μπέη, τον είχε ανανεώσει κιόλας. Ο κανονισμός αυτός καθαριότητας πήγε ουσιαστικά, ενημερώθηκανε πάρα πολλές γειτονιές στην Αθήνα και ουσιαστικά αυτές που είναι οι πιο επιβαρημένες και συνεχίζονται οι ενημερώσεις συνέχεια. Είχαμε πάει και στα Εξάρχεια, ενημερώνουμε για το ωράριο αποκομιδής. Προσπαθούμε να συζητήσουμε με τα καταστήματα, να δούμε ποιες είναι οι ώρες που βολεύουν και τους ίδιους, έτσι ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση. Παραδείγματος χάρη στην Αδριανού, μέχρι η πρότινος πηγαίνουν και πετάγανε τα σκουπίδια τους στην οπηγειοποίηση που είχε γίνει. Mm-hmm. Πλέον, επειδή υπήρχε υπερσυσσόρευση στη Μητροπόλεως από το μεγάλο όγκο των σκουπιδιών, ήταν και αρκετή απόσταση και δεν τους βόλευε, εφόσον δεν δούλεψε αυτό που είχαμε προτείνει αρχικά, συζητήσαμε μαζί τους και συμφωνήσαμε ότι θα γίνεται ραντεβού και το ραντεβού το οποίο θα συμβαίνει γίνεται αργά το βράδυ για να μην υπάρχει επιβάρυνση στην περιοχή. Ναι. Και όλη η πλάκα λειτουργεί έτσι.
1: Λειτουργεί με ραντεβού.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει αυτό. Γιατί και σε άλλες τουριστικές πόλεις πλέον με ραντεβού
0: Και η Ερμού και η Σταδίου και η Πανεπιστημίου, όλες τις δρόμοι.
1: Διαχωρισμός υπάρχει όμως στο σκουπίδι. Δηλαδή τρόφιμα, ανακύκλωση, λάδια.
0: Λάδια από Σεπτέμβρη.
1: Από Σεπτέμβρη.
0: Από Σεπτέμβρη θα μπουν οι κάδοι για τα λάδια. Είναι ένα έργο που το περιμένουμε πάρα πολύ. Διότι είναι πολύ μεγάλη η περιβαλλοντική καταστροφή που υφίσταται από τα λάδια.
1: Ναι, γιατί πάνε στο αποχετευτικό δίκτυο, αν πάνε ή τα αφήνουν έξω.
0: Ακριβώς. Βρωμίζουν, είναι τραγική κατάσταση. Θεωρούμε ότι θα είναι σωτήρια. Έχουμε ήδη μάλιστα εντοπίσει και προβληματικές περιοχές όπως είναι η πλατεία Γεωργίου στην Κυψέλη.
1: Χαμός. Χάβατε μια πολύ όμορφη πλατεία, τώρα είναι.
0: Εντάξει, ακόμα είναι πολύ όμορφη.
1: Δεν υπάρχει ανάσα τώρα, δεν μπορεί να περπατήσει τα πεζοκαθίσματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει έντονη ανάπτυξη η πλατεία. Αλλά ακόμα είναι όμορφη και ζωντανή.
1: Είναι ανάπτυξη τραπεζοκαθίσματα, παρεπτόντως.
0: Όχι χωρίς κανόνες.
1: Ναι.
0: Ανάπτυξη δεν σημαίνει ότι έχεις μαγαζιά, αλλά δεν έχεις χώρο για πεζούς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ισορροπία.
1: Στη Βαρκελόνη πάντως αυτό είναι λυμένο. Όταν κάνετε τη συνολική ανάπλαση, που ήταν μεγάλη δρόμη, στο κέντρο του δρόμου είναι τραπεζοκαθίσματα. Εκατέρωθεν μπροστά από τα καταστήματα οι άνθρωποι μπορούν να περπατήσουν.
0: Ναι, αλλά από όσο ξέρω.
1: Κάποτε αυτό ίσχυε και στη Φωκίωνος Νέγρα, δηλαδή μπροστά από το κατάστημα, χρόνια πριν, 20-30 χρόνια πριν, ήταν ελεύθερος ο χώρος και στο κέντρο υπήρχαν μόνο τραπεζοκαθίσματα. Τώρα, όταν άλλαξαν θέση οι καρέκλες στα τραπέζια, άρχισαν να επεκτείνονται. Και να ρυπαίνουν και αρκετά.
0: Ναι, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη στη Φακίωνος Νέγρα σχετικά με κάποια χρόνια πριν.
1: Ναι, καλά, καθαρίζεται. Τώρα πια νομίζω αρκετά.
0: Έτσι. Κοιτάξτε, η Βαρκελόνη είναι μια πόλη που έχει δομηθεί με πολυδομικό σχέδιο.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με την Αθήνα, που δεν έχει δομηθεί με πολυδομικό σχέδιο στο μεγαλύτερο μέρος της.
1: Και ανασχεδιάστηκε η Βαρκελόνη επίσης.
0: Και ανασχεδιάστηκε. Αυτή τη στιγμή. Τα έξοδα για να ουσιαστικά για να σχεδιάσεις την Αθήνα θα πρέπει να την κρεμίσεις και να την χτίσεις από την αρχή.
1: Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα ζούμε έτσι, όλοι εδώ.
0: Οι δρόμοι είναι στενοί, τα πεζοδρόμοι είναι στενά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει Αθήνα-Βαρκελόνη. Η Αθήνα, και δεν χρειάζεται να γίνει Αθήνα-Βαρκελόνη. Υπάρχει Βαρκελόνη. Η Αθήνα όμως μπορεί να γίνει καλύτερη εκδοχή τη.
1: Ναι. Πόσο κοστίζει η καθαριότητα ετησίως στο Δήμο και πόσο το φορολογούμενο στο Δημότη, τι είναι αντιστοιχεία.
0: Η καθαριότητα είναι, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή. Mm. Η καθαριότητα όμως είναι μια διεύθυνση, η οποία τουλάχιστον από επιδική μας δημαρχία είναι πλεονεσματικό, θα έλεγα. Δεν παίρνει από το Δήμο, είναι τα ανταποδοτικά, είναι μέσα στα ανταποδοτικά. Προσπαθούμε πάντα και βρίσκουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, κονδύλια και τα εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο, συγγνώμη, και γι' αυτό το λόγο και καταφέραμε να ανανεώσουμε έτσι και τον εξοπλισμό μας. Είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι και τα μεσοδοτικά μέσα, είναι πολλά. Και δεν είναι ξέχωρα πάντα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και ένας οργανισμός ο οποίος κάνει και πάρα πολλές περικοπές, ας πούμε. Ωραία. Στα περιτά. Από την καθαριότητα δεν κόβεις ποτέ.
1: Ναι. Θυμάμαι υπάρχει ένα τέλος κλιματικής αλλαγής στη βραχυχρόνια μίσθωση που έχει επιβληθεί, αν δεν κάνω λάθος, το 2024. Ναι. Εσείς ως Δήμος έχετε παίρνετε από αυτό?
0: Ούτε ένα ευρώ.
1: Ούτε ένα ευρώ. Παρά το γεγονός ότι έχει τόσες πολλές κλίνες η Αθήνα.
0: Ούτε
1: σε αυτή την κατηγορία. Τίποτα, μηδέν. Όλα μηδέν. Πάνε στον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Μηδέν.
1: Και την ίδια ώρα μας λέτε ότι κόπηκε και η επιδότηση για τις επιχορήγησης. Άρα έχετε. Αν ανατρεπόταν αυτή η σχέση, θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
0: Θα ήταν την επόμενη μέρα καλύτερη.
1: Ναι.
0: Αν εμείς λαμβάναμε τα χρήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και από.
1: Ένα ποσοστό, αφού τους
0: κάνουν ξενοδοχεία.
1: Το πληρώνουν όλοι.
0: Θα ανατρεπόταν η κατάσταση, πραγματικά σας μιλάω, μέσα σε 2 μήνες.
1: Mm-hmm. Άρα είναι πρωτίστως οικονομικό το ζήτημα.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι οικονομικό το ζήτημα.
1: Mm-hmm.
0: Σκεφτείτε έναν προϋπολογισμό ενός σπιτιού, ο οποίος κόβεται στη μέση. Mm-hmm. Και όλα κρυβαίνουν.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Πόσο κάνεις τα απαραίτητα. Και θεωρώ ότι κάνουμε πάνω από τα απαραίτητα.
1: Άρα σε αυτό το σημείο είμαστε.
0: Δεν είμαστε στα απαραίτητα, είμαστε πιο πάνω.
1: Μας στέλνουν μήνυμα τώρα. Φιλοτίμου, Αρχιπλατείας Κυψέλης, τουλάχιστον 8 μήνες παρατημένη μηχανή, κλεμμένη. Τι γίνεται με τα κλεμμένα μηχανάκια, αυτά μπορείτε να τα εντοπίσετε?
0: Τα κλεμμένα μηχανάκια τα εντοπίζει η αστυνομία. Εμείς έχουμε.
1: Ναι, τα εντοπίζει η αστυνομία μετά, εσείς τα παραλαμβάνετε.
0: Εμείς τα παραλαμβάνουμε. Έχουμε αυξήσει. Τώρα θα σας πω ακριβώς το ποσοστό, άμα μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, φυσικά, όσο θέλετε, παρακαλώ.
0: Διότι.
1: Γιατί είναι ένα θέμα αυτό επίσης. Και δημόσια υγεία, ξέρει κανεί τι.
0: Διότι η άρση των εγκατελειμμένων, mm-hmm. ειδικά των μηχανών, για να το μιλάμε για μηχανάκια, έχουν ανέβει γύρω στο 200%. Και δεν το λέω. Το λέω όντως ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό το καταφέραμε με πάρα πολλή δουλειά και με πολύ συντονισμό και με την αστυνομία και με τη δημοτική αστυνομία και με την κανονική αστυνομία. Και έχουμε σπάσει ρεκόρ όσον αφορά τα μηχανάκια, όσον αφορά τα οχήματα, τα κανονικά, είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Αλλά έχουν ανέβει δραματικά. Από εκεί πέρα είναι μια δικασία που παίρνει μήνες. Δηλαδή θα γίνει καταγγελία και η καταγγελία από τη στιγμή που μας γίνει μέχρι που να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα, πάει γύρω στους 3 μήνες, λέει ο νόμος. Θέλω να είμαι ειλικρινής, πάει 4 με 5.
1: Για να φύγει η μηχανή από το σημείο.
0: Ναι, είναι ο νόμος αυτός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε μία άρση η οποία έγινε ακριβώς στους 3 μήνες, ενός ανθρώπου, ο οποίος την επόμενη μέρα μας παρακάλαγε κλαίγοντας να του δώσουμε τη μηχανή του, γιατί είχε μείνει άνεργος, είχε σπάσει το χέρι του, δεν την είχε μετακινήσει γιατί είχε προβλήματα υγείας. Και είδε από τον μπαλκόνι να του παίρνει τη μηχανή από κάτω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό καταλαβαίνω, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Εδώ μπορεί να είναι μία περίπτωση.
0: Καταλαβαίνω, σας λέω. Γι' αυτό το λόγο και ο νόμος δίνει το περιθώριο. Είναι ο νόμος. Θέλει τουλάχιστον 3 μήνες.
1: 3 μήνες από την καταγγελία, άρα.
0: Αν όλα λειτουργήσουν ρολόι και δεν υπάρξει ούτε μέρα καθυστέρηση, γιατί μπλεκόμαστε εμείς, εμπλεκόμαστε η αστυνομία, εμπλεκόμαστε το Υπουργείο Μεταφορών. Σας πω ότι τον Φλεβάρι είχαμε μία συζήτηση με την υπεύθυνη από το Υπουργείο Μεταφορών για αυτό το θέμα, διότι τα παραλαμβάνουμε, τα δίνουμε πίσω, τα κατασχέτουμε και τα δίνουμε, δεν κρατάμε τα οχήματα όπως καταλαβαίνετε. Και έλεγε ότι έχει γεμίσει τις αποθήκες, δεν μπορούσε να το βάλει και παρακαλούσε να πάει πιο αργά ο ρυθμός περισυλλογής τους.
1: Για τις κλεμμένες μηχανές ή για εγκαταλειμμένες, μάλιστα. Λοιπόν, σε εσάς ο επίλογος. Τι πρέπει να περιμένουν οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι στην καθαριότητα το επόμενο διάστημα?
0: Εγώ θεωρώ ότι μπορούν να περιμένουν πολλά πράγματα. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και πάρα πολύ μεγάλος αγώνας από τους εργαζομένους. Και προσωπικά νιώθω την ανάγκη να τους ευχαριστήσω, γιατί πολλές φορές, όπως έγινε και αυτό το Σαββατοκύριακο, υπερβήκανε αυτό. Διότι η Αθήνα θα είχε άλλη εικόνα αν δεν το κάνανε το πρωί της Δευτέρας. Και ταυτόχρονα η καθαριότητα είναι συνεργασία. Είναι συνεργασία του Δήμου και είναι και συνεργασία του πολίτη.
1: Σωστά. Θέλει δύο.
0: Οπότε εμείς θα είμαστε εδώ για να καθαρίζουμε, αλλά και οι πολίτες θα πρέπει να συμπεριφέρονται στην πόλη όπως συμπεριφέρονται και στο σπίτι τους. Γιατί είναι το σπίτι τους.
1: Ήταν η κυρία Όλγα Δούρα, αντιδήμαρχος καθαριότητας στο Δήμο Αθηναίων. 10 και 57 πρώτα λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας απόψε στο Ραδιοθάλαμο. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Sky 100.3 με την Αμαρά και συνεχίζουμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπέτειοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργαστήριες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άντρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμα 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος του 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 εγωπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε εγωπρόβατα. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του έχει καταγράψει η ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Της ελληνικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για ένα επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Απολογείται αυτή την ώρα ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Η Ρουμανία θα θέσει εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τον έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της στο Δούναβι από αύριο, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν ζημιές στα συστήματα ψύξης, καθώς η στάθμη του ποταμού υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο Τρίτη, επίσης προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Τρίτη, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις, θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Βλέπουμε ότι το ζήτημα της καθαριότητας Αθήνας σας απασχολεί και για τα κλεμμένα μηχανάκια. Μάλλον δεν έπεισαν οι ορισμένες εκ των ατοκρατών οι απαντήσεις προσκεκλημένες μας της κυρίας Όλγας Δούρου, αντιδημάρχου καθαριότητας. Και, και ζητάτε να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα για να αποκατασταθεί η, για να είναι λίγο πιο όμορφη κατάσταση στην Αθήνα. Απ' την άλλη υπάρχει και η ευθύνη και των πολιτών. Ακούστε για παράδειγμα τα αγκώδη αντικείμενα τι γίνεται στην Άνω Κυψέλη. Αν έχει ανέβει κανένας, αν έχει βρεθεί στην οδό Καυκάσου ας πούμε, που με δυσκολία ανεβαίνει το πορηματοφόρο καθώς είναι ανηφορική πορεία, άμα έχει και αγκώδη οχήματα και αν έχει και σταθμευμένα αγκώδη αντικείμενα και αν υπάρχουν και σταθμευμένα οχήματα στους δρόμους, στις γωνίες, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Με άλλα λόγια, αυτό που φαίνεται ότι χρειάζεται περισσότερο είναι ένα κάποιο οργανωμένο σχέδιο για την καλύτερη λειτουργία της πόλης συνολικά. Εδώ λοιπόν αυτό θέλουμε να τη δική σας γνώμη για το αν υπάρχει, πώς και τι πρέπει να γίνει. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 19 πρώτα λεπτά. Και πάμε κυρίες και κύριοι να γυρίσουμε εντελώς σελίδα, να πάμε στον τομέα του πολιτισμού, διότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που μας έρχονται και μπορούμε να βγάλουμε, συγγνώμη, και μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Διότι κυρίες και κύριοι έχουμε και ένα διαγωνισμό οδηγήματος από την εφημερίδα Καθημερινή. Ο Ηλίας Μαγκλίνης είναι συντονιστής της Κρητικής Επιτροπής για τον διαγωνισμό, τον διοργανώνει Καθημερινή και έχει την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα Ηλία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα Βασίλη.
0: Για την υπομονή.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η λογοτεχνία μας βοηθάει να αποδράσουμε από την δύσκολη καθημερινότητα. Με δύο σελίδες, ένα βιβλίο, είναι άλλη αίσθηση. Τι θέλετε λοιπόν να κάνετε στην Καθημερινή?
1: Στην Καθημερινή θυμηθήκαμε κάτι που είχε γίνει το 1976 για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ένας διαγωνισμός μεγάλος διηγήματος. Και επειδή η Καθημερινή γενικά έχει μια παράδοση με φιλολογικές σελίδες, με κριτική, με σελίδες για το βιβλίο, σκεφτήκαμε να, κατά κάποιο τρόπο, να αναβιώσουμε εκείνο τον θεσμό που στήθηκε, νομίζω ήταν για μία χρονιά και νομίζω έγινε και μία δεύτερη, και να, γιατί όχι, να το ξαναπάρουμε, να πάρουμε τη σκυτάλη έστω και με τόσα χρόνια διαφορά, 50 χρόνια διαφορά, και να το συνεχίσουμε. Αυτή είναι, δηλαδή ο στόχος είναι μακροπρόθεσμος, να μην γίνει μόνο φέτος, να μην είναι πυροτέχνημα, αλλά να έχει συνέχεια. Και να σκαλίσουμε λίγο το τι συμβαίνει και τι γίνεται εκεί έξω. Καλά το λες, η λογοτεχνία μπορεί να σε βοηθήσει να αποδράσεις την ίδια στιγμή πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή ενδεχομένως να μπορεί να σε κάνει να την καταλάβεις και καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Ναι, εξαρτάται φυσικά από το αποτέλεσμα. Έχουμε μια στόχευση στο να προσπαθήσουμε να τραβήξουμε και ανθρώπους από τις νεότερες γενιές, λίγο να δημιουργηθεί και ένα αντίβαρο στο scrolling και σε αυτήν την, πώς να το πω, τους έχουμε κακολογήσει πολύ τους νεότερους ανθρώπους ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ασχολούνται με τα social και να κάνουν scrolling. Και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα ανταπόκριση ότι μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, έχουν ένα μήνα.
1: Συνεχίζεται πάντως.
0: Ναι, έχουν ένα μήνα καιρό όσοι θέλουν να λάβουν μέρος. Από ηλικίες είναι από 14 ετών έως 45.
1: Μάλιστα.
0: Και έως 2.000 λέξεις και είναι πρωτότυπο έργο, μην μπείτε μέσα.
1: Είναι έως 2.000 λέξεις, ένα πρωτότυπο δίηγημα, να μην έχουν δημοσιεύσει βιβλίο πεζογραφίες, βιβλίο με διηγήματα. Οι υποψήφοι μπορεί να έχουν δημοσιεύσει ένα βιβλίο με ποίηματα, αλλά όχι στον τομέα του διηγήματος. Και να είναι μέχρι 2.000 λέξεις το κάθε διήγημα.
0: Ναι, ικανοποιητικό είναι αυτό. Δηλαδή μπορεί κανείς να καταλάβει και να δώσει σίγουρα μια εικόνα.
1: Ναι, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι τώρα που, όπως εξελίσσεται, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, γιατί όπως είπες έχει ακόμα έναν ολόκληρο μήνα μέχρι και 31 Αυγούστου.
0: Έχετε δηλαδή συμμετοχές ως τώρα?
1: Έχουν, ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια. Βέβαια και περιμένουν ακόμα περισσότερες, γιατί όπως ξέρεις ο Έλληνας τελευταία στιγμή κινητοποιείται. Ακόμα και ο λογοτέχνης.
0: Ψάχνει την έμπνευση, εννοείται. Τι, άμα ήταν να το κάνουμε, δεν είμαστε Γερμανία, σε αυτά να το έχουμε κάνει εγκαίρως.
1: Όχι,
0: με το...
1: όχι,

0: όχι.
1: Την ψάχνουμε την ιδέα μέχρι τέλους.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Πρέπει να είναι πρωτότυπη.
0: Το διήγημα.
1: Ναι, πρέπει να είναι πρωτότυπη. Δηλαδή να μην έχει ξανακυκλοφορήσει.
0: Όχι, με τίποτα. Όχι.
1: Με τίποτα, με τίποτα. Ναι, μην έχει δημοσιευτεί πουθενά ούτε στο διαδίκτυο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το πριν δείγμα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να είναι αποκλειστικά έργο του συμμετέχοντα, να μην έχει δημοσιευθεί ή βραβευτεί αλλού και να μην έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτονόητο αυτό. Αυτονόητο. Ναι, λογικό.
0: Έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά τώρα εκεί.
1: Τα ψάχνετε κι εσείς. Ναι, δύσκολο εκεί.
0: Ναι, αλλά και μερικές φορές προδίδεται και εύκολα.
1: Επειδή είναι φιλιαρή τεχνητή νοημοσύνη.
0: Επειδή είναι κάπως άψυχη ακόμα.
1: Άψυχη ακόμη, ναι.
0: Ακόμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ακόμα είναι. Το βλέπεις και στις εικόνες και σε βίντεο που κυκλοφορούν και στο YouTube και γενικώς και στο Instagram, στο διαδίκτυο. Φαίνεται, είναι δύσκολο να το πεις ακριβώς γιατί και πώς φαίνεται, αλλά.
1: Βγάζει μάτια.
0: Και στο λόγο και στην εικόνα. Ναι, βγάζει μάτια. Ακόμα. Κάτσε να δούμε.
1: Έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο, φεύγουμε από το διαγωνισμό της καθημερινής. Έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης?
0: Ομολόγω πως όχι, έχω διαβάσει σύντομα κείμενα που έχουν εμφανιστεί εδώ και εκεί και είναι, μοιάζουν σαν να είναι βγαλμένα από, από ένα καλούπι, έχουν κάτι προβλέψιμο. Πιο πολύ αυτό που με έχει εντυπωσιάσει εμένα δεν είναι κάποια κείμενα έτσι που υποτίθεται είναι λογοτεχνικά και είναι προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, όσο κάποιες ερωτοαποκρίσεις στο ChatGPT. Μερικές απαντήσεις του είναι, σ' αφήνουν λίγο, νομίζω ότι έχεις πράγματι κάποιον άνθρωπο στην άλλη μεριά, ας πούμε.
1: Αυτό που ναι.
0: Αυτό μου είναι το πιο, αυτό μου είναι πιο ανθρώπινο, αν θες, από κάποια λογοτεχνική απόπειρα.
1: Ότι κάποιος σου μιλάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Και περίπου κάτι ξέρει, δείχνει σαν να είναι κάτι να ξέρει, να ξέρει για σένα.
0: Δείχνει σαν κάτι να ξέρει πάρτε για σένα, τουλάχιστον τη δική μου εμπειρία, όσο ότι κάτι αισθάνεται. Και αυτό είναι λίγο απόκοσμο.
1: Αυτό είναι το ζόρικο,
0: Ναι, δηλαδή ότι υπάρχει κάποια συνείδηση που έχει, μάλλον ένα όν που έχει αυτοσυνείδηση. Και μπορεί να έχει και συναισθήματα. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Αλλά και πάλι το επαναλαμβάνω, είναι στη ροή μιας κουβέντας και σε πολύ σύντομες απαντήσεις, όχι κάτι μεγάλο, κάτι εκτενές.
1: Ωραία. Και ολοκληρώνοντας αυτή την σύντομη παρουσίαση του διαγωνισμού της Καθημερινής, έχεις κάποιο βιβλίο να μας προτείνεις για τον Αύγουστο, σε παρακαλώ.
0: Θα σας προτείνω κάτι για το οποίο γράφω αυτές τις μέρες στο ημερήσιο φύλλο, για τους λάτρεις της ιστορίας και της μεσαιωνικής ειδικά ιστορίας. Κυκλοφόρησε τις εκδόσεις Utopia, η Σταυροφόρη, η επική ιστορία των σταυροφοριών στους Αγίους Τόπους. Από τον Dan Jones, που είναι Βρετανός δημοσιογράφος και ιστορικός, έχει γράψει και έχει κυκλοφορήσει παράλληλα και ένα βιβλίο του για την περίφημη υπόθεση με τους Ναΐτες, υπότες. Υπάρχει ένα άρθρο στο site της Καθημερινής, συμπτωματικά, όχι για το βιβλίο, για την ιστορία των Ναϊτών. Εδώ με τους σταυροφόρους, αν κάποιος έχει διαβάσει το τρίτομο του Στίβεν Ράνσιμαν για την ιστορία των σταυροφοριών, είναι μια νέα ματιά. Και μια πάρα πολύ ελκυστική αφήγηση, είναι κλαϊκευμένη, κλαϊκευτική αφήγηση ιστορική, με όλο την ιστοριογραφική τεκμηρίωση, και είναι πολύ, διαβάζεται σαν μυθιστόρημα που λέμε έτσι λίγο σαν κλισέ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Για την Οδύσσια του Νόλαν, είδες?
0: Εγώ δεν τρελάθηκα.
1: Δεν τρελάθηκα. Γιατί?
0: Δεν τρελάθηκα καθόλου. Γιατί δεν με έπεισε σε τίποτα ως προς το κομμάτι του δέους και της έντασης, της φόρτισης που βγάζει η Οδύσσια ως μύθος. Δεν θα πω τώρα για το κείμενο, γιατί το κείμενο είναι άλλη γλώσσα, είναι άλλο πράγμα. Και όταν λέω άλλη γλώσσα δεν εννοώ τα ελληνικά. Εννοώ ότι η λογοτεχνία είναι άλλη γλώσσα, ο κινηματογράφος είναι μια άλλη γλώσσα.
1: Φυσικά.
0: Είναι ένα υπερθέαμα, είναι χορταστικό. Δεν κατάλαβα καθόλου γιατί πρέπει να μας δείξει να τον μετατρέψει σε Τσακ Νόρις στο τέλος των Οδυσσέα. με ενόχλησε δηλαδή και βαρέθηκα και γέλασα. Μου φάνηκε και σχεδόν γελία αυτή η σκηνή. Και απορώ που εκεί την πάτησε έτσι ο Νόλαν. Ενώ σε άλλες σκηνές, στον αντίποδο, ας πούμε, βρίσκεται η σκηνή με τη μεταμόρφωση των συντρόφων του Οδυσσέα σε χείλους από την Κίρκη. Αυτή είναι μια εκπληκτική σκηνή, πραγματικά, χωρίς σχεδόν ίχνος εφέ. Αλλά συνολικά με άφησε αδιάφορο και δεν θα έπρεπε. Μιλάμε για την Οδύσσια τώρα εδώ.
1: Ζήτημα αυτό. Μετά από τρεις ώρες, αν...
0: Νομίζω ναι, δηλαδή σε πιάνει στο Inception σε πάρα πολύ, που νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες του ταινίες.
1: Όντως, το Inception είναι...
0: Ναι, είναι όριμος Νόλαν στα καλύτερά του. Το Memento που ήταν ένα μικρό αριστούργημα από τις πρώτες του ταινίες.
1: Ένα πρώτο τσίπημα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, όλο και όλο αυτό το κομμάτι με το χρόνο που κάνει, που είναι πρωταγωνιστής ουσιαστικά στις ταινίες του. Εδώ... Πολύ κακό για το τίποτα. Η ιδέα, η συζήτηση που έγινε για την Μαύρη Ελένη μου φαίνεται ακόμα πιο κακό για το τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, αυτά τα...
0: Ναι, ναι. Καλά, εμένα προσωπικά μου ήταν και παγερά διάφορο το, η ένσταση, ας πούμε, αλλά εμφανίζεται ελάχιστα και είναι ψιλοασήμαντος ο ρόλος της
1: στην πλοκή,
0: στη ροή την κινηματογραφική. Ναι,
1: ναι, δεν πρέπει να έχει, είναι 2-3 λεπτά.
0: Αλλά δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, πολύ κακό για το τίποτα, έτσι. Ένα μπαζ χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Και στο τέλος, αυτό που έχει υποθεί από διαφόρους και το ακούω, είναι γιατί σε ενοχλεί η Μαύρη Ελένη και δεν σε ενοχλεί ο ξανθός Αμερικανός.
1: Ναι, έλαντε.
0: Ντέιμον, ας πούμε, έλαντε. Που μιλάει ωραιότατα αγγλικά. Γιατί, δηλαδή, άμα σε ενοχλεί η Μαύρη Ελένη, πρέπει να σε ενοχλήσει και ο Ματ Ντέιμον. Ας πούμε, και η Άν Χάθαγουε, και μετά τους παίρνεις όλους Βάρνα. Και δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Γίνεται κλωτσοπατινάδα, δηλαδή.
1: Δεν έχει νόημα, ναι, όντως. Δηλαδή, ή αποδέχεσαι τη συνθήκη.
0: Ναι, τώρα εντάξει, είναι λίγο κωμικό.
1: Είναι σαν τις σειρές επιστημονικές φαντασίες που μιλάνε όλοι, και οι γήινοι και οι εξωγήινοι αγγλικά.
0: Ναι, βέβαια. Πρέπει να ξέρουν και αγγλικά οι εξωγήινοι για να συνεχθούν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό βράδυ. Εδώ.
1: Ηλίας Μαγκλίνης από την Καθημερινή. Ο διαγωνισμός λογοτεχνίας και διηγήματος τελειώνει την 31η Αυγούστου. Πρέπει να είναι το έργο πρωτότυπο. Έως 2.000 λέξεις. Θέμα ελεύθερο. Προφανώς δεν επιτρέπεται η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην Οδύσσια. Οπότε έρχεται και ένα ρεπορτάζ από το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, διότι το Σαββατοκύριακο διοχετεύτηκε στα δίκτυα μια πειρατική έκδοση της Οδύσσας του Νόλαν, η οποία παράνομα ανέβηκε στο X. Είναι κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Κάποιοι λοιπόν την είδαν με αυτόν τον τρόπο. Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι.
2: Η υψηλής ποιότητας κόπια της ταινίας του Christopher Nolan κατέβηκε από την πλατφόρμα X, αφού πρώτα όμως η ανάρτηση που ενημέρωνε για την ύπαρξή της είχε ήδη συγκεντρώσει 3 εκατομμύρια προβολές. Η ανάρτηση έγραφε: «Κάποιος ανέβασε ολόκληρη την Οδύσσια στο X, το πιστεύετε?», κάνοντας την πειρατική έκδοση του film viral. Η διαρροή πάντως δεν επηρέασε αρνητικά την απόδοση της ταινίας στα ταμεία, με τις παγκόσμιες εισπράξεις να ανέρχονται στα 640 εκατομμύρια δολάρια. Να θυμίσουμε ότι ο Elon Musk, ο ιδιοκτήτης της X, έχει ασκήσει κριτική έντονη στην ταινία του Νόλαν για τις επιλογές του cast, με τον σκηνοθέτη να απαντά πως η κριτική αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι μιας παραγωγής.
1: Και από τον Οδυσσέα στο Σεβάχ, το θαλασσινό Μάνος Λοΐζος.

Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να ακούσουμε τραγούδια όπως και αυτό του Μάνου Λοΐζου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Χαλιμάρμαρο Στάδιο συμμετέχουν Άφηλο Κερδός, Δημήτρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτρος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάντι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δατρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στο ίδιο πνεύμα. Κυρίες και κύριοι.

0: Από το Σεβάχο στο θαλασσινό του Μάνου Λοΐζου, θαλασσογραφίες του Διονύση Σαββόπουλου και στο τίτλο των ειδήσεων, το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
2: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στη σύλληψη του περιβόρη του ΕΝΤΙΚ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωση των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθείς σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πόλη των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: πόσο ωραίο τραγούδι. 11 και 36 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα στον Sky 100,3 και μια στάση, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διότι στην επισκόπηση του τύπου γράφουν οι εφημερίδες ότι η Ελλάδα προοδεύει στο brain gain.
1: Φορολογικά πλεονεκτήματα, επιδοτήσεις, πλατφόρμες έβρεσης εργασίας και διαφημιστικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Η Ελλάδα καταβάλει μια ασυνήθιστα μεγάλη προσπάθεια για να επανακτήσει καλά καταρτισμένους εξειδικευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης δημοσίου χρέους, γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Κατά το γερμανικό μέσο, η επιτυχία στο εγχείρημα του Brain Gain είναι αξιοσημείωτη. Σχεδόν τα 2/3 όσων μετανάστευσαν έχουν στο μεταξύ επιστρέψει. Όμως τα οικονομικά κίνητρα παίζουν μόνο δευτερεύοντα ρόλο σε αυτό. Καθοριστική είναι πολύ περισσότερο οι οικογενειακοί δεσμοί, η ποιότητα ζωής και η συναισθηματική σύνδεση με την πατρίδα, όπως διαπιστώνεται και σε σχετική μελέτη του ΟΣΑ και του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που δημοσιεύθηκε προσφάτως. Σύμφωνα με τη Handelsblatt, από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019, η συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να αντιστρέψει την κατάσταση γύρω από το brain drain, παρέχοντας μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε όσους επιστρέφουν, καθώς και επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τέτοιους εργαζομένους. Μάλιστα, η κυβερνητική στρατηγική δεν εστιάζει μόνο σε στόχους επί της αγοράς εργασίας, αλλά και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Η μείωση του δείκτη γεννήσεων λόγω της μετανάστευσης, της υψηλής ανεργίας και των εισοδηματικών απολειών στα έτη της κρίσης οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού που δεν επιβαρύνει μακροπρόθεσμα μόνο τα συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη, την οποία χρειάζεται η Ελλάδα για την περαιτέρω μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους της. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, περίπου 734.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Από αυτούς, οι 473.000 έχουν στο μεταξύ επιστρέψει και σύμφωνα με την κυβέρνηση, αντί για brain drain, υπάρχει σήμερα πράγματι brain gain. Το 2024 ο αριθμός όσων επέστρεψαν ξεπέρασε εκείνον όσων μετανάστευσαν κατά περίπου 20.000 άτομα. Βάσει της μελέτης του ΟΣΑ και του ΕΚΟΥΤΟΥ, περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που επέστρεψαν είναι μεταξύ 20 και 39 ετών, περίπου το 60% διαθέτει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και το 47% εργάζεται σε επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης. Την ίδια στιγμή πάντως, η Ελλάδα παραμένει ελάχιστα ανταγωνιστική μισθολογικά, καθώς βάσει των επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων, τα εξειδικευμένα στελέχη κερδίζουν κατά μέσο όρο 43% λιγότερα χρήματα συγκριτικά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν γράφει το The Online, αναφερόμενο ειδικά στο πώς η ταινία επηρεάζει τις τουριστικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων. Η Οδύσσια του Νόλαν προσελκύει εκατομμύρια ανθρώπους στις κινηματογραφικές αίθουσες και προφανώς το έπος επηρεάζει και τα σχέδια διακοπών που κάνουν πολλοί τουρίστες. Από την προβολή του πρώτου τρέιλερ, το ενδιαφέρον για τις ελληνικές τοποθεσίες που εμφανίζονται στην ταινία αυξήθηκε αισθητά. Αυτό δείχνουν άλλωστε και τα τρέχοντα δεδομένα αναζητήσεων της πλατφόρμας εξοχικών κατοικιών Home2Go. Ιδιαίτερα περιζήτητη είναι η Πελοπόννησος, όπου έχει χειριστεί μεγάλο μέρος της ταινίας και για την οποία οι αναζητήσεις αυξήθηκαν κατά 92%. Ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός ευνοεί ιδίως γνωστές περιοχές όπως η Ολυμπία, η Μάνη, η Μονεμβασιά και το Ναύπλιο. Όπως λέει και ο Γιώνας Ούπμαν, ταξιδιωτικός ειδικός της Home2Go, η Πελοπόννησος και τα ελληνικά νησιά προσφέρουν ένα εντυπωσιακό μυθολογικό σκηνικό, το οποίο χάρη στο αριστούργημα του Νόλαν αποκτά τώρα παγκόσμια προσοχή. Την ίδια στιγμή πάντως οι Έλληνες φαίνεται να προτιμούν σαφώς πιο ήσυχους προορισμούς, οι οποίοι δείχνουν να εμφανίζονται ελάχιστα στις γερμανικές αναζητήσεις. Μεταξύ αυτών ανήκει ο Πλαταμόνας στην Πιερία, το Πόρτο Γερμενό στην Αττική, η Πρέβεζα, η Ναύπακτος και η Κυπαρισία.

0: σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, ταινία Μανταλένα, η Αλίκη Φουγιουκλάκη με το Θάλασσα Πλατιά, μοναδική ερμηνεία. Για λίγο στην επικαιρότητα, διότι έχουν έρθει και τα στοιχεία από την Ελστάτ για τις γεννήσεις στη χώρα, μετά από πολύ καιρό παρουσιάζει μια οριακή αλλά θετική μεταβολή. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ενημερώνει.
1: Η σημασία των πραγμάτων όσον αφορά τις γεννήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί γι' αυτό όπως θα δούμε στην πρώτη μας κάρτα, η οριακή αύξηση που θα δούμε είναι αριθμητική. Το 57 εδώ που βλέπουμε είναι συν 57 γεννήσεις στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι. Είναι απλά 57 μωρά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι κάνουμε λόγο για ένα τέτοιο θέμα. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε μήνα-μήνα. Ο Ιανουάριος ήταν ένας θετικός μήνας με συν 2,6%, το ίδιο και ο Μάρτιος με μικρότερο ποσοστό, ενώ ο Φεβρουάριος ήταν αρνητικός. Και θα περάσουμε τώρα και στις γεννήσεις αναπεριφέρεια. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι εδώ βλέπουμε πώς αναπτύσσεται η Ελλάδα και πού υπάρχει πρόβλημα. Βλέπουμε στη στερεά Ελλάδα μεγάλη πτώση, είναι η μεγαλύτερη, 11,3%, το Βόρειο Αιγαίο στο 9% και τα Ιόνια με 8,6% είναι η πτώση. Υπάρχουν όμως και θετικές περιφέρειες και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε την Πελοπόννησο κοντά στο 8%, Θεσσαλία 6,7% και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μια δύσκολη περιοχή, συν 3,2%.

Ο Οδυσσέας Ελίτης, κυρίες και κύριοι, με το Τρελοβάπορο. Αυτό το μοναδικό ποίημα το 1971, στη συνέχεια το, όπως μελοποιήθηκε και τραγουδήθηκε από πάρα πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, συμβολίζει τη διαχρονική Ελλάδα παρά τις φουρτούνες, παρά τις αντικσοότητες, αυτό που είναι ο ελληνισμός, παρά τον κατακλυσμό. Πάντα υπάρχει ένα Τρελοβάπορο που έχει ως σημείο αναφοράς του, ως οδηγό, το φως του ήλιου, και κάπως έτσι είναι ξεπεδά η ελπίδα εν μέσω χούντας. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και αφού είμαστε στη μοναδική ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, εδώ μια στάση από το μονόγραμμα, ένα μικρό απόσπασμα με τίτλο «Το τι και το ε», το πήρε η Ματούλα Ζαμάνη και το μετέφερε ως εξής.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, κυρίες και κύριοι, από το 1975, ένα τραγούδι που είναι σαν να γράφτηκε τώρα, αλλά και είναι ταυτόχρονα διαχρονικό. Και ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, με ήχο, με έναν ήχο πολύ πιο κοντά στο σήμερα. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Αργυρό Γεμελιάρη, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Θανάση Καραγιάννη, οργάνωση εκτέλεση παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος, το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά Άρης. Όχι, τι έχει. Μουσικές. Ωραία. Μουσική στη μουσική, θάλασσα μου σκοτεινή, Νίκος Πορτοκάλλου, καλώς βράδυ.

0: Θωμάς Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας επίσης 46 ετών ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Στην σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου εάν συλληφθεί ο άντρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζώκλοπες, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος του 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 αγοπρόβατα, ωστόσο όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο δεν κατήχε καθόλου αγοπρόβατα. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχεδίο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την αίθουσα διαχειρήσεων κρίσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Και στη Σκωτία, εδώ και 12 μέρες, η φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands της Σκωτίας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εθνικό πάρκο Κέρν Γκόρμς έχει κάψει δάσος με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά. Η Τουρκία υπήρξε καλό σύμμαχο. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του έχει καταγράψει η ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Απολογείται ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του χθες ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Η Ρουμανία θα θέσει εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τον ένα από τους 2 πυρηνικούς αντιδραστηριστές των Δούναβη από σήμερα, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν ζημιές στα συστήματα ψήξης, καθώς η στάθμη του ποταμού υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός,
0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς θα επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ούτε για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίας ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στη σύλληψη του περιβόητου ΕΝΤΙΚ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμα 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο Ταλακαρνανίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα από το χώρο του εργοστασίου ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ούτε και για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, αλλά και οι δροφόρες της περιφέρειας συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Την έρευνα για τη φωτιά έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ετωλοκαρνανίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας επίσης 46 ετών ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Στη σύλληψη του περιβόητου ΕΝΤΙΚ, όπου φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άντρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος, είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 πρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε εγωπρόβατα. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Και στη Σκωτία, εδώ και 12 μέρες, φωτιά καίει δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands της Σκωτίας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Κέρν Γκόρμς έχει κάψει δάσος με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει φωτιά. Η Τουρκία υπήρξε καλό σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν εάν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Απολογείται ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την καταβολή
εγγύησης 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του χθες ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 βαθμία, 4 με 5 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1.30.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρόσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο των Λακαρνανίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα από το χώρο του εργοστασίου ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στη σύλληψη του περιβόητου ΕΝΤΙΚ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ένα κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθείς σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώλη των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει το Ρώσο πρόεδρο εάν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Άθηνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο Τολακαρναρίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα στο χώρο του εργοστασίου ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, αλλά και οι υδροφόρες της περιφέρειας συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ετωλοκαρνανίας. Τουλάχιστον 7 εκρήξεις έχουν αναφερθεί στην περιοχή του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής κοντά στο αμερικανικό προξενείο, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ανέφερε επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Κορ Μορ στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προμηθεύει και το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Αστυνομικές πηγές του Αλτζαζίρα ανέφεραν ότι περισσότερα από 10 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα αεροσκάφη φέρονται να πετούν πάνω από το Ερμπίλ σε απάντηση στη φερόμενη ιρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μεγάλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε στοχευμένες περιοχές γύρω από αυτές, ενώ 2 ντρόν συνετρίβησαν κοντά στις στοχευμένες τοποθεσίες, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο διοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας επίσης 46 ετών ως υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άντρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως ο Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Και στη Σκωτία, εδώ και 12 μέρες, φωτιά και υδασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εθνικό πάρκο Cairngorms έχει κάψει δάσος με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 πρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε κανένα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ, βαθμία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τουλάχιστον 7 εκρήξεις έχουν αναφερθεί στην περιοχή του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής κοντά στο αμερικανικό προξενείο, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το κρατικό ιρανικό αποπρακτορείο ανέφερε επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου, στο κοίτασμα φυσικού αερίου Κορ Μορ, στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο των Λακαρνανίας. Ελεύθερος αφέθηκε και ο ιατροδικαστής μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Νωρίτερα ελεύθερος, με τους ίδιους όρους αφέθηκε και ο καθηγητής τοξικολογίας που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο Πανετόλιο Τόλα Καρνάνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα στο χώρο του εργοστασίου ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησης.